0: Κώστας Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες, από νωρίς το μεσημέρι, εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Σάνη, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει η κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Για σήμερα, ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας στη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωτκίδα προχωρήσαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρ Ηλίας προκαλέσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στην Θεσπρωτεία που προκάλεσε πυρκαγιά πετώντας τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δημότυχο Εύρω συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει και σήμερα η Ελλάδα, καθώς η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπερκαλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η τιμή χονδρικής για σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 97 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα drones και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τα μικρότερα drones προβλέπεται δασμός 25%. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν αργά χθες το βράδυ την Ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, ενώ πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας άνδρας περίπου 70 ετών, καθώς και μία 66χρονη γυναίκα, η οποία εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σταδίο Διαλευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα δυναμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα αναζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Right, αξιοποιώντας το δικαίωμα που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off της Conference League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Το τελευταίο μίλι είναι μπροστά μας, κύριε Βράχνε, ναι, η τελευταία ανηφόρα της εβδομάδας. Γεια σπρώξε Γιώργο μου και εσύ, λίγη ανηφόρα έχει μείνει. Λίγη ενέργεια ακόμη βρε παιδιά και θα φτάσουμε. Το Σαββατοκύριακο σας περιμένει, η άδεια σας περιμένει, οι καλοκαιρινές διακοπές σας περιμένουν. Όχι εμάς, εσάς. Εμείς έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Ξεκινάμε μουσικός με Crosby, Stills, Nash & Young. Σαν σήμερα στις 14 Αυγούστου του 1941 γεννήθηκε ο David Crosby. Μεγάλη μορφή της αμερικανικής μουσικής σκηνής, μεγάλη μορφή. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος δύο πολύ μεγάλων συγκροτημάτων της δεκαετίας του 60 και του 70, των Birds και των Crosby, Stills & Nash. Και συνέβαλε πάρα πολύ ο David Crosby στο να αναδειχθεί ο ήχος της αμερικανικής δυτικής ακτής, West Coast Sound, αν με πιάνετε.

Woodstock το τραγούδι το οποίο ακούμε. Πάλι ωραίοι ροκάδες ήταν αυτοί, παιδιά. Πάλι ωραίοι ροκάδες. Τώρα ξενερουά η κατάσταση, κύριε Βράχε. Ξενερουά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό στην ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη να μας κάνει την τιμή και να κάνει comeback στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Δύσκολα αυτά τα πράγματα για ένα νέο κορίτσι να ξυπνάει τόσο πρωί. Δεν είναι. Είναι κάπως άγριο. Λοιπόν, θα συνηθίσει όμως. Θα μπει σε μια ρότα σωστή, νομίζω, και η Μελίνα μας, το κορίτσι μας από το νησί. Πέτρος Βοραΐτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο, 2-10-48-0-0-174. Αυτός μετράει αντίστροφα, παιδιά. Είναι σαν να μην μας βλέπει ήδη, δηλαδή. Και μπράβο του ανθρώπου, να φύγεις, Πέτρο μου, να πας στο χωριό σου να ξεκουραστείς, είτε μπράβο. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι και τις 8. George, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, βεβαίως. Το Σαββατοκύριακο, όχι, off. Σου έχει δώσει υπηρεσία, μπράβο φίλε μου. Να πάρεις και εσύ δυνάμεις, έτσι πρέπει. Ας έκαναν και διαφορετικά δηλαδή. Δεν θα σε βλέπανε ποτέ και σένα. Ποτέ δεν θα σε βλέπανε. 2-10-48-0-0-174. Μας βομβαρδίζετε, παιδιά, με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας θέλουμε αυτό το πρωινό Παρασκευής. Η 14η μέρα του Αυγούστου είναι, παραμονή 15 Αυγούστου. Ωραία πράγματα, να δουλεύεις τέτοιες ημέρες, καθόλου ωραία. Έτσι λέμε, για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εννοείται πως ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας, για κατέβατα ολόκληρα, καταγγελίες που θέλετε να κάνετε, θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Pekirk@gmail.com.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, είναι η 14η ημέρα του Αυγούστου, πάντα το Σωτήριον έτος, όπως λέμε κάθε μέρα, 2026 είναι αυτό το οποίο διανύουμε. Ανατολή του ήλιου, 6:38 πρώτα λεπτά, σε 24 λεπτά από τώρα, δύσεις στις 8:21 μάλιστα. Και κάποιον να γιορτάζει σήμερα δεν βλέπω, δεν πειράζει. Να είμαστε όλοι και όλες καλά, αυτό έχει σημασία παιδιά, και ας μην γιορτάζει κανείς ούτως ή άλλως αύριο, αν ημέρα 15 Αυγούστου, γιορτάζει όλος ο κόσμος, όλος ο δουλειάς. Άρα πολύ σωστά έχει προβλέψει η υπηρεσία να μην γιορτάζει κανείς σήμερα, έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στις ευχές αύριο. Μαρίες, Παναγιώτιδες και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις.

0: Καιρός. Πάντα πρώτη μας στάση στα του καιρού, παιδιά. Να δούμε τι καιρό θα μας κάνει και σήμερα. Τι σχέδια έχει ο μεγαλοδύναμος για εμάς. Αυτή την ώρα να πούμε πως η θερμοκρασία στο Νότο Φάλερο είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Έχει πέσει. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα. Λογικό, αφού φυσάει. Φυσάει πολύ, μωρέ. Έχει αυτά τα μελτέμια τα οποία, όσο και να είναι, ρίχνουν την θερμοκρασία. Και όχι μόνο εδώ στην Αττική, σε ολόκληρη την χώρα. Σύμφωνα με τα όσα μας έχουν πει από χθες οι μετεωρολόγοι για σήμερα, περιμένουμε καιρό παρόμοιο με τον χθεσινό. Πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Κάνα δύο βαθμούς σίγουρα θα πέσει η θερμοκρασία, παιδιά, να ξέρετε. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική και σήμερα. Ισχυροί στα δυτικά 4 με 6 μπόφορο, στα ανατολικά 7 με 8, στο Αιγαίο ακόμη και 9. Ακόμη και 9 ίδια. Και από πλευράς ανέμων λένε οι μετεωρολόγοι πως σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και γενικότερα από πλευράς καιρικών συνθήκων, μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία, σε ό,τι έχει να κάνει με την πιθανότητα να εκδηλωθούν φωτιές ανά την επικράτεια. Και αν εκδηλωθούν φωτιές, ξέρετε, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, πόσο εύκολο είναι, αλήθεια, να τις σβήσεις, να τις περιορίσεις αυτές τις φωτιές. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπω και να υπάρχει και μια πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία σε κάποιες περιοχές, μάλιστα. Okay. Και για αύριο, τον 15 Αύγουστο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι βοριάδες στα ανατολικά και νότια. Δεν μας εγκαταλείπουν ούτε ανήμερα του 15 Αύγουστου, ανήμερα της Παναγίας, και η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε κρατήστε το και αυτό, σημαντικό. Δεν ξέρω αν θα χρειάζεται σε κάποια νησιά ενδεχομένως, ναι, και κάποιο μπουφανάκι για το βράδυ, για να κάνετε τη βόλτα σας. Θα έχει ψύχρα τη νύχτα. Λογικά θα έχει ψύχρα, ειδικά σε περιοχές όπου ο αέρας, ο άνεμος του δίνει και καταλαβαίνει, ε. Οπότε το νου σας. Αυτά σε σχέση με τον καιρό. Καλό τον λες τον καιρό, δεν τον λες άσχημο τώρα. Πολύ καλό το λες. Άμα δεν έχει τη ζέστη να λιώνεις, να υδρώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, μια χαρά καιρό τον λες αυτόν. Αρκεί να μην έχουμε φωτιές. Για σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στον χάρτη τον οποίο εκδίδεται σε καθημερινή βάση, προβλέπει κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και περιοχές Εύβοιας και Κορινθίας. Μάλιστα, επίσης, πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Άρα σημαίνει πως θα είμαστε σε μια κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και συναγερμού. Και σήμερα, χθες μια δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική, κυρίες και κύριοι. Ενημερωνόσασταν σε χρόνο ντετέ, τολμώ να πω, λεπτό προς λεπτό, από τον Sky 100,3, την τηλεόραση του Sky και το sky.gr, για οτιδήποτε συνέβαινε στη χώρα. Η μεγάλη φωτιά της χθεσινής ημέρας ήταν στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, στη Σίβηρη, εκεί κάτω χαμηλά, στο πρώτο πόδι. Μία φωτιά που μας ανησύχησε πολύ, διότι κατευθύνθηκε από την αρχή της η φωτιά αυτή προς τους οικισμούς, προς τις εξοχικές κατοικίες που βρίσκονται εκεί. Υπάρχουν και αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ως γνωστόν στο πρώτο πόδι, και γενικότερα το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, έτσι, πόλος έλξης για πολύ κόσμο τα καλοκαίρια, όχι μόνο για Θεσσαλονίκη. Τώρα κόσμος και δουνιάς έρχεται και από Βόρεια Ελλάδα για να πάει στη Χαλκιδική, και στο πρώτο πόδι πολλές οικογένειες, οι νεολαίοι, και από τα χρόνια που πήγαινα εγώ στη Χαλκιδική πριν από 10-15 χρόνια, επέλεγαν το δεύτερο το πόδι. Δεν έχεις πάει ποτέ, Γιώργο μου? Χάνεις, αλήθεια σου λέω, είναι πολύ ωραία εκεί στη Χαλκιδική, ειδικά αν είσαι λάτρης του κάμπινγκ. Έχει εξαιρετικά μέρη για κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και γενικότερα μια πευκόβητη περιοχή εκεί στη Χαλκιδική και στο πρώτο πόδι. Γι' αυτό βλέπατε και τη φωτιά να επεκτείνεται με μια ταχύτητα πάρα πολύ μεγάλη. Άτιμο δέντρο αυτό το πεύκο, πραγματικά άτιμο. Τι δυσκολίες μας έχει βάλει όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά δεν λέγεται. Υπήρξε και μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία, διότι ήταν τέτοια η κατεύθυνση της φωτιάς για κάποια ώρα που άλλη λύση δεν υπήρχε, δηλαδή άλλη ασφαλή διέξοδος για τους ανθρώπους αυτούς δεν υπήρχε πέραν της θάλασσας. Γι' αυτό και υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση και από το λιμενικό και από την πυροσβεστική και ιδιωτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά άνω των 480 ατόμων που απομακρύνθηκαν εκεί από την παραλία, Σίβηρη ξαναλέω περιοχή, μέσω της θαλάσσης, για να πάνε οι περισσότεροι στη Μαρίνα Σάνι, από ό,τι κατάλαβα, που ήταν και η κοντινότερη μαρίνα και μια μαρίνα όπου προς τα εκεί δεν είχε κατεύθυνση η φωτιά. Άρα δεν απειλούνταν οι άνθρωποι αυτοί. Και στήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν συγκλονιστικά βίντεο τα οποία θα τα δείτε και εδώ στο Sky κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνθρωποι οι οποίοι με κάθε πλωτό μέσο μεταφέρθηκαν σε ένα ασφαλές σημείο. Μιλάμε για γυναικόπαιδα, μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους. Όμως αυτό το οποίο έχει πάντα σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην γίνει το παραμικρό και όλα αυτά ωραία τακτοποιημένα και οργανωμένα να πραγματοποιηθούν, αυτή η επιχείρηση δηλαδή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δηλαδή έφερε εις πέρα σε αυτή την δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των πολιτών η πολιτεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, τη φωτιά την πιάσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλά, υπήρξαν και ενισχύσεις που έφτασαν ακόμη και από την Αττική. Υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση έτσι ώστε να ενισχυθούν και πήγες δυνάμεις και να σταλούν επιπλέον πυροσβεστικές μονάδες, επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα εκεί στην Χαλκιδική, όπως και έγινε, και από αέρος όσο μπορούσαν βοηθούσαν τα ενέργεια μέσα, και αυτό βοήθησε στο να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα πριν πέσει το σκοτάδι. Διότι από νωρίς το απόγευμα μας ενημέρωναν από την πυροσβεστική πως, παιδιά, μην ανησυχείτε, σαν να την έχουμε πιάσει τη φωτιά. Δόθηκε βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι από τη Θεσσαλονίκη, μία μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Και φαντάζομαι τώρα θα συνεχίσουν να επιχειρούν και με το πρώτο φως της ημέρας. Διότι με τη φωτιά και με τέτοιες καιρικές συνθήκες που επικρατούν και εκεί στη Χαλκιδική, ποτέ δεν ξέρεις, φίλε μου που με ακούς. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ. Καταστροφές μεγάλες βλέπω έχει προκαλέσει φωτιά αυτή στη Χαλκιδική, μεγάλες και στο φυσικό περιβάλλον και στις περιουσίες των ανθρώπων. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της πρώτης καταγραφής. Η φωτιά ξεκίνησε, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, από πτώση δέντρου σε κολόνα ρεύματος. Μάλιστα. Τι το πρωτότυπο, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η φωτιά ξεσπάει σε αυτήν εδώ τη χώρα είτε από την ανοησία κάποιου, θα πετάξει σε ξερόχορτα κανένα τσιγάρο, θα έχει τη φαϊνή ιδέα να κάνει εργασίες σε εξωτερικό χώρο, θα ανάψει κάρβουνα για να ψήσει παϊδάκια, ή από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Κολόνα ρεύματος, εδώ έπεσε ένα δέντρο πάνω σε κολόνα ρεύματος, κολόνα ρεύματος έπεσε πάνω στη βλάστηση η οποία μπορεί να ήταν και πυκνή σε εκείνο το σημείο, και κάπως έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Λοιπόν, κλασικά εικονογραφημένα είναι αυτά για αυτήν εδώ την χώρα. Αλλά ξαναλέω, η εικόνα που έχουμε τώρα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με την μεγάλη φωτιά αυτή που είχαμε στην περιοχή της Χαλκιδικής. Α, έχουμε και ηχητικά να ακούσουμε, βεβαίως. Να ακούσουμε, κύριε Βραχνέ, τι έγινε χθες το απόγευμα στη Χαλκιδική, να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων.
1: Πάμε, ελάτε!
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ξεπραγματικό άνεμο. Να έρχεστε να μην πάει προς τα σπίτια, γιατί αν πάει προς τα σπίτια μιλάμε για τεράστια καταστροφή, μιλάμε για πολύ πυκνο κατοικημένο λόφο.
3: Έχει αδειάσει ο κόσμος, υπάρχουν και τα πλωτά από κάτω, κάνουμε από δύο πλευρές, και οδικά με τα αυτοκίνητα από εδώ από την διασταύρωση της Σίβηρης, αλλά και από κάτω από τη σκάλα της Σίβηρης με τα πλωτά που φεύγουν. Είναι κάτω οι λιμενάρχης, υπάρχει ροή, είναι όλα καλά. Υπάρχουν μονάδες μέσα της αστυνομίας που ελέγχουν τα σπίτια και βλέπουν να γίνει γρήγορα η εκένωση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο.
4: Σας Στη Μαρίνα του Σάνι τους πηγαίνουμε.
5: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
4: Πάνω από 15.
6: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται. Πίσω από το σπίτι μας είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια εκρήξεις.
7: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
8: Πάμε this way.
9: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
10: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, ναι. Έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Της τρελής πράγματι γινόταν χθες στη Χαλκιδική. Φαίνεται όμως πως τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Έχει δίκιο ο κάτοικος εκεί της περιοχής της Χαλκιδικής. Πράγματι κινδύνευσε η ζωή και δύο πυροσβεστών, οι οποίοι ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά. Πάλι καλά οι άνθρωποι δηλαδή. Τι τραβάνε και αυτοί καλοκαιριάτικα. Να τρέχεις τώρα από άκρη σ' άκρη σ' ολόκληρη τη χώρα να σβήνεις φωτιές υπό αυτές τις συνθήκες. Για να δούμε, θα του θυμηθεί η πολιτεία μετά το πέρας της αντιπυρικής περίοδου να δώσει το κάτι της. Δεν ξέρω. Κανονικά δηλαδή, σε μια κανονική χώρα θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως και από εκεί να ξεκινήσει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα ρίχνω. Ρίχνω μια ιδέα στο τραπέζι. Τώρα, και χθες είχαμε συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών, για παραβάσεις στις νομοθεσίες πυροπροστασίας και την επιβολή προστήμων. Αλήθεια, αυτά τα πρόστιμα μέσω της ΑΔΕ ελπίζω να εισπράττονται. Όχι, επιβλήθηκε το πρόστιμο, ο άλλος ξεχνάει καν ότι υπάρχει και η υπηρεσία μετά δεν τον αναζητεί καν. Κατευθείαν να δε τον μπιλετάκι και ενώπιον των υποχρεώσεών σου, φίλε μου, που παρά τις εκκλήσεις που έχουμε σε καθημερινή βάση από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής, βλέπεις πως δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή σε καθημερινή βάση έχουμε συλλήψεις. Εχθές είχαμε σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Ένας από τους συλληφθέντες πέταξε αναμένο τσιγάρο και από αυτό το αναμένο τσιγάρο ξεκίνησε φωτιά. Η λιθιότητα, παιδιά, είναι ανίκητη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπεις πόσο αδιάφοροι είναι κάποιοι. Διότι αυτοί τώρα που βρίσκονται πίσω από κάποιες από αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε αντιμετωπίσει το φετινό καλοκαίρι, δεν γίνεται να μην έχουν δει, να μην έχουν ακούσει τίποτα. Αποκλείεται. Απλώς δεν τους νοιάζει. Ένας άλλος άναψε φωτιά στην Ήπεθρο για να φτιάξει φαγητό. Πολύ ωραία. Και ένας ακόμη έβαλε φωτιά να κάψει κλαδιά στο οικόπεδο του. Νοικοκύρης αυτός. Είπε τώρα θα τις κάνουν τις εργασίες. Με πεντάρι. Ναι. Που είμαστε σε κατάσταση σιραγέρβου. Τι να πω. Βλακεία, ηλιθιότητα, ανοησία, όπως θέλετε περιγράψτε το. Ακούμε τον κύριο Βαθρακογιάννη στην τελευταία ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του τύπου, απίστην έκκληση προς τους πολίτες να έχουν το νου τους και κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας.
11: Απευθύνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
0: Πού αλλού είχαμε φωτιές χθες? Είχαμε στην Ηλία και στην περιοχή Αλφιούσα και στο Βαρθολομιό. Σαν να τη σώσαμε και εκεί την κατάσταση, τουλάχιστον αυτό μας ενημερώνει ο άνθρωπος μας, ο Χρήστος Στατουλάκος, ότι έχει ρακάρει με τις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, και όλοι οι δημοσιογράφοι, όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Sky που βρισκόταν και χθες επί ποδός. Είχαμε φωτιές αρκετές και στην Ετωλοακαρνανία από ό,τι βλέπω, και είχαμε και στην Αττική στο Μενίδη. Όσοι μένουμε στα βόρεια προάστια άρχισαν να βαρούν τα κινητά μας εκεί από το 112 χθες το απόγευμα. Υπήρξε μια κάποια ανησυχία για μια φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά, αλλά τελικά υπήρξε έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ουσιαστικά πολύ γρήγορα την έσβησαν τη φωτιά αυτή. Πάλι καλά, μην είχαμε άλλα. Αλλά ακούγεσαι εκεί σιρήνες πυροσβεστικών να τρέχουν πάνω κάτω, χαμός. μηνύματα να χτυπούν στα κινητά, αφήστε τα. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Τίτλοι ειδήσεων ευθύς αμέσως με τη Μεράνια Πασχαλίδη, επιστροφή σε πολύ λίγο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκενώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, βρε παιδιά. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Με διαολεμένη όρεξη θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Καλά λέει εδώ ο Γιώργης ο Βραχνός που είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ταιριάζει. Ταμάμ το τραγούδι, παιδιά, με την ημέρα. Κάντι, παιδιά. Την κάνετε όλοι. Την κάνετε. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι όσοι φεύγετε. Να τα περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες και τα σχετικά. Όσοι κινηθείτε οδικός, το νου σας στους δρόμους γενικότερα, έτσι, προσέξτε, διότι εκεί έξω κυκλοφορούν διάφοροι, έτσι, συμπολίτες μας, οι οποίοι νομίζουν πως λαμβάνουν μέρος σε κάποιο Grand Prix. Και δεν δίνουν την παραμικρή σημασία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είδατε το βίντεο με το βιτιοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα, Τι έκανε αυτός δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνεται τόση σκόνη, Γιώργο Βράχνη. Τι έκανε ο άνθρωπος δηλαδή? Ένα νομότυπο προσπέρασμα έκανε. Θα ακούσουμε και ηχητικά στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Τα έχει στη λίστα του ο Γιώργης ο Βραχνός.

0: Καλά, πάλι καλά. Που ήταν με μοτοσυκλέτα το περιστατικό αυτό. Αν ήταν αυτοκίνητο, θα είχαμε μία με τοπική και θα είχαμε άλλα μετά. Θα είχαμε δράματα. Λίμνη πλαστήρα έχεις πάει, Γιώργο μου. Μπράβο, λοιπόν. Λίμνη πλαστήρα, πολύ όμορφα. Πολύ ωραία, ε. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία είναι εκεί, παιδιά. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς Καρδίτσα μεριά, μην ξεχάσετε, μην λησμονήσετε να πάτε και προς τη Λίμνη πλαστήρα. Η διαδρομή από την Καρδίτσα πηγαίνοντας για τη Λίμνη πλαστήρα περιλαμβάνει και ένα ορεινόδικο δίκτυο, το οποίο δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, έχει πάρα πολλές τροφές εκεί και ανηφόρες και κατηφόρες. Μέχρι να φτάσει στη Λίμνη πλαστήρα είναι χάλια ο δρόμος, οπότε το να κάνεις και προσπεράσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου, και νομίζω πως, αν μπορώ να διακρίνω σωστά από αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες και κάνει το γύρο του διαδικτύου με αυτό τον οδηγό βιτιοφόρου, τον οποίο βεβαίως τον τσίμπησαν οι αρχές και μπράβο τους, ο οποίος κάνει αυτή την επικίνδυνη προσπέραση και πάει να πέσει πάνω σε έναν μοτοσυκλετιστή έχοντας μπει στο αντίθετο ρεύμα. Πρέπει να έχουν περάσει το ορεινό οδικό δίκτυο αυτό και πρέπει να έχουν φτάσει εκεί στη Λίμνη πλαστήρα, κοντά είναι δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά από το βίντεο. Είναι όμως επαρχιακό οδικό δίκτυο τώρα. Δεν είναι δηλαδή κανένα δίκτυο της Προκοπής, κανένας δρόμος της Προκοπής. Αλλά θα μου πεις τώρα, αν ως οδηγός είσαι ασυνείδητος, ό,τι δρόμο και να σε φτιάξουμε, εσύ θα είσαι τέτοιος. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα. Να σταθώ στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει και είναι πολλά στο skyradio.gr. Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Αφού πρώτα σας ενημερώσω πως όσοι θα είστε από αυτούς τους τυχερούς που θα φύγετε σήμερα, έξοδος 15 Αυγούστου, παιδιά, να κινηθείτε με ασφάλεια, ξαναλέω. Συνεχίζουμε για μια ακόμη χρονιά αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, μέσα από την οποία θέλουμε κάποιοι να γίνουν και άνθρωποι. Δύσκολο, αλλά καλό είναι να καταβάλλεται η οποία προσπάθεια για τον εκπολιτισμό διαφόρων συμπολιτών μας. Το όλοι μαζί μπορούμε, σε συνεργασία με εταιρείες διαχείρισης διοδίων. Τις εταιρείες της χώρας μας υλοποιεί δράση με στόχο τη μείωση της ρήπανσης και των σκουπιδιών στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλάμε για 30.000 χαρτίνες σακούλες απορριμμάτων που θα μοιράσουμε και φέτος στους οδηγούς, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Οπότε τι κάνουμε? Συγκεντρώνουμε τα απορρίμματα μέσα στο όχημα και τα βάζουμε σε αυτή τη χαρτινή σακούλα και στη συνέχεια τη σακούλα δεν την πετάμε έξω από το παράθυρο, την πετάμε σε έναν κάδο που θα βρούμε κάποια στιγμή όταν θα κάνουμε την επόμενή μας στάση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα δύο διαελευσίνας, Αφιδρών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Γνατίας Οδού. Ευχαριστούμε πολύ και τις τρεις εταιρείες για την συμμετοχή σε αυτή την δράση. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε θερμά και την ACS, ταχυδρομικές υπηρεσίες, για τη μεταφορά και την παράδοση των σακουλών στα σημεία διανομής, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε τη σακούλα, μην πετάτε σκουπίδια στους δρόμους. Να γίνουμε άνθρωποι κάποια στιγμή, να γίνουμε Ευρώπη. Μηνύματα πολλά. Γεια σου Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Φεύγετε η Αθηναίοι και αδειάζετε την Αθηνά, αλλά δυστυχώς γεμίζεται πρόβλημα όλες τις πόλεις της χώρας. Ναι, ναι. Ευπρόσδεκτοι είμαστε από ό,τι καταλαβαίνω. Σε ολόκληρη τη χώρα εμείς οι Αθηναίοι. Ναι. Μήπως καλύτερα να κάθεστε στα αυγά σας, μου λέει ο Μιχάλης από το Ρέθυπνο. Ναι, θα σας διαταράξουμε την ησυχία τώρα για κάποιες ημέρες από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά όμως και πάλι θα επιστρέψετε, Μιχάλη μου, στην κανονικότητά σας και την καθημερινότητά σας. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη. Ο γέροντας ψάλτης είχε πάει Βραζιλία να φέρει λίγο καφέ. Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη του. Δεν έχει κάνει τόσο μακρινά ταξίδια, διότι είναι και γέρον. Πού να πάει τώρα μέχρι τη Λατινική Αμερική? Ναι, δεν είναι. Εδώ στην Ευρώπη, εδώ γύρω. Στην Ήπειρο τη δική μας. Δεν ξεμακραίνει τόσο πολύ, Κώστα μου. Άστα, περνούν τα ατήματα χρόνια. Γεια σου Εύα από την Αθήνα, να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστώ. Κουράγιο με τα πρωινά ξυπνήματα, μου λέει η Εύα. Κουράγιο κάνουμε. Αντέχουμε. Αντέχουμε, παιδιά. Αφήστε τα. Η Μαρία από το Αίγιο. Υπομονή, μετά την ανηφόρα έρχεται η κατηφόρα. Δεν θέλουμε κατηφόρα, διότι μπορεί μετά να πάμε κουτρουβαλώντας, Μαρία μου. Άστο τώρα, δεν θέλουμε κατηφόρα. Ευθεία θέλουμε. Ευθεία. Για να έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο. Στην κατηφόρα δεν έχεις ποτέ τον έλεγχο. Φορά κάτι φορά. Γεια σου Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα, καλή δύναμη, καλό τριήμερο 15 Αυγούστου και καλή Παναγία να έχουμε. Καλή Παναγία παιδιά, καλό τριήμερο, να είστε καλά. Χρόνια πολλά προκαταβολικό σε όλους και σε όλες, να είστε καλά. Αλλά αποφεύγω να ευχηθώ, διότι θα τα πούμε και αύριο. Αύριο extended εκδοχή της εκπομπής, να ξέρετε, το απόγευμα, διότι λείπει και ο κύριος Τσαμόπουλος και ο κύριος Σταματέλος, λείπουν και οι δύο. Ναι, ναι, την έκαναν τα λαμόγια. Οπότε θα είμαστε το απόγευμα αύριο. Βοήθεια χριστιανή αύριο. Θα είμαστε από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 9. 8 με 9 το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. 5.30 με 8 θα είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει διάφορα ωραία πράγματα. Οπότε ναι, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky στους 100,3. Live πρόγραμμα στο Sky, παιδιά, και ανήμερα 15 Αυγούστου. Ω, ναι. Ποιος άλλος ραδιοφωνικός σταθμός θα κάνει αυτά? Ποιος άλλος? Ποιος άλλος θα ταλαιπωρεί στο ακροατήριο καλύτερα από ότι εγώ? Κανείς. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα, να είσαι καλά φίλε μου. Τι μου γράφεις τώρα, τι μου γράφεις? Ναι, δεν το πολύ καταλαβαίνω το μήνυμά σου, για ξαναστείλε. Γεια σου Παναγιώτη, επανέρχομαι για το χθεσινό θέμα περί Iris. Σου δίνει το παιδί σου 200 ευρώ το μήνα να του μαγειρεύεις ένα πιάτο φαΐ. Και θα έρθουν αυτοί να στα φορολογήσουν, δεν πάνε στο διάολο. Ναι. Εντάξει, πριν του στείλει στο διάολο, βέβαια να σου πω πως δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το διάβασε το θέμα στο διαδίκτυο. Χθες με τον φοροτεχνικό μας, αν ακούσατε τη συζήτηση που είχαμε δηλαδή με τον κύριο Νίκο Φραγκεδάκη, νομίζω το ξεδιαλύναμε το θέμα. Δεν ισχύει αυτό το οποίο γράφεται. Δεν πρόκειται να έρθει η εφορία να σου πει έστειλε στο γιώκα σου 200 ευρώ, πάρε και 20% φόρο. Ψάχνουν να βρουν κάποιες περιπτώσεις συμπολιτών μας που χρησιμοποιούν το Iris για να κάνουν άλλες δουλίτσες. Προσπαθούν να βρουν ένα μοτίβο επί της ουσίας, και για να το βρουν αυτό το μοτίβο χρησιμοποιούν τους αλγόριθμους και όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία έχουν στα χέρια τους. Δεν θα ληφθεί κάποιο οριζόντιο μέτρο, το λέω διότι βλέπω πως συγκεντρώνεται αρκετή οργή κατά αυτών των δημοσιευμάτων, και δικαίως τώρα. Δεν γίνεται τώρα να αναδρομικά να πάμε να φορολογήσουμε τέτοιες συναλλαγές, αλλά εδώ συγκεκριμένες περιπτώσεις θα στοχεύσει η ΑΔΕ. Δεν πρόκειται όλοι να μπουν στο μικροσκόπιο της υπηρεσίας, μη μου αγχώνεστε. Εντάξει. Και το λέω και ως άνθρωπος που και εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά το Iris για να κάνουμε τις διάφορες δουλειές με τη γυναίκα μου τη Σοφία. Οπότε καταλαβαίνετε, ούτε εμείς θα θέλαμε να δούμε να μας έρχεται κάτι τέτοιο, κάποιος φόρος στο κεφάλι. Γεια σου Γιώργο από το Far West. Αυτό με το βιτιοφόρο είναι το ακρονάωτον της γελοιότητας των ελληνικών νόμων, και εξηγώ. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το όργανο πρέπει να είναι παρόν στην παράβαση για να βεβαιώσει πρόστιμο. Αν πας με βίντεο που δείχνει παράβαση στην τροχιά, σε διάολο στέλνουν με συνοπτικές διαδικασίες. Αν όμως το βίντεο γίνει viral και αποφασίσει να ασχοληθεί μαζί σου εισαγγελέας, ξαφνικά ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει και αν το όργανο δεν ήταν παρόν. Κατά τα άλλα, είσαι όλα καλά. Καλημέρες. Γεια σου Γιώργο, μου έχεις πολύ δίκιο. Και αυτό γενικότερα αφορά τους ελληνικούς νόμους, όπως το βάζει στην πολύ σωστή του διάσταση το θέμα, ότι αν δεν γίνει viral ένα θέμα δεν ασχολείται κανείς επί της ουσίας. Και αν πας εσύ ως πολίτης και πεις στο όργανο της τάξης, αδερφέ κοίτα εδώ, κοίτα τι κάνει αυτό στο βίντεο, να φαίνεται στο βίντεο και η πινακίδα του, θα τον μαζέψεις? Θα σου πει έλα μωρέ τώρα, θα καθόμαστε μέσω των βίντεο να κάνουμε ταυτοποιήσεις, μη μου βάζεις τώρα επιπλέον δουλειά να κάνω. Αν όμως γίνει viral και σηκωθεί πάρα μα πάρα πολύ σκόνη, όπως έχει σηκωθεί με αφορμή αυτό το περιστατικό που είχαμε εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα, εννοείται πως θα υπάρξουν τα ανάλογα αντανακλαστικά από την υπηρεσία. Έτσι γίνεται πάντα παιδιά, έτσι γίνεται, εννοείται. Γεια σου Γεράσιμε Τζιβρά, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα από τον δροσερό μου κήπο, εδώ στο Beautiful Germany. Πού είσαι, σε ποια πόλη είσαι, για στείλε μου, ενημέρωσέ με. Μπορεί να μου έχεις πει παλιότερα, σε παλιότερο μήνυμα που μου έχεις στείλει, αλλά δεν θυμάμαι, η μνήμη μου δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα μας να βρει, λέει ο Γεράσιμος, κάποτε επιτέλους τη σωστή αντιπολίτευση, που αυτή τη στιγμή είναι μια μάντρα από όντα που γαυγίζουν και αλληλοδαγκώνονται. Θα τα πούμε τα πολιτικά μετά τις 7.30. Ο κύριος Στέλιος Ζόντος θα είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος. Οπότε θα κάνουμε μια τελευταία συζήτηση πριν τις διακοπές του 15 Αυγουστού για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτήν εδώ την χώρα. Και ας μην έρχονται εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 με τις υγείες μας. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Μιας και έχουμε πολλές αναφορές για αυτό το περιστατικό με το βιτιοφόρο, Γιώργο μου, να ακούσουμε τα ηχητικά που έχουμε στη λίστα μας. Λοιπόν, ξεκινώντας με ένα απόσπασμα από το βίντεο που ακούγεται, νομίζω ο οδηγός της μοτοσικλέτας είναι αυτός που ακούγεται. Δεν ξέρω, νομίζω. Δηλαδή, ακούγεται ο οδηγός της μοτοσικλέτας ή ο οδηγός άλλου αυτοκινήτου που καταγράφει με την κάμερά του. Πρέπει να είναι ο οδηγός άλλου γιοταχή που καταγράφει με την κάμερά του το περιστατικό αυτό. Που πραγματικά είναι από αυτά που τα βλέπεις και σου κόβεται η ανάσα. Φαντάσου εκεί να είσαι εσύ στη θέση του οδηγού της μοτοσικλέτας και να βρεθείς απέναντι σε ένα βιτιοφόρο. Βιτιοφόρο, ούτε καν γιοταχή. Λοιπόν, τώρα πραγματικά από θαύμα γλίτωσε ο δικυκλιστής. Φαντάσου να μην έκανε τον ελιχμό και να έπεφτε πάνω στο βιτιοφόρο. Θα τη γλίτωνε. Θα τη γλίτωνε. Δεν νομίζω. Αλλά τι μυαλό κουβαλάνε και αυτοί τώρα. Ο άλλος υποτίθεται είναι επαγγελματίας οδηγός και πάει και κάνει σε στροφή τώρα αυτή την προσπέραση. Και ξαναλέω, όσοι έχετε πάει στη Λιμνή Πλαστήρα, το ξέρετε και το οδικό δίκτυο, τους δρόμους τους ξέρετε. Είναι δρόμοι επαρχίας. Που σημαίνει ότι και να τηρείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το σταυρό σου κάνεις. Μη σε βρει κανένα κακό. Αλλά τέλος πάντων. Ακούμε το απόσπασμα αυτό και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε.
1: Παραλίγο να πεθάνουμε. Δεν το... Τον είδα ότι, το είχε... ότι τον είχε κολλήσει.
0: Ο ίδιος πρέπει να είναι, έτσι. Ο ίδιος πρέπει να είναι. Λοιπόν, ο ίδιος πρέπει να είναι. Είχε και πολύ τύχη, έτσι. Είχε και πολύ τύχη ο οδηγός της μηχανής. Είναι συγκλονιστικό αυτό το βίντεο, πραγματικά. Αλλά δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο το οποίο βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα δούμε κι άλλα, εννοείται. Παρότι υπάρχει μια κινητοποίηση από πλευράς ελληνικών αστυνομικών αρχών το τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, τουλάχιστον στην Αττική, που νομίζω όσοι κατοικούμε στην Αττική και σε αυτήν εδώ την πόλη. Έχουμε μια καλύτερη εικόνα να σας μεταφέρουμε. Κάπως έχει κινητοποιηθεί η υπηρεσία και η τροχέα έχει βγει έξω και κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, καλό θα ήταν να την έκανε και σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Αλλά τέλος πάντων, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, παιδιά. Ναι, υπήρξε ο εντοπισμός και η προσαγωγή του οδηγού μέσω του βίντεο. Δεν είναι και δύσκολο τώρα, είναι τη 2026. Αυτά πρέπει να γίνονται με ταχύτατες διαδικασίες, δεν είναι. Έχει στην πινακίδα του, τη βλέπεις, φατσακάρτα από το βίντεο. Βρίσκεις ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του βιτιοφόρου και τον μαζεύεις. Δεν πρέπει να κάνεις διαφορετικά. Έχει εντοπίστηκε λοιπόν γρήγορα από τις αρχές της Θεσσαλονίκης, έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να του αφαιρεθεί το δίπλωμα, η άδεια, το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας φαντάζομαι, και τι άλλο. Και πρόστιμο, χρηματικό πρόστιμο, και θα δούμε τι άλλο, με τι άλλη ποινή θα βρεθεί αντιμέτωπος, αφού σχηματίζεται και δικογραφία ο συγκεκριμένος οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος πήγε να κάνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη προσπέραση, λες και είναι στη Formula 1, που ούτε στη Formula 1 δεν κάνουν τέτοιες προσπεράσεις, παιδιά. Είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις προσπεράσεις τους, δεν κάνουν τέτοιους επικίνδυνους ελιγμούς. Τέλος πάντων, ακούμε τον κύριο Ρήγα. Τι είπε εδώ στο Sky χθες, κληθείς να σχολιάσει αυτό το περιστατικό. Είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στην Αθήνα.
2: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες. Δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Μάλιστα, σε άλλα νέα τώρα, η Δημοτική Αρχή Πάρου προχώρησε χθες την σφράγιση της πισίνας του Beach Bar όπου πνίγηκε ένας τετράχρονος. Όλα αυτά συνέβησαν, θυμίζω, σε ένα Beach Bar μιας επιχείρησης ενός εστιατορίου στην περιοχή της Πούντας. Και από ό,τι μου λένε, επειδή εγώ στην Πάρο μια φορά έχω πάει και αυτή τη φορά που είχα επισκεφτεί το νησί ήταν πριν από αρκετά χρόνια, από τα μαγαζιά που έχει πάρα πολύ κόσμο, κοφτήριο κανονικό δηλαδή. Κι όμως αυτό το μαγαζί λειτουργούσε μια πισίνα δίχως άδεια. Πολύ ωραία, πολύ ελληνικά. Και από το 2023, δεν είναι δηλαδή ότι για κάποιους μήνες δεν είχε άδεια, 3 ολόκληρα χρόνια πισίνα χωρίς άδεια. Και η Δημοτική Αρχή έρχεται εκ των υστέρων να επιβάλλει την νομιμότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ανοίγει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και με αφορμή τέτοια γεγονότα μια συζήτηση για το ποιος είναι ο αρμόδιος για να κάνει τους σχετικούς ελέγχους, για να επιβάλλει την νομιμότητα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε κάτω και να τα δούμε. Για την άδεια λειτουργίας μιας πισίνας, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει γνωστοποίηση λειτουργίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πληροφοριακού συστήματος Notify Business. Δεν ξέρω αν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να κάνει αυτή την αίτηση. Φαντάζομαι πως όχι, για να μην έχει άδεια λειτουργίας. Η αρμόδια αρχή που παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τη γνωστοποίηση είναι ο Δήμος. Ο Δήμος Πάρου, ο οποίος προφανώς στην περίπτωση αυτή δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Αν τώρα το Beach Bar βρίσκεται εντός ξενοδοχείου, νομίζω πως όχι, δεν είναι ξενοδοχείο εκεί στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα περνά στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Αν είναι ξενοδοχείο, ξαναλέω, και το Beach Bar, άρα και η πισίνα, ανήκουν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τώρα, σε σχέση με τους ελέγχους, έχει δεν έχει άδεια, έχει δεν έχει τα δικαιολογητικά, ποιος κάνει τους ελέγχους? Τις ελέγχους τις κάνουν η Δημοτική Αστυνομία, τα κλιμάκια του Δήμου, τέλος πάντων. Ο Δήμος ελέγχει αν έχει κάνει όλα αυτά τα απαραίτητα βήματα και αν έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αν τα διαθέτει η επιχείρηση στο αρχείο της. Η Ελληνική Αστυνομία, η οποία επίσης υποχρεούται να πραγματοποιεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για την νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης και για την ύπαρξη πιστοποιημένου ναυαγοσώστη. Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην επιχείρηση αυτή. Και η κτηματική υπηρεσία, εάν το beach bar και η πισίνα εφάπτονται ή βρίσκονται εντός ζώνης σε γυαλού και παραλίας, οφείλει να ελέγξει την νομιμότητα των κατασκευών και τη σύμβαση παραχώρησης του χώρου. Κανείς από αυτούς δεν έκανε τον παραμικρό έλεγχο, από ό,τι φαίνεται. Αν τον είχε κάνει, ποιος ξέρει, μπορεί και το τετράχρονο παιδάκι να ζούσε. Σε εκπλήσουν αυτά? Δεν σε εκπλήσουν, φίλε μου που με ακούς. Δεν σε εκπλήσουν. Αλλά σε αυτή τη χώρα ζούμε, του πάμε και όπου βγει, που έλεγε και μία ψυχή τότε μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Στο άγνωστο πάμε με βάρκα την ελπίδα. Λοιπόν, ξαναλέω, επιχείρηση η οποία διατηρούσε πισίνα χωρίς άδεια και δεν υπήρχε και ναυαγοσώστης. Δηλαδή, πόσο πιο παράνομος μπορούσε να είναι αυτός ο τύπος? Και προσέξτε να δείτε τώρα, δεν θέλω να προτρέχω εγώ και να βγάζω εύκολα συμπεράσματα, αλλά αν είσαι τόσο πολύ παράνομος ως προς αυτό, δηλαδή λειτουργείς μια πισίνα χωρίς άδεια, σοβαρό βάρη, δεν είναι τώρα ότι κάνουμε εδώ χαβαλέ και πλακίτσα, πισίνα χωρίς άδεια, λοιπόν, και δεν έχεις και ναυαγοσώστη, και αυτό σοβαρό, δηλαδή χτυπάω ξύλο, συμβαίνει κάτι, ποιος θα πάει εκεί, είναι επιληφθή του θέματος? Θα βουτάει ο μπάρμαν? Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο μπάρμαν θα βουτάει? Είμαστε με τα καλά μας? Στέλνουμε τα παιδιά μας εκεί να κάνουν την πλάκα τους στο χαβαλέ τους, να περάσουν ωραία το καλοκαίρι, και ο άλλος δεν έχει προνοήσει που έχει μαγαζί κοφτήριο, βγάζει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν έχει προνοήσει να κόψει ένα μεροκάματο σε κάποιον, να είναι εκεί να βαγωσώστης, να βλέπει τα πάντα, επόπτης όλης της περιοχής, της πισίνας και της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε με τα καλά μας?

Taylor Swift ακούμε, The Fate of Ophelia. Είναι και νιόπαντρη αυτή, είναι στα καλύτερά της, ε. Γεια σου Σοφία από τη Σπάρτη, καλημέρα. Γεια σου Βούλα από το Παγκράτη, γεια σου Μαρία από το Χαλάνδρη, Στέφανα από το Γέρακα, Νίκο από την Καλάμαθα.

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μας προέκυψε χθες και θα έλεγα πως πέρασε λιγάκι στα ψηλά, κυρίως λόγω των φωτιών, είναι αυτή η εξέλιξη που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Επιτάκια από προσφυγή που είχε γίνει από ακαδημαϊκό, από καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Πάνο Λαζαράτο, κατά της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Υπήρξε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας χθες και έγιναν δεκτές οι αιτήσεις ακύρωσης τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, οπότε νομίζω πλέον λειτουργεί στη χώρα μόνο ένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορά τον νόμο Πιερακάκη, τον νόμο αυτών καθ' αυτών, δηλαδή την, τη δυνατότητα που έχει το κράτος να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αφορά όμως διοικητικής φύσεως θέματα, τα οποία δεν είχε διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο η αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, το Υπουργείο Παιδείας, γενικότερα η Πολιτεία, και αυτό δείχνει πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λυπάμαι που θα το πω, έχουν δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κινήθηκε με προχειρότητα σε αυτό το θέμα και βεβαίως βάζει σε περιπέτειες πάρα πολλούς φοιτητές. Υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, δεσμεύεται πως δεν θα χαθεί κανένα ακαδημαϊκό έτος. Θα υπάρξουν οι διορθώσεις, κινήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό θέμα, και με τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων αυτών. Είναι τρία τα πανεπιστήμια. Είναι, θα σας τα πω ευθύς αμέσως, το Keele University, το Anatolia College και το University of York. Αντιδράσεις από τα τρία ιδρύματα δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει. Έχει υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας, που ξαναλέω, λέει ότι θα το διευθετήσει το θέμα σε συνεννόηση με την εποπτεύουσα αρχή, την αρχή που εποπτεύει τη λειτουργία των συγκεκριμένων πανεπιστημίων. Πάντως προχειρότητα, παιδιά, και σε αυτό. Προχειρότητα. Θα τα πούμε και την επόμενη ώρα. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η Μερανία Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενέργεια μέσα, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες από νωρίς το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σε 6 συλλήψεις εντωμεταξύ σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 63χρονος στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενο μοτοσκλητιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και τα εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική που κινητοποίησε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη είναι χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και τα πρώτα εναέρια μέσα που βρίσκονται στην περιοχή αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι εκκαινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν και με λεωφορεία. Οι πολίτες φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Σάνη, καθώς και στο κλειστό γυμναστήριο της Βαλέτας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων στο βιολογικό καθαρισμό και το θέατρο της Σίβηρης. Δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα με δηλώσεις κατοίκων και για τις δύσκολες ώρες που αντιμετώπισαν εχθές.
1: Στη Μαρίνα του Σάνη τους πηγαίνουμε.
2: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
1: Πάνω από 15.
3: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται πίσω από το σπίτι μας. Είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια εκρήξεις.
4: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
5: Πάμε this way.
6: Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
7: Κάηκε ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, ναι. Έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη. Γίνεται της τρελής.
0: Η υπηρεσία Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε για την πυρκαγιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στόχος είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας, ώστε να υποστηριχθεί το έργο των φορέων που επιχειρούν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών της. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η εξέλιξη των θυελλωδών ανέμων που σήμερα αναμένεται να κορυφωθούν. Να ακούσουμε τον αρχιπύραχρο και εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη κατά τη χθεσινή ενημέρωση.
8: Δίνουμε για μία ακόμη φορά ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες. Οι συνθήκες που επικρατούν και θα συνεχίσουν να επικρατούν τις επόμενες ώρες δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. αποφεύγουμε απολύτως οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά.
0: Σε έξι συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές χθες για πρόκληση πυρκαγιών. 63χρονο στο Χάβαρη Ηλίας προκάλεσε πυρκαγιά από τσιγάρο που πέταξε σε γεωργική έκταση. Παρόμοια ήταν και η περίπτωση ενός άνδρα στη Θεσπρωτεία που προκάλεσε φωτιά πετώντας τσιγάρο σε ξεραχόρτα στην κοινότητα Σκανδάλου του Δήμου Σουλίου. Στο Δεδημότυχο Εύρου συνελήφθη 63χρονη για εμπρισμό από αμέλεια όταν άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο προκειμένου να μαγειρέψει. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Κανονικά εκτελούνται μέχρι στιγμής τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με μόνη εξαίρεση τον Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του δικτυοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μίλησε για το θέμα. Να τον ακούσουμε.
9: Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος η οποία οι δρόμοι είναι άδειοι, υπάρχει μια άλλη διάθεση πιο χαλαρή και μπορεί να είμαστε πιο εύκολοι στο να διαπράττουμε μια παράβαση του κώδικου οδικής πληροφορίας και αυτό να φέρει ως αποτέλεσμα τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε ότι αναπτύσσουν ταχύτητες, δεν έχουμε τα μποτιλιαρίσματα που έχουμε τον υπόλοιπο χρονικό διάστημα και αυτό είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα οικιστικό ιστό, ναι. Το να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν υπάρχει, παραμένει να υπάρχει λίγος χρόνος αντίδρασης και αντιμετώπισης ενός τυχαίου γεγονότος.
0: Υπολείμματα πουλιών εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Reuters στον κινητήρα του Boeing της Ryanair που είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα να σε επιβάτης να παρασυρθεί εν μέρη προς το άνοιγμα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Το αεροσκάφος είχε προορισμό τη Γερμανία όταν σημειώθηκε η βλάβη, προκαλώντας αποσυμπίωση της καμπίνας και αναγκάζοντας τους πιλότους να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και οι Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν αν υπάρχουν ομοιότητες με προηγούμενα σοβαρά περιστατικά στα οποία είχαν εμπλακεί κινητήρες του ίδιου τύπου. 48 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας με αφορμή αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για 3 παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι πλημέλειες που εντοπίζονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αφορούν τον νόμο για τα πανεπιστήμια, αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Εκτός συνορών, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρική διακήρυξη για την επιβολή δασμών έως 100% σε εισαγόμενα ντρόνς και εξαρτήματά τους, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας, είδη στα οποία κυριαρχεί η Κίνα. Για τα μικρότερα ντρόνς προβλέπεται δασμός 25%. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε δασμούς 15% για ντρόνς και εξαρτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, το Λίχτενστάιν, την Νότια Κορέα, την Ελβετία και την Ταϊβάν και 10% για ντρόνς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε χθες στην νοτιοδυτική Γαλλία στο δάσος της Λαντ, κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα. Οι αρχές έδωσαν εντολή για την προληπτική απομάκρυνση περίπου 400 κατοίκων. Συναγερμό σήμανε χθες στη Βαυαρία. Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση κτηρίων κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό μετά τον εντοπισμένο ύποπτο αντικειμένο στις γραμμές του τρένου. Οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι ενδέχεται να περιέχει εκρηκτική ύλη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, το μεταλλικό αντικείμενο αποδείχθηκε όμοιωμα βόμβας. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσιεύματα των τελευταίων 48 ώρων σχετικά με την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή της CENTCOM χαρακτηρίζει ψευδείς τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 7 ναύτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή πάνω στο αεροπλανοφόρο, καθώς και πρόσφατους ισχυρισμούς για ψυχολογική πίεση στο προσωπικό. Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο δεν έχει χάσει τη ζωή του. Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ο ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου εντοπίστηκε και περισυνελέγει άμεσα και με ασφάλεια. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Κραματόρσκ. Την ίδια ώρα, επιθέσεις με ντρόνς προκάλεσαν ζημιές στην περιοχή του ρωσικού λιμανιού Ουστλούγκα στη Βαλτική θάλασσα, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας. Το εν λόγω λιμάνι αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, γεγονός που καθιστά την περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πρωτοφανών ισχυρών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Ανατολική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρμόδιες αρχές. Οι καταρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν χθες το βράδυ προκαλέσαν σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες, με αρκετούς ανθρώπους να εγκλωβίζονται. Οι αρχές του Περού κήρυξαν χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο 1/3 των δήμων της χώρας εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου ξηρασίας που οφείλεται στο κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο. Στο Περού, το φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και ξηρασίες κατά τόπους. Επίσημες προβλέψεις κάνουν λόγο για ενίσχυση του φαινομένου τους επόμενους μήνες. Στη Γαλλία, τέσσερις κουκουλοφορείς εισέβαλαν σε κατάστημα που εξειδικεύεται σε συλλεκτικές κάρτες και άρπαξαν συλλεκτικές κάρτες Pokémon αξίας 80.000 ευρώ. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντιτς Κράλοβε για τα play-offs των Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού με την Άννα Ντουντουνάκη και την Γεωργία Δαμασιώτη να προκρίνονται στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω σε το σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο Εμπάι Εντιάι αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ, στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
13: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
14: Sky 100,3.

Γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Με Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Με Λίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Και Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-0-170-4. Τον δρόμο τον ξέρετε. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Παρασκευή, είναι η 14η μέρα του Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι, να τα πέρασετε όμορφα, παιδιά. Να ξέρετε πως πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως υπάρχει απαγορευτικό σε... Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ, παιδιά. Δεν φταίω εγώ. Ο καιρός λοιπόν φυσάει πολύ, οπότε κάτι τέτοιο ήταν λίγος πολύ αναμενόμενο να συμβεί. Έχουμε απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, δεμένα τα πλοία σε αυτά τα δύο λιμάνια. Με μια μοναδική εξαίρεση που έχει να κάνει με τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Για Μαρμάρι ταξιδεύεται κανονικά από Ραφίνα και Λαύριο. Τα υπόλοιπα δρομολόγια όχι. Αναβάλλονται, ακυρώνονται. Και αυτό έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε 7 και 8 μποφόρ σήμερα. Να πλέον σε ολόκληρη τη χώρα, στο Αιγαίο ακόμη και 9 μποφόρ. Και αυτό επηρεάζει εννοείται την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε σχέση με το λιμάνι του Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star το πρωί, όπως διαβάζω. Το Blue Star Paros θα πήγαινε για Σύρο την Ομίκονο, το κλασικό του δρομολόγιο το οποίο κάνει τα πρωινά. Δεν έφυγε λόγω των ανέμων. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιους εξ αυτών. Ναι, να μην δέσουν σε κάποια νησιά, σε κάποια άλλα να δέσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από ό,τι καταλαβαίνω με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Κανονικά φεύγουν τα πλοία για Άργο Σαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια της ημέρας από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα λιμάνια. Αν φεύγετε, αν δεν φεύγετε, επικοινωνήστε και με τα κατατόπους λιμεναρχεία όσοι ταξιδεύετε για να έχετε και μια πιο up-to-date ενημέρωση.

0: skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Και εννοείται πως τα λέμε και στα social τα media. Ξαναλέω, Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, Πι Κερκυλής σε Instagram και X. Έχω μηνύματα άκρως ενδιαφέροντα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Η Μέρη, τι καούρα είναι αυτή με το Άιρις, τι ακριβώς πάθαμε τόσα χρόνια που δεν το είχαμε. Μονίμως νεοτερισμοί, υπάρχουν τόσα προβλήματα. Τι μπουρδες είναι αυτές? Όχι, γιατί διαφωνώ μαζί σου, Μέρη μου. Το Άιρις είναι ένας τρόπος δίχως κόστος να μεταφέρεις χρήματα από λογαριασμό σε λογαριασμό. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο. Βοηθάει γενικότερα, έτσι ώστε να γίνονται συνεργασίες μας γρήγορα και δίχως την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση όταν μιλάμε για μικρά ποσά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, γεια σου Κωνσταντίνε μου από το Λονδίνο, μιλάει για προχειρότητα ο τύπος που χθες μια ώρα έλεγε ότι θα φορολογηθούν οι συναλλαγές με Άιρις και σήμερα όλα είναι ΟΚ. Εγώ δεν είπα, φίλε μου, κάνεις τεράστιο λάθος. Εγώ δεν είπα ότι θα φορολογηθούν οι συναλλαγές με Άιρις. Είπα ότι υπάρχει μια συζήτηση τι θα γίνει με κάποιες συναλλαγές που γίνονται μέσω Άιρις. Δεν είπα ότι θα φορολογηθούν όλες. Ίσα ίσα που εμείς βγάλαμε τον άνθρωπο χθες στο φοροτεχνικό μας για να το διαψεύσει αυτό και να καθησυχάσει την κοινή γνώμη. Με μπερδεύεις με διάφορα δημοσιεύματα του διαδικτύου, μου φαίνεται. Φίλε μου Κωνσταντίνε, δεν πειράζει. Την καλημέρα, όπως και να έχει. Καλημέρα και καλή καρδιά. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Γελάω πικρόχολα με τον μπαρ με πισίνα που δεν είχε άδεια. Προχθές στο μοναδικό ξενοδοχείο, όχι μόνο της Αθήνας που δεν έχει πρόσβαση σε δρόμο στην Ομόνια, επί της Μαρίκας Κοτοπούλη, δίπλα στο Χόντο, πήρα κλήση από τη Δημοτική Αστυνομία γιατί παραβίασαν τον πεζόδρομο για να αποβιβάσω τουρίστες. Το εικοσάρικο όμως της διανυκτέρευσης θα το τσεπώσει ο Δήμος. Όπως και προετών, πήρα κλήση πάλι από τη Δημοτική Αρχή γιατί είχα το θράσος να επιβιβάσω ανάπηρο με αναπηρικό καροτσάκι από το καταπληκτικό κτίριο γωνία Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Μακρυγιάννη. Γιατί ρε τενεκέδες δίνεται άδεια σε μη προσβάσιμα σημεία? Καλημέρα σε όλους και χρόνια μου λίγα αλλά καλά για αύριο. Ναι. Πολύ χρονοστάκι μου. Αν και αύριο πάλι εδώ στη συντροφιά μας θα είσαι εσύ. Έχεις και εσύ τα δίκαια σου, εννοείται. Δεν υπάρχουν σοβαροί χώροι αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών για τα ταξί. Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε και εσείς μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Α, ο Γεράσιμος Τζιβράς από τη Γερμανία κατοικεί μόνιμα στο Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, μάλιστα. Και εγώ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία, έχω κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια λόγω της σύζυγού μου. Ευχαριστώ για την αποδοχή και τα συμπαθή σας σχόλια. Τα περί της μηδαμινότητάς μου διαβάζετε στην ιστοσελίδα μου εδώ. Α, έχεις κιστό το πω, Γεράσιμε Τζιβρά. Θα σε διαβάσω, φίλε μου. Να σε καλά. Έχεις κάνει μια σημαντική ιατρική καριέρα εκεί στη Γερμανία. Οκ. Θα επανέλθω. Να σε καλά, Γεράσιμε μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, φίλοι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Αθλητικά, για τη συνέχεια, αθλητικά να τα έχουμε σε περίοπτη θέση. Κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ εκτός έδρας. Εντάξει, ξέραμε εξ αρχής πως ήταν με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ δύσκολο να κάνει την ανατροπή και με αυτά τα θέματα που είχε με τον Κωνσταντέλια. Ξέρετε, το ΠΑΟΚ σε σχέση με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, είναι η μόνη από τους τέσσερις, η μόνη ομάδα που εξαρτάται τόσο πολύ από τα κέφια ενός ποδοσφαιριστή, έχω τη γνώμη. Αναφέρομαι προφανώς στον Κωνσταντέλια. Αν βήξει, δεν είναι καλά, ζαλίζεται, δεν έχει κέφια ο Κωνσταντέλιας που είναι παιχτούρα σύλληπτη, δεν το συζητάμε αυτό, δεν είναι καλά όλος ο ΠΑΟΚ. Μετά δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί εκεί στον ΠΑΟΚ. Θα τραβάει και φέτος το κουπί ο Τάισον που είναι 40. Κάπου εκεί δεν είναι, κοντά στα 40. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα. Το λέω γιατί ο Τάισον και χθες βασικός ήταν. Πόσες φορές θα σου βγάλει αυτός ο άνθρωπος τα κάστανα από τη φωτιά? Δεν γίνεται. Ή ο Ζιβκόβιτς, που επίσης έχει τραβήξει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλο κουπί. Τέλος πάντων, για να μην πλατιάζω και να μην πολυλογώ, ο ΠΑΟΚ χθες αποκλείστηκε. Ιτήθηκε με 3-2 από την Άντερλαχτ στο Βέλγιο, οπότε αποκλείστηκε από το Europa League και τώρα συνεχίζει στο Conference. Και δεν είναι μόνο ότι αποκλείστηκε, νομίζω το πιο σοβαρό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ο Ζίβκοβιτς και ο Γερεμέγεφ αποβλήθηκαν στα τελευταία λεφτά απερισκεψία μεγάλη τώρα αυτή, διότι θα στερηθεί των υπηρεσιών τους ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς με την Μπραν. Νομίζω ότι την Μπραν από τη Δανία αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa Conference League. 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς στις 10 στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο διάβα του την Χράντετς Κράλοβε. Χωρίς Αρδάμ τα λέμε αυτά τα ονόματα, να ξέρετε. Κύριε Βραχνέ, στο Ολυμπιακό το στάδιο, 10 η ώρα, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, εννοείται. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, θα σας το επιβεβαιώσω ευθύς αμέσως και αυτό. Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Ταλμάτη, ο αντίπαλος στη ΣΑΕΚ για το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια από τις δύο. Πώς και έτσι, γιατί είναι Παρασκευή, γι' αυτό το λέω, μου κάνει εντύπωση. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό? Λοιπόν, θα το κοιτάξουμε κι αυτό. Τι να κάνω, παιδιά, υπάρχουν ειδήσεις που μου ξεφεύγουν, ενίοτε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες συμβαίνουν. Ναι. Όχι, η Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ, μάλιστα. Οκ. Την επόμενη εβδομάδα το μάτς αυτό τη ΑΕΚ για τους ομίλους του Champions League. Θα ενημερώνεστε εδώ από τον Sky τώρα και για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Χθες είχαμε τον Απόστολο Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου να προκρίνεται στα 50 μέτρα ύπτιο, μπράβο του, από τους καλύτερους αθλητές που έχουμε στην κολύμβηση. 50 μέτρα ύπτιο ανδρών. Σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς και τον τελικό, να ξέρετε. Επίσης, χθες είχαμε στον Στίβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιχαμ που συνεχίζεται τον τελικό του άλματος επί κοντό. Στις γυναίκες η Κατερίνα Στεφανίδη κατέκτησε την 6η θέση. Είναι αξία συγχαρητηρίων, διότι έγινε μανούλα πριν από μόλις ένα χρόνο η Κατερίνα Στεφανίδη. Το ότι μπόρεσε να επανέλθει τόσο γρήγορα είναι κάτι το αξιέπαινο, αξιομνημόνευτο. Πρέπει όλοι να υποκληθούμε σε αυτή τη γυναίκα. Στα 36 της χρόνια είναι τόσο ανταγωνιστική και μπορεί και κάνει τέτοιες επιδόσεις και είναι στο top επίπεδο. Μπράβο της. Πάλεψε και για ένα μετάλλιο. Είχε κάποια καλά άλματα, αλλά δεν τα κατάφερε στα 4.70 και έμεινε νομίζω με τα 4.60. Διαφημίσεις θέλει ο κύριος Βραχνός, διαφημίσεις θα έχει και βεβαίως η κυρία Πασχαλίδη έχει πάρει ήδη θέση για τίτλους ειδήσεων.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 2.60. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή μαζί με νεαρία μέσα αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Χθες το μεσημέρι ακοινώθηκαν Σίβηρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σίβηρης. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, με μονή εξαίρεση του Blue Star Paros που δεν θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιντεοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή Τελσής Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόουν, το οποίο είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας παιδιά. Μουσικώς πορευόμαστε με Kings of Leon. Τους υπεραγαπώ. Υπεραγαπώ και εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι αυτό το πρωινό και φεύγετε. Καλά να περάσετε, καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Ξεχωριστές καλημέρες στον κύριο Χαράλα Μποζήση, διευθυντή κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Ζήση, αχρίαστος να είστε, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Και οι γιατροί να ξεκουραστούν λιγάκι αυτές τις ημέρες, ε. Αυτοί και τραβάνε κουμπί, αφήστε τα, και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Και στο Γιαννάκο του Sky. Ποιος είναι ο Γιαννάκος του Sky, κύριε Βράχνε, ξέρετε? Ποιος είναι? Ένας είναι, έναν τον έχουμε. Γιάννης Κολοκυθάς! Φεύγει και αυτός, δεν λέμε που εννοείται, δεν αποκαλύπτουμε. Γιαννάκο μου, όχι δεν έχει φύγει, τέτοιο κορόι δεν είναι και αυτός. Λοιπόν, θα σπίσουν τα μαλλιά του και θα δουλεύει και αυγουστιάτικα. Δεν τον έβλεπε στο Open? Λοιπόν, αρχές Αυγούστου νομίζω έκανε κανονικά εκπομπές στο Open, εννοείται. Τόσο επαγγελματίας είναι, ή και κάτι άλλο που λένε κάποιοι, αλλά δεν θα το πούμε τώρα το δημοσίως. Γιαννάκο μου, να ξεκουραστείς κι εσύ. Λοιπόν, και σε περιμένουμε εδώ στο πόστο σου τέλη Αυγούστου να βρεις το δρόμο κι εσύ, έτσι. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και δεν λέμε που πάει ο κόσμος για διακόπες. Δεν τα αποκαλύπτουμε αυτά, παιδιά. Πάμε κόντρα στο ρεύμα των social media, το ρεύμα της εποχής. Τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα τα πούμε και πάλι. Όλοι μαζί μπορούμε. Είναι αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχουμε κάθε χρόνο όταν φεύγετε τα καλοκαίρια. Μοιράζουμε χάρτινες σακούλες στα διόδια. Το κάναμε πέρυσι, το κάναμε πρόπερσι, το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε και φέτος και στη φετινή έξοδο του 15 Αύγουστου, σε συνεργασία πάντα με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, να υλοποιούμε αυτή την δράση που έχει ως στόχο τη μείωση της ρύπανσης στους δρόμους μας και βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος. 30.000 χάρτινες σακούλες θα μοιράσουμε λοιπόν στα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών και των Μαργάρων. Σήμερα θα γίνει αυτό. Έχει ξεκινήσει η δράση αυτή, η οποία έρχεται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγναντίας Οδού. Οι σακούλες θα διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την ACS, ταχυδρομικές υπηρεσίες, που και φέτος μας βοήθησε ώστε να μεταφερθούν και να παραδοθούν εγκαίρως οι σακούλες στα σημεία διανομής. Οπότε, παίρνετε σακούλα, βάζετε μέσα τα σκουπίδια σας, τον καφέ σας, ό,τι τρώτε τέλος πάντων ενώ είστε καθοδόν για κάποιον όμορφο προορισμό, και μετά στην πρώτη στάση που θα κάνετε, στον κάδο απορριμμάτων, παρακαλώ πολύ.

Να δούμε στους δρόμους τι γίνεται εκεί έξω. Πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εννοείται. Να ξέρετε πως δεν θα πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια από τον Πειραιά. Blue Star Paros δεν έφυγε από το λιμάνι για να κάνει το καθιερωμένο δρομολόγιο του εκεί προς τις Κυκλάδες. Και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα επόμενα δρομολόγια. Για να δούμε. Καταλαβαίνω πως αναλόγως και με τον καιρό και πόσο δυνατοί θα είναι αυτοί οι άνεμοι που θα πλέον θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις από το λιμεναρχείο. Έχουμε απαγορευτικό ήδη από Ραφίνα και Λαύριο, πλην της περίπτωσης των δρομολογίων για Μαρμάρι. Εκεί υπάρχει μια εξαίρεση. Εκεί φαίνεται πως βοηθάει ο καιρός και το δρομολόγιο και μπορούν κανονικά να δέσουν τα πλοία. Όμως τα υπόλοιπα δρομολόγια, Ραφίνα, Λαύριο, δεν. Δεν. Κίνηση αρκετή, ξαναλέω, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν βλέπω κάτι, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας. Καλά, εμείς και εμείς έχουμε μείνει, δεν έχει κάποιο θέμα, κάποιο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Συγκρούμια χαρά, στάδιο κομπλέ, Πειραιός κανένα πρόβλημα. Στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθεί. Τη Αττική οδός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και στα λιμέρια τα δικά μου, Νέα Ερυθρέα και Κηφισιά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο ζήτημα. Να δω και την Αθηνών Κορίνθου. Να τη δω, εννοείται. Μάλλον από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω, δεν πειράζει. Δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, παιδιά. Στα διόδια της Ελευσίνας, των Μεγάρων, εκεί όπου συνήθως έχουμε μποτιλιάρισμα τέτοιες ημέρες. Όχι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αγίους Θεοδόρους, Κόρινθο. Παντού πάει το μάτι μου. Βοηθούν οι χάρτες της Google για να σας δώσω μια συνολική εικόνα. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα πουθενά. Λοιπόν, αν ξεκινήσεις νωρίς να φύγεις, τι συναντάς συνήθως κίνηση. Αν φύγεις τώρα μεσημέρι ή απόγευμα σήμερα Παρασκευή, θα έχεις θέμα. Οπότε, παιδιά, μαζεύτε τα μπαγκάζια σας και όσο το δυνατόν γρηγορότερα φύγετε.

0: Για πάμε τώρα λιγάκι να δούμε την πολιτική επικαιρότητα αυτών των ημερών, πώς διαμορφώνεται. Εντάξει. Σε θερινή ραστώνει λιγάκι η πολιτική μας και αυτό σίγουρα σχετίζεται και με το γεγονός πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει τις αποφάσεις του. Οι εκλογές δεν θα γίνουν ούτε το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Τώρα ο Πρωθυπουργός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα Χανιά. Εκεί πάει ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι, έχοντας κλειδώσει κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όχι όμως το συνολικό πακέτο των μέτρων. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, αρχές Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Προτείνω, πριν συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, να ακούσουμε μερικά ηχητικά. Θα βοηθήσουν και θα δώσουν, νομίζω, έτσι, τροφή στη συζήτησή μας. Ηχητικά από εδώ, από τον Sky, στα πολιτικά τα πάνελ τα οποία ετοιμάζουμε για εσάς. Θα ακούσετε κατά σειρά την αντιπαράθεση των εξής εκπροσώπων των κομμάτων: του κυρίου Λοβέρδου από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Πάνα από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κομνηνάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Αντωνοπούλου από το Κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση είναι γύρω από τη ΔΕΘ και τα μέτρα τα οποία σκοπεύει να ανακοινώσει η κυβέρνηση.
1: Μέτρα τα οποία είναι προς να ωφελήσουν τη μεσαία τάξη, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτά θα εξαγγελθούν στη Θεσσαλονίκη, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου έτους, και οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 2027.
2: Δεν περιμένει κάποιος μέσω της ΔΕΘ να αλλάξει μια ολόκληρη πολιτική μιας κυβέρνησης η οποία ήδη είναι 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεδιπλώσει το πολιτικό της πρόσημο.
3: Πάνε και όλοι στη ΔΕΘ. Τι πάνε δηλαδή? Να μοιράσουνε τα ψίχουλα. Λένε για το πώς θα μοιράσουν ένα ελάχιστο κλάσμα.
4: Τι κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας? Και ξέρει και μπορεί να κάνει αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας να γίνουν. Και αυτό, ξέρετε, φοβίζει.
0: Μαζί μας ο κύριος Στέλιος Ζωντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Γεια σας, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό 15 Αύγουστο, εύχομαι, καλό τρίμερο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
5: Εντάξει, τώρα είμαστε μερικές μέρες, παρόλο που είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε 15 μέρες πριν τη ΔΕΘ. Οπότε εκεί είναι το επόμενο σημαντικό σημείο που τα κόμματα όλα, ξεκινώντας από την κυβέρνηση, θα ξεδιπλώσουν το σχεδιασμό τους, γιατί είμαστε στην πραγματικότητα σε προεκλογική περίοδο, άσχετα από το χρόνο που θα γίνουν οι εκλογές. Οπότε περιμένουμε να δούμε, μπαίνοντας προς την τελική ευθεία του τελευταίου εξαμήνου, το πω έτσι, της περίοδου αυτής, θα δούμε το σχεδιασμό των κομμάτων, πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Τι το διαφορετικό βλέπετε σε σχέση με προηγούμενες ΔΕΘ, κύριε Ζωντά, αν βλέπετε κάτι διαφορετικό?
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακριβώς κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε ξαναβρεθεί πάλι σε ΔΕΘ λίγο πριν από εκλογές. Νομίζω ότι η ΔΕΘ έχει μια σημασία γύρω από τα θέματα της οικονομικής πολιτικής. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο, λέω ότι μαζεύεται εκεί ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής, ναι, είτε της κυβέρνησης.
0: Δίνει ένα στίγμα πάντα ο Πρωθυπουργός.
5: Ακριβώς. Ναι. Βγάζει έναν οδικό χάρτη, τι μπορεί να περιμένουν οι πολίτες για τον επόμενο ένα χρόνο.
0: Απλώς εδώ υπάρχει η ειδοποιώς διαφορά των εκλογών που έρχονται. Οπότε
5: νομίζω ότι αυτό θα διαφοροποιήσει λίγο τις εξαγγελίες με ποια έννοια. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τετραετίας για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν θα μείνει δηλαδή σε εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο μόνο. Και τα κόμματα να προσπαθήσουν να βάλουν τα πρώτα τα στοιχεία του προεκλογικού του προγράμματος στη συζήτηση.
0: Να ρωτήσω ως προς αυτό, για τα επόμενα 4 χρόνια και τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον. Εκεί διαπιστώνετε εσείς ως άνθρωπος της επικοινωνίας να υπάρχει ένα κενό στο αφήγημα της κυβέρνησης? Εγώ, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το αφήγημα και τι ζητά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για μια τρίτη τετραετία. Τι θέλει να κάνει στη χώρα? Δεν έχω καταλάβει και δεν έχω ακούσει.
5: Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή υπάρχει, ακόμα δεν έχουμε εικόνα το τι πρόκειται να πει, πώς θα παρουσιάσει το σχέδιο του για την επόμενη τετραετία και για ποιο λόγο θα ζητήσει από τους πολίτες να τον ψηφίσουν ξανά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα βασικό ερώτημα στη χώρα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι θα πει ο Πρωθυπουργός ή τα άλλα κόμματα κτλ., υπάρχει ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Ξέρει, φράση, ο κόσμος αλλάζει. Είναι ίσως από η πρώτη φορά που έχει αποκτήσει περιεχόμενο. Γιατί ο κόσμος πραγματικά γύρω μας έχει αλλάξει για δύσκολους ή ευχάριστους λόγους. Δύσκολους εννοώ με τα θέματα των πολέμων και όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Η τεχνολογία επίσης τον έχει αλλάξει, το AI αδιανόητα αυτό που έρχεται μπροστά μας. Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Σε αυτόν τον κόσμο που έχει αλλάξει, η Ελλάδα πού ακριβώς στέκεται, πού ακριβώς θέλει να πάει και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν οι πολίτες βάσει του πολιτικού σχεδιασμού που έχουν τα κόμματα. Αυτό το ερώτημα, ενώ ακούγεται απλοϊκό ή απλό, αν θέλετε, δεν έχει απαντήσεις. Έχει ψήγματα απαντήσεων από τον καθένα με διαφορετικά αφηγήματα. Νομίζω ότι είναι κεντρικό ερώτημα πλέον πώς θα απαντήσει κανείς στις αγωνίες των πολιτών, αν σε όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, έχουμε ένα ρόλο, τι ρόλο θα έχουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε αυτό το ρόλο και τι είδους υποχρεώσεις δημιουργούνται για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Πάντως για αυτά τα θέματα, τα οποία είναι τα σημαντικότερα και τα πολύ μεγάλα, τα οποία θα βγει μπροστά της και η δική μας χώρα, δεν βλέπω να γίνεται έτσι, ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων.
5: Όχι, δυστυχώς.
0: Δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη, πόσο κομβικός θα είναι ο ρόλος της τα επόμενα χρόνια στις ζωές όλων μας, για το μεταναστευτικό, για τη θέση γενικότερα της Ευρώπης και κατ' επέκταση της χώρας μας στη διεθνή σκακέρα, για όλα αυτά δεν συζητάμε.
5: Όχι, γιατί ξέρετε, αυτά τα θέματα δεν είναι εύκολα να λαϊκίσεις, επιτρέψτε μου τον όρο, δηλαδή δεν είναι εύκολο να δώσεις απαντήσεις όπου τα έχεις λύσει, σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη τα έχεις λύσει. Χρειάζεται να σκεφτείς πραγματικά και να δώσεις λύσεις. Τι πρέπει να κάνεις, και δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα αυτές τις επεξεργασίες είτε τις αποφεύγουν είτε δεν τις κάνουν καθόλου και αναζητούν εύκολες λύσεις μέσα από ατάκες που αθέλετε λειτουργούν επικοινωνιακά. Δεν είναι η εποχή που αρκούν αυτές οι απαντήσεις στους πολίτες. Οι πολίτες σήμερα χρειάζονται απαντήσεις οι οποίες να απαντούν σε σύνθετα ζητήματα που τα αντιμετωπίζουν όμως γύρω τους. Δηλαδή, σκεφτείτε το θέμα, είπατε, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Σκεφτείτε πόσο έχει αλλάξει το θέμα της εργασίας των ανθρώπων ή πόσο θα αλλάξει το θέμα του τρόπου που θα δουλεύουμε, του χρόνου που θα δουλεύουμε. Γύρω από αυτά τα θέματα, πώς οργανώνεται σήμερα η εργασία, είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα για την καθημερινότητα των πολιτών, για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους. Οι πολιτικοί αποφεύγουν αυτές τις συζητήσεις, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν κάνει αυτές τις επεξεργασίες. Και είναι μια πρόκληση για όλους να αφήσουν στην άκρη τις εύκολες αντιπαραθέσεις και να μπουν σε αυτά τα πραγματικά προβλήματα και να αρχίσουν να δίνουν κάποιες απαντήσεις. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θα περίμενα από τα πολιτικά κόμματα της χώρας.
0: Ναι. Την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πώς την κρίνετε, θα ήθελα ένα σχόλιο και,
5: νομίζω ότι κλείσαμε την προηγούμενη περίοδο, αν θέλετε, με μια σημαντική διαφορά, με την έννοια ότι το κόμμα, το νεοσύστατο κόμμα του κ. Τσίπρα, φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον να έχει κατακτήσει σχετικά άνετα τη δεύτερη θέση. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό θέμα στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το βλέπουμε στις τελευταίες μέρες, παρόλο την καλοκαιρινή ραστόνη, εσείς το παρακολουθείτε, είσαστε και στον αέρα κάθε μέρα, μια αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Μια αντιπαράθεση η οποία μάλλον έχει ξεφύγει και από κάποια όρια τα οποία θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα υπήρχαν μεταξύ της. Νομίζω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση είναι ένα δείγμα μιας μάχης που είναι μπροστά μας για το ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
5: Στο χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια σημαντική ευκαιρία το διάστημα πριν τη δημιουργία της Ελλάς να κατοχυρώσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως διεκδικητής της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την ευκαιρία την έχασε το ΠΑΣΟΚ και τώρα έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, που νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα αφήσει ζημιές και στους δύο.
0: Ναι. Πάντως εκεί δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια διαφοροποίησης, δηλαδή τι θέλω να πω, σε επίπεδο καθαρά πολιτικής και τι θα κάνει ένα από αυτά τα δύο κόμματα αν έρθει πρώτο το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα, δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα, δηλαδή έχουν ταυτόσιμες απόψεις σε αρκετά θέματα.
5: Σε αρκετά ζητήματα, ναι. Ισχύει αυτό.
0: Άρα μετά ποιο είναι αυτό το οποίο γερνεί υπέρ του ενός ή του άλλου.
5: Είναι το πρόσωπο, ξέρετε, είναι η αξιοπιστία των προσώπων, γιατί είμαστε σε μια εποχή που όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, τα πρόσωπα έχουν κυριαρχήσει της πολιτικής. Αυτό αν είναι σωστό ή όχι είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά τα πρόσωπα αυτή την περίοδο παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ηγέτες εννοώ, ας πούμε, το χαρακτηριστικά τύπου Τραμπ ή τύπου Πούτιν, καθορίζουν το πώς εξελίσσεται η πολιτική στις χώρες τους. Νομίζω λοιπόν τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτή τη σύγκριση των προσώπων το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει έναν αρχηγό ο οποίος δεν φαίνεται να πείθει δημοσκοπικά τουλάχιστον ούτε το ίδιο το κόμμα ότι έχει την ικανότητα να διεκδικήσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη μάχη, μάλλον ο κ. Τσίπρας έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι, άρα λέτε υπάρχει επικοινωνιακής φύσεως ζήτημα ως προς αυτό, ε.
5: Ναι. Και σε αυτό ο κ. Τσίπρας, ξαναλέω, έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στον κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Και αυτή την εβδομάδα τώρα έβλεπε κανείς πως εβδομάδα 15 Αυγούστου που συνήθως αν εξαιρέσει κανείς τις φωτιές ειδησιογραφικά δεν κινείται πολύ το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας πολύ έξυπνα επέλεξε να δώσει αυτή τη συνέντευξη στο in.gr, να την κόψει και σε φέτες, δηλαδή σε τρία μέρη. Δεν ξέρω αν ήταν απόφαση του ιδίου ή του μέσου ενημέρωσης του in.gr. Οπότε αυτό είχε μια συνέπεια, θα έλεγα, σημαντική. Δηλαδή να παίζει ουσιαστικά μόνος του και να σέρνονται από πίσω του μετά οι υπόλοιποι για 2-3 μέρες. Αντιστοίχως δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι τέτοιο, θέλω να πω. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις πλην εναχής των εξαιρέσεων.
5: Ναι,
0: να καθορίζει αυτό την ατζέντα, καταλάβατε.
5: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να προσπαθεί να καθορίζει την ατζέντα. Ο πολιτικός σχεδιασμός μάλλον έχει αποτύχει σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Παρότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Γι' αυτό
5: ναι,
0: το βάζω.
5: Δεν φαίνεται, να το αξιοποιεί το ίδιο. Μάλλον δεν φαίνεται να το αξιοποιεί. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ο κ. Τσίπρας έχει ένα πολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος πολιτικός σχεδιασμός θέλει να αναδείξει ότι αυτός καθορίζει την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με τα ζητήματα που βάζει απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό προς το παρόν φαίνεται να το πετυχαίνει και δημοσκοπικά να καταγράφεται, κερδίζοντας με πολύ μεγάλη άνεση τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι και ο κύκλος των ερευνών που θα δούμε, επιτρέψτε μου να κάνω και μια εκτίμηση για τις επόμενες 20 μέρες, μετά τη ΔΕ, θα επιβεβαιώσει αυτό που λέμε. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας θα κινείται άνετα στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα στην προσπάθειά του να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
0: Άρα θεωρείτε πως και η παρουσία του στη ΔΕΘ, εντάξει δεν ξέρουμε τώρα τι θα πει, τι θα ανακοινώσει εκεί, έχει πει πως θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, θα τον βοηθήσει, διότι θα κινηθεί
5: θα του δώσει ένα πολιτικό περιεχόμενο ευρύτερο γύρω αυτή τη συζήτηση. Από ό,τι έχω δει, έχει ανακοινώσει ότι στις 2 του Σεπτέμβρη θα παρουσιάσει αυτό το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έχουμε σχεδιάσει.
0: Θέλει να προλάβει και τον Πρωθυπουργό τώρα, αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία.
5: Εντάξει, είναι ένα κομμάτι, αν θέλετε, της προεκλογικής φάσης που βρισκόμαστε, όπου το κάθε κόμμα προσπαθεί να κερδίσει το κομμάτι της δημόσιας συζήτησης λίγο περισσότερο από ό,τι το αναλογεί.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωμπέ.
5: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
5: Επίσης, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Στέλιος Αντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον ευχαριστούμε θερμά.

Και μέχρι να βγουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις με τα τετριμένα ερωτήματα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να αναδείξουν άλλα διαφορετικά θέματα που, αν θέλετε, και αυτό που αποκαλούμε στο χωριό μας Talk of the Town. Έρευνα της Καπαρισέτς, κυρίες και κύριοι, για την Οδύσσια του Νολάν, που είναι το κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς, η ταινία που έχουν δει όλοι, είτε θέλουν να δουν όλοι. Τι πιστεύουν λοιπόν οι Έλληνες για την ταινία του Νόλαν? Το 71% την κρίνει θετικά, άρεσε δηλαδή. 7 στους 10 Έλληνες η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσια. Το 79% των θεατών θεωρεί πως η ταινία αποτελεί σημαντική προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Το 75% ότι ενισχύει τον τουρισμό. Τις εντυπώσεις κερδίζουν τα οπτικά εφέ σε ποσοστό 86%. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι λένε. Εμείς ακόμη δεν έχουμε δέηση να δούμε την ταινία, κύριε Βραχνέ. Matt Damon και Anne Hathaway, οι δύο ηθοποιείς τους οποίους υποκλίνονται οι ερωτηθέντες, σε ποσοστό 85%, και στη σκηνοθεσία βεβαίως του Νόλαν σε ποσοστό 81%. Επίσης 9 στους 10 Έλληνες γνωρίζει αρκετά ή κάτι έχει ακούσει για την ταινία Οδύσσια. Ελπίζω και πριν την ταινία για την ίδια την Οδύσσια του Ομίλου, Το καλό που σας θέλω! Και βεβαίως ο Νόλαν καταγράφει μια πολύ ψηλή δημοτικότητα, αγγίζει το 64%. Κατά καιρούς έχει κάνει πολύ εμπορικές ταινίες. Μόνο τα Batman να θυμηθεί κανείς. Νομίζω πως παίρνει μια απάντηση γιατί είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ.

0: ότι και αν τους λένε ειδικοί θα πάνε στην αντίθετη πορεία, κατευθείαν δηλαδή. Έχουμε απότομη αύξηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο για πόνο στα μάτια από αρκετούς, διότι θεώρησαν πως είναι λογικό να κοιτάξουν την ολική ηλιακή έκλειψη χωρίς να βάλουν τα ειδικά γυαλιά. Και παρότι οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως η απευθείας έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια τους. Και τώρα βλέπεις πως στα social media αρκετοί διαμαρτύρονται πως έχουν συμπτώματα όπως θολή όραση και αναρωτιόνται αν θα χάσουν την όρασή τους. Παιδιά, σοβαρευτείτε ορισμένοι. Αυτά δεν τα κάνει ούτε η κορούλα μου η μεγάλη, 3 ετών είναι η Κατερινούλα. Δηλαδή κάτι θα της πεις 1, 2, 3 φορές, θα τα ακούσει μετά, δεν θα κάνει του κεφαλιού της. Ούτε εγώ θα κάνω τώρα του κεφαλιού μου, θα φύγω. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με τη Μεράνια Πασχαλίδη και στη συνέχεια μαζί σας για 2 ολόκληρες ώρες. Θα τον χορτάσετε, ο Σπύρος μάλιστα. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εννοείται και το απόγευμα σε extended version η εκπομπή αύριο και την Κυριακή, καθώς λείπουν οι κύριοι Τσαμόπουλος και Σταματέλος. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Καλό δρόμο όσοι ταξιδεύετε.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν ηθυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω των καιρικών συνθήκων, το Blue Star Paros δεν πραγματοποίησε το προγραμματισμένο πρωινό δρομολόγιο του με προορισμό Σύρωτινο και Μύκονο, όπως επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί και το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβερη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ένεργο μέτωπο και οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και τα πρώτα ενιαία μέσα που βρίσκονται στην περιοχή αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία.

0: Χθες το μεσημέρι εκκοινώθηκαν Σιβήρη και Φούρκα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα 446 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από την παραλία της Σιβηρής. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενέργεια μέσα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού ζήτησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη χθεσινή συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν οι αρχές χθες για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη είχε ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Ραχτσί, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Telegram. Στο επίκεντρο βρέθηκαν διμερεί θέματα, καθώς και οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια, τονίζει το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιντεοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόουν το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Δεν ξεκαθαρίσει ο στρατός σε ποια χώρα ανήκε το μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόουν μπήκε στο λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
2: Καλή σας ημέρα. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, συντονιστήκατε στον Sky 100,3 και ξεκινάτε την ημέρα σας μαζί μας. Καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. Εύχομαι να βρείτε τη γη της επαγγελίας, να ξεκουραστείτε, να απολαύσετε τις ημέρες των διακοπών σας. Και όσοι μείνουμε εδώ, μην μας λυπάστε, θα έχουμε ένα απολαυστικό τριήμερο σε μια άδεια Αθήνα.

Άλλωστε, όπως γράφει σήμερα και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζής, ζητούμενο αυτές τις ημέρες σε παραδοσιακούς προορισμούς, καλοκαιρινούς, νησιά, είναι η χαμένη αυθεντικότητα. Φεύγουμε λιγάκι από την πόλη να συναντήσουμε την παράδοση, αλλά η παράδοση δυστυχώς μας κυνηγάει όπου και αν πάμε. Ίσως γιατί έχουμε γίνει και εμείς λίγο καλοπερασάκηδες. Και απευθύνομαι για όλους όσοι αναζητήσετε τώρα που θα πάτε σε κάποιο νησί την αυθεντικότητα και την παράδοση, φίλοι μου. Είτε ένα τρυφερό ενσταντανέ από τη γατούλα, την έχουμε δει αυτή τη γατούλα, είναι η ίδια που βρίσκεται σε πολλές καρποστάλ, σε ένα τραπεζάκι, κάτω από ένα τραπεζάκι μιας ταβέρνας. Είτε τη γιαγιά, λέμε εμείς τώρα, θα πάμε στο χωριό, θα πάμε στο νησί και θα βρούμε τη γιαγιά να πλένει στη σκάφη. Είτε αναζητάτε αυτό, είτε μόλις έχετε παρκάρει το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο σε ένα γραφικό κατά τα άλλα καλντερίμι και ετοιμάζετε να πάρετε το μπάνιο σας στις πολυτέλειες που προσφέρει το Beach Bar, εύχομαι να περάσετε όμορφα, αλλά και δεν το λέω για να σας τη χαλάσω, αλλά έτσι συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια. Η αυθεντικότητα αποτυπώνεται πλέον, όπως γράφει και ο φίλος Μωσάκης στην καθημερινή σήμερα στο άρθρο του, αποτυπώνεται πλέον σε φωτογραφικά άλμπουμ που μας έχουν ξεμείνει και σε συζητήσεις που κάνουμε με τις παρέες του στυλ «Θυμάσαι τότε». Το μόνο λοιπόν που έχει απομείνει, που λέει και ο Σάκης Μουμτζής, είναι κάτι φωτογραφίες, κάτι παλιά φιλμάκια, κυρίως ερασιτεχνικά. Τα περασμένα μεγαλεία των νησιών συγκρίνονται με τη σημερινή τους εντός ή εκτός εισαγωγικών κατάντια που αναπόφευκτα έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή και των νησιωτών κυρίως. Οι καιροί όμως άλλαξαν, φίλες και φίλοι μου, και αμφιβάλλω, λέει ο Σάκης, αν η αναζήτηση της χαμένης αυθεντικότητας απασχολεί έστω και ένα κλάσμα από τους τουρίστες. Προφανώς.

Η πρόοδος λοιπόν, η πρόοδος, η επιδίωξη και η μεγιστοποίηση του κέρδους έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας, έχουν αλλάξει και τις διακοπές μας, έχουν αλλάξει τις παραθάσεις, τις προσλαμβάνουσες, έχουν αλλάξει το τι αναζητά ο καθένας όταν πηγαίνει, έστω και αυτές τις λίγες ημέρες ξεκούρασης, χωρίς να αποχωρίζεται σε καμία περίπτωση εννοείται το κινητό από το χέρι. Και μιας και είμαστε τώρα στο κεφάλαιο πρόοδος, τι σημαίνει πρόοδο, τι σημαίνει αλλαγή, τι σημαίνει συντηρητισμός, τι σημαίνει παράδοση, όλες αυτές οι έννοιες, γράφει σήμερα η στήλη Φιλίστορ του αείμνηστου Μιχάλη Κατσίγερα, που τώρα επιμελούνται ο Βασίλης Μινακάκης και η Μυρτό Κατσίγερα. Περί προόδου, έτσι, το αφήγημα. Σιγά σιγά θα έρθω και στα σημερινά. Απλά τώρα με έχει πιάσει, γιατί σας βλέπω που φεύγετε, εμείς μένουμε, και λιγάκι αυτό μου έχει αναστατώσει το είναι μου. '14/8/36. Επιστρέφουμε την ίδια ημέρα το 1936. Και λέει, επευκαιρία της εορταστήσεις 80ετηρίδος του ανακαλύψαντος την θεωρία της ψυχαναλύσεων καθηγητού Φρόιδ, ο ευρωπαϊκός τύπος δημοσιεύει μερικά χαρακτηριστικά ανέκδοτα της ζωής του. Εις ένα δημοσιογράφο ο οποίος τον ρώτησε τι σκέπτεται δια την πρόοδο του πολιτισμού, ο Φρόιδ απάντησε. Η πρόοδος, του λέει νεαρέ μου, δεν συντελείται όπως νομίζομεν δια των ανακαλύψεων και των εφευρέσεων της επιστήμης. Τον αντίον, κάθε νέα εφεύρεση συνυπεφέρει και ένα νέο δια την ανθρωπότητα κίνδυνων. Μόλις ανακαλύφθησαν τα αεροπλάνα, ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος εκηρύχθη. Μόλις ο Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, το φοβερό των αφροδίσιων νόσημα μας ήλθε εις την Ευρώπη. Η πρόοδος και ο πολιτισμός, προσέξτε, η πρόοδος και ο πολιτισμός συντελούνται μόνον εις την ψυχήν του ανθρώπου.

Εντάξει, τέλος και για σήμερα συνεδρία. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε. Έχουμε το ραντεβού μας στην ψυχοθεραπεία. Θα την κάνουμε και αυτή. Ξέρετε, κάθε πρωί μαζεύονται τις προηγούμενες ημέρες. Ξυπνάμε, μαζευόμαστε εδώ μια παρέα λίγο μετά τις 8. Κάνουμε τη συνεδρία μας για να μπορέσουμε μετά να τα βγάλουμε πέρα στο υπόλοιπο. Ο αέρας λέει έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία. Ελπίζω να μην σας εμποδίσει να πάτε εκεί που θέλετε.

the light. Ναι, το ποιοι είμαστε πάντοτε είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσω, γιατί το ξεχνώ. Ο Γιώργος Βραχνός είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει σήμερα την οργάνωση, την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174 στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Εσείς στα μηνύματα που μπορείτε να τα στείλετε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά ακόμα πιο εύκολα μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο Sky Radio, πάνω δεξιά έχει την άποψή σου, πες την άποψή σου. Γεια σου Αλεξανδρέ μου, καλή σου ημέρα, καλή σου ημέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά. Οπότε γράφετε και επικοινωνούμε, και τις μουσικές αυτές τις έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Διακοπό μουσικές σήμερα η Κωνσταντίνα, όπως λέγαμε μια εποχή διακοποδάνεια. Τι ήταν και αυτές οι τι ωραία χρόνια, ρε παιδί. Άλλο που το πληρώνουμε, δηλαδή η ατυχία είναι ότι το πληρώνουμε εμείς. Θα μπορούσαν να το πληρώσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εμείς όμως θέλαμε άλλη μια δεκαετία να τα απολαύσουμε. Τι ωραία διακοποδάνεια, δηλαδή δεν είχες χρήματα για δάνειο. Σου έδινε 3.000 η τράπεζα χωρίς καμία εγγύηση. Ποιος μπλέκεται τώρα με εγγύησεις. Περίπτερα έστειναν στις πλατείες και μύριζαν πιστωτικές κάρτες. Ωραία χρόνια Πασοκάρα και Μεταπασοκάρα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία που ήρθε μετά το Πασόκ ήταν το Μεταπασόκ της δεκαετίας του 2000. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my... Ήταν τότε που δύσκολα έβρισκες κάποιον που δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος.

0: Ρούδι Αντέρκι.
1: Λέει ο Βασίλης, έχει ως σημείο αναφοράς τα όσα είπα για τον τουρισμό, τα νησιά. Αν η ενέργεια, το νερό και τα λειτουργικά κόστη συνεχίζουν να αυξάνεται, το τουριστικό προϊόν θα γίνει μη κερδοφόρο. Τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία και την οικονομία. Παναγιώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Σήμερα δεν είναι παραμονή του 15 Αύγουστου, όπως μας είπατε, είναι παρανομή της Παναγιάς μας. Σε ευχαριστούμε για την παρατήρηση. 100% δεκτή. Και μάλιστα θα μας δοθεί η ευκαιρία λίγο μετά τις 9 να μιλήσουμε για αυτή την ημέρα, γιατί συνήθως τη συνδέουμε με διακοπές, με τριήμερα, τετραήμερα, πώς θα γίνει να κολλήσουμε κάνα ρεπό. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε τόπο διακοπών, αλλά επιτρέψτε μου, γιατί εγώ το έχω δει και κάπως αλλιώς μέσα μου. Εγώ δεν θα το παίξω κάτι, δεν θα προσποιηθώ κάτι που δεν είμαι. Εγώ πιστεύω, έχω αυτό το θέμα για εσάς ή οτιδήποτε, πώς θέλετε να το πείτε. Οπότε για εμένα αυτές οι μέρες έχουν ένα ιδιαίτερο νόημα, μια ιδιαίτερη σημασία και αποτελούν και μια ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε τώρα μια πρωινή παρέα στο ραδιόφωνο, να μπούμε λιγάκι στην ουσία. Δηλαδή η ουσία δεν είναι τι θα κάνεις το 15 Αύγουστο, πού θα περάσεις το 15 Αύγουστο. Για εμένα η σημασία είναι τι σημαίνει για το σύγχρονο κόσμο, το νόημα για το σύγχρονο κόσμο του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έτσι το έχω δει εγώ, μπορεί να είναι η πετριά μου.

Επειδή μετά τις 8.30 θα το πάμε και με αρκετούς καλεσμένους σήμερα, για 2-3 θέματα έτσι που είχα στο μυαλό μου, θα ξεφύγουμε όμως και από την επικαιρότητα. Θα ανέβουμε σε μαγικά μέρη να βρούμε τον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα, αλλά αυτό θα γίνει αργότερα, κατά τις 9.30, να μου έχετε ξυπνήσει όλοι, έτσι να κλείσει και ωραία η εκπομπή με τον φίλο μου Κώστα, με τη μάμη τη φιλία του, σπουδαίο συγγραφέας και πολυγραφότατος. Θα τον ρωτήσω που βρίσκει την έμπνευση για όλα αυτά. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει ο Κώστας. Αλλά πριν από αυτό θέλω έτσι να μιλήσω για κάνα δύο θεματάκια, αν θέλετε και εσείς να τα σχολιάσουμε δηλαδή. Το ένα είναι το θέμα με τις άδειες λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Έχει βγάλει μία ανακοίνωση το Συμβούλιο της Επικρατείας που λέει ότι δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών. Το λέω γιατί βλέπω ένα πανηγύρι να έχει στηθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα πανηγύρι, ένας εορτασμός, παραμονή δηλαδή τώρα της Παναγίας, έχουν στήσει το δικό τους πανηγύρι ότι να το στέσας έριξε το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αναφέρει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλώς εγώ τι συμπέρασμα βγάζω από τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ή μάλλον πρώτα να το πιάσουμε ανάποδα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ξέρετε κιόλας το τι έγινε δηλαδή πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ακυρώσει με αποφάσεις του τις άδειες λειτουργίας για προγράμματα σπουδών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Βέβαια, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, που οι λόγοι αυτοί έχουν σχέση όχι μόνο με τα μη κρατικά, αλλά και με το θεσμό ελέγχου, τον φορέα ελέγχου των μη κρατικών. Τι εννοώ? Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης για τα μη κρατικά, ο οποίος ήταν αρμόδιος να βεβαιώσει ότι το παράρτημα το συγκεκριμένο διαθέτει κατάλληλα κτίρια, μέχρι να γίνει συζήτηση στο ΣΤΕ, δεν το είχε αυτό διαπιστώσει. Καθυστέρησε. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή γίνεται η συζήτηση επειδή τίθεται εν αμφιβόλο οι κτηριακές υποδομές του μη κρατικού και ο φορέας που πρέπει να ελέγξει δεν το έχει κάνει ακόμα. Το δεύτερο είναι γιατί ένα από τα μέλη του φορέα που έπρεπε να εξετάσουν τις άδειες λειτουργίες κτλ. Είχε σχέση με το μη κρατικό και σου λέει τώρα δεν μπορεί εσύ να έχεις εργαστεί για αυτό και από την άλλη να το ελέγχεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή από μόνος του αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να πει παιδιά εγώ δεν θα πρέπει να είμαι σε αυτή την επιτροπή, έχω πάρει μεροκάματα από αυτό το πανεπιστήμιο. Δηλαδή βγάλτε με. Προβληματικό σημείο και αυτό. Προσέξτε, μέχρι τώρα μιλάμε για περιπτώσεις, όχι για την ποιότητα σπουδών, όχι για τα προγράμματα, περιπτώσεις που αφορούν το διαδικαστικό, την γραφειοκρατία ή αν θέλετε και ενδεχόμενες σχέσεις, σκιές στις σχέσεις κάποιων μελών με τα μη κρατικά. Παρόλα αυτά λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ίδρυση και η λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Ισχύουν όσα είχαν κριθεί το 2025. Δεν ρίχνει το νόμο για τα μη κρατικά. Αυτά λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απλά ως παρατήρηση λέω το εξής. Νομίζετε εσείς ότι με το πανηγύρι που στήθηκε με αφορμή μια απόφαση του ΣΤΕ που δεν αφορά και την ολότητα, αφορά κάποια επιμέρους θέματα, νομίζετε ότι θα βρεθεί κοινός τόπος, θα βρεθεί άκρη στην παρούσα συζήτηση που γίνεται για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, νομίζετε ότι θα βρεθεί άκρη και συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Όταν καταγράφεται τώρα με αφορμή 2-3 περιπτώσεις, καταγράφεται αυτή η συμπεριφορά, να βγαίνουν όλοι στα κάγκελα. Γελαστικάτε. Ποτέ όμως, ποτέ. You come to
παίρνω πίσω το ποτέ. Την έχω βγάλει από τη ζωή μου αυτή τη λέξη. Το ποτέ δεν υπάρχει πια σε μένα. Απλά με τις αντιδράσεις που βλέπω έτσι να υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός κι αν μετά τις εκλογές προκύψει ένα τοπίο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.

Μιας και είμαστε τώρα στα κόμματα, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το βιντεάκι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα βίντεο, μια προσπάθεια που γίνεται να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, μετά την περιπέτεια που πέρασε, συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να είναι δυνατός, θέλει να συγκεντρώσει τον κόσμο του, θέλει να κάνει με λίγα λόγια το δικό του rebranding.

Και τι σκέφτηκε ο Βασίλης Νέδος με αφορμή αυτό το βίντεο? Το βίντεο δείχνει τον Μπολάκη, δείχνει τον Νίκο Παπά, δείχνει την Ρένα Δούρου να έχουν βγει μπροστά, να λένε ότι είμαστε εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατός, μια ομαδική έτσι παρουσία των στελεχών μπροστά από τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Τέλος πάντων, θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ότι το κόμμα είναι ζωντανό, δεν έσβησε. Και ακούστε τώρα πώς το είδε στο μυαλό του το όλο θέμα ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Λέει, στο ημίχρονο του τελικού του φετινού Μουντιάλ που είδε όλος ο πλανήτης, είδαμε ένα σώμα με τη Μαντόνα, τον Ρονάλντο που επίσης τώρα το παλεύει με λίγα κιλά παραπάνω, τον Ροναλντίνιο που κι αυτός προσπαθεί να μείνει στο δρόμο της αρετής, περασμένα μεγαλεία σερβιρισμένα με κάποια εσάντς κιτσογκλαμουριάς. Και μετά έρχεται στο διαφημιστικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με Δούρου, Παπά και Πολάκη. Τώρα λέει ποιος είναι η Μαντόνα, ποιος ο Ρονάλντο, ποιος ο Ρολαρντίνιο, το αφήνω σε εσάς. Η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπεις ψάχνεις να βρεις τον πρωταγωνιστή. Παιδιά, ο πρωταγωνιστής έφυγε, άνοιξε δικό του μαγαζί. Είναι σαν τα remake όπου, ρε παιδί μου, εσύ θα ξαναδείς το έργο επειδή έχεις αγαπήσει, έχεις λατρέψει τον τρόπο που παίζει ο Σταλόνε, ξέρω εγώ, που κάνει το Ράμπο, ο Σβατζενέκερ, και λες και στο επόμενο θέλω να δω τον Σβατζενέκερ. Και σου προκύπτει τώρα, δεν σου προκύπτει μάλλον Σβατζενέκερ, σου προκύπτει κάτι άλλο και μένεις να βλέπεις μια ταινία που ψάχνεις να βρεις τον πρωταγωνιστή. Ο πρωταγωνιστής, παιδιά, ανεβάζει δικό του έργο. Έχει τώρα το δικό του θείασο. Σας έστειλε στον εξώστη. Και μιας και είμαστε τώρα και σε άγιες ημέρες, χρησιμοποίησε και τον εξώστη για άφεση αμαρτιών για κάποιους. Λοιπόν, οπότε μην ψάχνετε. Ο άλλος τώρα κάνει περιοδίες με θείασο. Το remake, να δούμε πόσα εισιτήρια θα κόψει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.

ωραία που τα έχω τακτοποιημένα στο μυαλό μου. Τέσσερα πράγματα ήθελα να πω, δηλαδή τα είχα έτοιμα, τα σκεφτόμουν και λέω το πρώτο μισάωρο, αυτά τα τέσσερα. Μόλις έφτασα στα δύο, μου λέει ο Βραχνός διαφημίσεις. Τόσο ωραία τα τακτοποιώ στο μυαλό μου μέσα στον Αύγουστο.

0: Γεια σου Φώτη μου, επειδή διαχρονικά έχουμε καταλάβει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι κατώτεροι των περιστάσεων, μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης? Διαφωνώ Φώτη, όχι. Έχουμε καλούς επιστήμονες, έχουμε εξαιρετικό προσωπικό. Νομίζω ότι η άκρη θα βρεθεί σε αυτό το κομμάτι, θα καλυφθούν τα κενά. Είναι, ξέρεις, και η πρώτη φάση λειτουργίας, οπότε νομίζω ότι θα στρώσει. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι έχουμε εξαιρετικό προσωπικό. Απλώς, ξέρεις, αυτό το εξαιρετικής ποιότητος προσωπικό που κατά τη γνώμη μου υπάρχει και στο δημόσιο τομέα μπλέκεται με το άλλο. Μπλέκεται με το άλλο και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Εκεί ο πύχης, αντί να ανέβει όταν μπλέκονται αυτά τα δύο, αντί να ανεβαίνει, κατεβαίνει ο πύχης. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς τίτλους ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, το Blue Star Paros δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί και το δρομολόγιο του Super Speed 4. Τα υπόλοιπα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής, όπως και τα πλοία προς τον Αργό Σαρονικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβερη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές αιστείες. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Εντοπίστηκε και προσήχθη οδηγός του βιτιοφόρου που, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, πραγματοποίησε επικίνδυνη προσπέραση μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή διερχόμενου μοτοσυκλετιστή στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχιακά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.

0: Και επειδή φίλες και φίλοι, καλά τα λόγια, στα λόγια είμαστε όλοι πάρα πολύ ωραίοι. Το θέμα είναι οι πράξεις. Και στην πράξη το όλοι μαζί μπορούμε. Όχι επειδή τον έχω ζήσει από μέσα τον οργανισμό, την πλατφόρμα για τον εθελοντισμό, το όλοι μαζί μπορούμε. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι αντιληπτό από τον καθένα, ο οποίος έστω έχει και μία συμμετοχή σε οποιασδήποτε δράση, είτε είναι δεντροφυτεύσεις, ποτίσματα, εθελοντικές αιμοδοσίες, μια πληθώρα δράσεων, οποία μπορείτε να βρείτε και μέσα από την ιστοσελίδα. Έτσι λοιπόν, δεν μένουμε μόνο στη θεωρία, πρέπει να κάνουμε και πράξη αυτό που λέμε, ότι ρε παιδί μου, από τη μια νοιάζομαι το περιβάλλον, αλλά από την άλλη κάνω και μία δραστηριότητα που δεν είναι ότι θα μου σώσει τον κόσμο, έτσι, δηλαδή δεν στοχεύει εκεί. Δηλαδή δίνοντας μία σακούλα στα διόδια σε κάθε αυτοκίνητο που φεύγει τώρα, αυτό κάνει το όλοι μαζί μπορούμε, παραμονή της Παναγίας, δίνει μία σακούλα στα διόδια, 30.000 χάρτινες σακούλες θα διανεμηθούν σε διόδια, όπως βλέπω εδώ, Ελευσίνα, Φίδνες, Μάλγαρα. Με τη στήριξη, πρέπει να πούμε και τους ιδιώτες που στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες, Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού. Λοιπόν, και διανέμονται, και να ευχαριστήσουμε και την ACS, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, και την επιχείρηση, γιατί και οι ιδιώτες συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να τους αναφέρουμε. Λοιπόν, δεν λέω εγώ ότι θα σωθεί το περιβάλλον και εκεί που θα πάτε δεν θα έχουμε σκουπίδια κτλ. Θα δούμε τα γνωστά κατά την επιστροφή σας. Ελπίζω όχι, αλλά είναι σύνηθες να βλέπουμε βουνά από σκουπίδια σε έτσι καλοκαιρινούς προορισμούς μετά την αποχώρηση των ταξιδιωτών. Λοιπόν, αλλά οι 30.000 σακούλες που μοιράζεται όλοι μαζί μπορούμε, που μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει στο ότι το παιδί που βρίσκεται μέσα και δει τον πατέρα του, τη μητέρα του να παίρνει αυτή τη σακούλα, μπορεί να τους ρωτήσει ότι τι κάνουν αυτοί εδώ οι τρελοί, τι σακούλες μας δίνουν. Και είναι καθήκον σας να το εξηγήσετε ότι μαζεύουμε τα σκουπίδια μας, προσπαθούμε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Δηλαδή εννοώ ότι αυτή η σακούλα μπορεί να γίνει μια αφορμή για συζήτηση ή τέλος πάντων να μπει κάτι στο μυαλό που να το κάνει να δουλέψει αργότερα. Αυτή είναι η σπουδαιότητα αυτής της κίνησης, κατά τη δική μου γνώμη. Birds flying high. Και τώρα πάμε στα σκληρά. Πάμε στα σκληρά τώρα. Με τον καθηγητή Μάριο Ευθυμιόπουλο θα πάμε στα σκληρά. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Που είμαστε πάλι εδώ και αυτό το πρωινό.
1: Καλημέρα, να είστε καλά και χρόνια πολλά και για τον 15ο, που έχουμε μια καλή Παναγία.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είτε έχει την ευκαιρία να περάσει κάπου όμορφα, είτε μένει εδώ πίσω στην πόλη.
1: γι' αυτό και εμείς εδώ είμαστε να σας βοηθήσουμε. Ναι.
0: Λέει, διαβάζω δηλώσεις Φιντάν από την Αίγυπτο, γιατί είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας που είχε αφορμή αυτή τη συμμαχία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, και μας είχατε εξηγήσει και είχαμε μπει σε βάθος ότι γιατί κάθε χώρα μπαίνει σε αυτό το σχήμα, τι επιδιώκει, και είχαμε αφήσει τις περιφερειακές, δηλαδή μία από αυτές ήταν η Αίγυπτος, και τυχαίνουμε τώρα σε μία συγκυρία που ο Φιντάν έχει πάει στην Αίγυπτο, έχει επιτεθεί με τον τρόπο του και όσα έχει πει στο τριμερές σχήμα Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, προσπαθεί να φέρει την Αίγυπτο κοντά της η Τουρκία. Εσείς είστε, λέει, ο σύμμαχός μας, πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας. Η Αίγυπτος δείχνει να κρατάει τις επιφυλάξεις της, δεν θέλει να μπει στο σχήμα, αλλά διατηρεί σχέσεις και τις ενισχύει με την Τουρκία. Μία Αίγυπτος, και θα σας δώσω αμέσως το λόγο, που ανέτρεξα σε δηλώσεις Ερντογάν το 2014. Ο Ερντογάν σε συνέντευξή του στο CNN για τον στρατηγό Σίση. Είναι τύραννος. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Υποστήριξε ένα πραξικόπημα. Είναι ο φορέας της κρατικής τρομοκρατίας στην Αίγυπτο, για τον Σίση, λέει, για τον ηγέτη της Αιγύπτου τώρα που θέλει να συμμαχίσει, έτσι. Είναι τρομοκράτης, είναι δικτάτορας, είναι παράνομος τύραννος. Αυτά έλεγε ο Ερντογάν για τον στρατηγό Σίση.
1: Δεν είναι ενδιαφέρον πώς αλλάζει πρώτο Ερντογάν όταν βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα όσον αφορά την Τουρκία και την Αίγυπτο. Καταρχήν, ο Σίση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι βγήκε στην εξουσία εναντίον της μουσουλμανικής αδελφότητας. Κάτι για το οποίο ο Ερντογάν κατηγορείται ότι υποθάλπτει ακόμα. Και βεβαίως έχει κάνει και το δικό του δίκτυο, το θρησκευτικό πολιτικό, με το οποίο υποθάλπτει όλες αυτές τις αραβικές χώρες. Άρα, υπό κάποιες συνθήκες, είναι πολύ φυσιολογικό. Εν τω μεταξύ, αυτό που σας είχα πει και την άλλη φορά είναι ότι και η Σαουδική Αραβία το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που πήγε στη Μέκα, ας πούμε, όχι μόνο το θρησκευτικό μήνυμα, γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παίξει το θρησκευτικό κομμάτι, αλλά επίσης να υπενθυμίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μουσουλμανική αδελφότητα με αυτές τις χώρες τουλάχιστον. Τώρα, από εκεί και πέρα, η όλη κατάσταση με την Αίγυπτο προφανώς. Το βάλανε στο ενημερωτικό γιατί χρειάζονται την Αίγυπτο ως αραβική χώρα. Γιατί έχει τους αριθμούς.
0: Να το πάω ένα βήμα πιο πίσω. Σας προβληματίζει η αλλαγή στάση της Αιγύπτου που είχε φανεί και με την υπόθεση του μοναστηριού?
1: Όχι. Δεν με ανησυχεί, αλλά δεν είναι ξεκάθαρες. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ξεκάθαρες σχέσεις εμείς με αυτές τις χώρες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπήρχε μία περίοδος πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η Ελλάδα είχε την πολιτική τη λεγόμενη της Μέσης Ανατολής στο σύνολο. Κάτι το οποίο αυτό το ξεχάσαμε κανονικότατα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν έχει επανέλθει υπό διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις, ας πούμε, και διαφορετικές πραγματικότητες, οι οποίες όμως για να μπορέσει κάποιος να χτίσει πρέπει να έχει ένα στρατηγικό βάθος με το οποίο να κατανοούν και οι αραβικές χώρες, γιατί οι αραβικές αυτές τις χώρες ξέρουν του συνόλου, δεν ξέρουν κομμάτι-κομμάτι, δηλαδή θέλουν την απόφαση να βγαίνει για όλα τα ζητήματα, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, διαθρησκευτικά και ούτω καθεξής, και μετά να παίξουν. Τώρα, όσον αφορά το μοναστήρι αυτό που μου λέτε, είναι λίγο πιο σύνθετη η κατάσταση, γιατί η Αίγυπτος πολλά τα έτη τώρα προσπαθεί να πάρει μέρη από εκεί, ούτως ώστε υποτίθεται να κάνει ανάπτυξη, λέει, σε real estate. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του, στην ουσία. Από την άλλη πλευρά, το θρησκευτικό το αναγνωρίζουν μεν και βάσει αυτού πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ανανέωση της περιοχής, ούτως ώστε κάποιος να κάνει θρησκευτικό τουρισμό στην Αίγυπτο. Αυτό, σαν ιδέα, γενικά και αόριστα, μπορεί να είναι ωραίο, ιδανικό, ιδεατό κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα η σχέση της Ελλάδος με την Αίγυπτο τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει πολύ θετική έξαρση, αλλά δεν έχει στρατηγικό βάθος. Δεν έχει εκ του συνόλου οι χώρες οι αραβικές δεν έχουν βάθος. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η Αίγυπτος θεωρείται ότι είναι η πολιτιστική χώρα μεταλαμπάδευσης του αραβισμού προς την Ευρώπη. Η κυρίως ιστορική αρχή του παναραβισμού εντωμεταξύ είναι η Σανά, στην Ιεμένη, στο οποίο ουσιαστικά γίνονται και πολέμοι σήμερα λόγω του Χούτι και ούτω καθεξής. Όμως το πολιτιστικό κομμάτι, αυτό που προωθεί ουσιαστικά τον παναραβισμό, θεωρούν ότι είναι η Αίγυπτος. Από τη στιγμή λοιπόν που θεωρούν ότι είναι η Αίγυπτος, είναι πολύ φυσικό και ο Ερντογάν να θέλει να τον πάρει με το χέρι. Γιατί αν πάρει το Σίση με το χέρι και τον πάει κοντά του, τότε άλλες αραβικές χώρες θα πάνε μαζί τους αυταπαγγέλτως. Άρα τα ζητήματα τα οποία ουσιαστικά εξελίσσονται εδώ πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με το οποίο ουσιαστικά ο Ερντογάν θέλει να εξελίξει μεταξύ άλλων και τη γαλάζια πατρίδα. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα ο Φιντάν βρέθηκε στη Λιβύη να δει το Χαφτάρ και λίγες μέρες πριν είχε το Χαφτάρ στην Άγκυρα. Άρα λοιπόν προσπαθεί εκ του συνόλου να πιάσει τις αραβικές χώρες. Δηλαδή δεν θα μου κάνει με ένα εντύπωση αν γυρίσουν και πάνε και στην Αλγερία και στην Τινησία, και σε λίγους μήνες πάει και στο Μαρόκο, ας πούμε. Προσπαθώντας να ανοίξει τη βεντάλια και να πει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι ο διασυνδετικός κρίκος με τον δυτικό κόσμο. Αυτό για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ιστορία μπορεί να είναι πιστευτό. Για κάποιον όμως ο οποίος ξέρει την ιστορία και τι έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέναντι και στις χώρες αυτές, τότε θα καταλάβετε ότι δεν μπορούν να είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί οι ίδιοι Άραβες δεν τους πιστεύουν. Όμως έχουν πολύ πολύ ισχυρό ισοζύγιο εμπορικό και έχουν πολύ πολύ ισχυρό αμυντικό ισοζύγιο εμπορικό, το οποίο εξελίσσεται για την Τουρκία και ουσιαστικά το εκμεταλλεύεται με το δέοντα τρόπο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό όλο το σχήμα προφανώς το Προσπαθεί και η Αίγυπτος να το αντιμετωπίσει κρατώντας κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή δεν την είδαμε να μπαίνει σε αυτή τη συμμαχία με τους Σαουδάραβες.
1: Η Τουρκία θέλει να ανατρέψει τα 12 ναυτικά μίλια, να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Θέλει να ανατρέψει τα 12 ναυτικά μίλια. Θέλει να ενισχύσει τη στρατηγική του εκπαίδευση με την Αίγυπτο. Αυτό τους είχε ξυπνήσει η όρεξη με τη στρατηγική εκπαίδευση τότε με τη Σομαλία. Πάω νότια τώρα. Σε σχέση με τη Σομαλία, γιατί με τη Σομαλία κατάφερε να μπει σε όλη τη διαδικασία να εκπαιδεύσει τις δυνάμεις του, τα κολέγια του κτλ. Κάτι αντίστοιχο πήγε να κάνει και με το Κατάρ μέχρι ένα ορισμένο σημείο και αυτό προσπαθεί να το φέρει σαν πακέτο μαζί με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος όμως έχει πάρα πολύ σοβαρές ένοπλες δυνάμεις. Έχει πολεμικό ναυτικό. Έχει αεροπορία. Δεν είναι έτσι απλά ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά ο ίδιος θέλει και να αποτρέψει τα 12 ναυτικά μίλια, που δεν μπορεί να το κάνει. Θέλει επίσης να μπορέσει να δείξει ότι ουσιαστικά αυτή είναι ο ρυθμιστής της Μεσογείου, όχι μόνο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ουσιαστικά, κάνοντας μια περίκλειστη ουσιαστικά περιοχή γύρω-γύρω από την Κύπρο και βασικά κόβοντας το δρόμο στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν και για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων ούτε την Ούγκλος πιστεύει ούτε τίποτα. Οπότε είναι λίγο, κάνει λίγο επικοινωνιακή πολιτική περισσότερο παρά πολιτική.
0: Εντύπωση προκαλεί σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται η παρουσία του αμερικανικού παράγοντα με τον απεσταλμένο του Ερντογάν τον Μπούλος, είτε τη μια στο Κάιρο είτε στη Λιβύη. Φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω αρκετό παρασκήνιο για το τι επιδιώκουν οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, οι Αμερικάνοι έχουν μια πολύ διαφορετική νοοτροπία σε κάποια πράγματα, αλλά αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι το εξής, ότι από το 2016 και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν το στρατηγικό περιβάλλον με το οποίο αντιλαμβάνονται τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους τα συμφέροντα. Για να καταλάβετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την Ελλάδα σαν ένα από τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτως ώστε να μπορούν να δρούνε από την Ελλάδα προς την Ανατολή και να έχουν κάποια πράγματα που έχουν απομείνει στην Τουρκία και να έχουν βεβαίως τη μεγαλύτερη τους πρεσβεία και επιχειρησιακά στο Λίβανο, το οποίο θα ανοίξει το 27 η πρεσβεία τους, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα σε μήκος, να καταλάβετε. Λοιπόν, άρα η όλη κατάσταση έτσι όπως αλλάζει αυτή τη στιγμή, αλλάζει το γεωπολιτικό περιβάλλον με το οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ουσιαστικά την πολιτική, τη λεγόμενη της Μέσης Ανατολής, την πολιτική της Τουρκίας, την πολιτική του κόλπου και την πολιτική των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Δύο βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο ξεχωριστά και μεμονωμένα από την Τουρκία και την Τουρκία να τη βλέπουν σαν έναν εταίρο ο οποίος ουσιαστικά κάνει τις βρώμικες δουλειές αυτές που δεν μπορεί να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στη Μέση Ανατολή βλέπε Σαρά, βλέπε Συρία και ούτω καθεξής. Θυμάστε στο παρελθόν λέγαμε ότι για να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση στη Συρία πρέπει να υπάρχει μια ηγεσία που να σταματήσει. Επειδή ο Ερντογάν το εκμεταλλεύτηκε αυτό το πράγμα, βοήθησε το Σαρά να μπει στην εξουσία και ουσιαστικά πολεμώντας ταυτόχρονα και το Άισις δείχνει ότι είναι καλός και κάνει αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί και ζητάει και το λογαριασμό πίσω. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που είναι ένας πυλώνας σταθερότητας, αλλά η Ελλάδα δεν παίρνει διπλωματικές ή πολιτικές πρωτοβουλίες ας πούμε για τις πολυμερείς συμμαχίες, ενώ τις θέλει και τις αναζητά. Βλέπε παραδείγματος χάρη τη διασύνδεση ρεύματος Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ ως παραδείγματος χάρη. Αλλά δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πάει τα επόμενα βήματα, δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πάρει να κάνει ας πούμε διαμεσολάβηση για το Μεσανατολικό ή διαμεσολάβηση για το Ρωσία-Ουκρανία ή έστω και για τον κόλπο, έστω και μικρού περιεχομένου, αλλά επιζητά και αναζητά το δικό του το ρόλο. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα στο μέλλον θα αλλάξουν τα ισοζύγια, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι εξαιρετικά καλό το γεγονός ότι επενδύουν στις σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά πρέπει να πάρουμε ακόμα πιο βαθιά, όπως επίσης πρέπει να εκβαθύνουμε και τις σχέσεις μας με την Ιορδανία. Είναι μια άλλη χώρα η οποία ουσιαστικά κάνει το συγχρονισμό των πολιτικών των αραβικών κρατών, γιατί ο βασιλιάς Αμπτάλα πέραν ότι είναι δυτικοτραφής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει σεβασμού από όλες τις χώρες, ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το Σίσι αγκαλιά και την Ελλάδα αγκαλιά και την Κύπρο αγκαλιά, η Τουρκία το φοβάται. Το φοβάται γιατί ουσιαστικά μένει μόνη της. Και μένει μόνη της σε μια περιοχή την οποία χρειάζεται κάποιους συμμάχους και τους οποίους συμμάχους τους θεωρεί μια εταίρους, μια εναντίον. Άρα λοιπόν προσπαθεί να φτιάξει ένα μυθιστόρημα, να δείξει ουσιαστικά ότι μπορεί να φτιάξει μια νεοοθωμανική πραγματικότητα.
0: Σε αυτό το μυθιστόρημα περιφέρει η Τουρκία μέσω τον υπουργό της, τώρα διαβάζω και τις δηλώσεις του Φιντάν από την Αιγύπτο, περιφέρει ως σκιάχτρο την τριμερή Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου. Δηλαδή διαβάζω δηλώσεις του Φιντάν από την Αίγυπτο, λέει ότι η τριμερής Ελλάδας ελληνοκυπριακής διοίκησης στην Κύπρο είναι όπως αποκαλεί ο Φιντάν, και Ισραήλ προσπάθησε, λέει, να τραβήξει αυτή η τριμερής, προσπάθησε, τα λέει αυτά ενώ βρίσκεται στην Αίγυπτο, έχει απέναντί του τον Αιγύπτιο, προσπάθησε να τραβήξει μια γραμμή ακριβώς στη μέση της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ από τη μια πλευρά του λέει βρισκόμαστε εμείς η Τουρκία και από την άλλη εσείς η Αίγυπτο. Του λέει ότι αυτοί οι κακοί, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, προσπαθούν να μας χωρίσουν, να σπάσουν την Μεσόγειο στα δύο.
1: Δεν υπάρχουν
0: καταγεγραμμένες, τουλάχιστον όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, αντίστοιχες δηλώσεις από τον Αιγύπτιο. Το αντίθετο φέρεται ο Αιγύπτιος να ήταν πιο. Δηλαδή να μην έχει κάνει τέτοιο.
1: Υπάρχουν δύο βασικά συστατικά τα οποία πρέπει να μας υπενθυμίζουν το πώς θα πάνε οι πολιτικές και του Σίση απέναντι στην Τουρκία. Καταρχήν, ο Σίση κάνει μια καινούρια πόλη, το Νέο Κάιρο, το οποίο έχει κοστίσει πέραν των 12 πλέον δισεκατομμυρίων, τα οποία επιτοπλίστων η μεγάλη χρηματοδότηση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά 80% και κατά 20% η Σαουδική Αραβία. Άρα, οτιδήποτε και να γίνει, θα είναι συντονισμός του Σίση με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Μπορεί να το δείτε πόσες φορές πάει και έρχεται το Αμπουντάμπι, όπως επίσης και οι σχέσεις του Αμπτάλα, του βασιλιά Αμπτάλα της Ισπανίας, μαζί με τον Μοχάμεντ Μπιν Ζάιντ, ο οποίος επίσης πάει και έρχεται στο Αμπουντάμπι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσει η Τουρκία επιτέλους ότι υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι κράτος και είναι κατεχόμενη. Γιατί είναι 14 Αυγούστου, σαν σήμερα έγινε και ο δεύτερος Ατήλα, πρέπει να το θυμόμαστε, να το επιθυμίζουμε αυτό το πράγμα. Είναι κατεχόμενη, η Κύπρος έχει παράνομο στρατό, παράνομους επίκους, δεν τους αναγνωρίζει, αλλά όλος ο υπόλοιπος κόσμος τους αναγνωρίζει. Αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και να σας πω κάτι, πόσο μας ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία. Όταν η Αίγυπτος έχει πρεσβευτική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα πράγματα είναι τελειωμένα. Όταν οι σχέσεις μαζί με την Κύπρο, να ξέρετε ότι έχουν εκβαθέων σχέσεις πλέον, πολύ πολύ καλές. Και αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο παρελθόν και ακόμα και τώρα που το συντηρεί.
0: Και είναι και από τις χώρες που έχει ορίσει, δεν πρέπει να κάνω λάθος, θαλάσσιες ζώνες, έτσι δεν είναι, ή τουλάχιστον ένα ποσοστό, ή όχι.
1: Ναι. Σωστά. Αλλά η τριμερής Ελλάδας-Κύπρο-Αιγύπτου, θυμάστε αυτές τις τριμερείς που κάνουν Ελλάδα-Κύπρο-Αίγυπτο, Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ κτλ., πρέπει να αναβαθμιστεί σε μια πολυμερή για όλες τις αραβικές χώρες. Αυτό είναι ανεξάρτητα από οποιασδήποτε κυβέρνηση. Εάν θέλει η Ελλάδα και η Κύπρος να έχει εμπορικό ισοζύγιο που να ξεπερνάει τα 4-5 δις όπως αναφέρουν, να έχει εμπορικό ισοζύγιο διαθρησκευτικού διαλόγου, να έχει εμπορικό ισοζύγιο θαλάσσιο, να έχει ευκαιρίες κατασκευαστικές, όπως με πάρα πολλές κατασκευαστικές μας εταιρείες που βρίσκονται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, στη Λιβύη, στο Λίβαν, παντού. Πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρχουν επενδύσεις σε κατέρωθεν, να υπάρχει κατανόηση της γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής και να σας το ξαναπώ, η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο διαμεσολάβησης σε ζητήματα του Μεσανατολικού. Γιατί είχε πολιτική της Μέσης Ανατολής και πρέπει να την ξαναπαναφέρει. Υπάρχει επίσης έντονο χριστιανικό στοιχείο στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρουμε και εμείς τα πρωτεία. Όμως δεν πρέπει να το κάνουμε επειδή κάνει η Τουρκία κινήσεις. Η Τουρκία κάνει μυθοπλασία αυτή τη στιγμή. Γιατί προσπαθεί να τσιμπήσει ανθρώπους που πιθανώς να μην ξέρουν το βάθος του πρόσφατου παρελθόντος.
0: Ναι. Ξέρετε, όση ώρα σας ακούω για αυτή την ανάγκη εμβάθυνσης στρατηγικών σχέσεων, που μέσα βεβαίως είναι και το Ισραήλ σε κεντρικό σημείο, αναρωτιέμαι τι σχέδιο έχουν στο μυαλό τους άνθρωποι, εννοώ φωνές που ακούγονται εδώ στην Ελλάδα, όταν λένε ότι πρέπει να μην έχουμε καμία σχέση με το Ισραήλ και τα λοιπά και Γάζες ιστορίες. Αναρωτιέμαι.
1: Προφανώς δεν έχουν πάει. Καταρχήν δεν έχουν πάει.
0: Λέω ποιο είναι το αφήγημα.
1: Αυτοί που το λένε, δεν έχουν πάει.
0: Ποιο είναι το αφήγημα αυτών των ανθρώπων για το πώς και με ποιους η Ελλάδα θα χτίσει στρατηγικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, ωραία. Μάλιστα. ρήξη των σχέσεων με το Ισραήλ. Ποια είναι η επόμενη, δηλαδή σε αυτό το περιβάλλον έτσι όπως το δείξατε, το χαρτογραφήσατε, τι κάνουμε?
1: Εντάξει, υπήρχε μία περίοδος που οι σχέσεις Ελλάδος με το Ισραήλ δεν ήταν καλές. Θυμάστε κυρίως η περίοδος με το Γιάσερ Αραφάτ ουσιαστικά, όπου εμείς σαν Ελλάδα νομίζω ότι πράξαμε καλά, παίρνουμε πολλούς Παλαιστινίους οι οποίοι σπουδάσαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αρχιτεκτονική, ιατρική, μηχανολογία, δηλαδή πράγματα με τα οποία ουσιαστικά ανοικοδομεί στο δικό σου τον τόπο. Όμως αποστρεφήκαμε ουσιαστικά ορισμένα ζητήματα πολιτικής με πρόσχημα ότι πρέπει να τα έχουμε ισοζυγισμένα με όλους, αλλά να μην προχωράμε παραπέρα, κάτι το οποίο με το Ισραήλ δεν προχωρούσε. Τα σχέδια από το 2011 κυρίως και μετά άλλαξαν. Γιατί υπάρχουν ορισμένες πραγματικότητες. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μιλήσεις για το παλαιστινιακό ζήτημα, καταρχήν, για όσους δεν έχουν πάει, που καλό θα είναι να πάνε να δούνε πώς είναι τα πράγματα και πώς εξελίσσονται και στη Δυτική Όχθη και στη Ραμάλα, ως παραδείγματος χάρη. Εντάξει, τότε θα μπορούσαν να είχαν πάει και στη Γάζα, τώρα δεν μπορεί κανείς να πάει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά δρούνε οι Παλαιστίνοι, δυστυχώς, είναι επειδή έχουν πάρα πολλές δυναμικές. Δηλαδή πολιτικά δεν ξέρεις με ποιον μιλάς και δεν ξέρεις κατά πόσο μπορεί να έρθει πέρας μια συμφωνία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φατάχ Χαμάς, οι μόνες εκλογές το 2005, γίνονται οι εκλογές, χάνει η Φατάχ, κερδίζει η Χαμάς πολιτικά, προσέξτε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Φατάχ ποτέ δεν έφυγε από την εξουσία. Ο Μαχμούτ Αμπάς είναι ακόμα στη Ραμάλα, ακόμη εξουσιάζει, αλλά δεν μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο του στη Γάζα. Μέχρι το 2023 που γίνονται αυτά που γίνονται,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα τρομοκρατικά. Η Χαμάς από εκεί και πέρα βρίσκει χρηματοδότες, βρίσκει εξοπλισμούς, γίνεται παραστρεωτική τρομοκρατική οργάνωση και ούτω καθεξής. Η πραγματικότητα λέει ότι το Ισραήλ είναι μια δημοκρατία, μια οικονομία ισχυρότατη, σε όλους τους τομείς ισχυρή τεχνολογία. Θέλει την Ελλάδα εμπορικό εταίρο για πολλούς λόγους αρχής γενόμενης, για το νερό, για τα αγροτικά προϊόντα, για το εμπόριο, για το μυαλό των Ελλήνων οι οποίοι δουλεύουν και μπορούν να συνομιλούν και να συμφωνούν και να διαφωνούν εκεί που συμφωνούν και που μπορούν να διαφωνούν. Σε αντίθεση με τους Παλαιστινίους, όπου να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα τι έγινε, είχε πέσει ένα άρθρο στο Jerusalem Post, το οποίο αργότερα δεν το ξαναβρήκα. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπήρχε ένας Ισραηλινός, ο οποίος είχε τεχνολογική εταιρεία, η οποία είχε ανοίξει την εργασία της και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Η κόρη του ήταν μία από τις πρώτες κοπέλες που βιάστανε και δολοφονήσαν από τα κιμπούτς, και όταν το έκαναν αυτό, πείτε μου εσείς ο πατέρας αυτός πώς θα είχε αντιδράσει. Ο οποίος τροφοδοτούσε 75 ουσιαστικά υπαλλήλους, δηλαδή 75 οικογένειες Παλαιστινίων. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα επί του εδάφους. Και δεν φτάνει να επηρεαζόμαστε από βιντεάκια τα οποία λένε το ένα ή λένε τα άλλο. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να προσέξουμε και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αλλά το ανθρωπιστικό δίκαιο δεν ορίζει τον κύριο στόχο, ο οποίος ήταν η συζήτηση με τους Παλαιστινίους. Έτσι γι' αυτό λέει ο Νετανιάχου ότι δεν θα υπάρξει λύση στο Παλαιστινιακό, γιατί δεν έχει με ποιον να μιλήσει. Δηλαδή το μεγάλο χτύπημα ήταν η UNRWA. Το μεγάλο χτύπημα ήταν η UNRWA, ότι θεωρήσαν οι Ισραηλινοί ότι εισχωρήσανε τόση της Χαμάς εντός της UNRWA που δεν μπορούσαν να συζητήσουν άλλο. Αυτό το λέει το Ισραήλ, έτσι. Και τους διώξανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Το Ισραήλ όμως είναι μια σταθερή χώρα. Και είναι μια σταθερή χώρα με πάρα πολύ μεγάλη οικονομία, την οποία εμείς μπορούμε να εδραιώσουμε και να φτιάξουμε, και γιατί όχι να διαμεσολαβήσουμε.

0: χώρες όπως το Ισραήλ, αραβικές χώρες, αλλά εγώ θα προσέθετα, δεν την είπαμε τώρα με τον κύριο Ευθυμόπουλο, και με την Ινδία. Είναι κρίσιμος παράγοντας η Ινδία σε αυτή την εξίσωση.
1: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχωνος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Διασκέδαση και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Sky 89,4.
11: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπειλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, το Blue Star Paros δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί και το δρομολόγιο του Super Speed 4. Τα υπόλοιπα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής, όπως και τα πλοία προς τον Αργοσαρονικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλούνται πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται διαβροχές, δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές εστίες. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση, η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσουν.

0: σε κατοικημένη περιοχή. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Αυξημένη ετοιμότητα και πλήρη κινητοποίηση όλων των φορέων του κρατικού μηχανισμού, ζήτησε χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα, μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή ξηρευλάστηση. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα ερευνές και εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και αναπτήρας. Σε 6 συλλήψεις, σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα, προχώρησαν χθες οι αρχές. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολόγο του Αμπάσα Ραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης υπό το συντονισμό του λιμενικού. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. 20 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανάμεσα τους δύο που έχουν σοβαρά τραύματα, εξαιτίας του εκτροχιασμού σειρμού του προαστιακού σιδηρόδρομου χθες κοντά στην πόλη Λούις στην νοτιοανατολική Αγγλία. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες θα διανεμηθούν στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χράντετ Σκράλοβε για τα play-off του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
2: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Καλώς σας βρήκα τους πρωινούς. Καλό ταξίδι να έχετε όσοι πρόκειται να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών σε κάποιο νησί, σε κάποιον ορεινό προορισμό, όπου τέλος πάντων του αρέσει του καθενός. Και καλή αντοχή να έχουμε και δύναμη όσοι μείνουμε στα μετόπιστα. Είναι εδώ σε μια πόλη όμως που προσφέρεται αυτό το τριήμερο να κάνουμε και εμείς διάφορα πράγματα χωρίς την ταλαιπωρία που συνήθως συνοδεύει κάθε δραστηριότητα όταν είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι οι δρόμοι και δύσκολα μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία μόνο τώρα, αυτό το τριήμερο θα φροντίσουμε να την απολαύσουμε. Αύριο εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου και είναι πρωτότυπο το θέμα που προβάλλει σήμερα η Καθημερινή για την κοίμηση της Θεοτόκου και το πώς εικονογραφήθηκε η κοίμηση της Θεοτόκου. Γράφει η Μάρου Βασιλιάδου, υπάρχει κάτι παράξενο στις απεικονίσεις της κοιμήσεως. Στο κέντρο της πολυπρόσωπης ζωγραφικής σύνθεσης, μία γυναίκα κοίταται νεκρή. Γύρω της βρίσκονται οι Απόστολοι και πάνω από το σώμα της ο Χριστός κρατάει στην αγκαλιά του μια μικρή φωτεινή μορφή. Δεν είναι παιδί, είναι η ψυχή της μητέρας του. Στην Ανατολή δεν είναι πλέον η μητέρα που κρατάει το παιδί της, αλλά ο γιος που κρατάει τη μητέρα του. Και η Μαρία δεν εμφανίζεται μόνο ως μητέρα του Θεού, αλλά ως μια ύπαρξη που συνεχίζει να υπάρχει πέρα από το μητρικό της ρόλο, πέρα από το σώμα που γέννησε το Χριστό. Αυτό αλλάζει στη Δύση. Στη Δύση, η εικόνα που επικράτησε σταδιακά στη θρησκευτική τέχνη ήταν εκείνη της αναλήψεως. Η Παναγία δεν κοίταται νεκρή, ανυψώνεται θριαμβευτικά στον ουρανό. Ανάμεσα στις δύο αυτές παραστάσεις μεσολαβεί ένας ολόκληρος κόσμος, θεολογικός, καλλιτεχνικός, αλλά εν τέλει βαθιά ανθρώπινος. Χαίρομαι πάρα πολύ και με τιμά το γεγονός ότι θα μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Κωνσταντίνο, Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, ένας ιεράρχης με ένα λόγο μεστό νοημάτων, παρηγορητικό λόγο, παρηγορητικό αλλά ταυτόχρονα και αναγεννητικό, ας είναι ο όρος αδόκιμος, εγώ έτσι αισθάνομαι κάθε φορά που έχουμε μια συνομιλία, λόγω παρηγορίας για όποιον αντιμετωπίζει θέματα διαφόρων μορφών, αλλά ταυτόχρονα και λόγο που στο τέλος του σε κάνει να αισιοδοξείς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε.
3: Είναι δικιά μου η χαρά και η τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ημέρα καλή και ευλογημένη σε όλους. Είπατε πολλά καλά λόγια, με τιμούν και δεν μου αξίζουν όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την δυνατότητα επικοινωνία.
2: Η σεμνότητα είναι ίδιον του χαρακτήρα σας και το έργο βεβαίως που προσφέρετε σε περιοχές που και εκείνες έχουν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ξέρετε, μας δίνεται η ευκαιρία γιατί, εντάξει, είναι ανθρώπινο, το 15 Αύγουστο συνήθως αναφερόμαστε βεβαίως στον εορτασμό της κοιμήσεως, αλλά ξέρετε, στην καθομιλουμένη είναι σημείο ορόσημο για τις διακοπές, όχι τόσο για τον εορτασμό. Να φύγουμε το τριήμερο, λέμε, ρε παιδιά, πότε πέφτει 15 Αύγουστο, μήπως είναι Παρασκευή να πάρουμε και καμία μέρα ρεπό, οπότε λιγάκι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε κάποιες συνθήκες. Είναι όπως με τη σύγχρονα μέσα που λέμε επαναπροσδιορισμός κατεύθυνσης μέσω GPS. Ας επαναπροσδιορίσουμε την αξία και το τι σηματοδοτεί η αυριανή ημέρα για εμάς τους χριστιανούς.
3: Ξέρετε, είναι σημείο αναφοράς η Παναγία, κυρίως για εμάς τους Έλληνες. Και λέω κυρίως για εμάς τους Έλληνες, διότι στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι ορφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και για αυτό το λόγο η κίνησή της, η εορτή της κοιμήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
2: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
3: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό και αυτό, όπως είπατε και εσείς, στην απεικόνιση της εικόνας, στην βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό γιατί για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα, που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού? Στην αγκαλιά του Θεού. Εκεί είναι η βάση μας, εκεί είναι το σπίτι μας, εκεί δεν υπάρχει πόνος, εκεί δεν υπάρχει δυστυχία, εκεί δεν θα νοιαστούμε ούτε αν θα πληρώσουμε τον έμφυα, ούτε την εφορία μας, ούτε τα άλλα προβλήματα και τους λογαριασμούς. Εκεί περνάμε πραγματικά καλά. Και έρχεται η εικόνα της Παναγίας και η μνήμη της κοιμήσεως να μας πει ότι ο θάνατος είναι απλά το πέρασμα για να πάμε εκεί πέρα που ανήκουμε. Οπότε για όλους εμάς ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος είναι απλά το πέρασμα για να πάμε εκεί πέρα που η ψυχή μας μπορεί να περνάει καλά. Οπότε γι' αυτό είναι και χαρά η αυριανή γιορτή για όλους μας. Δεν είναι λύπη, δεν είναι στεναχώρια, πόσο δε μάλλον για την ίδια την Παναγία, όπου ο ίδιος ο γιος της, και πολύ όμορφα το είπατε, έχουμε συνηθίσει την εικόνα της Παναγίας να κρατάει το γιο της, να κρατάει το Χριστό και να το προστατεύει. Είναι η ώρα που η ψυχή της Παναγίας μαζί με το σώμα της, γιατί μετέστη, αυτό πιστεύουμε στην Ορθόδοξη Παράδοση, πηγαίνει στον ίδιο τον Χριστό και από εκεί και πέρα βρίσκεται στην αγκαλιά του Χριστού η ίδια η Παναγία, η μητέρα του, για να μπορεί να στέλνει τα δικά μας μηνύματα στο γιο της και να μπορεί να βρίσκει τους τρόπους να μας κάνει όλα τα χατήρια. Δεν είναι τυχαίο που όταν μπαίνουμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπουμε στο βάθος την πλατιτέρα, την Παναγία μανίτα στα χέρια, διότι είναι πάντα, όπως κάθε μάνα είναι, μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους μας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Μπαίνοντας σε μια εκκλησία πρέπει να νιώσουμε ότι εκεί πέρα είναι ένας τόπος γαλήνης, ένας τόπος που μπορούμε να αφήσουμε όλα μας τα προβλήματα, να αφήσουμε όλοι μας τις στεναχώρια, να αφήσουμε τις αδικίες και να βρούμε λίγο το δίκιο μας, να βρούμε παρηγοριά. Αυτός δεν είναι ο ρόλος της μάνας, να αγκαλιάζει το παιδί και να το παρηγορεί. Αυτό ακριβώς κάνει και η Παναγία. Και αυτό ακριβώς προσφέρει και η Εκκλησία όταν πάμε μέσα στους οίκους της και βλέπουμε την Παναγία με ανοιχτά τα χέρια. Ποτέ δεν θα βρούμε μια Παναγία με κλειστά χέρια. Εκτός αν τα χέρια της είναι προσευχή για τον Υιό της, για να μας κάνει τα δικά μας τα χατήρια και να μας κάνει τις δικές μας ηγεσίες πράξεις.
2: Ναι, είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, στην απλή γλώσσα εγώ θα το πω, την Παναγιά μας με τα εκατοντάδες προσωνύμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό που έτσι νομίζω το σκέφτεται, έτσι, το έχει στο μυαλό του, είτε σε ώρα ανάγκης, είτε χαρά, είτε λύπη, ότι η Παναγία είναι εκείνη που θα μεσολαβήσει.
3: Που θα... Και το κάνει. Και το κάνει, αν πραγματικά το θέλουμε εμείς, το κάνει η Παναγία. Και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, γιατί έχουμε ανάγκη από παρηγοριά. Σε κάθε εποχή, πόσο δε μάλλον και στη δικιά μας εποχή, είναι κοινωνίες που μας οργανώνουν περισσότερο να αισθανόμαστε μοναξιά, να αισθανόμαστε μόνοι. Και αυτό η ανθρώπινη ψυχή δεν το αντέχει. Θέλουμε να έχουμε παρηγοριά, θέλουμε να έχουμε δίπλα μας υπάρξεις ανθρώπους που να νιώθουμε ότι μπορούμε να ακουμπήσουμε, να πούμε τον πόνο μας, ότι δεν θα μας κοροϊδέψουν, δεν θα μας πουλήσουν, δεν θα μας προδώσουν. Και η Παναγιά είναι εκεί, στέκεται μάνα για όλους μας.
2: Και αυτό το βλέπουμε, και με χαρά δηλαδή το βλέπω και σε νέους ανθρώπους, παρότι εδώ εντάξει υπάρχει και ο παράγοντας τεχνολογία, είπαμε για την Εκκλησία που είναι ένα σημείο αναφοράς για μας τους χριστιανούς, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ερχόμαστε κοντά στο Θείο, εικονογραφήσεις, οι ψαλμωδίες, όλα αυτά, αλλά από την άλλη είναι, δεν ξέρω και πώς αυτό μπορεί να συντεριάξει με τα σύγχρονα μέσα, το κινητό, το τάμπλετ, μια άλλη γλώσσα που χρησιμοποιούν και οι νέοι, που νομίζω μπορεί ότι... να τους φαίνεται και η γλώσσα της Εκκλησίας τώρα λίγο ακαταλαβίστικη ως πολύ.
3: Και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ξέρετε, δεν είναι άσχημο, διότι και εμείς όταν μεγαλώνουμε και είμαστε στην εφηβεία, με τη μάνα μας και τον πατέρα μας τσακωνόμαστε συνέχεια.
2: Ναι.
3: Είναι κομμάτι της ορίμανσης. Μην το φοβόμαστε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι πάντα εκεί θα υπάρχει ο Χριστός και η Παναγιά, ότι θα υπάρχει η Εκκλησία, όποτε νιώσουμε την ανάγκη και όποτε νιώσουμε ότι εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει, να μην νιώσουμε απελπισία, αλλά να νιώσουμε ελπίδα και να πάμε. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι θεωρούμε ότι τα πάντα πηγάζουν από μέσα μας. Όλα αυτά τα καινούρια πράγματα αυτογνωσίας, τα βιβλία, τα προγράμματα, σου λένε ότι εσύ έχεις τη δύναμη. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που όλοι οι άνθρωποι νιώθουμε αδιέξοδο. Και εκεί πέρα καταραίουμε. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι όταν εμείς θα νιώσουμε εντελώς αδύναμοι, υπάρχει ο Θεός και η Παναγιά που θα μπορέσουν εκεί πέρα να μας δώσουν κουράγιο να συνεχίσουμε. Ας τους έχουμε backup. Ας τους έχουμε στην πίσω πόρτα του μυαλού μας και ας μην τους δεχόμαστε καθημερινά. Μπορούμε να ξέρουμε όμως ότι η απελπισία δεν είναι το τέλος. Και αυτό ακριβώς είναι η κίνηση στο τόπο. Ότι αυτοί που αισθανόμαστε το πιο δικό μας άνθρωπο και η παρηγοριά μας δεν πέθανε και τελείωσε. Απλά συνεχίζει να είναι μαζί μας και εξακολουθεί να είναι μάνα μας.
2: Αυτά είναι...
3: Η μάνα δεν τελειώνει ποτέ. Μάνα είναι μία. Ξέρετε, πάντοτε η αφισβήτηση είναι για τον πατέρα, ποτέ για το πρόσωπο της μάνας. Μην το ξεχνάμε. Οπότε όσο και να αμφισβητούμε τον Πατέρα Θεό μας, τη μάνα Παναγία ποτέ δεν μπορούμε να την αφισβητήσουμε. Και εμείς οι Έλληνες που είμαστε και λίγο μαμάκες, συγγνώμη που το λέω τόσο απλά και τόσο λαϊκά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Για μας η Παναγία είναι πρωταρχικό πρόσωπο στη ζωή μας.
2: Είναι μια ιδιαίτερη γιορτή αύριο για εμάς, γιατί όπως το είπατε, έτσι ο καθένας το αντιλαμβάνεται, και νομίζω ότι έχει διατηρηθεί πάρα πολύ και στην ελληνική παράδοση. Το βλέπουμε αυτό κυρίως στα νησιά μας που πηγαίνουμε, γιατί πολλοί κόσμος βρίσκεται αυτή την εποχή. Το ιδιαίτερο χρώμα που παίρνει η αυριανή ημέρα σε εκκλησιές που έχουν και τον ιδιαίτερο τρόπο εορτασμού, πώς να το πω.
3: Έτσι ακριβώς γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Αύριο γιορτάζουμε όλοι.
2: Με τα έθιμα που έχουν μπλεχτεί με τον εορτασμό της κοιμήσεως, με όμορφες δηλαδή στιγμές και με δύσκολες στιγμές. Και με δύσκολες, σεβασμιότατε.
3: Μα οι γονείς βρίσκονται για τα δύσκολα. Στα εύκολα δεν τους έχουμε ανάγκη. Στα δύσκολα γυρίζουμε και προστρέχουμε σε αυτούς. Οπότε τότε έχουμε παραπάνω ανάγκη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές τις μέρες που κάθε απόγευμα είχαμε την παράκληση της Παναγίας, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να πάμε και να αδειάσουμε. Να πάμε και να αφήσουμε το μυαλό μας χωρίς έννοιες. Και ό,τι μας πονάει να το ακουμπήσουμε στην εικόνα της και να πούμε εγώ δεν αντέχω άλλο. Μην το φοβόμαστε αυτό. Αυτό που πραγματικά δεν αντέχουμε στη ζωή μας και αυτό που μας πνίγει και μας αισθανόμαστε ασφυξία, ας το ακουμπήσουμε στην εικόνα της. Εκείνη ξέρει και βρίσκει τον τρόπο. Και με τους δικούς της τρόπους θα βρει το μέσο να μας εξυπηρετήσει και να μας κάνει το χατήρι. Αρκεί εμείς να το καταθέσουμε και να ξέρουμε ότι θα βρούμε παρηγοριά. Το έχουμε όλη ανάγκη αυτό.
2: Μπορεί κάποιος σύγχρονος έτσι που να ασχολείται με τα του ανθρώπου να έλεγε ότι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι να παίρνουμε εμείς τις υποθέσεις στα χέρια μας, μην τις αφήνουμε σε κάτι που μπορεί να μην υπάρχει, μην τις αφήνουμε, εμείς πρέπει να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα ενεργήσουμε και δεν μπορούμε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας σε ένα εικόνισμα. Διατυπώνω ίσως και για εσάς λίγο προκλητικό λόγο, αντιλαμβάνεστε.
3: Καθόλου. Απλά είναι ο τυπικός δυτικός λόγος. Αυτό που ακούμε είναι η ορθολογική σκέψη της Δύσης. Και ερχόμαστε σε μία Ανατολή που από αρχαιωτά των χρόνων, ακόμα και στην αρχαία τραγωδία, έχουμε τον απομηχανής Θεό. Εκεί πέρα που ο άνθρωπος ξέρει ότι θα τα κάνει χάλια στη ζωή του, έρχεται ο απομηχανής Θεός και τα διορθώνει όλα.
2: Πείτε
3: αυτό
2: μου και
3: είναι
2: κάτι,
3: στη δικιά μας συνείδηση, αυτό είναι στη δικιά, στο δικό μας το πετσί σαν Έλληνες. Αυτή είναι η όμορφη Ανατολή. Οπότε αυτό έχουμε και εμείς να τους διδάξουμε και να μπορέσουμε να αντιπαραδεχθούμε στον ορθολογικό λόγο της Δύσης.
2: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σεβασμιότατε, έτσι λιγάκι να το χαλαρώσουμε, πώς να το πω πιο απλά. Δέχομαι από το πρωί μια αντιπαράθεση ευχών που οι μισοί λένε καλά λέτε καλή Παναγιά, οι άλλοι λένε μα τι καλή Παναγιά και καλό παράδεισο. Δεν ταιριάζουν αυτά. Είναι αποδεκτή η ευχή καλή Παναγιά ή δεν είναι?
3: Να σας πω κάτι, οι ευχές είναι καλοδεχούμενες όπως και να διαθέσουν.
2: Έλαντε.
3: Εμείς έχουμε πάλι την παράδοση, θα ξανανατρέξουμε πάλι στους προγόνους μας, στους αρχαίους. Τη Μαύρη Θάλασσα την λέγαμε Εύξηνο Πόντο. Δηλαδή η φωτεινή θάλασσα. Πάντα κάτι το οποίο μας έφερνε θλίψη μπορούσε να μας φέρνει μια αρνητικότητα, τον τουμπάραμε και το λέγαμε. Καλή μας Παναγιά, με το καλό να γιορτάσουμε την Παναγιά όπως θα πούμε και καλά Χριστούγεννα. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ορθοθεολογικά ορθοί, θα πούμε μια διαφορετική ευχή. Αλλά οι ευχές είναι πάντοτε καλοδεχούμενες.
2: Είναι αυτό σημείο τώρα για τέλος πάντων, αλλά θα το έχετε ακούσει κι εσείς από πολλούς ότι δεν είναι σωστό αυτό που λες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που λες καλή Παναγιά? Λέω από μέσα, μα είναι δυνατόν ο άλλος σου εύχεται και εσύ θα ψάξεις να βρεις αν συντακτικά, ετυμολογικά ή αυτά είναι σωστό? Δηλαδή,
3: ανοιχτές καρδιές θέλουμε. Όλα τα υπόλοιπα και με λάθος διατύπωση ή με σωστή διατύπωση ή με αδύνατο ελληνικό λόγο ή με πιο δυνατό και σαφή ελληνικό λόγο. Αυτά είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν αφορούν πολύ. Μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας. Μπορούμε να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Μπορούμε να χωρέσουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό μας διδάσκει η Παναγία. Αυτό μας θυμίζει αύριο η Παναγία. Ότι είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και μας χωράει όλους. Μας δέχεται όλους χωρίς διακρίσεις. εμείς μπορούμε να χωρέσουμε πρώτα τον εαυτό μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους, χωρίς διακρίσεις. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Τώρα θέτετε θέματα που νομίζω ότι σας όσοι σας ακούμε πρέπει λιγάκι να το διαχειριστούμε. Μόλις στο υπόλοιπο της ημέρας όλα αυτά που είπατε πρέπει λιγάκι να τα ψάξουμε μέσα μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά.
3: Εγώ, κύριε
2: ευχαριστώ,
3: Μάλη, πραγματικά.
2: Γιατί
3: ευχαριστώ.
2: Με τιμήσατε για ακόμη μια φορά. Εύχομαι καλή Παναγιά, λοιπόν.
3: Καλή μας Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο και η μάνα Παναγιά να είναι πάντοτε σε κάθε σπίτι και πάντοτε να είναι δίπλα μας. Πάντοτε να είναι δίπλα μας. Την έχουμε ανάγκη και έχουμε ανάγκη από ασφάλειες. Έχουμε ανάγκη από αγάπη. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που είναι πάντοτε με το χαμόγελο. Και η Παναγιά ξέρει να χαμογελά και να μας πιάνει το χέρι και να μας κάνει τα χατήρια.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, σεβασμιότατε. Καλή δύναμη, εύχομαι. Όπως σας είπα, δηλαδή κάθε φορά που μιλάμε με τον σεβασμιότατο Κωνσταντίνο, τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον, θα πω αυτό που μου προκαλεί εμένα, έστω και αν γίνομαι αυτοαναφορικός, πάντοτε για πολύ διάστημα μετά από κάθε φορά που μιλάμε, ψάχνουμε αρκετά μέσα μου, είναι αυτός ο λόγος του, γεμάτος ουσία και νόημα, που λιγάκι μας πάλι θα κάνω την άχαρη σύγκριση απλά για να είναι πιο κατανοητή, που έχουμε το κινητό, δεν ξέρουμε που να πάμε και πατάμε το GPS και το ξαναπατάμε να επαναπροσδιοριστεί η πορεία μας, αυτό το πράγμα, αλλά ένα εσωτερικό GPS, πατάς μέσα στην ψυχή σου, στη σκέψη σου και λες για να ξαναδώ την πορεία μου, για να ξαναδώ που πηγαίνω.

Νίκο μου, καλή σου ημέρα. Καμία σχέση δε. Το καλή Παναγιά και αυτό που είπα στο Σεβασμιότατο δεν αφορούσε εσένα, αφορούσε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μπλέκεται αυτές τις μέρες με τις ευχές που ανταλλάσσουμε. Καλή Παναγιά, όχι, καλή Παναγιά δεν υπάρχει. Τι πάει να πει καλή, δεν είναι καλή Παναγιά. Αλλά δεν νοούσα, δεν το έκανα με διάθεση έτσι, πώς να το πω, ενόχλησης ή διόρθωσης. Αλίμονο, αλίμονο. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή συνέχεια εύχομαι.

Ευτυχώς κάτι τέτοια θέματα, Νίκο μου, και επαναλαμβάνω, δεν το λέω για σένα, τα έχω προσπεράσει, δηλαδή τα κρατάω μακριά από τη ζωή μου, όλο αυτό που βλέπω και μέσα από τα μηνύματα, να υπάρχει το θέμα το πώς αποδίδεται, πώς είναι πιο σωστό να αποδίδουμε, να διατυπώνουμε μάλλον τις ευχές, δεν.

0: so good.
1: Μετά τους τίτλους ειδήσεων, να ξέρετε ότι θα πάρουμε τα βουνά, τα όρη και τα βουνά που λένε, εκεί που πάει η τρέλα, εκεί θα πάμε. Όχι όμως στην τρέλα, θα πάμε στην έμπνευση. Θα πάμε να βρούμε τον Κώστα Κρομίδα, τον συγγραφέα, θα μας πει πού ακριβώς και σε τι υψόμετρο βρίσκεται. Από ό,τι έχω δει μέσα από τα social του, του αρέσει πάρα πολύ η πεζοπορία, πάρα πολύ το βουνό. Κώστα, νομίζω ότι εδώ ταυτίζονται οι προτιμήσεις μας, γιατί και εγώ ανέφερα σε προηγούμενη εκπομπή ότι όσο περνούν τα χρόνια, όχι, ας διαγραφεί από τα πρακτικά, γιατί θα νομίζουν τώρα ότι είναι λογογύρα τους, ας διαγραφεί, όχι όσο περνούν τα χρόνια. Μου αρέσει, ας ξεκινήσω από εκεί, μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό, δηλαδή και το καλοκαίρι εμένα μου αρέσει το βουνό, μου αρέσει το πράσινο. Η θάλασσα όμορφη, καλή, λίγο κουραστική, με τον ήλιο, με τον αέρα, όλα αυτά. Αλλά ο περίπατος στο βουνό και το καλοκαίρι, δηλαδή εγώ το απολαμβάνω πάρα πολύ, απολαμβάνω ορεινούς προορισμούς το καλοκαίρι. Πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε σε τέτοιους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
9: Sky 89,4.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε υψίστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μικρές ενεργές αιστείες. Καλύτερη είναι και η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργό Σαρονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο, τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλού ημέρα, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Καλή σου ημέρα, Κυριάκου. Αναφέρεσαι στο περιστατικό που είχαμε χθες στη λίμνη του Πλαστήρα με το βιτιοφόρο που μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Έχει εντοπιστεί ο οδηγός. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα κτλ. Από την τροχιά. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε αυτός ο τύπος που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και πήγε να πάρει αμπάριζα ό,τι βρει απέναντί του. Είδε το χάρο με τα μάτια του ο μοτοσυκλετιστής. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε. Τάκη από το Λαγονέσι, επειδή αναφέρθηκα στον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα, μου λες ότι και εγώ έχω πάρει τα βουνά, η ψυχή μου, το σαρκείο μου βρίσκεται στην πόλη και μόλις πάρω σύνταξη έχω βρει και ένα βουνό με θέα την Ελαφώνησο, ένα σπίτι εκπληκτικό. Σας χαρίζω όλη την Αττική, εγώ φεύγω προς τα εκεί. Τάκη μου, εύχομαι τα καλύτερα. Να δούμε εμείς τώρα που θα πάμε. Ο κύριος Κώστας Κρομίδας, συγγραφέας. Γεια σου Κώστα, μάλλον.
1: Γεια σου Σπύρο, θα μιλήσουμε στον ελληνικό, φαντάζομαι Σπύρο.
0: Καλημέρα φίλτατε Κώστα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορούμε να συνομιλούμε και από εδώ. Καταρχάς, προσδιόρισες, δώσε μας τις συντεταγμένες σου. γιατί νομίζω ότι δεν σε βρίσκουμε ούτε σε νησί, ούτε σε λιμάνι, δεν είναι τυχαία λέξη. Σε βρίσκουμε στα βουνά.
1: Με βρίσκεται στα βουνά, με βρίσκεται στη δικιά μου, στο δικό μου λιμάνι, παρόλο που είναι στα ορεινά των Τρικάλων, στο Παλαιοχώρι Καλαμπάκας. Είμαι εδώ με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου και την κόρη μου. Ερχόμαστε κάθε καλοκαίρι. Είναι το χωριό, όχι που γεννήθηκα, αλλά είναι το χωριό που υπάρχει ένα εξοχικό σπίτι που μπορούμε να κάνουμε διακοπές τα καλοκαίρια.
0: Είναι το χωριό που έγινε χωριός.
1: Είναι το χωριό της μητέρας μου, δεν είναι ένα
0: χωριό. Νόμιζα ότι ήταν από την πλευρά της συζύγου, γι' αυτό το είπα, συγγνώμη.
1: Όχι, έχει άλλο χωριό. Ναι. Και πάμε και εκεί, αλλά αυτό το οποίο απολαμβάνουμε έτσι όλοι μας. Εννοώ, γιατί έχει σημασία, γιατί ξέρεις ότι αν δεν απολαμβάνει ένα μέλος της οικογένειας εκεί, αυτό το μέρος που λες
0: αυτό
1: ότι αυτό
0: είναι αλήθεια.
1: Ειδικά αν είναι το παιδί, άφησε τα σπίτια.
0: Αρχίζουν οι γκρίνιες, ναι, έχεις απόλυτο
1: Το όμορφο, το πολύ όμορφο ξεκινάω από αυτό είναι ότι και η κόρη μας απολαμβάνει το χωριό πάρα πολύ. Δηλαδή προχθές το βράδυ γύρισε, είχαν ανέβει όλα τα παιδιά πολύ ψηλά στα 1700 μέτρα περίπου υψόμετρο για να παρακολουθήσουν την πτώση των αστεριών της Περσίδας, το φαινόμενο αυτό. Το οποίο εκεί ήταν απόλυτο σκοτάδι και τα βλέπανε σαν να είναι, μου λέει, μπαμπά, τα βλέπαμε σαν να ήταν δίπλα μας, ας πούμε. Σαν να πέφτουν τα αστέρια δίπλα μας. Εγώ, Σπύρο, έχω επιλέξει, αγαλιάζει η ψυχή μου στο βουνό. Ναι. Αγαλιάζει η ψυχή μου και νιώθω ότι αυτό που είπες, κάπως το είπες εσύ ακούγοντας το σεβασμιότατο, ότι επαναπροσδιορίζεσαι. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Ναι. Έχω κλείσει από την αρχή, από το Μάιο, γύρω στις 20 μέρες, γιατί έρχομαι και άλλες φορές στο χωριό. Θα ήθελα να καθίσω και περισσότερο, εντάξει, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Χθες κάναμε μια εκδρομή με τους φίλους, με μια πολύ ωραία παρέα που έχουμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, επειδή μιλήσεις για την κόρη, για τα παιδιά, σε βλέπω και εσένα δραστήριο στο βουνό.
1: Μα έχει τόσο όμορφα πράγματα. Πριν από μερικές μέρες πήγαμε για μπάνιο στην Πλάζ Αλέκος, έτσι όπως τη λένε χαριτολογώντας, στα βουνά του Ασπροποτάμου, κάτω από το χωριό Τζούρτζια. Υπάρχει ένα κομμάτι στο ποτάμι που μπορείς να πας να κολυμπήσεις. Έτσι. Μιλάμε για τις δύο κόσμους. Ακούει βουνό. Τι βουνό είναι, πας και κάθεσαι σε ένα σπίτι και πηγαίνεις στο καφενείο και πίνεις καφέδες, πίνεις τσίπουρα και αυτά. Όχι. Έχει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Οι δραστηριότητες που μπορείς να αναπτύξεις στο βουνό είναι τόσες πολλές. Χτες κατακτήσαμε, θα πω σε εισαγωγικά, ένα πολύ ωραίο περίπατο που κάναμε. Πήγαμε στο καταφύγιο του Κόζιακα, που είναι πάνω από το Περτούλι. Ένα όμορφο μέρος, δεν είχα πάει ποτέ με την παρέα. Και εκεί συναντήσαμε, Σπύρο, εντελώς από διαφορετικά σημεία ερχόντουσαν 20-30 ανθρώπους που κάνανε πεζοπορία και γίναμε μια παρέα για λίγο, έτσι όσο κράτησε η συνύπαρξή μας εκεί. Και λες, αυτό το όμορφο, αυτό το συνέστημα της αγαλίασης και της ξεκούρασης που σου προσφέρει η φύση, που σου προσφέρει ελληνικός ορεινός όγκος, ο οποίος δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί, δεν έχει εκτιμηθεί από τους ανθρώπους όσο θα έπρεπε. Θα μου πεις, αν όλοι τρέξουν στα βουνά θα χάσουμε την ησυχία μας.
0: Ναι, υπάρχει και αυτή η ισορροπία, δηλαδή η αξιοποίηση, βλέπεις περιπτώσεις στα νησιά όπου από την υπεραξιοποίηση αρχίζει να λειτουργεί αλλιώς το πράγμα. Και απ' την άλλη, όσο και αν τα έχουμε πληγώσει, έχουμε πληγώσει τη φύση μας, διαθέτει η χώρα τόσα πολλά όμορφα τοπία, ορεινούς προορισμούς εννοώ, γιατί την πληγώνουμε κάθε καλοκαίρι, τα βλέπεις και εσύ.
1: Εγώ φέτος, Σπύρο, από το Μάιο και από την αρχή της χρονιάς έχω κάνει κοντά στις 70 εκδηλώσεις. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Okay. Έχω πάει και στα νησιά, έχω πάει και στα βουνά, έχω πάει παντού. Okay. Δυστυχώς, αυτό όπως το είπες, στα μέρη όπου η ανάπτυξη είναι ραγδαία και άναρχη, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Ναι, εκεί λιγάκι το πράγμα έχει στραβώσει. Καταλαβαίνω και τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες τους, τα εισοδήματα πρέπει να στηριχθούν, αλλά υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Έχεις οργό στην Ελλάδα και βρίσκεσαι εκεί. Καλά, θα σε ρωτήσω μετά για το πώς υπάρχει αυτή η λεπίδραση και μέσα σου και όλα αυτά. Έχεις οργό στην Ελλάδα γιατί να επιστρέψω στο λιμάνι τώρα. Θέλω να επιστρέψω στο λιμάνι.
1: Η αφορμή ήταν το καινούριο μου βιβλίο, το Λιμάνι μου είσαι εσύ, που παρουσιάζω και χτες μάλιστα βράδυ, το βράδυ κάναμε εδώ στο Παλιοχώρι την παρουσίαση, είναι η τελευταία παρουσίαση του καλοκαιριού, αυτό έτσι το έχω καθιερώσει, και μαζεύτηκαν 120 άνθρωποι. Ξέρετε τι είναι τώρα σε ένα χωριό που το χειμώνα έχει 10 κατοίκους. 10 κατοίκους έχει το χειμώνα.
0: 10, κυριολεκτής 10.
1: Άντε να είναι 15. Δηλαδή, βέβαια τώρα έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Πρέπει να πω ότι στο Δήμο Μετεώρων γενικότερα μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, όπου πολλά χωριά είχαν σχεδόν αποκλειστεί. Έχει αρχίσει τώρα και γίνεται μια δουλειά. Έχουν αρχίσει, γίνονται οι δρόμοι. Δηλαδή, εμείς είχαμε έναν δρόμο ο οποίος ήταν καταστραμμένος. Τώρα γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος δρόμος στο χωριό που είναι. Μπράβο. Δηλαδή, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία φτιάχνονται σιγά-σιγά. Όλο αυτό το ταξίδι λοιπόν που έχω κάνει φέτος μου έχει δώσει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω και να έρθω κοντά με τους αναγνώστες μου, με τους ανθρώπους γενικότερα σε αυτά τα πολύ όμορφα μέρη που έχω πάει. Σκέψω ότι μόνο στην Κρήτη δεν έφτασα φέτος. Όλη την υπόλοιπη Ελλάδα σχεδόν την έχω οργώσει.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι και, πώς να το πω, και μια εσωτερική ανάγκη που νιώθεις, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι υποχρεωμένο.
1: Είναι μέρος της δουλειάς.
0: Γι' αυτό λέω, είναι μέρος δουλειάς, αλλά από την άλλη φαντάζομαι ότι σε ενδιαφέρει, θέλεις τον αναγνώστη απέναντί σου, δεν είναι μόνο ο αναγνώστης που παίρνει το βιβλίο σου, το καινούριο, το Λιμάνι μου είσαι εσύ, πηγαίνει στο σπίτι, το διαβάζει, ό,τι εισπράττει μέσα από αυτό.
1: Ο σύγχρονος τρόπος, Σπύρο, αν μου επιτρέπεις, προώθηση των βιβλίων, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω τι είναι καλό. Εμένα με ευχαριστεί, μου δίνει μεγάλη χαρά να το κάνω. Θέλει τον αναγνώστη, θέλει τον συγγραφέα. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος των συγγραφέων, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγραφείς, εξαιρετικοί συγγραφείς που δεν ταξιδεύουν, δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Και κάνουν εξαιρετική καριέρα. Αλλά ο σύγχρονος τρόπος θεωρώ ότι θέλει το συγγραφέα κοντά στον αναγνώστη. Εμένα η χαρά που μου δίνεται κάθε φορά που ταξιδεύω στην Ελλάδα, κάθε φορά που συναντώ όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και με υποδέχονται με τόσο ζεστό τρόπο, με φιλοξενία, με αγάπη. Ξέρεις, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που συμβαίνει στις εκδηλώσεις σε κάθε άκρη. Και η προώθηση ενός βιβλίου γίνεται πολύ πιο ομαλά όταν την επικοινωνείς εσύ ο ίδιος. Δηλαδή, όταν μιλάς εσύ ο ίδιος για το έργο σου, και με τη φυσική σου παρουσία και με τα social media, εννοείται τώρα.
0: Και νομίζω και ο σχολιασμός του έργου σου είναι πιο άμεσος και πιο ουσιαστικός. Δηλαδή, πολλές φορές και η κριτική που θα δεχθείς και τα καλά και τα όχι καλά είναι πιο άμεσα η επαφή. Δηλαδή, θέλω να πω τον αναγνώστη, κάνουν πιο άμεση αυτή την ανταλλαγή.
1: Και όλα αυτά είναι πρόσδεκτο όταν γίνονται με καλή πρόθεση. Γιατί έχω συναντήσει και αναγνώστες μου που μπορεί να μου λένε αυτό το βιβλίο σου με συγκλώνησε. Αυτό δεν μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί κάτι. Όλα αυτά εγώ τα βάζω στον τροβά που λέμε τώρα, μια και είμαι και στο χωριό, έτσι για να μιλάμε και λίγο χωριά. Τα βάζω στον τροβά λοιπόν και τα σκέφτομαι και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερο από χρόνο σε χρόνο σε σχέση με τα βιβλία μου, σε σχέση με τη δουλειά μου.
0: Πώς πάει το Λιμάνι μου, είσαι εσύ?
1: Πάει εξαιρετικά, Σπύρο. Πάει εξαιρετικά. Είναι ένα βιβλίο που εγώ δεν το περίμενα ότι ένα μυθιστόρημα τώρα και. Εντάξει, το καλοκαίρι βέβαια, έτσι. Δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία, αυτό εννοώ. Είναι μια ιστορία που μιλάει για τη θάλασσα, για την αυτοσύνη, μιλάει για τυχείο. Συμπεριλαμβάνει το κομμάτι της μαστίχας, της παραγωγής της μαστίχας. Δηλαδή, ο αναγνώστης, πέρα από την ιστορία, από αυτόν τον πολύ μεγάλο έρωτα που πραγματεύεται το βιβλίο μου ανάμεσα σε ένα ναυτικό και σε μια γυναίκα που μένει στη στεριά, μαθαίνει και κάποια πράγματα ο αναγνώστης σε σχέση με την ναυτιλία. Η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με την ναυτιλία και την αυτοσύνη, σε σχέση με την παραγωγή της μαστίχας και με τη Χίο, που είναι ένα πανέμορφο νησί. Εγώ επιλέγω λίγο στα βιβλία μου, πέρα από την ιστορία, πέρα από το βασικό story, ο αναγνώστης να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Να ταξιδέψει σε πράγματα που δεν ξέρει.
0: Αυτό γίνεται, είναι η αλήθεια. Μέσα από τα βιβλία σου.
1: Και το Λιμάνι μου είναι μια ιστορία που είναι στα best seller γενικά του καλοκαιριού. Που είναι, δηλαδή είναι μια ιστορία που. Βέβαια και με τη δουλειά που κάνω, όταν σου μιλάω τώρα 63-64 εκδηλώσεις. Δεν είναι λίγο όλο αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά βοηθάει πολύ να έρθεις κοντά με τον αναγνώστη και να του προωθήσεις και να μιλήσεις για το βιβλίο σου, να σε πιστέψει, μετά να διαβάσει και τα άλλα βιβλία σου. Γιατί συνεχίζω να έχω και νέους αναγνώστες που ως τώρα δεν είχαν διαβάσει βιβλίο μου και ξαφνικά διαβάζουν ένα καινούριο μου βιβλίο είτε από μέσα από μια εκδήλωση και μπαίνουν στη διαδικασία να τα διαβάσουν όλα μετά.
0: Ο αναγνώστης βεβαίως του αρέσει να ταξιδεύει σε τοπία κτλ. Αλλά εξακολουθεί το στοιχείο του έρωτα, εξακολουθεί να είναι κάτι ελκυστικό, πώς να το πω, ένα κεντρικό σημείο.
1: Σαφέστατα, γιατί ειδικά ο τίτλος «Το λιμάνι μου είσαι εσύ» σε προδιαθέτει να διαβάσεις ή είναι τελικά ο ένας για τον άλλον το λιμάνι, διότι Σπύρο, όλοι ψάχνουν ένα λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι μόνο στον έρωτα, γενικότερα, αλλά πόσο μάλιστα όταν ένας άνθρωπος ανακαλύψει στον έρωτα το λιμάνι του και είναι και εκείνος το λιμάνι του άλλου. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι πολύ όμορφο. Εγώ επιλέγω να γράφω για πολύ ξεχωριστά θέματα στα βιβλία μου και αυτή η ιστορία του Φίλιππου και της Μάρδας που περιλαμβάνει και ένα μεγάλο κομμάτι της ναυτιλίας, τους ανθρώπους της ναυτιλίας, τους πλειοκτήτες, τους ανθρώπους που δουλεύουν στα καράβια, τους ανθρώπους που μένουν πίσω. Νομίζω ότι δημιουργεί μια ιστορία που τουλάχιστον από τα μηνύματα που λαμβάνω από τους ανθρώπους που διαβάζουν έχω χαρεί πολύ, γιατί νιώθω ότι ακούμπησα τελικά αυτά που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να περάσω στον αναγνώστη. Νιώθω ότι το κατάφερα σε ένα σημείο και μεγάλη χαρά αυτή.
0: Τώρα εκεί στο βουνό που βρίσκεσαι είναι οι μέρες ανάπαυσης ή αρχίζεις τώρα εσύ να χτίζεις το επόμενο?
1: Θα σου πω κάτι, Σπύρο, και πολλοί δεν θα το πιστέψουν. Κάποιες ώρες ανοίγω τον υπολογιστή το πρωί και δουλεύω μετά τον καφέ. Αμέσως μετά παίρνω το τσαπί, όπως ακούς όμως. διότι αυτό που σου λέω είναι η ψυχοθεραπεία μου. Παίρνω το τσαπί, έχουμε ένα πολύ ωραίο κτήμα, έχουμε φυτέψει δέντρα σε ένα πολύ ωραίο κτήμα πάνω στα 1200 μέτρα υψόμετρο και πηγαίνω, ποτίζω, τα σκαλίζω, καθαρίζω, ξεσκλατεύω, κάνω τέτοιες δουλειές.
0: Από τα γράμματα στη γη.
1: Ναι, η επαφή μου με τη γη γενικότερα, εντάξει, επειδή έχω γεννηθεί και στα Τρίκαλα, έχω μεγαλώσει στα Τρίκαλα, εμένα μου δίνει μια αγαλίαση. Και όπως μου είπε χθες το βράδυ μια κυρία στην παρουσίαση, έρχομαι και κάθομαι, λέει, 3 μήνες στο χωριό και δεν ανοίγω ούτε ένα λεπτό air condition, γιατί δεν έχω air condition. Γιατί δεν χρειάζομαι air condition. Γιατί το βραδάκι εμείς πήρα. Είμαστε με το μπουφανάκι. Φέρνουμε την κουβερτούλα για να κοιμηθούμε κάποιες μέρες. Και πολλές φορές τώρα, ας πούμε, πριν το πρωί που ξύπνησα. Πόσους βαθμούς νομίζεις ότι είχες σε 7,5 ώρα το πρωί? 14 βαθμούς. 14 βαθμούς. Ανεβαίνει τώρα. Αλλά είναι αυτό που ο κόσμος πολλές φορές δεν καταλαβαίνει. Ότι όταν είσαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου σε ένα νησί και είσαι με το air condition συνεχώς αναμένο, δεν μπορείς να βγεις, να πας, να απολαύσεις, να περπατήσεις. Αυτή η επαφή που έχει ο κόσμος και αυτή η άνεση. Και σκέψου και την οικονομία, έτσι. Το να πάμε στα χωριά μας, να ανοίξουμε τα σπίτια μας.
0: Κώστα μου, να τα ακούν αυτά οι ακροατές. Εμένα δεν χρειάζεται να με πείσεις. Εγώ πεισμένος είμαι. Εγώ βουνό ψηφίζω. Δεν χρειάζεται.
1: Θα σε καλέσουμε να έρθεις στο.
0: Ευχαρίστω. Επιστρέφω στο προηγούμενο ερώτημα. Άρα, ανάπαυση και εργασία τύπου ψυχοθεραπεία στο χωράφι ή και κάτι ακόμα, κάτι περισσότερο?
1: Κοίταξε, η επαφή είναι στην εποχή, ζούμε την εποχή, Σπύρο, της αποξένωσης. Η επαφή που έχουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους εκεί, που ερχόμαστε κοντά, που θα πιούμε και ένα τσιπουράκι το μεσημέρι, που θα πάμε αυτή την εκδρομή που σου λέω στο βουνό και θα μιλήσουμε.
0: Όλο και κάτι θα σου δώσει εσένα, όλο και κάτι.
1: Όλο αυτό είναι ένα πακέτο, τρομερό πακέτο αγαλίασης και χαλάρωσης. Και εγώ αυτό που θα πω στον κόσμο, ξέρω ότι εσύ το κάνεις, αυτό που παροτρύνω τον κόσμο είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπίτια κλειστά στα χωριά τους και δεν πάνε.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό αυτό, ναι. Γιατί βλέπω πολλά σπίτια ανθρώπων.
0: Εντάξει, όμως θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά σκέφτομαι κιόλας από την άλλη, Κώστα μου, και τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να δημιουργούν αυτό το φαινόμενο, είτε οικονομικές,
1: είτε
0: ξέρεις. Ξέρεις, τώρα επειδή μιλάς και για χωριά, πολλές φορές βγαίνουν και τίποτα κληρονομικά στη μέση. Είναι...
1: Καλά. Εντάξει, τα κλειστά σπίτια, τα μεσιακά, δεν ξέρω αν το την έχεις ακουστά.
0: Ναι.
1: Τα μεσιακά σπίτια, αυτά που ανοίγουν σε πολλές, αυτά είναι τα τραγικά, οι τραγικές ιστορίες. Αλλά αυτό που επίσης θέλω να πω, δεν υπάρχει το κόστος διαβίωσης, διατροφής στα βουνά μας. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, τα νησιά και όλα αυτά. Πας προς ποιοτικά στα ταβερνάκια των χωριών εκεί πέρα και σου έρχεται ο λογαριασμός και λες, συγγνώμη, τα έχετε βάλει όλα. Μήπως ξεχάσατε κάτι, ας πούμε, γιατί έχουμε μάθει. Είναι ένας τρόπος ζωής που μπορεί κάποιος να τον επιλέξει. Εγώ θα παροτείνω, ωραία, και εγώ πηγαίνω στη θάλασσα. Και δεν το συζητάω, μ' αρέσει, την αγαπάω τη θάλασσα πολύ. Αλλά η επαφή μας, έχουμε μια τόσο στην Ελλάδα, τόσο εξαιρετική φύση. Τι να πω για το Πήλιο, για τα Ζαγοροχώρια, για τα Τσουμέρκα, για τη Μακεδονία, τα χωριά. Είναι τόσο όμορφα τα τοπία γενικότερα στην Ελλάδα που έχουμε, στο βουνό εννοώ, τα οποία πολλά συνδυάζουν και τη θάλασσα, που νομίζω ότι ο κόσμος λίγο να γυρίσει, να επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής, λίγο διαφορετικά, και μάλλον και αυτόν τον τρόπο ζωής, νομίζω ότι θα του χαρίσει κάτι πολύ ευεργετικό στην ψυχή του και στην.
0: Έχεις προγραμματίσει επόμενες παρουσιάσεις?
1: Ταξιδεύουμε αύριο για την Χαλκιδική, γιατί είμαστε ήδη 11 μέρες εδώ στο χωριό. Έχω μια παρουσία, μια εκδήλωση υπογραφής στη Νικήτη, στο βιβλιοπωλείο που υπάρχει εκεί στις 17 Αυγούστου, να μην το ξεχάσω. Τώρα, αλλά είναι μια υπογραφή βιβλίων. Δεν είναι κάτι παρουσίαση.
0: Στη Δευτέρα στην Νικήτη στις 17 και μετά πού πας?
1: Μετά ξεκούραση στο Ζάπιο, όχι στο Ζάπιο, στο πεδίο του Άρεος. Το Σεπτέμβριο είναι η επόμενη και μετά έχω προγραμματίσει ένα ταξίδι στη Γερμανία για τους Έλληνες της Γερμανίας. Προγραμματίζω τώρα, συζητάω στο Λουξεμβούργο, επίσης υπάρχει μια λέσχη ανάγνωσης Ελλήνων και προγραμματίζω και εκεί να πάω. Και κάποιες εκδηλώσεις που είναι σε κρεμότητα, αλλά το μεγαλύτερο όγκος των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων που έχω κάνει για το λιμάνι Μουσέση έχει γίνει πια. Δηλαδή τώρα έχουν απομείνει κάποια έτσι μικρότερα μέχρι τα Χριστούγεννα. Έρχεται βέβαια και το χριστουγεννιάτικο βιβλίο δεύτερη χρονιά φέτος που θα κάνω επίσης το χριστουγεννιάτικο μου βιβλίο, μου έκανες δώρο τα Χριστούγεννα. Είναι ένα βιβλίο που τρέχει και τα επόμενα Χριστούγεννα. Θα κάνω και εκεί κάποιες έτσι ωραίες εκδηλώσεις στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Αυτά. Μπράβο. Να γυρίσω και λίγο σπίτι μου, ξέρετε, γιατί λείπω σχεδόν 3-4 μήνες. Το οποίο δεν με πειράζει καθόλου βέβαια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εγώ ένα τελευταίο θέλω να πω.
0: Να σε δει και το σπίτι λίγο.
1: Το καλοκαίρι ενδείκνυται για διάβασμα. Έβλεπα ανθρώπους στο χωριό που καθόντουσαν στην πλατεία του χωριού με τα βιβλιαράκια τους, που δεν βγαίνει και το κινητό. Είναι έργο μεγάλο αυτό να μην βγαίνει το κινητό. Και διαβάζουν και ταξιδεύουν με ιστορίες. Το διάβασμα είναι ό,τι πιο ευεργετικό μπορεί να κάνει κάποιος στις μέρες μας στον εγκέφαλό του. Είναι εξαιρετικό αυτό που μπορεί να κάνει διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο.
0: Συμφωνώ απολύτως και τα μηνύματα, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω και από σένα και από την, πώς να το πω, την επιρροή που έχεις και την ανταπόκριση που έχεις από το κοινό, από το αναγνωστικό κοινό, δείχνει ότι στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα. Στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα. Αυτό είναι κάτι.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε και να χαμογελάσουμε λιγάκι, διότι ζούμε σε μια χώρα η οποία πραγματικά με τα προβλήματά της, δεν είπα εγώ ότι όλα είναι ρόδινα, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτή τη φύση, να έχουμε αυτή την επαφή με τους ανθρώπους. Πραγματικά, εγώ νιώθω πολύ τυχερός. Ξαναλέω, τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ας κοιτάμε λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, πόσο θα έπρεπε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη που μας χάρισε αυτό το κομμάτι γης ο Θεός, που το κράταγε για πάρη του και τελικά το έδωσε σε εμάς τους Έλληνες.
0: Και το έδωσε σε εμάς αυτό το οικόπεδο.
1: Και δεν το προσέχουμε, το καίμε, το καταστρέφουμε, το βρωμίζουμε.
0: Το καταδύναμη. Μπορούμε και καλύτερα να το κάνουμε.
1: Μπορούμε πολύ καλύτερα, πραγματικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο. Αυτή η χώρα να πάει ακόμα καλύτερα, να πάει πολύ πιο μπροστά.
0: Μου στέλνει, για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε για τα βουνά, μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης ένα μήνυμα. Οι σκανδιναβικές χώρες διαφημίζονται στο διεθνή τύπο, βάζουν διαφημίσεις ως καλοκαιρινοί προορισμοί. Εναλλακτικοί προς τον καυτό νότο.
1: Εγώ βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος πια έχει κάνει αυτή τη στροφή προς τα βουνά. Μου το λέγανε και κάποιοι γορυβάτες που πετύχαμε χθες που το κάνουν αυτό. Μου λέει κάθε χρόνο βλέπουμε περισσότερο κόσμο να έρχεται στην πεζοπορία, να έρχεται να επιλέγει αυτό τον τρόπο, γιατί είναι πολύ πιο ξεκούραστο αυτό.
0: Λοιπόν, παρότι το βιβλίο σου έχει σημείο αναφοράς νησί και μιλάει για λιμάνι, βεβαίως με τους συμβολισμούς του, το λιμάνι έτσι, το τι σημαίνει για τον καθένα, θα οργανώσουμε ένα κίνημα υπέρ του βουνού. Εντάξει, Κώστα?
1: Θα σε κάνω πρόεδρο, να ξέρεις, Σπύρο, θα είσαι ο πρόεδρος μου.
0: Εύχομαι ολόψυχα να έχεις ένα καλό 15αύγουστο, καλή Παναγιά και να έχετε υγεία με την οικογένεια, πάντα με έμπνευση. Πάντα να έχεις αυτά τα σημαντικά έργα τα οποία μας προσφέρουν πολύ όμορφες έτσι, ψυχοθεραπευτικές στιγμές, εγώ θα έλεγα, διαβάζοντας τα βιβλία σου.
1: Την αγάπη μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και ως άνθρωπο και ως επαγγελματία δημοσιογράφο.
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Μιλήσαμε με τον συγγραφέα και ήταν πάρα πολύ όμορφη, νομίζω, η συζήτηση που είχαμε για το κλείσιμο της εβδομάδας και των ωρών αυτών του διόρου, του σημερινού διόρου, με τον συγγραφέα Κώστα Κρομίδα. Με αφορμή το σημείο που βρίσκεται και τα καλά του βουνού, όπως αντιλαμβάνεστε από αυτά που μας είπε ο Κώστας, είναι ευτυχής σε αυτά τα μέρη. Αλλά και το βιβλίο του, το λιμάνι μου είσαι εσύ. Ένα βιβλίο που νομίζω ότι ο κάθε ένας θα βρει στοιχεία από τη ζωή του, τον εαυτό του, τις επιθυμίες του, τέλος πάντων πράγματα τα οποία είναι βιώματα. Και καλά και όχι τόσο καλά. Πάμε προς το πλήσιο.

Ιουλία μας. Καλή σου ημέρα, Ιουλία. Ακούω τον καλεσμένο και επειδή κατάγομαι και εγώ από ορεινό χωριό της Επήρου, αλίμονο αν προκύψει η ανάλογη νησιωτική ανάπτυξη και στα ορεινά. Γεια σου, Αντώνη μου από τις Βρυξέλλες. Είναι πολλοί εκείνοι που όλο και λιγότερο αντέχουν τη θάλασσα, τον ήλιο και τη ζέστη. Αλλά είτε παρασύρονται από το ρεύμα, είτε έχουν υποχρεώσεις και διστάζουν να το πούν. Να το πούμε λοιπόν. Βουνό, βουνό, δροσιά, ηρεμία. Καλή σου ημέρα, Ιωάννα μου, καλή Παναγιά. Γεια σου, Λευτέρη μου, εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλή δύναμη. Θέτησε ένα ερώτημα σχετικά με το περιστατικό με το βιτιοφόρο που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, αν επιτρέπονται τελικά οι κάμερες αυτές. Ο Νίκος Μινάς Άγγελος Έρση Λάρα. Λάρα είναι ο σκύλος. Καλημέρα από την ηρωική Κάσο. Να είσαι καλά, φίλε μου, φίλοι μου, φίλες μου, με τα πολλά ονόματα. Αναφέρεσαι στην χθεσινή εκπομπή και ό,τι είπαμε για τους σκύλους. Μάλλον έχουμε την ίδια αγάπη.

Όχι, δεν θα το κάνω τώρα. Παρότι μπαίνω πολλές φορές σε πειρασμό να το γυρίσω τώρα σε σχόλιο ειδησιογραφικό, δεν θα το κάνω. Είναι μια συνέντευξη που αφορά τα καμένα και το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Αφήστε το, παιδιά, για τη Δευτέρα. Τώρα, στο κλίμα που έχουμε μπει, δεν μπαίνω στον πειρασμό, όχι. Αλλά τη Δευτέρα θα σας το πω. Και ένας νέος τρόπος αντιμετώπισης που αρχίζει να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Και επειδή κάνουμε πράξη αυτό που λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, το όλοι μαζί μπορούμε σήμερα μοιράζει 30.000 σακούλες στα διόδια.

σιγά θα αποχωρήσουμε, θα μας το επιτρέψετε. Θα επιστρέψουμε με το μαγκαζίνο το μεσημέρι γύρω στις 2. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος. Εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη σε όσους μείνουμε πίσω στην πόλη. Να περάσετε όμορφα όσοι καταφέρετε να φύγετε. Καλή Παναγιά, υγεία και ό,τι επιθυμεί η ψυχή του καθενός.

0: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
1: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
0: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
1: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
2: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
3: Sky 89,4.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες φωτιάς. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά ώστε να μην απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Στη σύλληψη 30χρονου προχώρησε αστυνομική της ομάδας Δίας στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα, μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και αναπτήρας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα προχώρησαν χθες οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ίσχυ είναι αποχωρευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβριού. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρονικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τουριστικά πρακτορία. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραχτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συζητούν για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Ο στρατός της Λετωνίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ντρόουν, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοκτικά αεροσκάφη. Ο στρατός δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα είναι και το μη επανδρομένο.

0: Το εναέριο σύστημα πάντως ανέφερε πως ξένο ντρόν μπήκε στο λετωνικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας. Τον Ιούνιο, γαλλικά ραφάλ του ΝΑΤΟ, τα πυροστάθμευμα στις βαλτικές χώρες, είχαν καταρρύψει άλλο ντρόν στη Λετωνία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές ανατολικά του Τόκιο. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αποκλείστηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Ναρίτα που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα δύο διαλευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη δύο οδείων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τις Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League. Σπουδαία νίκη για την Ελλάδα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μέντι Λίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού. Στο μπάσκετ, ο Ματίας Λεσόρ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, έχοντας ξεκινήσει ήδη ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων. Ο Γαλλός σέντερ του Παναθηναϊκού θέλει να αφήσει πίσω του το σοβαρό τραυματισμό του και να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Ο MBIADI αποτελεί τον εκλεκτό του Ολυμπιακού για τη θέση 4, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10 ακριβώς. Συντονίστε τα ρολόγια σας. Εδώ Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής 14 Αυγούστου. Μια ημέρα που περίμεναν πώς και πώς πάρα πολλοί από εσάς, προκειμένου να έρθει και να φύγετε και για τον 15 Αύγουστο. Και εσείς, όπως έχουν κάνει και πάρα πολλοί άλλοι, διότι βλέπουμε τα αστικά κέντρα να έχει μειωθεί αισθητά η κυκλοφορία, όπως επίσης βλέπεις και τις θέσεις πάρκινγκ, βλέπεις γενικότερα και το διαπιστώνεις ότι διανύει στην περίοδο του 15 Αύγουστου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια περίοδος διακοπών και εξόδου. Ωστόσο, είναι δύσκολες οι συνθήκες, έχουν αγριέψει τα μελτέμια και αυτό θα συμβεί για τις επόμενες 48 ώρες, οπότε αυτήν την ώρα είναι αυξημένη μεν η κίνηση στα λιμάνια της χώρας. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές παραμονή του 15 Αύγουστου, όμως θυολώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Υπενθυμίζω ότι είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά όμως πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τον Άργο Σαρωνικό. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11. Σε μία ώρα από τώρα δηλαδή, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση και εννοείται σε κάθε περίπτωση όσοι σήμερα πρόκειται να ταξιδέψετε, καλό είναι πριν από την αναχώρησή σας να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία, έτσι ώστε να μάθετε τι πρόκειται να συμβεί και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτά ως προς τις μετακινήσεις που πρόκειται να γίνουν διαθαλάσσεις με τα πλοία. Την ίδια ώρα ωστόσο δείχναμε και πριν από λίγο τις εικόνες στην τηλεόραση του Sky. Στα Διόδια, στην Ελευσίνα εμπροκειμένου, είναι αυξημένη η κίνηση, πολλοί εκδρομείς που εγκαταλείπουν αυτήν την ώρα το λεκανοπέδιο της Αττικής και κατευθύνονται προς τον αγαπημένο τους προορισμό να περάσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης. Το όλοι μαζί μπορούμε όμως, όπως το κάνει κάθε χρόνο, έχουμε σταθερό ραντεβού στα Διόδια και μιλάμε όχι μόνο για την Ελευσίνα, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφός μου ο Γιώργος Στεφάνου, μιλάμε επίσης για τα Μάλγαρα, όπου και εκεί θα δώσουμε χάρτινες σακούλες για να συγκεντρώνουμε τα απορρίμματά μας, να μην φεύγει τίποτα εκτός αυτοκινήτου, όπως και στα Μάλγαρα. Οπότε έχουμε Ελευσίνα, Αφίδνες, Μάλγαρα, το μεγάλο ραντεβού και σήμερα 30.000 σακούλες. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει γίνει πλέον θεσμός σε κάθε μεγάλη έξοδο, το όλοι μαζί μπορούμε, και συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης των Διοδίων υλοποιεί αυτή την πολύ σημαντική δράση με στόχο τη μείωση φυσικά της ρύπανσης στους δρόμους μας, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε σωστά, 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων ανέμονται από το πρόεδρο στους οδηγούς, εθελοντάς τους να διατηρήσουν τα απορρίμματα. Μια απλή κίνηση συλλέγει τα απορρίμματα στη μέση του και τα απορρίμματα.
0: Γιώργο, αν θέλεις, προφύλαξε λίγο το μικρόφωνο του κινητού για να σε ακούμε καθαρά μόνο, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, η δράση, όπως σωστά ανέφερες, πραγματοποιείται σήμερα στην Ελευσίνα, εδώ που βρισκόμαστε, στα αντιόρθια των Αυτιπλών, αλλά και στον Μαλγάρο, η στήριξη φυσικά της Ολυμπίας οδού, της Νέας οδού και της Εγνατίας οδού. Το όλοι μαζί μπορούμε επίσης συνεργάζεται με την ACS εκδρομικές υπηρεσίες, η οποία μετέφερε τις σακούλες εδώ στο σημείο διανομής. Όπως ανέφερες και πάλι πριν σωστά, η κίνηση είναι αυξημένη, ωστόσο αναμένεται να κορυφωθεί κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
0: Μάλιστα. Οπότε εσύ βρίσκεσαι στο σημείο, κάνεις το ρεπορτάζ μαζί με το χαρτάκι που παίρνουν από τα Διόδια οι οδηγοί, παίρνουν και τη σακούλα του όλοι μαζί μπορούμε, έτσι ώστε ό,τι έχουμε ως απορρίμματα μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με μια απλή κίνηση όλα αυτά να μπουν στη σακούλα και στη συνέχεια να βρούμε ένα κάδο σκουπιδιών και να μην υπάρξει σε καμία περίπτωση έτσι οτιδήποτε σαν σκουπίδι να φύγει εκτός του οχήματος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και μιλώντας για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, εννοείται ότι εκτός από τη σημερινή δράση, όπου βρισκόμαστε στα Διόδια, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα olimazimborume.gr, όπου θα δείτε πληροφορίες, θα δείτε απολογισμούς, θα δείτε γενικότερα όλο το πλαίσιο δράσεων που αναπτύσσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε και αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, κάθε πτυχή της ζωής μας. Και εννοείται ότι θα βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη συναυλία, δεν το ξεχνάμε αυτό, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Είναι ακόμα ένα ραντεβού, πώς λέμε για το ραντεβού το σημερινό με τις σακούλες στα Διόδια, τις χάρτινες. Αντίστοιχο ραντεβού, θεσμός, είναι και η μεγάλη, η ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε κάθε Σεπτέμβριο, φέτος στις 14 του μηνός, είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, όπου συμμετέχουν άφυλο κερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλεγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο olimazimborume.gr και εννοείται ότι προμηθεύεστε και τα εισιτήριά σας από το ticketmaster.gr και να σας πω ότι τα έσοδα της συναυλίας και φέτος θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και επειδή μπήκαμε με φόρα στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, δεν σας είπα τους συντελεστές. Είναι απέναντι μου Γιώργος Βραχνός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι Μελίνα Σαμαραδέλη. Στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής και στο 210-48-00-170 έως και 4 είναι Πέτρος Μωραΐτης, που απαντά στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ μπορείτε, στο τηλεφωνικό κέντρο, και αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό διαδικτυακά, πάρα πολύ απλά, skyradio.gr είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, εκεί πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Αν θέλετε επίσης να συνδεθούμε μέσω των κοινωνικών δικτύων, θα με βρείτε στο Facebook, στο X και το Instagram, Ανδρίτσος, είναι παντού οι λογαριασμοί. Είναι 14 Αυγούστου, που συνήθως οι ειδήσεις δεν είναι πολλές, οι εξελίξεις δεν είναι πολλές, συνήθως, διότι φέτος τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, έχουμε εξελίξεις, έχουμε ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε τα πυρήνα μέτωπα, χθες ήταν η σειρά της Χαλκιδικής να δοκιμαστεί από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε, ξεκίνησε από την Κασάνδρεια και εξελίχθηκε στη συνέχεια με τους ισχυρούς ανέμους που έπνιγαν στην περιοχή, εξελίχθηκε και έφτασε μέχρι και την Σίβηρη, όπου εκεί η καταστροφή που προκάλεσε ήταν σημαντική όσον αφορά το δάσος που χάθηκε, αλλά και κάποιες κατοικίες οι οποίες παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως και υποδομές. Σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, εννοείται, είναι και η μέρα του απολογισμού, να δούμε τι γίνεται. Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον Γιάννη Αρτοπιό, που μας μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, από τα 334.000 στρέμματα, μας είπε, που είναι στην Κασάνδρα δάσους, χθες χάσαμε το 1%, δηλαδή περί τα 6.000 στρέμματα. Αυτός είναι ένας πρώτος απολογισμός που κάνει το πυροσβεστικό σώμα, που εννοείται ότι παρέμειναν όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες εκεί, Έλληνες πυροσβέστες, αλλά και Μολδαβοί, γιατί υπάρχει και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικής Προστασίας, όπου έχουν μετεγκατασταθεί και σταθμεύουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και Ευρωπαίοι πυροσβέστες, προκειμένου να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους. Επίσης, να πούμε ότι δόθηκε χθες μια τεράστια μάχη και ιδιαίτερα, το σχολίαζα αυτό και στην τηλεόραση πριν, θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά και να σφίξω το χέρι σε αυτόν τον άνθρωπο που με ένα τρακτέρ, τον βλέπαμε χθες, οι φλόγες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη φωτιά και να μπαίνει ο συγκεκριμένος με το τρακτέρ, να ενεργοποιεί κάτω το άρωτρο και να κάνει αντιπυρικές ζώνες, να περνά κυριολεκτικά πάνω από τη φλόγα, να σβήνει φλόγες και Πραγματικά, τι να πω, έχω συγκλονιστεί με αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω, να μάθω ποιος είναι και πραγματικά να του σφίξω το χέρι και να του πω ένα ευχαριστώ και ένα τεράστιο μπράβο. Επίσης, ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τη Σίβηρη, εκεί παραλιακά, όπου βρέθηκαν εγκλωβισμένοι λόγω αυτού του δαχτυλιδιού φωτιάς που είχε σχηματιστεί. Βρέθηκαν εκεί εγκλωβισμένοι πολίτες, οι οποίοι μέσα από μια άρτια και συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού, ιδιωτών, εθελοντών, όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί, αυτοί οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε δεν είχαμε και ζητήματα που αφορούν κάποιο τραυματισμό ή κάτι τέλος πάντων σοβαρό, έτσι ώστε να μιλάμε σήμερα. Οπότε ιδιαίτερη μνήμα σε αυτές τις περιπτώσεις και ευρύτερα σε όλους, εννοείται, σε όλους όσους συμμετέχουν στο τεράστιο αυτό έργο της πολιτικής προστασίας που δοκιμαζόμαστε κάθε χρόνο. Είναι τέτοιες οι συνθήκες, εννοείται, δεν είναι μόνο η χώρα μας. Βλέπουμε και τις εικόνες που έρχονται από την Ισπανία, από τη Γαλλία, μεγάλα τεράστια πύρινα μέτωπα που και εκεί κατακαίουν εκτάσεις και γενικότερα θέτουν σε δοκιμασία τον μηχανισμό. Επίσης, ακόμα δύο ειδήσεις πριν πάω στους καλεσμένους μας, διότι σήμερα θα ακούσετε, η εκπομπή μας θα είναι κάπως διαφορετική. Θέλω να βάλω, ας πούμε, και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας με τον Γιάννη Λιονάκη σε πολύ λίγο, αλλά να ανοίξουμε και ένα άλλο, ένα παράθυρο, μέρες που είναι και μέρα που έρχεται της Παναγίας. Θα έχουμε αργότερα μαζί μας και τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο, σε λίγο όμως, αργότερα, μετά τις 10.30. Λοιπόν, η εξέλιξη που σας έλεγα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας που ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχω μπροστά μου και ανακοινώσεις και από το ΠΑΣΟ και την ΕΛΑΣ, επικριτικές ως προς την κυβέρνηση. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι είναι συνταγματικό το πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν χάνεται το ακαδημαϊκό έτος, και αυτό επίσης που αναφέρουν από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι απόρρια των πολύ αυστηρών προδιαγραφών που έχουν μπει, έτσι ώστε να μπει σε εφαρμογή και να λειτουργήσουν και στη χώρα μας αυτό το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οπότε το κρατάμε και αυτό. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για οδική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Λιονάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και τον κάλεσα με αφορμή και αυτό που είδαμε, αυτό το βιτιοφόρο, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, ένα βιτιοφόρο εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα να κάνει μια εγκληματική προσπέραση, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, καθότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε μια κλειστή στροφή χωρίς καμία ορατότητα και έχεις έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας που έχει, ευτυχώς είχαμε αυτό το ντοκουμέντο, μια κάμερα προσαρμοσμένη στο κράνος του για να διαπιστώσουμε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Κύριε Λιονάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντρίζο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς τα λέτε, εγκληματική συμπεριφορά. Και επίσης αυτό το ευτυχώς που είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο που είχε κάμερα,
0: ναι,
2: και καταγράφηκε το περιστατικό, όπως είχαμε προχθές πάνω στις Σέρες που είχαμε αυτό το φοβερό τροχαίο με νεκρό μάνα και κόρη που συγκρούστηκαν.
0: Ναι.
2: Εμάνα και γιο, όπως συγκρούστηκε με το φορτηγό.
0: Μπράβο.
2: Θα κάνω μια παρένθεση.
0: Συγγνώμη κύριε Λιονάκη, όπως το άλλο ντοκουμέντο από το νησί σας στην Κρήτη, το συμπατριώτη εκεί που έκανε προσπέραση πάλι με βιτιοφόρο σε δρόμο με διπλή γραμμή που δεν μπορείς να κάνεις με την καμία προσπέραση, πλην όμως όποιος το έκανε. Και κόρναρε μάλιστα στον προπορευόμενο να κάτσει στην άκρη επειδή ντε και καλά ήθελε να περάσει.
2: Ναι, είμαι ο μεγάλος, είμαι ο κυρίαρχος του δρόμου και εγώ κυριεύω, εγώ έχω προτεραιότητα παντού, μου ανήκει δεν μου ανήκει. Αυτό είναι η επιθετική συμπεριφορά του Έλληνα οδηγού. Αυτό το θέμα είναι κατά κύριο λόγο αυτό το οποίο ταλαιπωρεί συμπεριφορικά τη χώρα μας, αυτό το οποίο σκοτώνει κόσμο, είναι η επιθετικότητα στην οδήγησή μας, θέλοντας να έχουμε εμείς τα προτεραιότητα παραβιάζοντας την προτεραιότητα του άλλου. Αυτό όμως δεν συνάδει με οδηγική συμπεριφορά, δεν συνάδει με ενσυναίσθηση, με σεβασμό στον άλλον, με τίποτε κυριολεκτικά. Είναι μια εγκληματική τις περισσότερες φορές συμπεριφορά. Και αυτό το πράγμα πρέπει με κάθε τρόπο, δεν ξέρω πώς, γιατί δεν μπορεί ούτε η αστυνομία ούτε κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός να βρίσκεται παντού. Δυστυχώς όμως αυτό είναι το μεγάλο μας ζήτημα. Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκεί που δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχεις ορατότητα, γιατί ακολουθείς στροφή, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις μπροστά σου, μην προσπερνάς. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο, να οδηγούμε στα όπως κινούμαστε, να θέλουμε να είμαστε στα αριστερά της διπλής διαχωριστικής, είναι το μεγάλο μας ζήτημα.
0: Κύριε Λιονάκη, δεν θέλω να σκέφτομαι ούτε μία στιγμή τι θα γινόταν αν στη θέση αυτής της μηχανής ήταν για παράδειγμα ένα τουριστικό λεωφορείο.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά σε ξεπερνά αυτή η ιστορία, αυτή η απερισκεψία, και μιλάμε για επαγγελματίες οδηγούς. Όχι ότι εμείς οι ερασιτέχνες οδηγοί έτσι, είμαστε Παναγίες, οπότε βάζουμε στο στόχαστρο τους επαγγελματίες. Σε καμία περίπτωση. Αλλά υποτίθεται ότι είναι και εκείνοι που θα έπρεπε να δίνουν και το καλό παράδειγμα στους υπολείπους, επειδή ακριβώς είναι επαγγελματίες.
2: Και υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια ειδική εκπαίδευση για να μεταφέρουν επικίνδυνο φορτίο, έχουν δώσει ειδικές εξετάσεις. Έχουν μια διαφορετική συγκρότηση, αποκτούν ΠΕΗ, αυτά τα πιστοποιητικά ικανότητας με εξετάσεις επανειλημμένες, ανανεώνουν το δίπλωμά τους κάθε 5 χρόνια και κυρίως βγάζουν το ψωμί των παιδιών τους πάνω στο τιμόνι, πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Άρα έχουν, επιβάλλεται να έχουν και ακριβότερη τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και ακριβότερη αίσθηση του τι σημαίνει συνυπάρχω σε μια κοινωνία κυκλοφορίας με όλες τις δυσκολίες που έχει.
0: Ναι.
2: Αυτό δυστυχώς δεν το συναντάμε.
0: Ναι.
2: Και βέβαια οι δρόμοι μας, το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε άριστους αυτοκινητόδρομους παρεκτός του νησιού μας, το περιμένουμε. Ωστόσο είναι εξαιρετικοί οι δρόμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό και έχει μεταφερθεί το πρόβλημα τελευταία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Και κάνω αυτή την αναφορά αυτή την ώρα, επειδή εξαιτίας και της γιορτής της κινήσεως αύριο θα έχουμε ήδη και των διακοπών πολλή μετακίνηση στα χωριά, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο γενικότερα. Μεταφέρεται πλέον εκεί το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό. Και γι' αυτό θα παρακαλούσα αυτά τα 3-4 βασικά στοιχεία που οφείλουμε να έχουμε κατά νου. Πρέπει να το κάνουμε, τη ζώνη, το κράνος, τη φροντίδα των παιδιών μας. Το κόκκινο στις πόλεις που αδειάζουν και θεωρούμε ότι μας ανήκουν τώρα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί άδεια αστικά κέντρα σημαίνει αυξημένο κίνδυνο. Νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, ότι εντάξει δεν έρχεται κανείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
2: Αυτό είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό γεγονός, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που συνοδεύεται από μια χαλαρότητα πέραν των άλλων. Από μια ευοχία μετά από ένα γλέντι, από μια διασκέδαση, από μια πιθανή κατανάλωση υνοπνεύματος. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν συνάδουν με ασφαλή οδήγηση. Και εκεί που έχουμε ξεκινήσει και διαφαίνεται από πέρυσι μια τάση έτσι, να πηγαίνουμε καλύτερα και με την αυστηροποίηση των ποινών, γιατί δυστυχώς εμείς δεν έχουμε μάθει, δεν κατατείναμε στο να μην κάνουμε κάτι. Μαθαίνοντας από την υπηαγωγείο, ήρθαμε να τιμωρήσουμε αυτό που το κάνει. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή. Όχι να τιμωρούμε κάποιον επειδή έκανε κάτι, αλλά να τον έχουμε μάθει να μην το κάνει.
0: Να μην φτάσεις μέχρι εκεί.
2: Ο στόχος. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ωστόσο όμως φαίνεται ότι εκ του αποτελέσματος οι κινήσεις αυτές ήταν σωστές. Όπως είναι σωστές οι κινήσεις της τοποθέτησης των καμερών. Εμείς εδώ και διερωτώμουν εδώ και πολλά χρόνια. Που τις βλέπαμε σε χώρες του εξωτερικού. Γιατί εμείς, τι είμαστε περιούσιοι, είμαστε.
0: Γιατί να είμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Και γιατί είμαστε. Να είμαστε η εξαίρεση στην οδική ασφάλεια. Αν και για να κλείσουμε και με κάτι θετικό, και μακάρι να επαναληφθεί και του χρόνου, κύριε Λιονάκη, είχαμε 31% μείωση στους θανάτους στους ελληνικούς δρόμους. Μακάρι αυτό.
2: 654-520.
0: Μακάρι να βελτιωθεί.
2: Και φέτο φαίνεται να είναι η ίδια.
0: Μακάρι.
2: Να υπάρχει δηλαδή μια πτωτική τάση. ελπίζουμε να συνεχιστεί και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να πλησιάσουμε τουλάχιστον το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
0: Ευχαριστώ πάρα
2: πολύ.
0: Ευχαριστώ
2: πολύ, κύριε Ανδρίτσα, να είστε καλά και να προσέχουν όλοι οι φίλοι μας.
0: Υγεία, υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Λιονάκη. Έτσι θα πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύψιστο συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες φωτιάς. Καλύτερη είναι η εικόνα που ξέσπασε στη φωτιά σε αγροτοβασική έκταση χθες το βράδυ στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της χώρας, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τις διακοπές τους παραμονή του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια, κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαλονικό. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό τον Μπάσαρ Αχτσί, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τόκιο τόνισε σήμερα πως η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας στα νησιά Κουρίλες, που επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και διεκδικεί η Ιαπωνική κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Και κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που ανοίγουμε θέματα οδικής ασφάλειας, το τι γίνεται από τα μηνύματα της, όπου καταγράφω τις απόψεις σας, τις εμπειρίες σας, όλα όσα μου λέτε, πραγματικά, κάθε φορά, μα κάθε φορά, βλέπω έτσι και διαπιστώνω πόσο σας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα. Ο Τάγκης από το Λαγονίσι μου λέει, ότι, που είναι επαγγελματίας οδηγός, έτσι, καθημερινά, και μου γράφει με 5 και κάτι εκατομμύρια χιλιόμετρα, 5 και κάτι εκατομμύρια που έχει διανύσει, δεν ξέρω ή δεν έχω τι να πω. Υπομονή στους οδηγούς και τίποτα άλλο, αυτή είναι η συμβουλή του. Υπομονή και όχι νεύρα. Σπίτι να τσακωθείς με τη γυναίκα και την πέθερα, δεν σου φταίνε οι άλλοι, είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα του Τάκη από το Λαγονίσι. Ο Αλέξης, άλλο μήνυμα. Πείτε μας πώς πρόκειται να τιμωρηθεί ο παραβάτης οδηγός Δαλίκας. Αυτό έχει σημασία να επιμείνεται να γίνει, όχι ατιμωρησία έχουν ξεσαλώσει. Άλλος ακροατής, ο Ανδρέας, καλημέρα. Βάλτε μια κάμερα στον Κηφισό, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. 5-5.30 το πολύ 6 το πρωί και θα δείτε πόσα φορτηγά βιτιοφόρα, ακόμα και λεωφορεία, με τι ταχύτητα πάνε και πώς κάνουν προσπέραση στην αριστερή λωρίδα. Αγαπητέ Ανδρέα, αυτός είναι ένας από τους λόγους που ενώ θα μπορούσα να κατεβαίνω το πρωί τα ξημέρωτα που έρχομαι εδώ στον Sky τώρα για τις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, δεν κατεβαίνω από Κηφισό, κατεβαίνω από Κηφισίας, έτσι, παίρνω Κηφισίας για να κατέβω προς το Φάληρο, γιατί όντως ο Κηφισός πραγματικά δεν ξέρεις τι ραλίστας μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου, είτε έχει γιοταχή, είτε έχει οτιδήποτε έχει τέλος πάντων και οδηγεί. Ένας άλλος φίλος, ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ, μου λέει ότι παρόλα αυτά υπάρχουν ανεγκέφαλοι που μετά το βίντεο, αυτό το βίντεο του αναβάτη της μηχανής, ρωτούσαν αν η κάμερα εκείνη είναι νόμιμη, μετανάστευσε, μου λέει ο Σπύρος από το Ρέκιαβικ. Επίσης ο Γιώργος σχολιάζει σε σχέση με τον πολίτη αυτόν, ο οποίος είχε σπεύσει με ένα τρακτέρ χθες στη Σίβηρη για να σβήσει φωτιά με κίνδυνο της ζωής του, που έχει μπει μέσα με το άρωτρο προκειμένου να σβήνει τις φλόγες, να κάνει αντιπυρική, μια πρόχειρη αντιπυρική ζώνη τέλος πάντων. Μου γράφει ότι όλοι όσοι έχουν τρακτέρ, επειδή αυτά έχουν ψεκαστικά, σβήνουν φωτιές, μου λέει. Και ένας άλλος φίλος, ο Κώστας, με διορθώνει και το εννοείται δεκτό, προς ενημέρωση είναι Κασανδρία, τονίζεται στην Παραλίγουσα. Ευχαριστώ και τον Στέλιο και το μήνυμά του, τον Λαρισαίο επίσης για το δικό του μήνυμα, τον Νίκο Γαβαλά, και θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ στο μήνυμα του Νίκου Γαβαλά για να καλημερίσω. Είναι μεγάλη τιμή αυτό το πρωινό, διότι έχω και την πολύ μεγάλη χαρά και την εξαιρετική τιμή να γνωρίζομαστε και προσωπικά με τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, τον κύριο Ιερόθεο. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσα και αγαπητέ μας. Κατάγεστε από την περιφέρειά μας και χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Είστε ένας έγκριτος και καλός δημοσιογράφος, αλλά και καλός συμπατριώτης μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά, διότι σας εκτιμώ πάρα πολύ και δεν το λέω δημοσίως. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ζήτημα φιλοφρόνησης ή οτιδήποτε, αλλά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο, κυρίες και κύριοι, έναν ιεράρχη, ο οποίος συμπλήρωσε πέρυσι 30 χρόνια επιμαντορίας. Από το 1995 είσαστε στην Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Μάλιστα, φέτος το Μάιο αναγορευτήκατε και επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, και επίσης είστε ένας από τους πλέον πολυγραφότατους Μητροπολίτες, με ένα συγγραφικό έργο που πραγματικά που προκαλεί θαυμασμό. Έχετε συγγράψει πάνω από 130 βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε 27 ξένες γλώσσες. Ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν σας αρέσει, γιατί είσαστε σεμνός και θέλετε να περιορίζονται αυτά, αλλά εγώ οφείλω να το κάνω αυτό ως προς το ακροατήριο, έτσι, σαν μια εισαγωγή για εσάς, Σεβασμιότατε. Μειώτατε. Τώρα, έλεγα για ένα μήνυμα του Νίκου Γαβαλά, του ακροατή μας, ο οποίος ανέφερε ότι δεν πρέπει να έχει υπάρξει πιο εκνευριστική ευχή από το «Καλή Παναγιά». Και Διαβάζω ότι το 2022, μετά τον Εσπερινό και την παράκληση του Αυγούστου, εκφράσατε τη διαφωνία σας με την ευχή «Καλή Παναγιά» και το χαρακτηρίσατε ως μόδα που δεν στέκεται ούτε και λεκτικά ούτε και θεολογικά, σεβασμιότατε.
1: Ναι, πραγματικά αυτό το είπα με έναν αυθόρμητο λόγο, σε έναν Εσπερινό τον οποίο έκανα στο Αντίριο. Δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά είδα ότι είχε κάνει μεγάλη απήχηση αυτός ο λόγος. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι συνήθως ευχόμαστε για μέρες. Δεν τη λέμε καλά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι καλό 12ήμερο. Είναι μια περιοχή, μια χρονική περιοχή. Μετά λέμε καλό Πάσχα. Το Πάσχα είναι πάλι είναι κάτι ουδέτερο. Μετά λέμε καλό τριήμερο. Μετά λέμε καλό 12ήμερο. Καλό τριήμερο της Μεγάλης Δευτέρας. Της Μεγάλης Καθαρά Δευτέρας κτλ. Οπότε εδώ γίνεται μια εξαίρεση και λέμε καλή Παναγιά. Επειδή εγώ με τα μικρά μου χρόνια μεγάλωσα στα Γιάννενα, λέγαμε καλό 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Μετά στη συνέχεια σπούδασα και μαθητή στο Αγρίνιο και στη Θεσσαλονίκη και έλεγα πάντοτε μάθαινα. Έλεγαν ο κόσμος καλό 15 Αύγουστο, όπως λέμε καλό Πάσχα, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωταμαγιά. Πάντα λέμε κάτι το ουδέτερο. Οπότε θυμάμαι, αυτό έχει ξεκινήσει από κάτι νησιά, εκεί στα νησιά το έλεγαν καλή Παναγιά. Οπότε αυτό δεν στέκεται, σαν να λέμε καλό Χριστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα Χριστούγεννα να λέμε καλό Χριστό. Να λέμε, ξέρω εγώ, γιορτάζετε, εσείς λέγεστε Νικόλος, να σας λέμε καλό Νίκο ή καλό, ξέρω εγώ, Χρήστο.
0: Ναι.
1: Δεν στέκεται λεκτικά και θεολογικά. Τι θα πει καλή Παναγιά. Θεολογικά είναι η μητέρα του Χριστού. Και μάλιστα όχι η μητέρα του Χριστού, είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Έχουμε δηλαδή μια ολόκληρη οικουμενική σύνοδο το 431 στην Έφεσο, στην οποία είχε παραστεί και υπέγραψε τα πρακτικά και ο επίσκοπος τότε Ναυπάκτου, που λέει ότι δεν είναι απλώς μια Παναγία, δεν είναι μια Αγία, είναι Θεοτόκος. Και λέει εκείνος ο οποίος αρνείται τον όρο Θεοτόκος εκτός της θεότητος, αστήν, το λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός λέει ότι ο όρος Θεοτόκος άπαν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνίσθηση. Όταν λες Θεοτόκος σημαίνει γέννησε Θεό, δεν είναι μια απλή γυναίκα, δεν είναι μια ας πούμε η καλύτερη τέλεια γυναίκα που είχε όλες τις αρετές. Οπότε να λέμε καλή Παναγιά με το υπονοούμενο υπάρχει κακή Παναγιά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά γιατί το λέμε καλή Παναγιά. Λέμε να περάσουμε καλά τις μέρες αυτές που γιορτάζει η Παναγία, ας πούμε. Ναι. Οπότε δεν έχει νόημα να λέμε καλή Παναγιά. Αν λέγαμε ωραία να περάσουμε καλά τις μέρες που γιορτάζει η Παναγιά, εντάξει το καταλάβαινα. Αλλά το να λέμε καλή Παναγιά,
0: μάλιστα,
1: δεν στέκει ούτε λεκτικά, ούτε ναι, παραδοσιακά, ούτε θεολογικά.
0: Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά τη σημασία της αυριανής ημέρας, της κοιμήσεως της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία, σεβασμιότατε, θα ήθελαμε να μας πείτε δύο λόγια.
1: Ναι, είναι μεγάλη, μεγάλη πραγματικά η γιορτή αυτή, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι απλώς μια γυναίκα, είναι μητέρα του Χριστού. Δεν τη γιορτάζουμε γιατί είχε αρετές και είχε πολλές. Ήταν η τέλεια γυναίκα από πλευράς ανθρωπίνης. Αλλά τι για τον καρπό της κοιλίας της, για τον Χριστό. Και είναι, λένε οι πατέρες, ότι είναι το μεθόριο μεταξύ ακτίστου και ακτίστης φύσεως. Έχουμε τον άκτιστο Θεό που δεν έχει αρχή, δεν έχει μεσότητα, δεν έχει τέλος. Γι' αυτό λέγεται άκτιστος. Και έχουμε την κτιστή δημιουργία. Στο μέσο λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο από πλευράς θεολογίας και ορθοδόξου είναι εορτάζουμε την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δηλαδή ότι ήρθε η ώρα κατά την οποία πέθανε και εκείνη. Αλλά δεν τη λέμε θάνατο, δεν το λέμε θάνατο, το λέμε κίνηση, κοίμηση. Γιατί ξέρουμε ότι ο θάνατος είναι ένα προσωρινό γεγονός και μιλάμε για την ανάσταση των σωμάτων, πιστεύουμε στην Εκκλησία. Ονομάζουμε κοίμηση. Την κοίμηση και μάλιστα τη λέμε ένδοξο κοίμηση. Τώρα, αν σκεφτεί κανένας ότι ο θάνατος μας απασχολεί πολύ βαθιά όλους, για παράδειγμα ο Ελβετός ψυχολόγος και ψυχίατρος Πιαζέ, το παρελθόν του αιώνος, έχει κάνει έρευνες και έχει αποδείξει ότι ότι τα παιδιά στην ηλικία των 7 με 9 ετών, κάπου εκεί, ανάλογα με, το, με την οριμότητα του κάθε παιδιού, καταλαβαίνει για πρώτη φορά ότι ο θάνατος είναι μη αναστρέψιμο γεγονός. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών καταλαβαίνει ότι πέθανε ο παππούς, μπορεί να ξαναέρθει στο σπίτι. Mm-hmm. Ή θυμάμαι κάποιος έλεγε, μαμά, πάμε στο νεκροταφείο να βάλουμε μια σόμπα στον παππού να μην κρυώνει. Mm-hmm. Έχει την αίσθηση της υπάρξεως.
0: Μάλιστα.
1: Το παιδί για πρώτη φορά στην ηλικία των 7 με 8 ετών καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να επανελικεί. Αρχίζουν τα υπαρξιακά ερωτήματα, με τα οποία βέβαια ασχολείται και η υπαρξιακή φιλοσοφία και η υπαρξιακή ψυχολογία. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, γιατί υπάρχει ο θάνατος, πού πηγαίνουμε μετά που πεθαίνουμε. Και λένε, δεν το λέμε μόνο εμείς οι θεολόγοι, το λένε υπαρξιστές φιλόσοφοι, υπαρξιστές ψυχολόγοι, το λένε και άλλοι επιστήμονες παιδαγωγοί που μελετούν την ηλικία του ανθρώπου, ότι από την ηλικία των 7-8 ετών αρχίζουν αυτά τα ερωτήματα. Τι είναι η ζωή, γιατί να πεθαίνω, mm-hmm. γιατί να ζω, ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης. Και στη βάση τους και τα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας ξεκινάνε από εκεί, από την αίσθηση του θανάτου. Δεν λέμε πολλές φορές άντε και του χρόνου. Γιατί το λέμε και άντε του χρόνου? Γιατί ξέρουμε μπορεί να μην ζούμε τον χρόνο. Και τότε που ευχόμαστε, μέσα στο βάθος κρύβεται αυτή η αίσθηση του θανάτου και πού ακριβώς mm-hmm. πηγαίνουμε. Λοιπόν,
0: και εδώ έρχεται το μήνυμα της αυριανής ημέρας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κοίμησης, είναι ένδοξος.
0: Ναι.
1: Ο θάνατος ουσιαστικά δεν υπάρχει, είναι προσωρινό γεγονός. Πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Ο θάνατος είναι κάτι τον οποίο το κουβαλάμε. Μην ξεχνάμε ότι βιολογικά μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου υπάρχουν και τα γονίδια της γυράνσεως. Δηλαδή τα γονίδια του θανάτου. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και θέλουμε να αγαπούμε και να μας αγαπούν. Γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο του θανάτου. Ο φόβος του θανάτου μας καταδυναστεύει. Οπότε όταν τιμούμε και λέμε το Πάσχα του καλοκαιριού, ο Φώτης ο Κόντογλου έλεγε για την εορτή της Κοιμής Θεοτόκου ότι είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα προσωρινό γεγονός, ότι δεν χαθήκαμε. Δεν φτάνουμε στο απόλυτο μηδέν και κατά κάποιον τρόπο υπερβαίνεται αυτός ο φόβος του θανάτου που μας καταλαμβάνει από τη μικρή μας ηλικία και ακόμα. Και καθώς μεγαλώνουμε και στη μέση ηλικία και καθώς μεγαλώνουμε και στην τρίτη ηλικία πολύ περισσότερο, υπάρχει αυτό το φάσμα του φόβου του θανάτου που το ξεπερνάμε mm-hmm. εν Χριστώ Ιησού.
0: Ναι, και η αναζήτηση ως αποκούμπι της Εκκλησίας, της θρησκείας, των μηνυμάτων της, της νοηματοδότησης
1: Βεβαίως.
0: Που μας δίνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι το νόημα της ύπαρξης. Γιατί υπάρχω, γιατί ζω? Ρώτησα κάποιον που έπαιρνε ναρκωτικά, του λέω, μα γιατί παίρνεις ναρκωτικά, παιδί μου, αφού αυτή τη δόση που παίρνεις έχει λιώσει και ξέρεις ότι σε οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο? Και εκείνος μου λέει, για σένα πάτρι τι σε ενδιαφέρει? Για μένα δεν έχει νόημα η ζωή, εγώ θέλω να πεθάνω και το παίρνω για να πεθάνω. Δεν έχει νόημα η ζωή. Μου λες να προφυλαχτώ. Γιατί να προφυλαχτώ όταν η ζωή μου δεν έχει νόημα και όταν το περιβάλλον στο οποίο ζω είναι πολύ καταθλιπτικό και με καταπιέζει και με βιάζει? Γιατί ο βιασμός δεν είναι μόνο σωματικός, είναι και ψυχολογικός, είναι και υπαρξιακός, είναι και ελεκτικός. Όταν δεν έχω νόημα για το οποίο ζω, τότε γιατί να προφυλάσσουμε? Να προφυλάσσουμε και να μην παίρνω τα ναρκωτικά. Βλέπετε, είναι στο βάθος η έλλειψη νοήματος ζωής και ο νοήματος του θανάτου, που δεν το λέει μόνο η Εκκλησία μας. Ολόκληρη υπαρξιακή ψυχολογία, πάρτε το Γιάλομ, ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό και προσπαθεί να παντρέψει την υπαρξιακή φιλοσοφία του Νίτσε με την υπαρξιακή ψυχολογία του Μπρόιερ, ουσιαστικά του Φρόιτ. Λοιπόν, προσπαθεί να τα παντρέψει αυτά. Με τι ασχολείται? Ασχολείται με αυτό το πρόβλημα του θανάτου. Mm-hmm. Και πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτό? Γι' αυτό και οι γιορτές είναι ευχάριστες. Βλέπετε, οι αρχαίοι Έλληνες, και θα έλεγα ο Δημόκριτος, ο οποίος είναι ένας προσοκρατικός φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ. πριν το Σοκράτη, ο οποίος έλεγε «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος». Δηλαδή, ένας βίος που δεν γιορτάζεται, mm-hmm. που δεν γιορτάζουμε, είναι μια οδός που δεν έχει πανδοχείο. Να, την εποχή εκείνη ήταν, πήγαινε με τα πόδια και τα πανδοχεία ήταν τόπος αναψυχής.
0: Σωστά.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, οπότε ο Δημόκριτος, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν γελαστός φιλόσοφος, γιατί είχε τη θεωρία της ευθυμίης, όπως το λέει, είχε μια αισιοδοξία για τη ζωή, έλεγε αυτός είναι ο βίος. Ο βίος που δεν έχει γιορτές. Και μάλιστα στη σημερινή εποχή βλέπουμε, και άκουγα προηγουμένως που λέγατε, η έξοδος των ανθρώπων, η έξοδος των Αθηναίων. Γιατί? Γιατί ζούμε σε μια οικολογική συρρήκνωση. Είναι όλοι στιβαγμένοι μέσα στις πολυκατοικίες, χάθηκε η γειτονιά, χάθηκε το παιχνίδι. Και
0: οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν μειωθεί πολλές φορές. Δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις αυτόν τον διπλανό σου στην πολυκατοικία, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Οπότε θέλουν να βγούνε, να πάνε στη φύση. Είναι αυτή η οικολογική συρρήκνωση. Mm-hmm. Και βέβαια είναι και το συναισθηματικό καυσαέριο. Ναι. Και το συναισθηματικό διαζύγιο.
0: Αλλά είναι και επαφή με τις ρίζες, σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Και θα ήθελα έτσι να μπούμε και σε αυτό. Απλά να σας πω ότι έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να έχουμε ώρες πραγματικά για να σας ακούμε. Αλλά έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα να μπούμε και σε αυτό, στην ερήμωση της Υπαίθρου. Διότι είστε ένας άνθρωπος που γυρίζετε, το ξέρω αυτό, ολόκληρο, ένας εξαιρετικά ορεινός νομός και δει η επαρχία της Ναυπακτίας και γυρίζετε, έχετε πάει σε όλα τα χωριά, είναι πάρα πολλά χωριά, 55, διορθώστε με, ίσως, ναι, και παραπάνω.
1: Και περισσότερα, ναι. Περισσότερα χωριά, αλλά 56 περίπου ενορίες, ναι.
0: Μπράβο. Και διαπιστώνεις λοιπόν σε αυτά τα χωριά, όπως λέμε και εκεί στα ορεινά, ότι τα τζάκια σταματούν να καπνίζουν. Έχουμε ερήμωση της Υπαίθρου, σεβασμιότατε.
1: Σωστό, γιατί υπάρχει αυτή η λεγόμενη αστιφίλια, το μεγάλο πρόβλημα,
0: ναι,
1: το οποίο επικρατεί στην εποχή μας. Βέβαια υπάρχουν πολλοί λόγοι που έγινε αυτό το πρόβλημα. Εγώ εδώ είμαι Μητροπολίτη σε μια μικρή Μητρόπολη, δεν έχω μεγάλη Μητρόπολη. Είναι μόνο η Ναύπακτο στην πραγματικότητα, που έχει κάπου απογραφεί 10.500 ανθρώπους, αλλά μένουν περισσότεροι. Και τα χωριά τα οποία είναι πράγματι έρημα. Ιδίως τα χωριά τα οποία, από το οποίο κατάγεστε, πάνω τη Γραμμένη Οξιά και τα λοιπά. Η Γραμμένη Οξιά είναι η Μαδρινή, η Λεύκα, η Κηδονιά, η Καλονή. Ωραία νησιά. Είναι ελβετικά νησιά, ωραία χωριά. Ελβετικά χωριά. Δηλαδή αν πάει κανείς εκεί, ζει την Ελβετία. Και ο κόσμος έχει φύγει. Ναι. Καταλαβαίνω βέβαια γιατί έχει φύγει. Γιατί, τέλος πάντων, άλλαξαν οι συνθήκες ζωής. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ διότι επιστρέφουν μερικές έστω μέρες το χρόνο.
0: Και η γιορτή της Παναγίας είναι μία αφορμή, έτσι, για να ζήσει ξανά, να ζήσουν ξανά τα χωριά.
1: Βεβαίως, συγκεντρώνονται και πηγαίνω όπου μπορώ και περιφέρομαι τα χωριά, mm-hmm. και γυρίζω όλα τα χωριά να δω τους ανθρώπους. Μου αρέσει να κάνω την παράκληση της Παναγίας, mm-hmm. μου αρέσει, mm-hmm. να κάνω τη λειτουργία. Μετά να πηγαίνω στο καφενείο ή στην πλατεία του χωριού, να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους. Μερικοί άνθρωποι με περιμένουν, mm. για να μου λένε διάφορα ερωτήματα που έχουν, θεολογικά, υπαρξιακά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά. Και μου αρέσει αυτό.
0: Απλά να διευκρινίζω ότι αυτό που αναφέρετε, σεβασμιότατε, ότι κάθεστε στο καφενείο, αυτό δεν είναι δεκάλεπτο, δεν είναι μισάωρο, δεν είναι μία ώρα. Θα καθίσετε επί 2, 3 και 4 ώρες μέχρι ότου να συνομιλήσετε με όλους και να απαντήσετε σε όλους.
1: Ναι, και να τους χαιρετήσω όλους. Και
0: όλους.
1: Να πηγαίνω και, ναι, τους χαιρετώ όλους. Ναι. Υπάρχουν στην πλατεία 2-3 καφενεία. Ναι. Δεν πας στο ένα καφενείο, πάει στο δεύτερο,
0: έτσι,
1: και στο τρίτο.
0: Σωστά.
1: Για να μην γίνονται διακρίσεις. Και τους χαιρετώ όλους. Ναι. Και τους λέω, μάλιστα, ξέρετε, εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν ζητώ την ψήφο σας. Αλλά την αγάπη σας. Και εκφράζω την αγάπη σας. Την αγάπη μου σε εσάς και θέλω και τη δική σας αγάπη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το ότι γυρίζουν οι άνθρωποι έστω για λίγες μέρες, mm-hmm. στα χωριά που έζησαν οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους, οι προπαππούδες τους, και χαίρονται και παίρνουν το οξυγόνο και παίρνουν και οξυγόνο από τη φύση, αλλά και το, θα μου επιτρέψετε να πω, και το ψυχολογικό και το πνευματικό οξυγόνο και το εκκλησιαστικό και το πολιτιστικό οξυγόνο. Γιατί, διότι καθώς συγκεντρώνονται, θυμούνται και τα πανηγύρια τους.
0: Έτσι.
1: Με τα κλαρίνα τους χορεύουν, τραγουδάνε. Όλη αυτή η πολιτιστική παράδοση χρόνια καλλιεργήθηκε σε αυτόν τον τόπο. Επανέρχεται, είναι πολύ καλό και το χαίρομαι.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω, όχι μόνο από την Αθήνα και από την Πάτρα και από Θεσσαλονίκη, έρχονται από την Αμερική. Βλέπω πολλούς ανθρώπους στην Αμερική, τον Καναδά, οι οποίοι έρχονται αυτές τις ημέρες στα χωριά τους, εκκλησιάζονται, και χαίρομαι ότι πέρα από το στενό εκκλησιαστικό καθήκον που κάνουν και το κοινωνικό καθήκον να ανοίξουν τα σπίτια τους, έχουν και τα πανηγύρια τους, πανηγυρίζουν, γλεντάνε, χορεύουν, διασκεδάζουν. Είναι μια αναψυχή, γιατί στην εκκλησία δεν καταρχούμε το σώμα, έχουμε την ψυχή, έχουμε και το σώμα, τον όλο άνθρωπο.
0: Ναι. Σεβασμιότατε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, ακριβώς με αυτή την αναφορά σας για τους απόδημους Έλληνες, μου δίνετε αυτή τη γέφυρα για να μιλήσουμε και για αυτήν την εκδήλωση που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Ναυπακτίας μαζί με τη Μητρόπολη, ακριβώς για αυτούς, για τους απόδημους.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενθύμηση. Είναι πράγματι από τότε, πριν 30 χρόνια που ήρθα στη Μητρόπολη, διεπίστωσα ότι υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ των ντόπιων και των αποδήμων, οι οποίοι είναι μακριά από το Δήμο της Ναυπάκτου. Και επίσης διαπίστωσα ότι πάρα πολλοί Ναυπάκτοι είναι ευεργέτες. Δηλαδή πήγανε στην Αμερική και αλλού στο Καναδά και τα λοιπά, και στην Αυστραλία, και βλέπουν τον τόπο τους. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Καλίνικος, ο γέροντάς μου. Έλεγε σε κάποιον, τώρα που θα πας στην Αμερική, θέλω να γίνεις αλήθωρος. Αλήθωρος είναι ένας ο οποίος δεν έχει, τα μάτια του δεν έχουν ίδια κατεύθυνση. Το ένα κοιτά δεξιά, το άλλο αριστερά. Και λέει, δηλαδή, τι να αρρωστήσεις? Όχι. Με το ένα μάτι σου να σπουδάζεις και το άλλο μάτι να βλέπεις την Ελλάδα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτσι πολιτιστικά και πνευματικά αλήθωροι. Και υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Παχαλάμπους, για παράδειγμα, που διέθεσαν όλη την περιουσία τους για να γίνουν διάφορα έργα στην Ναύπακτο, όπως έχουμε τη βιβλιοθήκη, έχουμε το Παχαραλάμπιο Ίδρυμα, τα άλλα ιδρύματα, το στάδιο. Οπότε από τότε θεώρησα ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμήσουμε. Επειδή έρχονταν πολύ το καλοκαίρι στην Ναύπακτο και κάναμε κάθε καλοκαίρι, αφιερώνουμε μια Κυριακή, κάναμε θεία λειτουργία, κάναμε το μνημόσυνο και επίσης τιμούσαμε τους Ναυπακτίους. Και φέτος το κάναμε σε συνοδιοργάνωση με το Δήμο. Είναι ένα πολύ ωραίο πανηγύρι στο λιμάνι, το όμορφο λιμάνι της Ναυπάκτου, το ενετικό λιμάνι, πολύ
0: το
1: όμορφο,
0: οποίο έχει ανακαινιστεί, να πούμε έτσι, και έχουν γίνει πάρα πολύ καλά έργα, όπως και στο κάστρο γενικά. Έχει δοθεί μέρημνα και το Υπουργείο Πολιτισμού,
1: και θα κάνουμε τα εγγένεια τώρα το καλοκαίρι, στην 29 του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: 28 το βράδυ θα γίνουν τα αρχική υπουργός πολιτισμού, πιθανόν και ο πρωθυπουργός. Θα γίνουν τα εγγένη, μεγάλη γιορτή. Είναι πραγματικά μια όμορφη πόλη στην Ναύπακτος, με το λιμάνι της, το οποίο έχω την τιμή να μένω μέσα στο λιμάνι. Εδώ είναι η Μητρόπολης. Λοιπόν, κάνουμε αυτή την εκδήλωση με την παραδοσιακή χοροδία της σειράς Μητροπόλεως. Δημιουργήσαμε μια χοροδία παραδοσιακής μουσικής. Εκτός υπάρχει και εδώ μεικτή χοροδία πολύ σημαντική στην Ναύπακτο. Δημιουργήσε με η Ράμη Τρόπολη αυτό, μαζί με δύο χορευτικά συγκροτήματα. Οπότε ήταν και η χοροδία, ήταν και τα όργανα τα οποία έπαιζαν.
0: Μάλιστα.
1: Και τα δύο χορευτικά τα οποία χόρευαν, πλήθος κόσμου. Ήταν μια πολύ ωραία γιορτή.
0: Και που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

0: πραγματικά.
1: Γιατί εκτός από ένας ιεράρχης, πολυγραφότατος, θα έλεγα όλα αυτά νωρίτερα, είστε και ένας φιλόσοφος παράλληλα. Και ξέρετε, μου αρέσει πολύ να σας ακούω, διότι ανοίγετε τη σκέψη, ανοίγετε το πνεύμα, ανοίγετε ορίζοντες, βάζετε προβληματισμούς και όλα αυτά είναι εξαιρετικά γόνιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
0: Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που μίλησα μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά, ό,τι και αν κάνετε αυτές τις ημέρες. Καλό 15 Αύγουστο, με υγεία για όλους και για όλες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 6 το πρωί στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας.
2: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφτου Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι τελευταίοι αδειούχοι παραμονή του 15 Αυγούστου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 μέχρι τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της χώρας. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σύβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα να αντιμετωπίζουν μικρές αιστείες φωτιάς. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% τη συνολική έκταση τη Κασάνδρα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό τον Μπάσαρ Αχτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και

0: της θαλάσσιας ασφάλειας. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συζητούν για τις ελληνικές θέσεις σε τιμερές τεχνικό επίπεδο. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό προετοιμάζει την αντικατάσταση του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου Αβραμ Λίνκον από τον Τζορτζ Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή μετά το Σάλο που προκλήθηκε για τις συνθήκες διαβίωσης και την επιβάρυνση του πληρώματος μετά από μήνες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Αβραμ Λίνκον βρίσκεται σε ανάπτυξη για περισσότερες από 250 ημέρες, ενώ έχει συμπληρώσει περίπου 200 ημέρες χωρίς να πραγματοποιήσει επίσκεψη σε λιμένα. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε εντελώς διαστρεβλωμένες τις αναφορές για την κατάσταση στο αεροπλανοφόρο. Τα σχετικά δημοσιεύματα διέψευσε κατηγορηματικά και η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπολείμματα πουλιών εντοπίστηκαν σύμφωνα με το Reuters στον κινητήρα του Boeing της Ryanair που είχε παρουσιάσει σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωσή του από την Ελλάδα στις 10 Ιουλίου όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και έσπασε παράθυρο της καμπίνας με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να παρασυρθεί εν μέρει προς το άνοιγμα. Το νέο στοιχείο περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο είχε αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δικτύο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Η ΕΠΑ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από σήμερα στις 12 το μεσημέρι τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χάντις Κράλοβε για τα play-offs του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδα με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΆΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο ενώπιση των δύο κρίσιμων αγώνων με τη Χάντις Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στο Γιώργο Μουρούτη.

Καλημέρα, παραμονή 15 Αυγουστού σήμερα στο κέντρο της καλοκαιρινής περίοδου, στο επίκεντρο του καλοκαιριού. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά, στο μικρόφωνο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια από τον Δημήτρη Στούμπο, ο οποίος είναι στις καλοκαιρινές του διακοπές, βρίσκεται στις καλοκαιρινές του διακοπές. Ελπίζω σήμερα να μην έμπλεξε με μετακινήσεις, με πλοία κλπ, γιατί υπάρχει τουλάχιστον στο λιμάνι του Λαβρίου και της Ραφίνας απόπλους των πλοίων. Νομίζω ότι θα περιμένουμε και μια ενημέρωση τις επόμενες ώρες, ίσως τα επόμενα λεπτά, νομίζω μετά τις 11 θα γίνει η επίσημη ενημέρωση, πώς θα κινηθεί αυτό. Πολλοίς κόσμος ενδιαφέρεται να γνωρίζει, γιατί θα αποχωρήσει σήμερα για το τριήμερο, διήμερο μάλλον, του 15 Αυγουστού. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα της εορτής της Παναγίας, οπότε πολλοίς κόσμος που δούλευε μέχρι και δουλεύει μέχρι και σήμερα θα αναχωρήσει για το χωριό του, για τους τόπους των διακοπών του και για τον τόπο που βρίσκεται πιθανόν η οικογένειά του ή η οικογένειά τους ή οι παρέες των ανθρώπων που θα φύγουν. Ακούτε λοιπόν Sky, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μέλινα Σαμαραδέλη, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου.

είπα, υπάρχει απόπλου στο λιμάνι Λαβρίου. Υπάρχει προφανώς απαγορευτικό στον απόπλου στο λιμάνι του Λαβρίου και της Ραφίνας. Αναμένουμε σε λίγο τις επίσημες ανακοινώσεις, εάν αυτή η απαγόρευση θα παραταθεί.

ότι υπάρχουν στην Αθήνα και τροποποιήσεις και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα Παρασκευή και την Δευτέρα 17 Αυγούστου εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής ημέρας, ενώ το Σάββατο, αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου, ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Καλό είναι να επικοινωνήσετε είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών στο 111-85, είτε μέσω της εφαρμογής OASA Telematics, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια. Επίσης, στις συγκοινωνίες των μέσων σταθερής τροχιάς, στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και στον τραμ, και στο τραμ, κατά το χρονικό διάστημα του 15 Αυγούστου, δηλαδή αύριο και την Κυριακή, θα υπάρχουν επίσης αραιότερα δρομολόγια, οπότε και εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω του site της stasi.gr. Νομίζω ότι λογικό είναι αυτό, η πόλη είναι άδεια, άρα οι ανάγκες είναι μικρότερες αυτές τις ημέρες, και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού. Πολλοί από τους ανθρώπους που εργάζονται αυτές τις μέρες λείπουν, κάνουν χρήση όπως όλοι μας της καλοκαιρινής τους άδειας. Στις ειδήσεις της ημέρας, μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο είναι το μπλόκο που έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε 3 μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο, όπως γνωρίζετε ήδη, αλλά τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες αδειοδοτούνται τα 3 πανεπιστήμια τα συγκεκριμένα, τα οποία είχαν υποβάλει τις αιτήσεις τους. Οπότε υπάρχει από εδώ και πέρα μια διαδικασία. Νομίζω ότι θα επανεξετάσουν τις προϋποθέσεις τα πανεπιστήμια αυτά και θα ξαναυποβάλουν τις αιτήσεις τους. Επίσης, μια είδηση που εγώ θεωρώ πολύ σημαντική σήμερα είναι η επικοινωνία του Γεραπετρίτη με τον του Υπουργού μας των Εξωτερικών, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Και είναι σημαντική, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, χθες είχε επικοινωνήσει με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντική η είδηση, διότι η Ελλάδα φαίνεται ότι συζητάει και με τις δύο πλευρές και είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη, όντας όμως σε μια θέση με μεγάλη υψηλή γεωστρατηγική αξία.

0: Όμως, εντάξει, αυτά τα συζητάμε κάθε μέρα, τα πολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τα ζητήματα της οικονομίας. Σήμερα ο περισσότερος κόσμος προετοιμάζεται για την μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου, το λεγόμενο Πάσχα του καλοκαιριού, την ημέρα κοίμησης της Παναγίας. Πέραν της μεγάλης γιορτής, γιορτάζουν και πολλά σπίτια. Το όνομα Μαρία ίσως είναι το πιο συνηθισμένο. Λέω ίσως γιατί έχουν αλλάξει τα στατιστικά τα τελευταία χρόνια. Είναι το πιο συνηθισμένο και απαντάται σε όλα τα σπίτια, σε συνδυασμό και με το αντρικό και το γυναικείο, το Παναγιώτης και το Παναγιώτα. Νομίζω ότι ένα στα δύο, ένα στα τρία σπίτια γιορτάζουν την αυριανή μέρα. Και δεν μπορούμε την μέρα αυτή, που όλοι ουσιαστικά καθορίζουμε τη ζωή μας με βάση την εορτή της Παναγίας και τις διακοπές μας και την καθημερινότητά μας και τα γλέντια μας, να μην έχουμε έναν άνθρωπο, έναν ιεράρχη που θα μας μιλήσει για την αξία αυτής της ημέρας. Και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο τηλεφωνική μας γραμμή τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον Σεβασμιότατο κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος είναι και διαπρεπής θεολόγος. Συζητάμε για όλα τα ζητήματα, όμως δεν συζητάμε για το επίκεντρο, αν θέλετε, της ημέρας αυτής, που είναι η γιορτή της Παναγίας. Καλημέρα, την ευχή σας.
1: Καλημέρα κύριε Μωρούτη, και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες είναι δύσκολο το πρόγραμμα και το δικό σας. Κάθε μέρα έχετε και λειτουργίες
1: και
0: ακολουθίες. Λέγεται Πάσχα του καλοκαιριού ο 15 Αύγουστος. Γιατί η κοίμηση της Θεοτόκου είναι τόσο σημαντική γιορτή, έστω και συμβολικά, Σεβασμιότατε?
1: Γιατί όλος ο μήνας Αύγουστος στιγματίζεται, χαρακτηρίζεται από εορτές που αφορούν το πρόσωπο της Παναγίας. Και αυτό θα συνεχιστεί και περίπου τις πρώτες ημέρες του μηνός Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, ο λαός στη λαϊκή ευσέβεια, του οποίου η Παναγία έχει μια πρωτεύουσα θέση, γι' αυτό και της έχει δώσει πάρα πολλά επωνύμια, είναι περίπου, έχουν μετρηθεί στις 5.000 αυτά τα επωνύμια.
0: 5.000. Και κάθε χαρακτηρισμός, μου επιτρέπετε τη διακοπή, έχει να κάνει και με τοπικά έθιμα και γεωγραφία σε κάθε περίοδο.
1: Και αυτό λέω ότι είναι έκφραση της λαϊκής ευσέβειας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχει χαρακτηρίσει λοιπόν αυτό το μήνα και τον έχει αφιερώσει στην Παναγία. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη διάσταση, το ότι το πρόσωπο της Παναγίας είναι συνυφασμένο και με την εθνική συνείδηση και την εθνική παράδοση. Μην ξεχνάτε την υπέρμαχο στρατηγό. Μην ξεχνάμε την Παναγία την Ελευθερώτρια, που έχουν να κάνουν με ιστορικούς σταθμούς αυτής της πορείας του έθνους και της πατρίδος. Αυτός είναι ένας άλλος χώρος, μια άλλη διάσταση σεβασμού, τιμής και αποδοχής του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Όλοι λοιπόν αυτοί οι δύο πόλοι, η λαϊκή ευσέβεια με τα τοπικά ήθη και έθιμα που συνδέεται το πρόσωπο της Θεοτόκου και η εορτή της Θεοτόκου, και η εθνική συνείδηση και παράδοση, έρχονται να δημιουργήσουν αυτή την πληθώρα των επωνυμιών για να δώσουν όχι διάφορα πρόσωπα, τα ονόματα αυτά, τα επώνυμα αυτά δεν σημαίνουν διάφορα πρόσωπα της Θεοτόκου. Ένα είναι το πρόσωπο της Θεοτόκου, αλλά η αναγνώριση σε αυτό το πρόσωπο κάποια συγκεκριμένη λειτουργικότητος, κάποιου συγκεκριμένου χαρακτηριστικού, που αυτό φανερώθηκε μέσα στην ιστορία και έχει να κάνει είτε με τον τόπο είτε με κάποιους ανθρώπους.
0: Μήπως παίζει όμως ρόλο και το χαρακτηριστικό, το ότι η Παναγία είναι η μητέρα του Θεού, του Χριστού? Άρα ταυτίζουμε και τη δική μας μητέρα, που έχει πολύ ισχυρή, έτσι, πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικογένεια, με την Παναγία.
1: Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται ως η μητέρα όλου του κόσμου. Και αυτός ο χαρακτηρισμός της απεδόθη και η αναγνώριση, διότι ακριβώς μέσα από το έχω της, μέσα από την παρουσία της, μέσα από τη συμβολή της, έδωσε τη δυνατότητα σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος να απολάβει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν η Παναγία δεν είναι μόνο η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά είναι και η μητέρα όλου του κόσμου. Γιατί δίνει τη δυνατότητα της σωτηρίας.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και το εξής. Αν υποθέσουμε ότι και πράγματι υπάρχει μια στροφή του κόσμου που επιστρέφει στις εκκλησίες τα τελευταία χρόνια, αν υποθέσουμε ότι κάθε Κυριακή στην εκκλησία συμμετέχουν 10 άνθρωποι, την ημέρα της εορτής της Παναγίας αυτός ο κόσμος πολλαπλασιάζεται και πολλαπλασιάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό που το αποδίδεται.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η Παναγία έχει να κάνει με την ίδια την ανθρώπινη, την ανθρωπότητα τη δική μας, γιατί από εμάς προέρχεται, καταλαβαίνετε ότι γίνεται αμέσως σημείο αναφοράς, μέσα από το οποίο προβάλλεται ως πρότυπο προς την αγιότητα. Αυτή η προβολή είναι που δημιουργεί τη δυναμική των πιστών να έρθουν να αποδώσουν την τιμή και το σεβασμό και τη λατρεία στο πρόσωπο της Θεοτόκου.
0: Mm-hmm.
1: Σχεδόν σε όλες τις θεομητορικές εορτές η πιστή είναι πάρα πολύ στις εκκλησίες. Όπως και ανάλογα είναι για τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και η Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Υπάρχει και κάτι πιο προσωπικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι που για σας να χαρακτηρίζει το 15 Αύγουστο, κάποια ανάμνηση, κάποια εμπειρία, κάποιο χαρακτηριστικό?
1: Ακούστε, εμπειρίες υπάρχουν πάρα πολλές από τη στιγμή που ζούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και από τη στιγμή που διακονούμε αυτό το χώρο. Οι εμπειρίες από τη σχέση μας με τους Αγίους της Εκκλησίας και προπαντός με το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι μια καθημερινή κατάσταση για μας. Βεβαίως έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις, όπως είναι όταν εκλήθη για πρώτη φορά να πάω στην Τίνο, αυτό το μεγάλο προσκύνημα, ή στη Σουμελά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε εμπειρίες και σχέσεις από αυτήν την λειτουργική μας και ορτολογική μας σχέση και αναφορά με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποτέ δεν υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω, ο οποίος θεωρεί ότι ανήκει στην Εκκλησία και έχει αποστρέψει το πρόσωπό του από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι αυτό ακριβώς το πρόσωπο στο οποίο όλοι προστρέχουμε και από το οποίο ετούμεθα τη δική της πρεσβεία και παρησία απέναντι στον Υιό και Λόγο του Θεού, το Χριστό δηλαδή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμβολή σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Φαντάζομαι στην Μεσσηνία θα
1: έρθει. Ναι, ναι, εδώ θα είμαι. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται για την τιμή την οποία αποδίδει στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και νομίζω ότι όλοι θα ζήσουμε εδώ μια νέα πορεία και μια νέα κατάσταση.
0: Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο.
1: Επίσης, κύριε Μουρούτη, χάρηκα και εγώ για την επικοινωνία και εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και η πρεσβεία της Υπεραγίας Θεοτόκου να είναι στη ζωή όλων σας.
0: Να είστε καλά.

επιστρέψαμε. Επειδή πολλοίς κόσμος ήδη αρχίζει να κινείται, αρχίζει να φεύγει προκειμένου να πάει στα μέρη που θα γιορτάσει το 15 Αύγουστο, εμείς να πούμε ότι κατά τη φετινή έξοδο του 15 Αύγουστο το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί μια πολύ σημαντική δράση με στόχο να μειώσουμε την ρύπανση στο οδικό δίκτυο και, και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Μοιράζουμε 30.000 χάρτινες σακούλες, το Όλοι Μαζί Μπορούμε μοιράζει 30.000 χάρτινες σακούλες στα διόδια. Θα διανεμηθούν αυτές οι σακούλες στους οδηγούς, εθαρρύνοντας έτσι την διατήρηση καθαρών δρόμων. Με μια απλή κίνηση, με την συλλογή των απορριμμάτων μέσα στο όχημα και την απόρριψή τους σε κάδους, όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον. Η δράση πραγματοποιείται σήμερα στα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών, των Μαλγάρων, με την στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού, καθώς και της Εγνατίας Οδού. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων. Είναι μια δράση που μας έχει συνηθίσει σε αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια δράση που ουσιαστικά βοηθάει και κυρίως στην συνειδητοποίηση ότι και εμείς έχουμε ευθύνη εναντί του περιβάλλοντος, αλλά και δίνει και το κίνητρο σε πολλούς ανθρώπους προκειμένου τα σκουπίδια μας να μην τα αφήσουμε όπου και όπου, αλλά να τα πάρουμε μαζί μας και να τα αποθέσουμε όπως πρέπει.

Επιστρέψαμε, θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ενημερώσω ότι υπάρχει μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Γαλατά του Δήμου Ναυπακτίας στην Αίτιολο Ακαρνανίας. Ήδη έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική και 14 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν αυτή την πυρκαγιά. Αν έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
2: Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι τελευταίοι αδειούχοι παραμονή του 15 Αύγουστου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Στα λιμάνια οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι τουλάχιστον μέχρι τις 4 το απόγευμα απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν τα πρωινά δρομολόγια. Τα υπόλοιπα αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής, όπως και τα πλοία προς τον Αργοσαρονικό. Σε ύψιστο συνεγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα 59χρονος που συνελήφθη στη Συνδό για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξεραχόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβερη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε στη γραμμή μας τον συνάδελφο τον Γιώργο Στεφάνου, ο οποίος βρίσκεται στα διόδια της Ελευσίνας και παρακολουθεί την δράση του Όλοι Μαζί Μουρούμε για την διανομή των χάρτινων σακουλών στους οδηγούς που φεύγουν, εγκαταλείπουν την Αθήνα και πάνε στα μέρη όπου θα περάσουν τον 15 Αύγουστο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μια δράση που έχει γίνει θεσμός σε κάθε μεγάλη έξοδο, έτσι και φέτος. 30.000 χάρτινες σακούλες σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης των διοδίων, την Ολυμπία Οδό, τη Νέα Οδό και την Εγνατία Οδό, διανέμονται στους οδηγούς που περνούν τα διόδια της Ελευσίνας, των Αφιδνών και των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, για να πάνε στις διακοπές τους, με στόχο φυσικά το να διατηρηθεί καθαρό το οδικό δίκτυο, να μειωθεί η ρήπανση και να προστατευτεί το περιβάλλον. Με μια απλή κίνηση συλλέγουμε τα απορρίμματα μέσα στο όχημα στη σακούλα και στη συνέχεια απορρίπτουμε αυτήν σε ένα κάδο ώστε να διατηρήσουμε καθαρούς τους ελληνικούς δρόμους. Η δράση πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί μέχρι και να εξαντληθούν όλα τα αποθέματα που ελπίζουμε να γίνει σύντομα το μεσημέρι, που θα αυξηθεί και η κίνηση.
0: Γιώργο, μέχρι στιγμής υποθέτω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη κίνηση ακόμα.
1: Η κίνηση έχει μια φυσιολογική ροή, αυξημένη μεν, αλλά αρκετά ομαλή, αλλά αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και του απογεύματος.
0: Οι οδηγοί πώς υποδέχονται την κίνηση?
1: Πάρα πολύ θερμά. Επειδή είμαι και η πρώτη φορά που το καλύπτω, οφείλω να σου ομολογήσω ότι είναι πολύ θερμή η υποδοχή της πρωτοβουλίας και πολλοί μας δήλωσαν ότι οι ίδιοι έχουν στο νου τους πάντα να προσέχουν τόσο την αποκομιδή των απορριμμάτων τους, να την κάνουν μέσα στο κίνητο και να τα πετάνε μετά σε ένα κάδο, και φυσικά αυτής πρέπει να σκέφτονται πάντα και τα αποτσίγαρα, τα μαζεύουμε στο τασάκι του αυτοκινήτου και τα διάζουμε στη συνέχεια σε αυτό το σακουλάκι και το πετάμε. Δεν πετάμε ειδικά αυτές τις μέρες τα τσιγάρα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
0: Ποτέ δεν τα πετάμε, ειδικά αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Στεφάνου, για την επικοινωνία μας. Καλό 15 Αύγουστο. Ήταν ο Γιώργος Στεφάνου από τα διόδια της Ελευσίνας. Καλύπτει την δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για την διανομή των χάρτινων σακουλών σε όλους τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική δράση με πολύ υψηλό συμβολισμό.

Επιστρέψαμε. Μια που ακούμε την πολύ ωραία μουσική επιλογή της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, εγώ θέλω να σας μεταφέρω δύο ειδήσεις που θεωρώ σημαντικές και θα τις βρούμε μπροστά μας. Είναι δύο ειδήσεις που αφορούν πολύ κόσμο, γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Πρώτον, η Meta κάθισε στο εδόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε 29 παρακαλώ πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που ζητούν αλλαγές στη λειτουργία των Facebook και του Instagram, των ψηφιακών εργαλείων, θα το λέγαμε, των κοινωνικών δικτύων του Facebook και του Instagram, επειδή προφανώς προκαλούν εθισμό. Θυμίζω ότι υπήρξε μια απόφαση στο παρελθόν που αποζημίωσε χρήστη του Facebook και του Instagram για εθισμό, και τώρα 29 πολιτείες πηγαίνουν στο εδόλιο την εταιρεία, τη μητρική εταιρεία, για το ίδιο ζήτημα. Επίσης, μια είδηση η οποία και αυτή θα μας απασχολήσει αφορά την μουσική πλατφόρμα, το Spotify, όπου ουσιαστικά κόβει τους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης. Στο παρελθόν πολλές παραγωγές ήταν προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης, στο πρόσφατο, πολύ πρόσφατο παρελθόν. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχει και ένα πολύ σύγχρονο κομμάτι ελληνικό, το οποίο θεωρείται προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αγνώστου προελεύσεως και μάλιστα είναι σκιώδης η παραγωγή του. Το Spotify σιγά σιγά θα αρχίσει να βάζει φίλτρο, κόφτη, σε αυτά τα κομμάτια, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα πέραν της εντός εισαγωγικών παραπλάνησης, ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. Για να παραγάγει κάποιος ένα κομμάτι, μια μουσική παραγωγή, αυτή βασίζεται σε πολλά πολλά διαφορετικά κομμάτια που κάποιοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει. Άρα κάπου θα πρέπει να αποδοθούν δικαιώματα, και δυστυχώς δεν αποδίδονται σε κανέναν. Είναι μια σημαντική είδηση η οποία νομίζω στο επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει, γιατί απασχολεί και την καθημερινότητα πολλών από εμάς.

0: μετά από αυτές τις τεχνολογικές ψηφιακές ειδήσεις, τις ειδήσεις της νέας εποχής, ας προσγειωθούμε στο πνεύμα των ημερών, στο πνεύμα των ημερών που ήδη βρισκόμαστε περισσότεροι από εμάς, στο πνεύμα του 15 Αύγουστου, και έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Μανώλη Βαρβούνη, καθηγητή λαογραφίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Θράκη, που θα μας μιλήσει για αυτό που οι περισσότεροι από μας ζούμε ή θα ζήσουμε αυτές τις ώρες, αυτές τις ημέρες, τα έθιμα και τη λαογραφία που συνοδεύουν την εορτή του 15 Αύγουστου. Πώς, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς ο 15 Αύγουστος έγινε τελικά η μεγαλύτερη θερινή γιορτή της Ελλάδας και γιατί απέκτησε τόσο μεγάλη θέση στην ελληνική λαϊκή παράδοση?
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια μεγάλη από μόνη της γιορτή, μια μεγάλη θεομητορική γιορτή, και βεβαίως στον παραδοσιακό πολιτισμό συνδυαζόταν με τις θερινές εργασίες. Είναι σε ένα σημείο κατά το οποίο οι πολλές και κοπιαστικές θερινές εργασίες ίσως πλην του τρίγου έχουν τελειώσει και δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι δουλειές, οι αντίστοιχες κοπιαστικές του φθινοπόρου. Άρα σε ένα σημείο που μπορούσαν οι άνθρωποι να γλιτήσουν, να ξεκουραστούν μερικές μέρες. Και στα νεότερα χρόνια βέβαια συνδέεται με τις θερινές διακοπές. Είναι το πικ, θα λέγαμε, το αποκορύφωμα των θερινών διακοπών, που και αυτό έχει τη σημασία του για τα γλέντια, για τα πανηγύρια, για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά φυσικά, όπως είπα και πριν, είναι και μια γιορτή που από μόνη της έχει μεγάλο θρησκευτικό ενδιαφέρον, διότι αφορά την Παναγία, που είναι ένα ιερό πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό στο λαό, το μητρικό σύμβολο.
0: Το ερώτημα όμως είναι, ενώ σε άλλες θρησκευτικές εορτές υπάρχει μια ομοιομορφία, εδώ γιατί έχουμε τόσες διαφορετικές τοπικές εκδοχές, ή αν θέλετε έχουμε τόσα διαφορετικά ονόματα, τόσες διαφορετικές ονομασίες για την Παναγία, αλλά και διαφορετικά έθιμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας?
1: Να σας πω, ομοιομορφία δεν είχαμε στον παραδοσιακό πολιτισμό ούτε στις άλλες γιορτές. Mm-hmm. Απλώς έχει επικρατήσει στις μέρες μας να υπάρχει μια ομοιόμορφη αντίληψη για αυτές. Πάντα υπάρχουν τοπικές παραλλαγές. Όσον αφορά την Παναγία, υπάρχουν τόσες πολλές, ας πούμε, ονομασίες, οι επωνυμίες της Παναγίας, ακριβώς διότι, όπως σας είπα, είναι το μητρικό πρότυπο, το μητρικό σύμβολο, το πρότυπο της μητέρας. Μια μορφή ιδιαίτερα αγαπητή, την οποία όλοι προστρέχουν και που όλοι θέλουν να την οικειοποιηθούν. Ο καθένας θέλει να έχει τη δική του Παναγία, την Παναγία του χωριού του, την Παναγία του νησιού του, την Παναγία της περιοχής του. Γι' αυτό βλέπετε και όλα αυτά τα ονόματα που στην ουσία συμβάλλουν σε αυτή την ψυχολογική οικειοποίηση της Παναγίας. Η Παναγία, η Καταπολιανή, είναι η δική μας Παναγία. Η Μεγάλη Παναγία είναι η δική μας Παναγία. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό υπόβαθρο.
0: Αυτά τα υπόβαθρα, η οικειοποίηση της Παναγίας βασίζεται και σε δοξασίες που συνοδεύουν οι μύθους, οι παραστάσεις, οι αφηγήσεις για θαυματουργές, εικόνες, τάματα, λιτανίες κλπ.
1: Βέβαια, κάθε περιοχή έχει το δικό της, τη θυγή της Παναγία, τη θαυματουργή, με την εικόνα της, με την εκκλησία της, με το μοναστήρι της, έχουμε αντίστοιχα πανηγύρια. Και βέβαια, εάν δούμε συνολικά τα έθιμα, δηλαδή σε όλο τον ελληνικό λαό, βλέπετε ότι μπορούν να τυποποιηθούν σε ορισμένες βασικές κατηγορίες με πάρα πολλές παραλλαγές. Είπατε πριν, οι λιτανίες. Μια βασική παράμετρος είναι οι λιτανίες, που όμως σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικές. Αλλού παίρνουν την Παναγία από το μοναστήρι, την κατεβάζουν στην πόλη και μένει εκεί κάποιες μέρες. Αλλού την περιφέρουν με άλογα. Αλλού την πηγαίνουν με τα πόδια από τη μια περιοχή του νησιού στην άλλη. Υπάρχουν αυτές οι τοπικές παραλλαγές που όμως, αν τις δούμε κάπως έτσι με κάποια επισκόπηση, καταλαβαίνουμε ότι μπορούν να ενταχθούν σε κάποιες κατηγορίες και δημιουργούνται και σήμερα που μιλάμε έθιμα για την Παναγία. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο επιτάφιος της Παναγίας, δηλαδή το να έχουν δημιουργηθεί εγκόμια κατά το πρότυπο των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής και να ψάλλονται, αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, από το Ιεροσολυμητικό τυπικό, πέρασε σε ορισμένες περιοχές που είχαν σχέση με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τέλη του 18ου και του 19ου αιώνα, όπως η Σάμος που βρίσκομαι τώρα και σας μιλάω, η Πάτμος κλπ. Και κατόπιν, ακριβώς επειδή είναι ένα θεαματικό τελετουργικό, το οποίο αρέσει στους ανθρώπους, αρέσει το θεαματικό τελετουργικό στους ανθρώπους, άρχισε να επαναλαμβάνεται σε διάφορες περιστάσεις. Θα δείτε, ας πούμε, ότι στη Σύρο καθιερωμένο είναι να γίνεται μαζί με την τελευταία παράκληση και έγινε προχθές. Σε άλλες περιοχές γίνεται 2-3 φορές. Γίνεται την προπαραμονή, γίνεται την παραμονή, γίνεται ενημέρα σε διάφορες περιοχές.
0: Επικαιροποιούνται τα έθιμα και ενσωματώνονται με τις τρέχουσες συνθήκες κάθε κοινωνίας και τις τρέχουσες, αν θέλετε.
1: Βέβαια. Βέβαια, όλα τα έθιμα. Όλα τα έθιμα
0: υπάρχουν αντίστροφα έθιμα που χάθηκαν ή κινδυνεύουν να χαθούν, έθιμα τα οποία έχουμε ζήσει ή αντιλαμβανόμαστε και εμείς στο πρόσφατο ή σχετικά πρόσφατο.
1: Παραδείγματος χάρη, η σύνδεση της Παναγίας με το ναυτικό βίο. Πριν από κάποιους αιώνες η Παναγία ήταν η προστάτης των ναυτικών. Σήμερα δεν είναι πια, σήμερα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Η σύνδεση της Παναγίας με το γεωργικό βίο. Για παράδειγμα, σε μεγάλα νησιά, σας είπα πριν το παράδειγμα της Σάμου, που δεν ήταν η ζωή η παραδοσιακή ναυτική, αλλά γεωργοκτηνοτροφική. Προστάτης βασική των γεωργών ήταν η Παναγία. Γι' αυτό βλέπετε και απόψε και αύριο γιορτάζουν τα περισσότερα από τα μισά χωριά του νησιού. Έχουν πανηγύρια. Διότι ήταν αγροκτηνοτροφική. Αυτό η σύνδεση δεν υπάρχει πια.
0: Το ερώτημα είναι, όλα αυτά τα παλαιά έθιμα ή και τα σύγχρονα έθιμα έχουν καταγραφεί επιστημονικά ή υπάρχουν σε βιβλιογραφία συγκεντρωμένα, μαζεμένα, τα οποία κάποιος να μπορεί να ανατρέξει, τουλάχιστον ιστορικός του μέλλοντος ή άνθρωπος που αναζητά μια βιβλιογραφία σχετική, ή υπάρχουν αποσπασματικές μελέτες?
1: Έχουν καταγραφεί χρόνια τώρα, από το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, οι λαογράφοι στην Ελλάδα εργάζονται συστηματικά. Ένα μέρος, περίπου το 1/3, έτσι πολύ χονδρικά, υπάρχει σε βιβλία τοπικά, η λαογραφία του τάδε χωριού, του τάδε νησιού, που έχει μέσα στοιχεία, και τα άλλα, τα περίπου 2/3, είναι σε χειρόγραφες καταγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα αρχεία της Ακαδημίας Αθηνών και των ελληνικών πανεπιστημίων. Είναι πάνω από 10-15.000 χειρόγραφες συλλογές με εκτενείς περιγραφές από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και μάλιστα επάλληλες κάθε δεκαετία, που βλέπουμε και την εξέλιξη. Ναι, υπάρχουν καταγεγραμμένα.
0: Και θέλω να σας γυρίσω λίγο σε μια άλλη, αν θέλετε, εξέλιξη των εθήμων της Παναγίας. Πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι η Παναγία σε επίπεδο εθήμων και σε επίπεδο λαϊκής αγάπης ακολούθησε τις παλαιότερες θεότητες του Ολύμπου και κατά πολλούς την θεά Αθηνά. Είναι έτσι? Δηλαδή, σχετικά έθιμα υπήρχαν και στην αρχαιότητα και τα οποία επικαιροποιούνται και μέσα από τη χριστιανική παράδοση και πίστη?
1: Βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι για το λαό, το τι πιστεύει ο λαός για το Θεό και τους Αγίους είναι θέμα της θρησκευτικής λαογραφίας. Το τι πιστεύει η Εκκλησία είναι θέμα της θεολογίας. Για το λαό υπάρχει μια ιδιαίτερη θρησκεία, η λαϊκή θρησκεία, που σε πολλά πράγματα διαφοροποιείται από την επίσημη. Εν προκειμένου, όταν έγινε ο εκχριστιανισμός του ελληνικού χώρου, ο οποίος έγινε βαθμιαία, έτσι από την εποχή του Αποστόλου Παύλου και μετά, ο λαός κράτησε πάρα πολλά από τα αρχαία έθιμα, που η Εκκλησία, σοφά κατά την άποψή μου, τα συμπεριέλαβε συχνά μέσα στα δικά της θέσμια, ακριβώς για να τα απορροφήσει. Θεές παρθένους, μητρικές τέτοιες μορφές, είχαμε και την Αθηνά και την Άρτεμη. Και βλέπετε ότι σε πολλές περιοχές έχουμε εκκλησάκια της Παναγίας που βρίσκονται κοντά ή δίπλα ή πάνω από τα ερείπια ναών της Αθηνάς ή της Άρτεμις, που είναι επίσης παρθένος θεά. Και πολλά είναι αυτά τα έθιμα τα οποία έχουν μεταφερθεί, όχι απαραίτητα στο 15 Αύγουστο, αλλά γενικότερα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, βλέπετε στον παραδοσιακό πολιτισμό τα φώτα πηγαίνανε και πλένανε τα εργαλεία τους, τα γεωργικά, στην θάλασσα, αφού πρώτα είχαν ρίξει το σταυρό. Έχουμε τη γιορτή των πλυντηρίων στην αρχαία Αθήνα, που κατέβαζαν το ξώανο της θεάς, το έπλαιναν στο φάλιρο και θεωρούσαν το νερό πλέον αγιασμένο. Έχουμε πολλές τέτοιες συνέχειες.
0: Που δείχνει και μια συνέχεια πολιτιστική του ελληνικού πολιτισμού στον χώρο, στον χώρο χρόνο.
1: Συνέχειες που συνυπάρχουν με ασυνέχειες. Το ίδιο συμβαίνει και στις πολύ σύγχρονες μορφές, όπως τα πανηγύρια. Βλέπετε μια διακύμαση, εγκαταλείπονται, ξαναεπιστρέφουν οι άνθρωποι σε αυτά, αλλά με κάποιες διαφορετικές όμως μορφές. και στην τέλεσή του. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία σήμερα για τους νέους που επιστρέφουν στα πανηγύρια. Βεβαίως έχουν επιστρέψει, αλλά δεν είναι ακριβώς τα ίδια πανηγύρια που ήταν το 1960 και το 70. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο η επιστροφή στην παράδοση των νέων σήμερα. Κατά την άποψή μου, αυτό συμβαδίζει με μια κλαμποποίηση της μουσικής των πανηγυριών.
0: Αν και κλείνοντας, κύριε καθηγητά, αν θα θέλατε να προτείνετε σε κάποιον συμπολίτη μας, σε κάποιον νεότερο, να δει έστω και για μία φορά στη ζωή του κάποιο έθιμο του 15 Αύγουστο, τι θα τον συμβουλεύατε να δει?
1: Κοιτάξτε, ως άνθρωπος θα το συμβούλευε να έρθει στη ΣΑΜ που βρίσκομαι και εγώ. Αλλά αυτό
0: έχει δύο τέλη,
1: είναι εντελώς υποκειμενικό. Είναι εντελώς υποκειμενικό. Πρέπει να σας πω ότι οι γιορτές της Παναγίας που αξίζει κανείς να παρευρεθεί υπάρχουν και σε πολλά νησιά. Θα τον συμβούλευα να περάσει κάποια στιγμή τη ζωή του από την Τίνο και να γιορτάσει ένας 15 Αύγουστο στην Τίνο, από την Πάρο με την Παναγία την Εκατονταπηλιανή, από την Παναγία τη Σουμελά όπου γιορτάζουν οι Πόντιοι, από την Παναγία τη Αγιάσου στη Μυτιλίνη. Δεν θα του έλεγα μόνο μία περιοχή. Γιατί τα έθιμα κάθε περιοχής έχουν τη δική του χάρη.
0: Μάλιστα.
1: Του πρότεινα να επισκέπτεται κάθε 15 Αύγουστο και διαφορετική περιοχή για να αγκαλιάσει αυτό το οποίο λέμε τον πλούτο και το ποικίλο, ωραίο, το ωραίο ποικιλόμορφο μοσαϊκό των ελληνικών εθίμων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας, κύριε καθηγητά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Βαρβούνης, καθηγητής λαογραφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά του για τα έθιμα του 15 Αύγουστου. Είδαμε ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα γιορτάζουν με διαφορετικό τρόπο τον 15 Αύγουστο παντού και κάθε τόπος έχει την ξεχωριστή του παράδοση, τα ξεχωριστά του έθιμα.
2: Oh, Father, tell me

έχουμε επιλέξει σήμερα, έτσι να έχουμε πιο θετικό κλίμα και να μην μεταφέρουμε τα αρνητικά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τις φωτιές, το απίθανο αυτό στιγμιότυπο με την μηχανή η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δίκιο φόρο στο ρεύμα στο οποίο κινείται. Να πούμε ότι γενικώς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί αλλά και προσεκτικοί αυτές τις ώρες, και πολύ προσεκτικοί γιατί η άνεμη είναι πολύ ισχυρή και περιμένουμε πυρκαγιές, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι να προσέχουμε, πρέπει να αποφεύγουμε τις λεγόμενες θερμές εργασίες. Να σας ενημερώσω για μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία ημιβήθηση ιστιοφόρου καταμαράν με σημαία Τουρκίας. Αυτό το πλοιάριο, αυτό το πλοίο το καταμαράν είχε 10 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε αυτό και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην θαλάσσια περιοχή δυτικά των Φλεβών. Νομίζω ότι υπό τον συντονισμό του ελληνικού λιμενικού αυτοί οι άνθρωποι θα τους περισυλλέξει τον λιμενικό, από ό,τι ενημερώνομαι. Έχουν μεταβεί στο σημείο 2 πλοιάρια του λιμενικού και υπάρχει κεντρικός συντονισμός. Μακάρι να πάνε όλα καλά για αυτούς τους ανθρώπους. Άλλη μία δυστυχώς δυσάρεστη είδηση, διότι αυτές τις ώρες με τόσο ισχυρούς ανέμους είναι πάρα πολύ δύσκολο το να κινούνται και αντίστοιχα σκάφη, και σκάφη με δυστυχισμένους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη. Πάντως οι 10 που έχουν περισυλλαγεί από την θάλασσα είναι καλά στην υγεία τους, οι 10 αλλοδαποί.

0: θυμίσω ότι όσοι θα φύγετε σήμερα από την πόλη, είτε από την Αθήνα είτε από την Θεσσαλονίκη, θα βρείτε στα διόδια μια χάρτινη σακούλα, περνώντας από τα διόδια, μια σακούλα που μοιράζει το όλοι μαζί μπορούμε, μια σακούλα η οποία ενθαρρύνει τους οδηγούς, όλους τους οδηγούς να απορρίψουν τα απορρίμματά τους εντός της σακούλας και μετά να την ρίξουν αυτή στα σκουπίδια, και χωρίς δηλαδή να ανοίξει κάποιος το παράθυρό του και να αφήσει ένα χαρτί στον δρόμο, όπως στο παρελθόν, ελπίζω όχι στο παρόν, στο παρελθόν είχαμε συνηθίσει να συναντάμε. Κάπου εδώ όμως σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η τελευταία εκπομπή πριν τον 15 Αύγουστο, μια εκπομπή που προσπαθήσαμε κυρίως να αναζητήσουμε τα έθιμα και τις παραδόσεις αυτής της ημέρας, μιας ημέρας που είναι μέρας εορτασμού για την Παναγία, αλλά και μέρας εορτασμού για πολλά από τα ελληνικά σπίτια και για πολλούς από τους ελληνικούς τόπους ανά την Ελλάδα. Φιλοξενήσαμε και τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον κύριο Χρυσόστομο, αλλά και έναν διαπρεπή λαογράφο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, που μας έδωσαν τη δική τους οπτική. Όμως τα έθιμα είναι έθιμα που είναι γεμάτα αναμνήσεις για τον καθένα από μας ξεχωριστά, και ο καθένας από μας ξεχωριστά αυτές τις αναμνήσεις τις συνδυάζει με προσωπικές δικές του οικογενειακές και όμορφες στιγμές. Σας εύχομαι έναν όμορφο 15 Αύγουστο, όπου και αν βρεθείτε, με όποιους και αν είστε. Και πριν κλείσω, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win. Η Big Win πάντα οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της πάντα της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta, που αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Την καλημέρα μας και καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευση.

0: Πλανέτα και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. KPC.
1: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας Φλέβες, μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί. Υπό το συντονισμό του λιμενικού, στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού με σημαία νήσων Κέιμαν. Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμιγό τους 10 επιβαίνοντες, 8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαχμένης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι τελευταίοι αδειούχοι, παραμονή του 15 Αυγούστου. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 μέχρι και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της χώρας, ωστόσο οι θηλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν έγιναν 4 πρωινά δρομολόγια. Τα υπόλοιπα πλοία από το λιμάνι αναχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής. Κανονικά γίνονται και τα δρομολόγια πλοίων προς τον Αργοσαρονικό. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί ο 59χρονος που συνελήφθη στη Σύνδο για εμπρισμό από πρόθεση και κατεξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 ημέρες έβαλε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξεραχόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς του Δήμου Ναυπακτίας Ετωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις σε πήγες και ένα αέρια μέσα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα να αντιμετωπίζουν μικρές εστίες. Οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι. Στη Γερμανία, οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες αφού του εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Στη Γαλλία, οι γαλλικές αρχές απομάκρυναν 525 χωρικούς μετά το ξέσπασμα πυρκαγιά σε πευκοδάσος στη νοτιοδυτική περιφέρεια Λαντ. Στην Κροατία, πυρκαγιά που ενισχύεται από ισχυρούς ανέμους έφτασε σήμερα στην τουριστική πόλη Ομής, υποχρεώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε πλήγμα χθες από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, ενώ εξερχόταν από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας. Η Βρετανική Υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε ενημέρωση από στρατιωτικές αρχές για το περιστατικό, σύμφωνα με την οποία το δεξαμενόπλιο υπέστη μικρές ζημιές. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση από το συμβάν. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα δύο διαέλευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη δύο οδείων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ

0: αποκλείστηκε από τα play-off του Europa League μετά την ήττα του στις Βρυξέλλες από την Anderlecht με 3-2. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από αυτή την ώρα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του UEFA Conference League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 στο ΑΚΑ. Οι φιλάθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ομάδας. Την αναβολή της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League θα ζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος που προβλέπεται για ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ, στην οποία θα ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Μάνο Βουλαρινό.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
9: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
10: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
11: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
12: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
13: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
14: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
15: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
16: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
17: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
18: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
19: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
20: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάδε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία τι να στηρίξει σήμερα, στηρίξω και για αρχή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έφαγαν μια κάρτα, κίτρινη είναι η κάρτα, έτσι μην ακούτε για κόκκινες και τέτοια, έφαγαν μια κίτρινη κάρτα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα πρέπει να ξαναφτιάξουν τα χαρτιά τους προκειμένου να παίξουν στο επόμενο παιχνίδι, να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Δυστυχώς προς το παρόν, έτσι προς το παρόν δυστυχώς, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα το όνειρο. Δυστυχώς λοιπόν προς το παρόν η προσπάθεια του Πασόκ και της αριστεράς, να πούμε, του προοδευτικού κόσμου, με ζήτα κεφαλαίο το σίγμα, του προοδευτικού κόσμου της χώρας να παραμείνει η Ελλάδα μαζί με τη Βόρειο Κορέα οι μοναδικές χώρες στον πλανήτη που δεν έχουν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά να χαμογελάσει η αριστερά.
1: Καθαρές κουβέντες. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι
2: μόνο δημόσια.

0: Είναι ο σύντροφος Σακελαρίδης, έχοντας το μεταπτυχιακό του από ένα ιδιωτικότατο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, αυτά είναι για μας τους πλουσίους, είναι για τους φραγκάτους. Δεν είναι για την πλέμπα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Που μου θέλετε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Άντε, φτωχάτζες. Να στηρίξω βέβαια και τον Υπουργό Πιερακάκη, ο οποίος όταν ήταν Υπουργός της Παιδείας μας είχε κάπως προετοιμάσει για το... Να πούμε, για τα ονόματα από πανεπιστημιακής απόψεως που θα ερχόντουσαν και θα έφτιαχναν παραρτήματα στην Ελλάδα.
1: Έχω ήδη αναφέρει ενδεικτικά ότι υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Yale, υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο, δύο προτάσεις μάλλον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Το Columbia έχει καταθέσει προτάσεις.
2: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα, το Yale έρχεται στην Ελλάδα, το Columbia έρχεται στην Ελλάδα.
0: Μιλούσε σε πιο λαϊκό κοινό και το είπε Κολούμπια. Πριν το είχε πει Κολάμπια. Μιλούσε σε πιο, έτσι, πώς να το πούμε, αγγλομαθής. Σε κάθε περίπτωση, ουρά. Ουρά κάναν τα πανεπιστήμια και βαρεθήκανε μετά να κάθονται στην ουρά και σηκωθήκαν και φύγανε. Γι' αυτό δεν έχουν. Όχι για του χρόνου, όμως όλα θα είναι όπως τα περιέγραψε ο τότε Υπουργός Παιδείας Πιερακάκης. Άμα είσαι Πασόκ, παιδιά, είσαι για πάντα Πασόκ. Βέβαια τα πράγματα δεν πάνε πάντοτε όπως τα σκεφτόμαστε, γιατί τι συμβαίνει, Άννα μου, για πες τα.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό».
0: Έτσι, ναι, στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό που μου θέλατε και Χάρβαρντ.

0: Πασοκόβιος Μάνου, εύχομαι καλό 15 Αύγουστο και όχι καλή αυριανή, καλή Παναγιά. Λες και υπάρχει κακή Παναγιά. Και πού ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακή Παναγιά. Τα ίδια λέγαμε και για το Spider-Man. Για το Hulk. Hulk. Το Hulk, όχι το Hulk. Που λέγαμε είναι ο πράσινος και μετά ήρθε ο κόκκινος Hulk, ήρθε ο γκρίζος ο Hulk. Spider-Man ήρθε. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε. Δηλαδή τώρα ξέρουμε, είναι καλή Παναγιά. Και άμα σε ένα παράλληλο σύμπαν είναι κακιά η Παναγιά και την κάνει ταινία η Marvel, δεν είναι εύκολο. Όπως άλλωστε λέει, δεν υπάρχει καλός και ο κακός παράδεισος. Πώς δεν υπάρχει, ο παράδεισος Αμαρουσίου τι είναι? Λοιπόν, αριστερά και αριστερά χρειάζεται για την εκπαίδευση. Μόνο η αριστερά μπορεί να σώσει. Μόνο ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της χώρας. Μόνο ο Αλέξης, παιδιά, έτσι για να μην το. Για να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως. Μόνο ο Αλέξης μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στην παιδεία. Θυμάστε πόσο καλά λειτουργούσαν οι καταλήψεις την περίοδο 15-19. Τα σχολεία, ζητώ συγγνώμη. Την περίοδο 15-19. Πόσο καλά λειτουργούσαν τα ΕΠΑΛ. Και πόσο έγκαιρα πέραν τα βιβλία στα ΕΠΑΛ συγκεκριμένα, γιατί για εκεί ξέρουμε, δεν το λέω εγώ φυσικά. Το λέει μία μαθήτρια των ΕΠΑΛ στον Αλέξη μας, η οποία μιλάει απολύτως αντικειμενικά. Να την ακούσουμε παρακαλώ.
1: Αντικειμενικότατα τα λέω. Εγώ πηγαίνω σε ένα σχολείο το οποίο δεν έχει τουαλέτα, δεν έχει θέρμανση, είναι μόνο πέση. Και είμαστε μέσα 500 παιδιά. Και η βιβλία μας ήταν μετά από 2 μήνες στο σχολείο. Στο
0: Λύκειο.
1: Φέτος τελείωσα στο
0: ΕΠΑΛ. Το ΕΠΑΛ είναι τελείωσε φέτος η κοπέλα 2026. Είναι σε ένα σχολείο στο οποίο δεν έχει τουαλέτες, δεν έχει, είναι έτοιμο να πέσει. 500 άνθρωποι αλυσοδεμένοι τραβάνε κουπί, τους μαστιγώνει ένας μεγάλος μαύρος έτσι, με μουσια έτσι άγριος σαν το... μαύρος. Δεν μπορώ. Πράσινος, ένας μεγάλος πράσινος με μουσια και τέτοια και όλα αυτά το 2026, παιδιά, εν έτη 2026, ενώ παλιότερα τι γινόταν αντικειμενικά, να ακούσουμε.
1: Εγώ όταν ήμουν γυμνάσιο εδώ είχα βιβλία την πρώτη μέρα. Γιατί ήσασταν εσείς?
2: Έτσι, τα αυτονόητα.
1: Εμείς δεν έχουμε καθηγητές.
0: Ήταν γυμνάσιο, υπάρχει γυμνάσιο σε επαγγελματικό λίγκ. Τέλος πάντων, ήτανε μετράω. Ήταν εκείνος, 19. 19, πρώτη γυμνασίου. 20, δευτέρα γυμνασίου. 21, τρίτη γυμνασίου. 22, τετάρτη γυμνασίου. Πρώτη λυκείου. Που έχουμε 19, 20, 21, 22. 23, δευτέρα λυκείου, 24. Μένουν άλλα δύο. Μπορεί η γυναίκα να τελείωσε το γενικό, αλλά αφού λέει εδώ πέρα ήμουν εγώ, μπορεί να τελείωσε το γενικό και να πήγε μετά σε επαγγελματικό. Να... μπορεί. Αλλά ήταν εκεί πέρα. Άρα τι συγκρίνει το γενικό με, δεν ξέρει τι γινόταν στο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αντικειμενικά μιλώντας πάντα, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αριστερά και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Για την παιδεία τουλάχιστον. Για τα άλλα δεν ξέρω, αλλά για την παιδεία αντικειμενικά. Η Σίλβια, αχ Μάνο μου, να διαβάσει την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι τις κραυγές των Σιριζέων και των Πασόκων, θα έλεγα εγώ. Κάνε ένα κόπο, παλικάρι μου, επειδή έχω, κυρία Σίλβια, να σας πω ότι αυτό είπα, ότι να μην ακούτε αυτούς που μιλούν για κόκκινη κάρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι αυτοί κάνουν, πώς να το πούμε, εκφράζουν τους ευσεβείς τους πόθους. Πού είναι, είναι ωραίο να είσαι μοναδικός. Έστω και μαζί με τη Βόρεια Κορέα, δεν έχει σημασία. Είναι ωραίο να είσαι μαζί με τους άλλους 200. Όχι, δεν είναι ωραίο να είστε εσείς οι δύο. Η αριστερά πάντοτε ως είδωλα έχει τους δικτάτορες και τις μοναρχίες διαφόρων. Τις μοναρχίες τις κανονικές. Όχι, τους άλλους της Ευρώπης που δεν έχουν εξουσία τους μισή. Τους γίνεται αυτούς τους βασιλιάδες. Αλλά κάτι άλλους βασιλιάδες που έχουν πραγματική εξουσία στην Ανατολή. Ω, αυτούς τους αγαπάει τρομερά η αριστερά. Οπότε αγαπάει και τη Βόρεια Κορέα. Οπότε κυρία Σίλβια, κακώς μου το στείλατε το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει, κανένα μήνυμα δεν πάει χαμένο. Ο Αντώνης, παιδιά, να σας πω κάτι, ότι δεν δίνω δεκάρα. Εάν θα πείτε καλή Παναγιά, καλό Χριστό, καλό 15 Αύγουστο, καλό 14 Αύγουστο, καλή 32 Αυγούστου, καλό χειμώνα, καλό τέτοιο. Ό,τι είναι καλό, μ' αρέσει. Ό,τι μου εύχεστε εμένα και το είναι, έχει το καλό μπροστά, μια χαρά είναι. Καλό κατεβόδι. Όχι, εντάξει, όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.

Βέβαια, μια και μιλάμε για 15 Αύγουστο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, πριν από 3-4 χρόνια, 3 νομίζω, χάθηκε ένα παιδί. Χάθηκε ένα παιδί, δεν το βρήκαμε ποτέ. Ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι 5, 6, 7, 8, 9, 10 χρόνων, αναλόγως τον συγγραφέα του παραμυθιού, αναλόγως τον δημοσιογράφο. Μιλώ φυσικά για τη μικρή Μαρία.

0: στίχους για να γράμμω. Να. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το. Θα ακούσουμε μετά. Θα έχουμε αφιέρωμα στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το. Σε αυτή τη συγκλονιστική τραγωδία που βρήκε όλους τους συμπολίτες που θέλουν να παραστήσουν τους ευαίσθητους, είτε αν είναι αριστεροί είτε όχι, οι οποίοι απλώς ξεβράκωσαν την φιλαυτία τους και τον ναρκισισμό τους. Τη διάθεσή τους να κάνουν επίδειξη ευαισθησίας. Θα μου πείτε, λες και δεν τους ξέραμε. Άλλο είναι όμως να ξεφτιλίζω, είναι άλλο να ξέρεις ότι κάποιος είναι με τα βρακιά κατεβασμένα και άλλο να τον ευλέπεις. Ο Στράτος, ο Τσίπρας επίσης είπε ότι θα καταργήσει τις πανελλήνιες εξετάσεις μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πανελλήνιες είναι το πιο αξιόπιστο σύστημα που έχουμε ως κράτος. Θέλουν να το καταργήσουν και αυτό. Στράτο, το ίδιο ακριβώς είπε και η Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω και να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτό που λες ότι. Μα όχι να προσθέσω, να συμφωνήσω και με τον Αλέξη μας και με την Υπουργό. Η αξιοπιστία δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο. Δηλαδή. Δεν μπορεί να λέμε είναι εκπαιδευτικά ορθό αυτό το σύστημα. Όχι, κατά είναι. Αλλά είναι αξιόπιστο. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο. Στην πραγματικότητα, το ιδανικό είναι κανονική αυτονομία των πανεπιστημίων, τα οποία θα λέει το κάθε πανεπιστήμιο: θέλουμε τόσους μαθητές. Βέβαια, με υποχρεώσεις, με αξιολογήσεις, να μην τα λέμε καλά. Όχι αυτονομία εκεί που γουστάρουν και σε όλα τα άλλα. Η πολιτεία και αυτοχρηματοδότηση και. Και αναλόγως με τις δυνατότητες του το κάθε πανεπιστήμιο και αναλόγως και με το πώς να το πούμε και με τις απαιτήσεις της κοινωνίας που πληρώνει, γιατί κάποια κορόιδα τα πληρώνουν όλα αυτά τα πανεπιστήμια τα δημόσια, δεν μπορούν τα κορόιδα να πληρώνουν επειδή κάποιος θέλει να γίνει, ξέρω εγώ τι να πω, να ακολουθήσει μια επιστήμη η οποία πια είναι εντελώς αδιάφορη για την κοινωνία. Αυτός μπορεί να είναι ελεύθερος να το κάνει και πρέπει να είναι ελεύθερος να το κάνει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που μπορεί για τέτοιους συμπολίτες. Δηλαδή, έχουμε και εμείς τμήματα για επιστήμες, για σπουδές άχρηστες εντελώς, που όμως κάποιοι έχουν το βίτσιο να τις κάνουν. Είμαστε εδώ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα δημόσια, αυτά που λειτουργούν με τα χρήματα όλων, δεν μπορεί να είναι το, πώς να το πούμε, το αποκούμπι του χομπίστα. Τέλος πάντων, η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική πραγματικά, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο για ένα σύστημα. Έτσι, ο Χλιμίτζουρας, κάτοικος Πειραιά, επειδή είμαι δάσκαλος 25 χρόνια, μόλις 3 χρόνια τώρα τα βιβλία του επόμενου έτους έρχονται από τον Ιούνιο. Α, και χαλάνε. Τόσο να έχουν ψυγεία στο σχολείο, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με καλά νέα. Καλά νέα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ενωμένος, εντάξει, πολύ δυνατό. Ούτε τώρα που το σκέφτομαι, ούτε ενωμένος είναι. Είναι όσα ποντίκια δεν πρόλαβαν να πηδήξουν από το πλοίο, έμειναν πάνω στο πλοίο. Τι να κάνουν τα ποντίκια, δεν είχε χώρους για όλους. Έτσι, όποια ποντίκια πρόλαβαν, πήδηξαν. Τα υπόλοιπα ποντίκια στο πλοίο που σιγά σιγά βουλιάζει, με αισιοδοξία αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους και κάνουν και ένα σποτάκι στο οποίο. Παιδιά, μιλάμε τώρα για κόμμα με κοινό 1,5%, έτσι. Μιλάμε για το. Πώς να το πούμε. Η κοινωνία είναι εντελώς αδιάφορη γι' αυτό. Μόνο οι δημοσιογράφοι νοιάζονται. Οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό. Δηλαδή, οι υπόλοιποι, να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Κακώς, γιατί έχουν πολύ πλάκα.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά. Για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
0: Πάρε το μηδέν, χάνεσαι, Νίκο. Όχι, αυτός είναι ο Νίκος, δεν είναι ο Νίκος, sorry. Ο παπάς, ρε, ο παπάς ήταν Δούρου Πολάκης παπάς. Αθωωμένη, έχει ακόμα δικαστήρια διάφορα, καταδικασμένος. Επιστρέφουμε, λέει, έκανε την ποινή. Όχι, δεν εξέτησε την ποινή του, ήταν με αναστολή. Δύο χρονάκια. Είναι εδώ να αγωνιστεί για να σώσει τον εαυτό του. Τι να κάνει ο άνθρωπος, για σκεφτείτε όλους αυτούς εκτός βουλής. Και καλά, ο Πολάκης ξέρει να κάνει μια δουλειά. Οι άλλοι δύο. Έχουμε ιδρύματα, βρε, κάπου θα βρεθούμε. Έχουμε κανάλια, κάπου θα βρεθούμε. Κάπου δεν χάνεται κανείς, οι καλοί δεν χάνονται. Έτσι δεν είναι, συντροφισάνα.
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Τώρα, πολύ σωστά μου το έγραψε κάποιος. Λέει γκαμπρό. Από ποια μέρη είναι ο γκαμπρός? Τέλος πάντων, ας μείνουμε στον πάτο. And if your people are the best, tell me why are you wearing a vest? Όχι, Μπιλάκο, δεν τα κάνει σωστά τα μαθηματικά. Τα είπαμε πριν. Η μαθήτρια μπορεί να πήγαινε γενικό, να πήγε γυμνάσιο, λύκειο, γενικό και μετά να πήγε και επαγγελματικό λύκειο. Συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι αν είχε αυτή την πορεία, δεν μπορεί να έχει ιδέα τι γινόταν στο επαγγελματικό λύκειο όταν αυτή δεν πήγαινε εκεί. Ο αναλληλέγγυος, ένα αλληλέγγυος και αφαιρέγγυος τη μικρή Μαρία που το νεκρό κορμάκι της κρατούσε δροσερό η τραγική μάνα μέσα στο νερά του Εύρου. Να που χάθηκε το πτωματάκι, παλιοφασίστες. Θα θυμάστε βέβαια ότι στην αρχή όποιος τόλμησε όχι να πει ότι ήταν ένα, άλλο ένα παπατζηλίκι των συντρόφων και των επιδειξιωμανώς ευαίσθητων συμπολιτών, απλώς να πει, ρε παιδιά, μήπως και δεν έχει, που δεν είμαστε και σίγουροι, όποπο τι άκουγε, όποπο, και ευτυχώς γρήγορα αποκαλύφθηκε το παραμύθι, γιατί θα αναλάμβαναν τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα για όποιον έλεγε ότι αυτό είναι μια παπάτζα.

πιγκουίνος, όταν θα γίνεις κομμουνιστής ηγέτης θα λέμε κάθε μέρα καλό βουλαρίνο και μπράβο μας. Πολύ μου αρέσει. Είμαι εγώ μυστήριος σαν την Παναγιά που δεν της αρέσει. Καλή Παναγιά, βγαίνουν οι παπάδες, λέει τι είναι καλή Παναγιά. Τι σε νοιάζει ένα τι είναι, άντε καλή Παναγιά. Δηλαδή κάθε χρόνο το ίδιο κακό. Αχα, ο αραχτός, μήπως τελικά η μικρή Μαρία κάει και από το ξυλόλιο. Γι' αυτό. Αραχτέ, κάπου κοντά είσαι. Είσαι κοντά, ζεστό. Λοιπόν, που είμαστε, σε πόση ώρα δίνω. Τώρα, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
1: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
3: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαρανιπού τουρκικής σημαίας, το οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί. Υπό το συντονισμό του λιμενικού, στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού με σημαία Nissan Cayman. Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμιγό τους 10 επιβαίνοντες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδιούχων παραμονή του 15 Αύγουστου. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα κτέλη για την περιφέρεια. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια της χώρας, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απογορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι πολύ ισχυρίως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Πλέον οι ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, με τη συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων, αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και σημεία που καπνίζουν. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 59χρονος που συνελήφθη στη Σύνδο για εμπρισμό από πρόθεση και κατεξακολούθηση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
16: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στη δράση κάθε εξόδου, έτσι όπως κάθε, όχι κάθε χρόνο, σε κάθε έξοδο, σε κάθε μεγάλη έξοδο, το όλοι μαζί μπορούμε σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί αυτή τη δράση που στόχο της έχει τη μείωση της ρύπανσης στο οδικτό δίκτυο, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση κάποιων γαϊδουριών, έτσι, γιατί και συγγνώμη από τα συμπαθέστατα γαϊδούρια. Συνολικά 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων θα διανεμηθούν στους οδηγούς κατά την έξοδο του 15 Αύγουστου, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Σήμερα είναι αυτή η δράση και θα λάβει χώρα στα δύο διελευσίνας Αφιλνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Για να ντραπούν τουλάχιστον τα γαϊδούρια, οι περισσότεροι δεν πετάμε. Ξέρουμε ότι τα σκουπίδια μπαίνουν, ελπίζω να το ξέρουμε οι περισσότεροι, τα σκουπίδια μπαίνουν μέσα στον κάδο. Αν δεν υπάρχει κάδος, τα κρατάμε. Τα βάζουμε σε αυτό που ξυρίζουν το γαμπρό, στην κοζάνη, μέχρι να βρούμε κάποιον κάδο να τα πετάξουμε ή μέχρι να πάμε σπίτι μας. Ή τα αφήνουμε στο αυτοκίνητό μας μέσα. Το κρατάμε το σκουπίδι μέσα μέχρι να είμαστε κοντά σε κάτω. Αν δεν είμαστε γουρούνια. Ζητώ συγγνώμη και από τα γουρούνια. Ούτε τα γαϊδούρια ούτε τα γουρούνια μου έφτεξαν σε τίποτα. Να σας πω και ένα τυπάκι για να κάνετε τυπ, μικρό εννοώ. Για να κάνετε λίγο καλύτερο τον κόσμο στον οποίο ζείτε, λίγο και κυρίως να αυτοικανοποιηθείτε. Έτσι. Όταν βγαίνετε έξω, πάτε μια βόλτα, βγάζετε το σκύλο, πάτε για μπάνιο στην παραλία, επειδή όλο και κάποιο γαϊδούρι θα έχει πετάξει κάτι, κάποιο γουρούνι, μαζέψτε ένα σκουπίδι ο καθένας. Ένα σκουπίδι από την παραλία που πας, θα υπάρχει ένα μπουκάλι. Κάποιος ηλίθιος θα έχει πετάξει το μπουκάλι του έξω. Μάζεψε το ένα. Αν ο καθένας από εμάς μαζέψει ένα μπουκάλι, ένα σκουπίδι από κάποιον ηλίθιο, από κάποιο γουρούνι, όλα θα είναι λίγο καλύτερα. Και κυρίως θα αισθανθούμε κι εμείς ότι κάτι καλό κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Άμα μαζέψουμε και ακόμα περισσότερα σκουπίδια, ακόμα καλύτερα. Δεν είναι κακό δηλαδή να παίρνουμε και μια σακούλα μαζί μας και να μαζεύουμε μερικά σκουπίδια και μετά νιώθουμε αυτή την ικανοποίηση ότι κάτι έκανα. Εδώ έρχομαι και κολυμπάω, το καθάρισα λίγο και είναι καλύτερο. Το λέω επειδή από τα γουρούνια και τους ηλίθιους δεν πρόκειται να απαλλαγούμε συντόμως, οπότε... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Που είμαστε, ναι, σαν σήμερα μικρή Μαρία, σας τα έλεγα και την πρώτη ώρα, χάσαμε τη μικρή Μαρία, εντελώς τη χάσαμε όμως, δεν είναι ποια είναι η μικρή Μαρία, δεν ξέρουμε, κανένας δεν ξέρει, δεν έχει σημασία, όπως τα έλεγε Βέσ, και αν δεν πέθανε ένα πεντάχρονο, θα μπορούσε να είχε πεθάνει, οπότε είστε ένοχοι για μια, για μια θεωρητική δολοφονία όλοι οι υπόλοιποι, λένε οι επιδειξιωμανός ευαίσθητοι. Εμείς θυμόμαστε με ευαισθησία όσο μπορούμε, αγγίζουμε αυτό το ευαίσθητο θέμα, θυμόμαστε

0: Μικρή Μαρία, θυμόμαστε το σύντροφο παπά. Το σύντροφο παπά, ένα παραπεταμένο τον έχει τώρα ο Αλέξης μας, τον κολτό του, φανταστείτε, αδίστακτος τύπος, ο κολτός του, και τον πέταξε έτσι για την καριέρα του. Θα μου πεις, είναι για την Ελλάδα ρε, όχι για την καριέρα, για την Ελλάδα τον παραπέταξε τον κολτό. Έχει και μια καταδίκη ο κολτός, οπότε σου λέει, γιατί να είμαστε πια κολτοί. Θυμόμαστε.
1: Ακούστηκαν πολλά fake news τον τελευταίο καιρό στο μεταναστευτικό. Υπήρξε μια ιστορία για ένα παιδί το οποίο πέθανε, αλλά τελικά αυτό το παιδί δεν αγνοείται από ό,τι προέκυψε από την έρευνα που έγινε μετά. Είναι το βίντεο που δείχνετε τώρα στη μέση. Όλα τα παιδιά που βλέπετε σε αυτό το βίντεο.
2: Ο διεθνής τύπος πάντως επιμένει, έτσι.
0: Άμα επιμένει ο διεθνής τύπος, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ότι στο διεθνή τύπο, εντωμεταξύ επικαλούνται ότι στο διεθνή τύπο δεν υπάρχουν παπατζίδες, δεν υπάρχουν απατεώνες, δεν υπάρχουν ιδεολειπτικοί, δεν υπάρχουν επιδειξιομανώς ευαίσθητοι. Σε εισαγωγικά εννοώ.
1: Ο διεθνής τύπος επιμένει, αλλά τα παιδιά, όταν βγήκαν οι φωτογραφίες στην Ευσύν που έδειξε όλα τα παιδιά που ήταν στον Εύρο, όλα αυτά τα παιδιά υπάρχουν σήμερα και είναι εν ζωή στο φυλάκιο.
2: Λοιπόν. Υπάρχουν στοιχεία και έχουν καταδεθεί και στις αρχές για το θάνατο του κοριτσιού.
0: Αλλά εξαφανίστηκαν τα στοιχεία μαζί με τα τρία βαγόνια που, αν θυμάστε, κατήγγειλε ο Φέρελπης, ο Φέρελπης του Πασόκ, ο Χριστοδουλάκης. Πες να μην κάνω λάθος το όνομα. Και αν γελάτε με όλα αυτά, είναι επειδή είστε γαϊδούρια.

0: Σύντροφο Πύργη.
1: Για τον Εύρο.
2: Δηλαδή υπήρχε τελικά η μικρή Μαρία.
1: Και βέβαια υπήρχε. Και βέβαια υπήρχε. Και βέβαια υπήρχε και έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Το καταθέτουν οι γονείς της, το καταθέτουν και άλλοι μάρτυρες.
0: Σιριζέοι και διάφοροι εκεί περίεργοι τύποι. Τι πιο αξιόπιστο. Άκου λέει υπήρχε η μικρή Μαρία, αφού έχουμε βγάλει ανακοίνωση, ρε. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, υπάρχει στις καρδιές μας, υπάρχει στη φαντασία μας. Σύντροφος Γαβρόχουλου.
3: Μία συγγνώμη για τον Εύρο δεν θα ήταν καλύτερη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Χρειάζεται συγγνώμη για κάτι που έγινε. Το έχουμε μελετήσει το θέμα. Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος έτσι όπως θα διαβάζω.
3: Μα έχει...
0: Οι υπόλοιποι είμαστε, δεν πειράζει, είμαστε ότι υπήρξε η μικρή Μαρία και ήρθε το σύστημα και την εξαφάνισε μαζί με τα 3 βαγόνια του τρένου του δυστυχήματος των Τεμπό.

0: Ο Νίκος λέει: ο Γιαννούλης τότε στο Όπεν, ο σύντροφος Γιαννούλης, παρακαλώ, δημοσιογράφος στη ΣΕΡΤΡΙΑ, ζήτησε να επέμβει ο στρατός για να σώσει τους πρόσφυγες, να εισβάλλουμε δηλαδή σε τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για επικίνδυνους και. Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για αριστερούς, ρε παιδιά. Συγγνώμη, μιλάμε για προοδευτικούς. Και ευαίσθητους. Συντρόφισσα Αναγνωστοπούλου.
1: Εγώ δεν θα πω ότι ήταν λάθος. Για έναν απλό λόγο. Είχαμε τους γονείς της Μαρίας, της μικρής Μαρίας. Είχαμε οργανώσεις, είχαμε κόσμο που έλεγε ότι έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Για τη μητέρα σε εισαγωγικά της μικρής Μαρίας και τα ξέρετε, έτσι έχουμε δει το βίο και την πολιτεία της. Περνάει καλά στο Βερολίνο και έχει σβηλιά χαιρετίσματα. Influencer. Τέλος πάντων, δεν ήταν λάθος και έχει δίκιο. Δεν ήταν λάθος γιατί πολλοί τσίμπησαν. Πολλοί τσίμπησαν, οπότε καθόλου λάθος δεν ήταν. Άλλωστε η αριστερά πάνω σε μύθους βασίζεται. Ένας παραπάνω, ένας παρακάτω, ζυγά.

0: Αλλάζουμε. Ο Τζίζος Κασέλ, σας καταγγέλλω γιατί λέτε καλή Παναγιά και όχι καλό Χριστό, παλιό σεξιστέ. Πολύ σωστό. Ο Λιφτάρας, για μένα υπάρχει η μικρή Μαρία Ρασβάν Λουτσέσκου. Και πολύ σωστό, ο Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη λέει: εδώ υπάρχει Άγιος Βασίλης. Γιατί να μην υπάρχει μικρή Μαρία, δεν κατάλαβα. Ο Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο παπάς ο παχής που έφαγε παχιά φακή, ή όχι, είναι αυτός ο παπάς που έφαγε παχιά ποινή. Αλλά δεν την εξέτησε, διότι ήταν με αναστολή. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτήν τη θλιβερή επέτειο. Και να πάμε στον κόλπο, στα στενά του κόλπου εκεί, στο Ορμούς, στο στενά του Ορμούς, που τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά.
1: Τα τελευταία στοιχεία πάντως καταγράφουν πως μόλις 11 διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσα σε ένα 24ωρο, όταν πριν από τον πόλεμο από το Ορμούς περνούσαν καθημερινά περίπου 130 με 140 πλοία. Και αυτό συνεχίζει να πιέζει έντονα την παγκόσμια αγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί, Χριστίνα, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχύς ρυθμούς. Από την έναρξη του πολέμου έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 410 εκατομμύρια βαρέλια, γεγονός βεβαίως που καθιστά την πραγματική επανειλειτουργία του Ορμούς όλο και πιο επιτακτική.
0: Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε για μπεντζίνες. Ενώ πολύ τυχεροί άνθρωποι που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι, πολύ τυχεροί άνθρωποι που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ετοιμάζονται να πάρουν.
2: Εδώ φορτίζεις το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
0: Πού?
2: Που έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, γιατί όλος ο πάτος κάτω του αυτοκίνητου είναι γεμάτος,
0: ναι,
2: μπαταρίες.
0: Oh.
2: Και όλο αυτό το δέχεσαι εσύ ο οργανισμός.
0: Κλείνεις
2: και τα παράθυρα,
0: ναι,
2: να μην μπαίνει και αέρας, βάζεις και το air condition και έχεις διπλό θάνατο. Με το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
0: Και είναι και το 5G από πάνω, ο ηλεκτρομαγνητισμός από τον πάτο, 5G από πάνω, air condition στη μέση, πάει, τελείωσε. Αμάν! Έχετε πατέρα κλεωμένη και άλλα να μας πείτε.
2: Πώς φορτίζεις τώρα.
0: Πώς φορτίζεις το πιπέρι.
2: Σκανάρισε εδώ με το κινητό σου για να δεις το έργο πώς θα φορτίσεις.
0: Έτσι.
2: Επιπληρωμή η φόρτιση.
0: Βέβαια, δεν είναι τσάμπα.
2: Κατεβάστε την εφαρμογή ΔΕΗ Blue από το Google Play, το App Store,
0: ναι,
2: σάρωσε QR store. Code, ναι. Σαρώνεις QR code,
0: μην το κάνεις πατέρα.
2: Σαρώνεις σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητο.
0: Έτσι. Και μπαίνει ο σατανάς μέσα σου. Πάει εσύ για να φορτίσεις, αλλά τσαπ είναι ο σατανάς κρυμμένος από αυτός ο σατανάς. Ρε παιδί μου, τον ελιπάτη η ψυχή μου. Γιατί αυτά είναι και μέσα στον ήλιο τα μηχανήματα που φορτίζεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον εκοπανάει ο ήλιος σατανάκι. Το φουκάρα. Τέλος πάντων, συνεχίστε παρακαλώ, πατέρα.
2: Κλωμένη. Σαρώνεις και σκανάρεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητο. Και όποτε θέλουν μέσα του δορυφόρου. Στο ανεπεργοποιούνε και μένει στο δρόμο.
0: Για χαμπαλέ.
2: Για φαντάσου να είναι καλοκαίρι και να μείνεις μέσα στο δρόμο που βαβράζει άσφαλτο.
0: Αμάν, όχι μην το ζεις.
2: Και να μην ανοίγει το air condition στα μάξι.
0: Όχι,
2: και
0: δεν
2: να
0: θέλω.
2: Μην έχεις νερό και στο αυτοκίνητο.
0: Αμάν.
2: Και φαντάσου τι έχεις να πάθεις.
0: Άνοιξε την πόρτα να βγω. Τέλος πάντων, άλλες ενδείξεις για την παρουσία του σατανά, για τη σχέση σατανά ηλεκτροκίνησης έχουμε.
3: Γεια σου, Στέφανε.
0: Όχι.
3: Τι δεν μας λένε για την παιδεία.
4: Δεν μας λένε.
0: Νίκο, πώς ξέρετε εσείς.
4: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν πάνω από 2,5 δις το χρόνο σε φροντιστήρια.
0: Δεν
4: μας λένε ότι οι επιδόσεις των μαθητών στην Πίζα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
0: Όχι, όλα μας το λένε.
4: Δεν μας λένε ότι το Λύκειο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Μηδέν μόρφωση, μόνο αποστήθηση.
0: Νίκο, μην
4: δεν
0: τον...
4: μας λένε,
0: ναι,
4: ότι η εκπαιδευτική είναι από τους χαμηλότερα αμοιβόμενους στον ΟΣΑ.
0: Ο Νίκος δεν τα ξέρει αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι τα ξέρουμε όλα αυτά. Μα τα λένε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ τα ακούμε. Αλλά δεν έχει έρθει η σειρά σας. Σας παρακαλώ. Πατέρα.
2: Πώς πληρώνεις τώρα.
0: Μισθωτική
2: χρέωση. Κάρτα. Η Google Play. Πάει Play για το λογαριασμό.
0: Ναι.
2: Με κάρτα. Με τσιπάκι. Με 666. Ό,τι κάνει στο ηλεκτρονικό αυτοκίνητο και όπως δουλεύει και το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο. Και όπως το φορτίζει το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο, το φορτίζει με 666. Εδώ στα λέει ξεκάθαρα.
0: Άρα ακριβή μπενζίνα ή σατανάς. Σατανάς εννοείται. Αβλεπή. Πατέρα κλειωμένη.
2: Και εδώ χώνει στα καλώδια. Κοίτα τώρα. Κοίτα την πρίζα έχει. 2,
5: 5-7. 7 τρύπες που θα βάλεις στην πρίζα.
0: Τέλος πάντων, Σατανά είπαμε. Εμείς διαλέγουμε Σατανά, έτσι δεν είναι, Άννα?
6: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει: στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Ο Αλέξανδρος, μην ξεχάσει αύριο να πας στην Τίνο να ανάψει κερί, να μπει ο Στέφανος στη Βουλή. Μπα, να σας πω κάτι, από τότε που σταμάτησε να παριστάνει τον αριστερό, δεν έχει πλάκα. Τον είδα στο Sky. Τα μισά που έλεγε ήταν λογικά. Και, δηλαδή, μια χαρά ήταν ένας πολιτικός εκεί. Δεν είναι. Τώρα, ο Στέφανος, όλο το αστείο του ήταν ότι έκανε τον αριστερό. Και ότι τον χειροκροτούσαν από κάτω οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αυτό ήταν η πλάκα που το έπαιζε. Τώρα που έχει γίνει και πώς το, κάπως το λέει, δημοκράτης, κεντρός, κάτι ένα τέτοιο. Δεν είναι, βαρτός είναι. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα βέβαια που έκανε τη νύχτα μέρα. Δεν ήταν από αυτά που τα βλέπεις και είναι ψιλοτζούφια. Μέρα έγινε. Αλλά αυτό ήταν.

Παλαιοφιλελεύθερο, εγώ στην παραλία αναγκάζομαι να μαζεύω τα απατσίγορα των προηγούμενων και μάλιστα χωρίς να είμαι καπνιστής εδώ και 20 χρόνια. Και καπνιστής να ήσουν πάλι. Είναι μια μανούρα να το κάνει, δεν αλλάζει κάτι. Δεν νιώθω καλύτερα όταν μαζεύω τα σκουπίδια που εσκεμμένα άφησαν κάποιοι αντικοινωνικοί. Θα ένιωθα καλύτερα μόνο αν ζούσα σε κοινωνία που να επιβάλλονται οι κανόνες. Αυτό είναι αλήθεια, παλαιοφιλελεύθερε, αλλά επειδή και αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει την αλλεργία. Ο Κυριάκος, τα έχουμε πει για την αλλεργία του στην επιβολή του νόμου. Είναι ένα πρόβλημα ιατρικής φύσεως, δεν θέλω να επισέλθω. Αναγκαστικά. Ό,τι μπορούμε ο καθένας, ο σώζον εαυτό σωθεί το. Και καθαρίζουμε όσο μπορούμε αυτά που αφήνουν πίσω τους τα γουρούνια. Οι συμπολίτες γουρούνια που νομίζουν ότι ο πλανήτης είναι ο κάδος απορριμμάτων τους.

0: Ο Βίρονας Μάνο, επειδή είμαι ανώμαλος, πού μπορώ να βρω το μυρολόι της μικρής Μαρίας για να το ακούω στην παραλία? Θα πηγαίνει στην εκπομπή, θα την ακούω συνέχεια την εκπομπή, το σημερινό μάθημα. Και το αυριανό, θα το βάλουμε και αύριο. Στο Σαββατιάτικο, το δίωρο. Την ενισχυτική διδασκαλία. Αλλιώς σε podcast, έτσι. Όλες οι εκπομπές, παιδιά, υπάρχουν σε podcast. Οπότε δικαιολογίες του στυλ. Εκεί που κάνω διακοπές, δεν πιάνει Sky. Τα κομμένες. Υπάρχει και το Sky Radio εντολή μεταξύ και το site του Sky. Αλλά υπάρχουν και οι εκπομπές σε podcast και για το Spotify και για το Apple Podcast. Οπότε οι δικαιολογίες πλέον έτσι είναι. Η τεχνολογία μας κάνει να μην έχουμε. Μας κλέβει τις δικαιολογίες. Η Τζένι Τζένι, ρε Βουλαρή, είναι μισά τα λες. Καλή Παναγιά μας είπες. Εγώ τέτοια πράγματα δεν είπα, είπα ότι δεν με νοιάζει. Τους Πακιστανούς σήμερα στην πλατεία Κοτζιά. Η ερώτηση τι είναι. Τους Πακιστανούς σήμερα στην πλατεία Κοτζιά. Τι. Τι είναι η ερώτηση, δεν καταλαβαίνω. Για πες. Δεν έχω να πω τίποτα, δεν είδα στην πλατεία Κοτζιά, δεν πηγαίνω από την πλατεία Κοτζιά. Έχω διαβατήριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Ευτύχη Μπλέτσα, με το Happy Traveler. Happy Traveler. Ο Ευτύχης Μπλέτσας δεν θα είναι του χρόνου στο Happy Traveler, γιατί αναλαμβάνει ο σύντροφος Φανφαραντούρης. Ο Φανφαραντούρης είναι στο Πασόκ τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και βέβαιος με τις μεταγραφές και τα ποντικήσια πηδήματα από το ένα βαπόρι στο άλλο που βουλιάζει, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω είναι στο Πασόκ, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη. Αν θυμάστε, πριν λίγο καιρό ήταν στην Κολομβία.
1: Βρίσκομαι στην Κολομβία, την πανέμορφη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί από την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.
0: Και τώρα Αυγουστιάτικα. Πού είναι?
1: Τι κάνω στη Ζάμπια Αυγουστιάτικα? Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κρίσιμες εκλογές της 13ης Αυγούστου.
0: Αυτό λέγεται ζωάρα, παιδιά, να πούμε. Όλα πληρωμένα, έτσι. Όλα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Πες μας, Happy Traveler, σύντροφε Happy Traveler, πες μας λίγα πράγματα για τη Ζάμπια.
1: Μια πανέμορφη χώρα με πολύ όμως φτώχεια και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.
0: Ό,τι πρέπει για σας.
1: 20 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία βρήκε την ανεξαρτησία της μετά το 1964
0: ως ελληνική απικία. Τα ελληνικά μας δεν είναι και πολύ καλά, δεν έχει καμία σημασία. Βρήκε την ανεξαρτησία, είχε πέσει κάπου κάτω από το τραπέζι, τελικά τη βρήκαν οι άνθρωποι με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή πώς πάει το πράγμα?
1: Αυτή τη στιγμή η Ζάμπια έχει μια ισχυρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγός σε χαλκό.
0: Όπα! Ο δεύτερη χώρα παραγωγός σε χαλκό, αν ακούνε συμπολίτες, Ζάμπια. Ζάμπια είναι η γη της επαγγελίας, ίσως. Τι άλλο έχει?
1: Έχει σπάνιες γεές, έχει πλούσιους ουρυκτούς πόρους.
0: Ναι.
1: Είναι μια χώρα η οποία αναζητά τα βήματά της σε δημοκρατία και τη σταθερότητα. Είμαστε εδώ για να την βοηθήσουμε.
0: Όχι, την καημένη.
1: Όπως και κάθε χώρα της Αφρικής.
0: Μήπως να τις λυπηθείτε τις χώρες της Αφρικής και να μην τη βοηθήσεις, λέω τώρα εγώ. Βέβαια, μου πεις άμα έχει ουρυκτό πλούτο. Ουρυκτός, είναι πετρώματα που δημιουργούνται με την ούρηση, είναι σημεία και είναι, δεν τα ξέρετε, αυτά είναι επιστημονικά. Τι άλλο έχει η Ζάμπια, τι έχει που θα το χάσει άμα τη βοηθήσεις?
1: Είμαστε, ναι, στο Livingstone. Ναι. Είμαστε στη Ζάμπια,
0: ναι,
1: και τι άλλο, με κεφαλονίτες.
2: Ναι,
1: και ξεκινάμε.
2: Ναι.
0: Ωρε βοήθεια στη Ζάμπια. Έτσι, βοήθα. Τι ωραία που περνάει. Στη Ζάμπια πήγαινε και παίζει πιάνο. Τα κύματα στον πάτο να την πατέ. Εντάξει, φτάνει, όχι άλλη βοήθεια.
1: Τέλος,
0: όχι άλλη βοήθεια στη Ζάμπια. Αφήστε να ζήσει και κανένας. Πασόκ. Τι είναι αυτό, Happy Traveler? Ο Happy Traveler του Πασόκ. Άννα, να τον εχαίρεσαι τον σύντροφο.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.
0: Ναι, καλά, τραβαβρέστον τον γαμπρό, μια Κολομβία, μια Ζάμπια, Μογγολία θα πάει μετά. Ταξιδάρε, ζωάρα. Έχουμε και πολιτισμό στη Ζάμπια, τους καημένους, τι τους έλαγε. Ευαγγέλιος ο Φαραντούρης με τα ταξίδια θυμίζει Τέρενς Κουίκ επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ρε Ευαγγέλιε, τα έχεις όλα μπλεγμένα στο μυαλό σου. Επί ΣΥΡΙΖΑ ο Τέρενς Κουίκ δεν έκανε τηλεοπτικές εκπομπές, ήταν βουλευτής. Δεν κάναμε, ήμασταν, αγωνιζόμασταν με τους Ανέλ. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ποιο να ξέρει? Ζήζεις εγώ, Κασέλ, εγώ που είμαι στην Ισπανία και κανονίζω να ακούω ζωντανά την εκπομπή σου, τι ζόρι τραβάω, μου λες? Κανένα ζόρι δεν τραβάς, είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί ξέρεις ότι ακόμα και στην Ισπανία θα έχεις ποιοτική ενημέρωση. Που θα ήξερες δηλαδή διαφορετικά ότι ο σύντροφος Φαραντούρης είναι στη Ζάμπια? Νίκος, ποιος είναι σήμερα ο πιο αστείος πολιτικός? Ξέρω εγώ, είναι σαν να μου δίνεις ένα τεράστιο μπουκέτο τριαντάφυλλα. Ποιο μυρίζει πιο ωραία? Όλα ωραία μυρίζουν. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, ρε Νίκο.

Παιδιά, το τραγούδι «Μικρή Μαρία» που μου το ζητάτε, κάθε χρόνο μου το ζητάτε, φαίνεται έρχεστε και καινούριο όλο και περισσότεροι, καλό είναι αυτό. Στο YouTube, γράψτε τραγούδι «Μικρή Μαρία», θα το βρείτε.

Μύρονα, γιατί δεν βάζουμε την πρωτομή τη νεκρή μικρή Μαρία δίπλα από το μνημείο νεκρών τη ΕΡΤ. Τι περιμένουμε! Περιμένουμε πότε θα κάνει ξαστεριά. Και με αυτό το αισιόδοξο θα έλεγα μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρο ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδειούχων, παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 μέχρι και τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους ανώ των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ για την περιφέρεια. Αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια της χώρας. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας Φλέβες μετά την ημιβήθηση ιστιοπλοϊκού καταμαράνι υποτουρκικής σημαίας, το οποίο επέβαιναν 10 λοδαποί. Στο σημείο έσπευσαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού με σημαία νήσων Κέιμαν. Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και μετεπιβίβασε στη θαλαμιγό τους 10 επιβαίνοντες, 8 τουρίστες και 2 μέλη πληρώματος, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της, κατέθεσε η 46χρονη κατηγορουμένη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το συνήγορό της, η κατηγορουμένη οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απολακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς έλλειψη ταυτοποίησής της, με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της που προξενείται. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Νωρίτερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τους θελαιώδους ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυρίως θελαιώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης βρίσκεται από τις 11 το πρωί ο 59χρονος που συνελήφθη στη Σύνδο για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση. Κατηγορείται ότι μέσα σε 4 μέρες έβαλε συνολικά 6 αισθήσεις πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλαμιές και χρωτικές εκτάσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Πλέον ισχυρές επίγειες και ενεργές δυνάμεις με τη συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αισθήσεις και σημεία που καπνίζουν. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολόγο του Αμπάς Αραχτζή είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολόγο του για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Εξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα χθες από μη επανδρομένο εναέριο όχημα κατά την έξοδο του από τα στενά του ορμούς, όπως ανέφερε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δεξαμενόπλοιο υπέστη μικρές ζημιές. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείρο, δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση από το συμβάν. 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζει σήμερα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια Ελευσίνας, Αφιθνών και Μαλγάρων, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης, το οδικό δίκτυο και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι σακούλες διανέμονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη διοδίων, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Η δράση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος.

0: με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μαλτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά, με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βιδού.

Μα τι ωραίες μουσικές είναι αυτές. Κάθε μία ώρα πρέπει να λέω για τα διόδια. Όχι επειδή πρέπει, επειδή το θέλουμε. Επειδή πρέπει να είμαστε εμείς όλοι προσεκτικοί. Διαβάζω το μήνυμα που το κορίτσι μου το καλό μου έστειλε και μου γράφει πάνω στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου. Να είχα μυαλά, θα ήταν καλά.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Παραμονή 15 Αυγούστου σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Είμαστε ήδη σε ρυθμούς μεγάλης γιορτής. Άλλοι έχετε φτάσει στον προορισμό σας, άλλοι είστε με μια βαλίτσα στο χέρι, τα λέγαμε και χθες. Άλλοι στο δρόμο, στα λιμάνια, στα κτέλ. Και εμείς εδώ, παρέα, για την επόμενη ώρα. Σκάρτη είναι, μην νομίζετε δηλαδή. Δεν είναι και κανένα, 50 λεπτά. Και επειδή αύριο δεν θα είμαστε μαζί σας, αύριο θα είναι ο Σπύρος Μάλης 10 με 12 εδώ. Έχουν βάλει να με αντικαταστήσουν διευθυντής μου. Κύριε διευθυντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο με το Σπυράκο μου, θα έρθει ο παρατέταρτο και εκεί θα απολογηθώ. Χρόνια πολλά λοιπόν από σήμερα. Στις Μαρίες, στους Μάριους, στις Παναγιώτες, στους Παναγιώτες, σε όλους όσοι γιορτάζουν αύριο. Να περάσετε όμορφα με ανθρώπους που αγαπάτε, σε ένα τραπέζι γιωμάτο που έλεγε και η γιαγιά μου, σε μία αυλή δίπλα στη θάλασσα, όπου σας βγάλει αυτό το καλοκαιρινό τριήμερο. Το οποίο μεταξύ μας δεν θα είναι και τόσο καλοκαιρινό. Δηλαδή θα έχει κάπου κάποιες βροχές, πάνω και στα βόρεια. Θα έχει εδώ πέρα μια πτώση θερμοκρασίας. Θα το πάω λίγο προσωπικά. Κάποιοι θα αρχίσετε να φωνάζετε, γιατί θα μου πείτε δεν μας ενδιαφέρει ρε βίδο το δικό σου πρόβλημα. Θα σας το πω όμως. Γιατί μια παρέα είμαστε. Έτσι σας νιώθω. Συνήθως δουλεύω Σαββατοκύριακα και Σαββατοκύριακα. Τις καθημερινές κάνουμε άλλα πράγματα. Δουλεύουμε, αλλά δεν φαίνεται ότι δουλεύουμε. Αυτό τον Αύγουστο τον ωραίο είχα πρώτη φορά μετά από χρόνια Σαββατοκύριακα δικά μου. Στο ένα από Θαλουμπάγκο, τάβλε Χριστίνα. Στο δεύτερο ξεμυαλίστηκα και εκεί στην Τετάρτη μεταρχόμουν κούτσα-κούτσα, έλεγα το δελτίο. Μετά λοιπόν γύρω στην Παρασκευή, κάνω εδώ πάλι μετά το δελτίο μια απότομη κίνηση. Δεύτερο Σαββατοκύριακο, πάλι Λουμπάγκο, πάλι τάβλε Χριστίνα. Αυτό το Σαββατοκύριακο 15 Αύγουστος υπόσχομαι στην κόρη μου να κάνουμε εδώ πέρα που έχουμε μείνει παραλίες μαζί με τους φίλους μας και τα σχετικά. Δεν θα κάνει και τόσο καλό καιρό. Βέβαια, 29 με 30 βαθμούς θα έχει στην Αθήνα. Δεν το λες, εννοείται φθινόπωρο. Αλλά πού είναι αυτό το πύρινο? Να το ζήσει λίγο το πετσάκι μου, γιατί εδώ μέσα δεν καταλαβαίνουμε ότι έξω μπορεί να έχει καύσωνα. Πόσο θερμοκρασία, 24. Βγαίνω το βράδυ πια μετά από τόσο ώρες που είμαι στο στούντιο, μπαίνω στο αυτοκίνητο με τον καύσωνα που είχαμε, μην νομίζετε. Κλειστά παράθυρα, από εδώ έως τη Γλυφάδα. Και μόνο όταν έφτασα στο σπίτι πια. Το δέρμα μου είχε ζεσταθεί. Αυτό εδώ. Όλο ήταν ψήξη. Βέβαια, μια χαρά, μας φροντίζουν και διατηρούμεθα νέες και νέοι. Αυτό πραγματικά τους το δίνω. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στον ήχο. Είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ, Πετράν μου. Χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά μου. Και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Όσοι ταξιδεύετε σήμερα, υπομονή, κυρίως προσοχή. Είναι η μεγάλη έξοδος βρίσκεται σε εξέλιξη, κίνηση αυξημένη, δρόμους, λιμάνια, το ξέρετε, ο καιρός έχει βάλει έτσι το δικό του το εμπόδιο, τα μελτέμια επιμένουν. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και όταν έρθει η ρηπή δεν είναι 9 μποφόρ, οι ρηπές είναι δυνατές, είναι πολύ δυνατές. Υπάρχουν προβλήματα με τα ακτοπλοϊκά, τα ακούτε από το πρωί στο δελτίο. Πριν ξεκινήσετε να το πούμε και εμείς, κατά τόπου στα λιμάνια μια επικοινωνία με την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία. Είναι απαραίτητη. Κατά τα άλλα, στην Αττική έχουμε ήλιο, δυνατούς βοριάδες και θερμοκρασία γύρω στους 32 βαθμούς. Αυτό που σας έλεγα. Αύριο η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο ακόμη. Αυτό που σας έλεγα. Σε περιοχές Μακεδονίας το σκηνικό πιο άστατο με βροχές και καταιγίδες. Αυτό που σας έλεγα. Και επειδή θέλουμε σήμερα να κρατήσουμε και λίγη από τη χαρά του καλοκαιριού, θα έχουμε μουσικές, όμορφες ιστορίες, προτάσεις δικές σας. Θέλω δικές σας προτάσεις. Καλή διάθεση. Αυτό είναι, αφήστε το πάνω μας, το έχετε καταλάβει. Και φυσικά η επικαιρότητα εδώ, η Χαλκιδική. Η εικόνα από την περιοχή στη Σίδηρη βελτιωμένη ευτυχώς, χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες αιστείες, και αυτό το φοβόμαστε πάντα.

Λοιπόν, έχουμε και την έξοδο στους δρόμους. Τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς, τα ξέρετε, είναι σε ισχύ σε όλο το οδικό δίκτυο. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα διόδια, να ξέρετε, 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων μοιράζουμε σήμερα. Το όλοι μαζί μπορούμε δηλαδή. Σε Λευσίνα, Φίδινες και Μάλγαρα. Ποιος είναι ο στόχος? Το αυτονόητο, η μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο και η προστασία του περιβάλλοντος. Θα πάρουμε εμείς οδηγοί, θα τα πάρουμε τα σακουλάκια αυτά μαζί με την απόδειξη των διοδίων, γιατί έτσι πρέπει να έχουμε καθαρούς δρόμους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στον Sky 100,3 και με αφορμή το περιστατικό που είχαμε με το εστιαφόρο, με τους επιβαίνοντες και με την, για να είμαστε ειλικρινείς έτσι, τον φόβο που, και την ανησυχία που είχαμε, θέλω λίγο να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι γίνεται και με τον υπέροχο, για να είμαι ειλικρινή, συγκεκριμένο τρόπο διακοπών. Όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει, σας το προτείνω. Δεν είμαι και καμιά καπετάνισσα. Είναι όμως μια διαφορετική αντίληψη και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου ακριβή πια. Νομίζαμε ότι στο παρελθόν, να μαζευτεί μια πολύ καλή παρέα δεμένη, μπορεί άνετα να κάνει διακοπές. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Βιτζιλέο. Ο κύριος Βιτζιλέος είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών των Νησιοπλοϊκών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βίδου. Πολύ καλά είμαστε, στο σκάφος είμαστε.
0: Πού είναι το σκάφος? Δεν είσαστε ανοιχτά, δεν έχετε φύγει ακόμα.
1: Εμείς, επειδή κάτι ξέρουμε, ξέρουμε ότι όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά, έτσι. Γι' αυτό καθόμαστε με την ασφάλεια μας και την ηρεμία σήμερα στο λιμάνι.
0: Α, και πάμε.
1: Γιατί
0: λίγο.
1: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Τώρα αυτός που ξέρει, το ξαναλέω, δεν βγαίνει. Αυτός που δεν ξέρει, βγαίνει και κάνει παιχνίδια.
0: Πάμε λοιπόν εδώ σε αυτό, γιατί το τελευταίο διάστημα δεν είναι μόνο εστιαπλοϊκό, ήταν και ένα άλλο κάτω στα κύθυρα, που μάλιστα ένα σκάφος με έναν έτσι επιβάτη μέσα, τον καπετάνιο, δεν ξέρω τώρα, είναι μια ιστορία που ερευνάτε. Έχουμε διάφορα τέτοια περιστατικά. Μπορούμε λίγο να ανοίξουμε τη συζήτηση? Καταρχήν, ξέρετε κάτι για το συγκεκριμένο, κάποιες πληροφορίες έχετε συγκεντρώσει?
1: Για ποιο λέτε αυτά?
0: Για αυτό το τελευταίο. Ναι, εσείς σε ποιο αναφέρεστε? Ωραία, και στα δύο. Εγώ λέω και στη Λευκάδα.
1: Στη Λευκάδα καταρχάς είχε ένα θέμα το οποίο είναι αυτό που λέμε κόλλησε τον γκάζι. Όπως θα μπορούσε να συμβεί και με ένα αυτοκίνητο που κολλάει τον γκάζι και πηγαίνει και χτυπάει στο μπροστινό αυτοκίνητο. Εδώ έχει περισσότερο σοου, γιατί η ιστορία πήγε και χτύπησε στο μόλο. Αυτό είναι περισσότερο, έχει το γραφικό του, ας πούμε. Αλλά είναι ουσιαστικά ακριβώς η ίδια περίπτωση. Κόλλησε τον γκάζι του αυτοκίνητου, εδώ κολλάει τον γκάζι του σκάφους. Ήταν ένα τεχνικό πρόβλημα, ευτυχώς με όχι συνέπειες με ανθρώπινες ζωές ή τραυματισμούς.
0: Το γκάζι μπορεί να κολλήσει επειδή δεν είναι σωστή η συντήρηση? Το γκάζι μπορεί να κολλήσει επειδή δεν είναι έμπειρος ο καπετάνιος, ο σκίπερ? Το γκάζι πώς μπορεί να... Γιατί παραλίγο να μην έχουμε κάτι σοβαρό.
1: Κοιτάξτε, αυτό συνήθως είναι από έλλειψη μικροσυντήρησης. Δηλαδή, αυτό τώρα να το περιγράψω πολύ απλό, θέλει λίγο λαδάκι. Καμιά φορά λοιπόν το λίγο λαδάκι δεν το βάζουν στη συντήρηση γιατί το αγνοούν, λέει εντάξει, πάει κλπ. Είτε όπως είναι ακριβώς στις ίδιες ιστορίες με τα αυτοκίνητα, για να μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα, είναι ακριβώς τα ίδια που συμβαίνει με αυτοκίνητα. Λοιπόν, απλώς θέλει ένα πολύ ωραίο πρωτόκολλο συντήρησης στο κάθε σκάφος. Αυτό όταν ο ιδιοκτήτης ή οι εταιρείες τον νοικιάζουν, που αμφιβάλλω οι εταιρείες θα προσέχουν πάρα πολύ τα σκάφη. Οι ιδιοκτήτες όταν λένε εντάξει μωρά, ας το πάμε μια βόλτα και δεν κάνει το πρωτόκολλο συντήρησης, τι να σου κάνει και το σκάφος, δεν έχει την τόση στο response.
0: Με το καταμαράν στις Φλέβες έχετε κάποια εικόνα?
1: Ναι, το καταμαράν στις Φλέβες ήταν καθαρά αυτό που είπαμε. Όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Λοιπόν, δεν βγαίνεις με ένα καταμαράν, όσο και έμπειρος να είναι ο σκυπεράς, γιατί μάλλον περί επαγγελματία πρόκειται, έτσι. Επειδή ο άνθρωπος θέλει να βγάλει τα χρήματά του, ο καθένας, πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί έχουν μία πίεση από τον ίδιο τον ενοικιαστή, να το πούμε πολύ απλά, του σκάφους. Μα καλά, θα κάτσουμε στο λιμάνι, θα χάσουμε μια μέρα, θα ξοδέψουμε, ξέρω εγώ, την μέρα μας εδώ, πάμε λίγο πιο εκεί και πάμε λίγο πιο εκεί. Και υπάρχει μια γενική πίεση. Αλλά γενικά σε τέτοιους καιρούς δεν βγαίνουμε. Τώρα, για να πούμε και το αποτέλεσμα, οι άνθρωποι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, είναι 10 άτομα, αποβιβάστηκαν στο Μούρινγκ, το καταμαράν τούμπαρε και βυθίστηκε. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντως βλέπεις, ή κάποιος που δεν γνωρίζει, μπαίνει ένα θέμα ασφάλειας. Και θέλω την εικόνα σας. Υπάρχουν άνθρωποι στο τιμόνι που δεν έχουν την εμπειρία που απαιτείται?
1: Ναι. Θα σας το πω πολύ ξερά, ναι. Όταν δίνει αυτή τη στιγμή ο νόμος δικαίωμα στον οποιοδήποτε, έχει οποιοδήποτε ηλικία άνω των 18 χρονών να έχει δικαίωμα να πάει σε οποιαδήποτε ελληνική παραλία, να νοικιάσει οποιοδήποτε σκαφάκι, έχει μία μηχανή εξολέβεια μέχρι 30 ύπους, για μένα αυτό είναι μία τέλεια ανευθυνότητα. Δεν επιτρέπεται, αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά να γίνονται. Δεν δίνεις ένα όπλο σε ένα παιδάκι 18 χρονών, γιατί αυτό είναι ένα όπλο. Ένα σκάφος 30 ύπους μηχανή. Είναι όπλο.
0: δεν περνάει υπό κάποιες εξετάσεις, κάνει μαθήματα και παίρνει ένα δίπλωμα.
1: Κυρία Βίδου, κανένα πράγμα. Απλώς σας λέω, ένα παιδί 18 χρονών, που λέω λόγος ο γιος μου, μπορεί να είναι 18 χρονών και να πω, πήγαινε πάρε αυτό το σκαφάκι και το δίνουν έτσι. Στα νησιά το δίνουν έτσι, γιατί λέει δεν χρειάζεται δίπλωμα.
0: Όπως κάνουμε με τις γουρούνες, όπου εκεί έχουμε επίσης σοβαρά ζητήματα.
1: Ακριβώς εδώ όμως γίνεται είναι πολύ, πολύ πιο επικίνδυνο για μένα. Γιατί εδώ πέρα μπορεί να πάει ο άλλος, ο πιτσιρικάς να το πάρει ή το κοριτσάκι να το πάρει για πλάκα και να πάει να χωθεί μέσα σε λουόμενους, μπορεί να χωθεί μέσα σε παραλίες, μπορεί να κάνει πραγματικά ζημιές και τραυματισμούς, μην πω και τίποτα χειρότερα.
0: Το έχουμε δει και με τα jet ski που νομίζουν ότι είναι τύπου ποδήλατο, το αντιμετωπίζουν σε κάποιες παραλίες, σε κάποιοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ενώ στο συγκεκριμένο χώρο και μπορούν να το δώσουν και στα 15χρονα και στα 16χρονα. Έλα μωρέ, στη θάλασσα είναι.
1: Για μένα υπάρχει ένα πιο ολιστικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Εάν απελευθερωθεί το λιμενικό από τη γραφειοκρατία του και μπουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο λιμενικό, μπουν στην πραγματική τους υπηρεσία και επιτηρούν αυτά τα οποία λέει ο νόμος να εφαρμόζονται, πιστεύω ότι πολλά από τα μειονεκτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα εξαλειφθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες γραφειοκρατίες και δεν υπάρχει σωστή επιτήρηση. Και από την άλλη, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει και σωστή πληροφόρηση από το αίσθημα ότι είμαστε μια χώρα που είμαστε 50% θάλασσα. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή εκπομπές οι οποίες να απευθύνονται στον κόσμο της θάλασσας, δηλαδή στο 50% των Ελλήνων. Δεν έχουμε πληροφόρηση, ούτε αν χρειάζεται να κάνουμε διπλώματα στην πλοία ή αν έχουμε ένα σκάφος, τίποτα. Η πληροφόρηση είναι πολύ χαμηλή, χαμηλότερη από ό,τι πρέπει.
0: Υπάρχει λοιπόν, δεν είναι επαρκής ο έλεγχος στους ανθρώπους που τα, ας το πούμε, κυβερνούν, έτσι, αφού δεν περνάνε και από τις σοβαρές εξετάσεις. Τα σκάφη που νοικιάζονται ελέγχονται.
1: Αυτά είναι αυστηρότατα, ελεγμένα τα περισσότερα, έτσι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά είναι αυστηρά ελεγμένα κλπ. Γιατί βάζουν καινούριες μηχανές κλπ. Αλλά τι να το κάνω, όταν μου δίνεις εμένα δικαίωμα να πάει ο γιος μου ή η κόρη μου 18 χρονών και να πάρει ένα με 30 ύπους μηχανή, κάτω 5. Αλλά όχι 30, να μπορεί να αναπτύσσει 30 ύπους, δεν φαντάζομαι να ξέρετε. Λεπτομέρειες να αναπτύσσει 15-20 μίλια. Δεν είναι αστεία.
0: Άρα αυτό που καταλαβαίνω ότι σας φοβίζει αυτή την εποχή κιόλας, όπου είναι καλοκαιρινή και όλος ο κόσμος είναι έξω, είναι το εξής. Η άγνοια, η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας για τους με τις καιρικές συνθήκες, σωστά, η υπερβολική ταχύτητα. Τι άλλο σας φοβίζει?
1: Εμένα με φοβίζει η έλλειψη εκπαίδευσης των Ελλήνων. Το οποίο υπάρχει, το βλέπουμε και στα θέματα που αφορούν τους πνιγμούς και σε όλα. Ενώ είμαστε θαλασσινός λαός, δεν έχουμε ενστερνιστεί την καλοκαιρινή περίοδο ότι είναι μια περίοδο που μπορεί να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και με ενοχλεί αυτό το φοβικό σύνδρομο που έχουν όλοι. Το σκάφος, αυτά και να, και ο τρόμος και λοιπά και αυτά, δεν είναι πραγματικότητα. Εμένα αυτό που με φοβίζουν είναι οι καπεταναίοι που είναι ανεύθυνοι και δεν παίρνουν την ευθύνη τους. Και να σου πει ο άλλος σήμερα πόσα αποφορά έχει, 8, 7, 5. Σήμερα σας λέω εγώ ότι είχε 7. Πραγματικά έχει 7. Έτσι. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ που. Και πέσω, έτσι.
0: Πόσο έμπειρος
1: να βλέπω εγώ, σαν ένας άνθρωπος, υποτίθεται ότι είμαι στη θάλασσα, έτσι. Να βλέπω εγώ να περνάει μπροστά από τη βούλα, να περνάει καταμαράνι και να φεύγει με 7 αποφόρ. Και αναρωτιέμαι. Πού πάει αυτός ο άνθρωπος με 7 αποφόρους σήμερα?
0: Ο πελάτης, αν ομιγένει το συμβεί κάτι όπως αυτές τις περιπτώσεις, όπου είναι η ευθύνη είτε κακής συντήρησης σκάφους ή κακής εκτίμησης απειρίας του κυβερνήτη, του καπετάνιου, συγγνώμη, πώς μπορεί να πώς διασφαλίζεται? Πώς μπορεί να ζητήσει πίσω, να αποζημιωθεί? Ξέρω εγώ, ψάχνω να βρω τις σωστές λέξεις.
1: Εννοείται από πλευράς συμφωνίας,
0: ναι,
1: να βλωσιμώ, να
0: μοδεργεί. Θέλω μια ασφαλή, ωραία, εγώ θέλω να περάσω πολύ όμορφα τις διακοπές μου, έχω κλείσει αυτό το σκάφος και πάω και πάει και με ρίχνει στα βράχια. Εγώ μετά τι κάνω?
1: Λοιπόν, καταρχάς εφόσον επιβιώσω, που 99% επιβιώνω, δεν έχουμε πνιγμούς από βυθίσεις σε σκάφη αναψυγής, γιατί είναι τα περισσότερα ελεγχόμενα. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν τα κλέμ με τις ασφαλιστικές κλπ. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, να σας πω εδώ μια που το συζητάμε, επειδή υπήρξα και επαγγελματίας σκυπεράς, επαγγελματίας κανονικά σκυπεράς, είχα τσακωθεί ορισμένες φορές. Γιατί αρνιόμουν και όπως όλοι.
0: Η επόμενη ερώτηση είναι αυτή. Εγώ επιμένω να με πάτε με τα 7 μποφόρ, γιατί με καπετάνησα και γοργόνα του Αιγαίου.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το καφενείο είναι εκεί μπροστά, κάτσε. Και όταν πέρσει ο καιρός και αποφασίσω εγώ την εντάξει, τότε θα φύγουμε.
0: Και πώς μπορώ να καταλάβω ότι ο σκύπερ είναι ικανός? Δηλαδή, πώς μπορώ να καταλάβω και να εμπιστευτώ εσείς μου λέτε ότι δεν θα πάμε γιατί είμαι πολύ αυστηρός. Θα πω, άλλος λέει πάμε. Εγώ πώς θα καταλάβω? Άρα, πώς θα επιλέξω πώς να κάνω τις διακοπές μου? Καταλαβαίνετε.
1: Κοιτάξτε, συνήθως όταν παίρνουμε ένα σκυπερά, τον παίρνουμε μέσα από κάποιες εταιρείες. Οι εταιρείες έχουν ανθρώπους που είναι δοκιμασμένοι. Είναι δοκιμασμένοι, δηλαδή έχουν περάσει, έχουν κάνει τα μίλια, τους ξέρουν. Οι άνθρωποι, οι εταιρείες δεν ρισκάρουν ούτε το σκάφος τους, ούτε τα άτομα που είναι μέσα, ούτε τις περιουσίες, ούτε τίποτα. Έτσι, είναι δοκιμασμένοι σκυπεράς. Αλλά πάμε στην αρχή της συζήτησης. Επιμένουν πολλές φορές οι ίδιοι οι πελάτες. Σου λέει, θα κάτσω εγώ, τον νοικιάζω το καταμαράν 10 χιλιάρικα τη βδομάδα, και θα κάτσω εγώ, θα φάω ένα χιλιάρικο σήμερα εδώ που θα είμαι π.χ. στην Γλυφάδα. Όχι, σου λέει, τον επιμένει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει πρώτα ο Θεός, μετά ο κυβερνήτης και μετά τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Και στα σκάφη το λέω γενικότερα. Ο κυβερνήτης, επειδή είναι υπεύθυνος για όλα, γι' αυτό και ο νόμος είναι τόσο αυστηρός για τους κυβερνήτες. Γιατί λέει ποιος θέλει, ο κυβερνήτης. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Άρα γι' αυτό πρέπει να είμαστε αυστηροί, ναι, όταν κουμαντάρουμε ένα σκάφο.
0: Θέλω να κάνουμε το εξής. Αν έχετε την καλοσύνη, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και σε τίτλους ειδήσεων. Αλλά θέλω λίγο να ανοίξουμε την κουβέντα. Αυτό ήταν η συζήτηση, ξεκίνησε με αφορμή τα δύο τα περιστατικά. Είμαστε και μέσα στην καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Θέλω λίγο να τα ανοίξουμε, γιατί έχω διαβάσει και συνεδεύξεις και μιλάτε για φιλινισμό σκαφών. Αλλά θα ήθελα και το δεύτερο που θέλω να συζητήσουμε είναι, επειδή πέρσι ή πρόπερσι, αν θυμάμαι, είχε από πυροτεχνήματα από σκάφος πιάσει φωτιά. Θυμάστε? Είχαν στείλει πυροτεχνήματα και είχαμε αρπάξει φωτιά. Θα θυμηθώ και το μέρος το οποίο έχει γίνει.
1: Και θα το πούμε σε λίγα.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Sky 89,4. Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και είχε συλληφθεί για εμπριοσμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη ΣΥΝΔΟ. Μέσα σε 4 ημέρες είχε βάλει συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς, εξεραχόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυρίως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Πυρκαγιάννη σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Τρίπολη Αρκαδίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδιούχων παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Γεμάτα φεύγουν τα λεωφορεία από τα κτέλη για την περιφέρεια. Αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια της χώρας, ωστόσο οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από το λιμάνι της Ραφίνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4. Επίσης, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι, Phil Collins, και πολλά άλλα, 2-3 όμως, όχι παραπάνω, ήταν από τα τραγούδια, για να δείτε πόσο παλιά είμαι και πόσο είναι μέσα στο DNA μου ο Sky. Ήμουν ακόμα μαθήτρια, στο γυμνάσιο κιόλας. Και η μαμά δεν είναι πια μαζί μας. Πάντοτε ξύπνα για το πρωί, κάνω ακριβώς το ίδιο που τότε εγώ φώναζα. Ξύπνα για το πρωί, άνοιγε ραδιόφωνο και άκουγε Sky. Είχα λοιπόν τη φωνή του Τράγκα μέσα μου, όταν ίσως και η πρώτη φωνή που με ξύπναγα, και τα τραγούδια που έβαζε και ήταν πάντα Phil Collins, αυτό και ένα άλλο. Και μετά άκουγα όλους τους, ήξερα όλους τους ηχολήπτες, το Φίλιππο Ταλάντη που ήταν στη μουσική επιμέλεια, την Ρε Πανανίδου, όλους και φυσικά όλα τα ονόματα. Κάθε φορά λοιπόν που ακούω αυτά τα τραγούδια, ιδιαίτερα που μου θυμίζουν εκείνη την εποχή, λέω: Χριστίνα μου, είσαι ευλογημένη, γιατί αυτό που ήθελες τελικά στη ζωή σου, χωρίς να το ξέρεις, το έχεις καταφέρει. Και είσαι μέσα σε ένα στούντιο και ακούς αυτά τα τραγούδια και θυμάσαι και έχεις μεγαλώσει εδώ. Αυτό για μένα είναι από τα καλύτερα δώρα. Δεν μιλάω για τα άλλα, τα δώρα έτσι της ζωής εννοώ, αλλά και αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη τους συναισθηματισμούς, αλλά μ' αρέσει που με ακούτε έτσι και πολλές φορές αναπτύσσουμε και αυτή τη σχέση μεταξύ μας. Πίσω στη συζήτηση με τον κύριο Βιτζιλέο, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, και ελπίζω να τον έχω τον κύριο Βιτζιλέο.
1: Εδώ είμαι.
0: Και θέλω, ο κύριος Φίλιππος Βιτζιλέος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Ιστιοπλοϊκών και θα ήθελα, αφορμή ξεκινήσαμε στην περίπτωση που κάποιο, Πασίδη λέγεται το Σωματείο, στην περίπτωση που κάποιος δεν ξέρει, η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τα περιστατικά που έχουμε στις θάλασσες σήμερα κιόλας. Όλοι οι επιβάτες των δύο, και του καταμαράν και του ιστιοπλοϊκού που έπεσε πάνω σε λιμένες σκάφη, είναι στη Λευκάδα καλά. Θέλω να τα ανοίξουμε λίγο. Μιλάτε για φελινισμό των σκαφών. Τι ακριβώς εννοείτε?
1: Αφελινισμός των σκαφών σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των σκαφών στην Ελλάδα έχουν απογοητευτεί από το πολύ δύσκολο θεσμικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε, που αναγκάζουν τα σκάφη τους και τα μεταφέρουν σε ξένες σημαίες. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Ευρώπη γενικότερα είναι πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο αποτελεσματικός. Θα πούμε στη συνέχεια για το θέμα των βεγγαλικών, αλλά τι γίνεται, οποιοσδήποτε κυβερνήτης όταν πάει να πάρει ένα οποιοδήποτε χαρτί αφορά το σκάφος, η ταλαιπωρία του είναι τρομερή και γίνονται και πολύ πολύ μακροχρόνιες οι διαδικασίες. Δηλαδή ακόμα δεν έχει εκλείψει η γραφειοκρατία η κλασική του 1960, να σας το πω πάρα πολύ απλά.
0: Ναι. Οπότε, ας πούμε πάλι τη χρονιά, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί μπορεί κάποιος να μην κατάλαβε καλά. 1960 είπατε?
1: Το 1960 βρισκόμαστε ακόμα στη γραφειοκρατία.
0: Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε γιατί το λέτε αυτό.
1: Ένα παράδειγμα. Θέλω αυτή τη στιγμή εγώ, παραδείγματος χάρη, να πουλήσω ένα σκάφος.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πάρω 30 σφραγίδες και να περιμένω. Δεν εξετάζουμε τη λεπτομέρεια, αλλά θα περιμένω ουσιαστικά 4 με 5 μήνες για να ολοκληρώσω μια μεταβίβαση ενός απλού σκάφους.
0: Ναι, ναι. Καλά, βέβαια, δυστυχώς αυτό υπάρχει και σε πολλούς άλλους τομείς. Έχετε δίκιο. Μπορεί σε κάποια πράγματα να έχουμε κάνει βήματα, αλλά όταν πας τελικά στο τελευταίο στάδιο, όταν πρέπει να μια απλή υπηρεσία του δημοσίου με αυτή να κάνεις μια οποιαδήποτε συναλλαγή, βλέπεις ότι ακόμα η γραφειοκρατία και η νοοτροπία ορισμένων είναι στη δεκαετία του 60. Και το λέω και αναλαμβάνω και την ευθύνη του λόγου μου, γιατί έχω πολλές φορές πέσει πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα είναι και θέμα γραφειοκρατίας, είναι θέμα κόστους, ελέγχου, φορολογίας. Τι είναι?
1: Είναι πολύ απλή η λέξη. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Εάν η πολιτεία αποφασίσει ότι το λύνω το θέμα και το κλείνω, εγώ σας εγγυώμαι, μέσα σε 30 μέρες μπορεί να έχουν λυθεί τα πάντα. Αλλά είναι θέμα πολιτικής απόφασης και ενδιαφέρον της πολιτείας. Το ενδιαφέρον της πολιτείας ακόμα είναι χλιαρό. Δεν έχουμε μια σοβαρή πολιτική απόφαση που να πει το λύνουμε το θέμα που αφορά τα σκάφη αναψυχής. Και για να πούμε και νούμερα, μιλάμε για τουλάχιστον 150.000 σκάφη αναψυχής, έτσι, δεν είναι και λίγα.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι η επόμενη ερώτηση είναι για πόσους μιλάμε, γιατί είμαστε μια χώρα που, ξέρω εγώ...
1: Μόνο θάλασσα.
0: Ναι, και η ναυτιλία μας ευτυχώς, αλλά και τα ιστοπλοϊκά, ένας εξαιρετικός τρόπος για να κάνεις...
1: Για να σας πάω τώρα σε ένα περίεργο θέμα. Ποια είναι αντιδιαστολή? Βλέπουμε λοιπόν την ελληνική ναυτιλία, η οποία είναι καταπληκτική, δουλεύει άριστα, παγκοσμίως άριστα, και έχουμε ένα πολύ σωστό περιβάλλον για τα σκάφη τα οποία λέγονται πρώτης κατηγορίας, δηλαδή τα μεγάλα σκάφη, τα εμπορικά σκάφη, τα τάνκερ κλπ. Εκεί είναι μια αντιδιαστολή του μαύρου άσπρου. ό,τι τέλειο έχουμε από τη μία πλευρά, έχουμε τόσο μαυρίλα, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έχουμε τόσο κακό περιβάλλον στα σκάφη αναψυχής. Πάρα πολύ κακό περιβάλλον, ενώ θα πρέπει να είναι υπόδειγμα ο τρόπος που κινούνται τα εμπορικά σκάφη, θα πρέπει να είναι υπόδειγμα και τα σκάφη αναψυχής. Έχουμε πολύ δύσκολο περιβάλλον. Ο άλλος απογοητεύεται και σου λέει: βάλτε το τώρα σε μια ξένη ευρωπαϊκή σημαία, να τελειώνουμε, να μπορώ μέσα σε 2 μέρες να μεταβιβάσω το σκάφος μου, να αγοράσω, να πουλήσω, να αλλάξω μηχανή, να κάνω οτιδήποτε. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ενώ το σκάφος είναι ένα πλεούμενο, η εφορία το θεωρεί ότι είναι ένα σταθερό μέσο, δηλαδή το θεωρεί, το φορολογεί, το σκέφτεται ότι είναι σαν να είναι ένα σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα. Ενώ στην πραγματικότητα ένα μεταφορικό μέσο, κατά μία έννοια, έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, στην ουσία είναι. Πάμε λίγο στα βεγγαλικά, γιατί θέλω να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση σοβαρή. Ήταν στην Ίδρα και μου το θύμισαν. Τι συμβαίνει με τα βεγγαλικά?
1: Λοιπόν, εδώ είναι το πυροτέχνημα της ημέρας. Γίνεται λοιπόν, να πούμε πολύ γρήγορα ένα ιστορικό. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου, έγινε υπόθεση με τον αστυνομικό τον Λιγκερίδη. Αν θυμάστε, το θυμόμαστε.
0: Πώς μπορεί να το ξεχάσει άνθρωπος αυτό? Ένας άνθρωπος έχασε, δολοφονήθηκε στην ουσία από μια τέτοια, από ένα τέτοιο ναυτική, τι λέγαμε, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ναυτική φωτοβολίδα αλεξιπτότου.
0: Δολοφονικό όπλο στα χέρια ανθρώπων που έχουν τέτοια ένστικτα.
1: Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν τι έχει γίνει. Με την αφορμή αυτή, μπήκαμε σε μια διαδικασία πριν από 2,5 χρόνια με το Υπουργείο και κάναμε πάρα πολλές προτάσεις, διότι έκλεισε ξαφνικά ο κύκλος εκεί πέρα που μπορούσες να πας να πάρεις με την άδεια του σκάφους, με το χαρτί που λέμε, την άδεια κυκλοφορίας του σκάφους. Έλεγες, έχουν λήξει τα παλιά μου βεγγαλικά και θέλω να πάρω καινούρια, και σου δίνανε καινούρια. Να πούμε όμως τι γινόταν με τα παλιά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα αρχίσαμε. Πρέπει να πας σε ψυχίατρο, όχι ψυχολόγο. Να πας σε ψυχίατρο, να πάρεις χαρτί ότι εσύ έχεις δυνατότητα να τα αγοράσεις και να τα χρησιμοποιήσεις. Παρακάμπτοντας βέβαια ότι το 60% των σκαφών ενοικιάζονται και μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε με το οποιοδήποτε δίπλωμα και να χρησιμοποιήσει, έτσι. Mm. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί λοιπόν αρχίζουμε μια διαδικασία που προσωπικά εγώ τη βίωσα και έκανα 1,5 μήνα να πάρω το χαρτί, το OK για να παραλάβω τα βεγγαλικά.
0: Τα οποία για εσάς είναι χρήσιμα, είναι για την ασφάλεια άμα συμβεί κάτι, δεν είναι για γιορτές και σχόλες όπως το είδαμε στην Ίδρα.
1: Τώρα λοιπόν κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Σήμερα με αυτά τα περιστατικά, ιδιαίτερα με αυτό της φλέβας, αυτός ο άνθρωπος που βρισκόταν πάνω στο σκάφος, εάν ήταν απόγευμα ή βράδυ, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να το πούμε έτσι, ανάβει στο αντίστοιχο σωστικό μέσον, διότι μιλάμε για σωστικά μέσα, έτσι.
0: Μα δεν γι' αυτό για την ασφάλειά σας, την ασφάλεια και των επιβατών και τη δική σας, εννοώ.
1: Ακριβώς. Ρίχνεις το πρωί ένα καπνογόνο, το βλέπουν από και έρχονται και σώζουν. Πολύ απλά. Αυτά λοιπόν έχουμε φτάσει σημείο να θεωρούνται όπλα. Δηλαδή μας έχει πάει το Υπουργείο και το Δημόσια Τάξη.
0: Σε λάθος χέρια είναι όπλα. Σε λάθος χέρια, όχι στους επαγγελματίες. Το καταλαβαίνω.
1: Πολύ σωστά. Όμως
0: οι οποίοι τα προμηθεύονται με απίστευτη ευκολία, από ό,τι θυμάμαι από το ρεπορτάζ, τότε με αφορμή τη δολοφονία Λεγκερίδη.
1: Τώρα θα σας πω γιατί τα προμηθεύονται. Διότι εμένα, εκεί είναι το πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει νόμος αυτή τη στιγμή. Κρατήστε το αυτό που λέω ακριβώς. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι τα παλαιά βεγγαλικά θα πηγαίνω στο κατάστημα ή οπουδήποτε γίνεται απόσυρση, είτε άνευ τιμήματος ή με κάποιο τίμημα, παραδείγματος χάρη 10 ευρώ και μου δίνεται καινούρια. Παρά τι μου λέει, όταν έχεις τα βεγγαλικά τα παλιά στα χέρια σου που έχουν λήξει, πάρ' τα και κάντα ό,τι θέλεις. Τι να τα κάνω, πέτα τα στη θάλασσα, δώσ' τα σε οποιονδήποτε, πέτα τα στα σκουπίδια. Αυτό λοιπόν το νομικό καθεστώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα, διότι έτσι αυτά τα 300.000 βεγγαλικά, το νούμερο είναι συγκλονιστικό, είναι 3 βεγγαλικά ένα σκάφος, έτσι. Στα 150.000 σκάφη, ας πούμε ότι κυκλοφορούν τα 100.000 σκάφη, επί 3 κομμάτια είναι 300.000 βεγγαλικά κάθε 3 χρόνια. Ναι. Πέφτουν στη θάλασσα.
0: Αυτή είναι η δική σας η εκτίμηση, έτσι, γιατί νομίζω επισήμως δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό και άρα δεν μπορώ να σας...
1: Όχι, εγώ μπορώ να ξέρω ότι είναι τουλάχιστον 3.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μα δεν υπάρχει καθεστώς. Εγώ αυτή τη στιγμή τα βεγγαλικά που έχω δώσει στο σκάφος που είναι παλαιά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ρωτάω στο λιμενάρχιο, μου λέει δώσε το σπίρο ζωστική. άσε με εμένα. Ο άλλος που είναι σε οποιοδήποτε μέρος να κάνει το ίδιο. Όχι. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο λοιπόν να γίνεται απόσυρση των παλαιών βεγγαλικών και να παίρνει καινούρια. Τι θα είχε σαν αποτέλεσμα να υπήρχε ένας νόμος σαφής. Δεν θα κυκλοφορούσαν ελεύθερα βεγγαλικά, φωτοβολίδες και οτιδήποτε άλλο αλεξιπτό του, αυτά τα οποία βλέπαμε, και αντίστοιχα όπλα τύπου Λιγκερίδη. Δεν θα κυκλοφορούσαν.
0: Λοιπόν, είναι το θέμα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Θέλω να μου πείτε τώρα το εξής. Αν αύριο το πρωί σας καλούσε ο υπουργός, υπουργός δραστηριότητας και νησιωτικής πολιτικής, και σας έλεγε: θέλω τρία μέτρα για να διορθώσουμε την κατάσταση. Τρία μέτρα, ένα μέτρο, δεν ξέρω. Τι θα πρέπει να γίνει?
1: Να θεσπιστεί αμέσως απόσυρση των παλαιών βεγγαλικών και μπορεί ο ιδιοκτήτης του σκάφους να αντικαταστήσει όπως παλαιά. Πήγαινες με την άδεια του σκάφους, έπαιρνες τα καινούρια και τελείωνε το θέμα. Αλλά εμείς πάμε και στο επίπεδο το επόμενο, το οποίο είναι η απόσυρση. Δηλαδή την ώρα που παίρνεις τα καινούρια, παραδίδεις τα παλιά και με ένα τίμημα της τάξης των 5-10 ευρώ, ώστε, όπως ισχύει και στη Γαλλία, έτσι. Στη Γαλλία δίνεις 5-10 ευρώ αναλόγως και αποσύρει τα παλιά.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό θα ήταν ένα μπλοκάρισμα τέλειο, γρήγορο σε όλα.
0: Κοίτα να δεις, πολύ, πολύ δύσκολη έχει το γραφειοκρατικό μέσα που επισημάνατε από την αρχή που σας ταλαιπωρίασα που δραστηριοποιήσετε στο χώρο, οπομένως δεν ξέρω τι να σας ευχηθώ, πραγματικά δεν ξέρω τι να σας ευχηθώ, δεν ξέρω αν θέλουμε περισσότερα σκάφη σε ελληνικές θάλασσες και περισσότερο θαλάσσιο τουρισμό, υποθέτω πως ναι, αλλά θέλει σαφώς αυστηρό πλαίσιο, πολύ αυστηρό.
1: Κυρία Δήμητρο, θα ήθελα να πω κάτι κλείνοντας και ευχαριστώ πολύ για τη μακρόση τη συνέντευξη που κάνουμε, αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Εγώ αυτή τη στιγμή άμα ταξιδέψω στη Ρόδο, στους Φούρνους, στην Πάτμο, στη Λέρο και παντού σε όλα αυτά τα νησιά, θέλω να βλέπω ελληνικές σημαίες. Δεν μπορώ να βλέπω παντού τουρκικές, πολωνέζικες, βουλγάρικες και να βλέπω ένα στα 20 σκάφη να έχει ελληνική σημαία. Ντρέπομαι. Ποιο είναι η εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε σε αυτή την ναυτική χώρα? Πώς ο άλλος θα ξέρει ότι είναι Ελλάδα? Εγώ δεν έχω πάει στην Τουρκία, αλλά βλέπουμε φωτογραφίες Τουρκίες. Παντού υπάρχουν τουρκικές σημαίες στα τουρκικά σκάφη. Εμείς δεν έχουμε. Τα σκάφη μας είναι ένα στα δέκα είναι ελληνικά. Ελληνική σημαία δεν βλέπει στο Αιγαίο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Φίλιππος Φιτζηλαίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Εστιοπλοϊκών, Εστιοφόρων και νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη συζήτηση. Αφορά. Όχι μόνο συγκεκριμένους, μας αφορά, γιατί είναι κοινοτροπία, αν θέλετε. Αυτό που πάνω κάτω στην ουσία μας αφορά. Λοιπόν, ωραία. Πάμε σε «εγώ ζήτησα, εγώ θα γίνω καπετάνιος» και μου βγάζει αυτό ο ηχολήπτης. Αυτός ο απίστευτος κουλτουριάρης άνθρωπος. Γεια σου ρε Παναγιώτη.

Αυτός ο υπέροχος Εβάχα από τον υπέροχο Μάνο Λοΐζο. Όλοι μαζί μπορούμε να σας θυμίσουμε ότι έχουμε αυτό το μεγάλο ραντεβού μαζί του την Δευτέρα 14 του μηνού στο Καλλιμάρμαρο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Τρέντα Φιλίδης, Ελένη Τσελιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη και πόσοι μα πόσοι ακόμη θα έρθουν και μας τιμούν. Αυτοί οι συγκεκριμένοι μας τιμούν και βασικά θα τιμήσουν και τον Μάνο Λοΐζο με μια απίστευτη ιστορία ο ίδιος. Είχαμε και ένα επεισόδιο για το «Η ζωή σου όλη». Θα είμαστε εμείς εκεί και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Είμαστε τα τελευταία λεπτά αυτού της εβδομάδας που τελειώνει ραδιοφωνικά, γιατί έχουμε και την επόμενη πάντα την ίδια ώρα, που είναι μπροστά μας το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστου, που έχουμε όλοι εξαιρετική διάθεση με όλα όσα συμβαίνουν και με όλα όσα συζητάμε. Και εγώ ήθελα αυτό, ρε παιδιά, το τραγούδι. Κακώς το ήθελα αυτό.

0: Ήρθε ο καπετάνιος, παιδιά μου, του μαγκαζίνου. Ήρθε.
1: Τα κεφσά, ύψητα κεφιά.
0: Σας παρακαλώ, διαολεμένη διάθεση.
1: Έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα που θα καθίσεις και φτιαχτήκαμε.
0: Ναι, και θέλω αυτό στο σημείο είναι. Αυτό να πω δημοσίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά, διότι μου κάνετε αντικατάσταση αύριο. Και έλεγα, ξεκίνησε έτσι. Λέω, ωραία, ο διευθυντής. Κάνετε κατάσταση με τι να κάνω.
1: Κατάλαβες ποιοι την πληρώνουμε.
0: Κάνω και τηλεοπτική καριέρα.
1: Για να μπορείς εσύ να περνάς στα beach bar και στα τέτοια.
0: Στα beach bar.
1: Ναι. Εμείς θα έρθουμε να δουλέψουμε. Δεν πειράζει. Της εργασίας άνθρωποι είμαστε. Δεν μας πειράζει.
0: Τι κάνεις.
1: Καλά είμαι. Προσπαθώ εδώ να τα βάλω σε μια σειρά τα πραγματάκια που σε λίγο θα έχουμε το μαγκαζίνο.
0: Θα μου το σοβαρέψεις τώρα. Θα πάρε το σοβαρό σου μετά.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, άκου τι θέλω να κάνουμε τώρα. Πρέπει να τακτοποιήσω εδώ γιατί μου αρέσει το στούντιο να καθαρώ. Yeah. Όταν το στούντιο έχει χαρτιά, που είναι ο Βουλαρίνος, ο οποίος άφησε νωρίτερα όλο του το κομπόδεμα εδώ πέρα. Ιστορία 15 Αύγουστου. Τι θυμάσαι, πώς την πέρασες τα παιδικά σου χρόνια. Ξαπλώστε. Στον καναπέ του ψυχολόγου, στο τυβάνι. Έλα, μωρέ. Η Σαλαμίνα, υποθέτω.
1: Ναι, τα περισσότερα καλοκαιρία εκεί τα περνούσαμε. 15 Αύγουστο θυμάμαι. Αυτό ξεκινούσε, γιορτάσαμε και την. Είχαμε και την εορτή του Σωτήρος, πότε ήταν.
0: 6 του μηνός, 6 Αυγούστου.
1: Μπράβο. Αυτές οι δύο γιορτές, επειδή είχαμε και κάποιες εκκλησίες, είχαν πανηγύρι, ήταν πάντοτε γιορτές τις οποίες δεν τις πολύ απολάμβανα.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Τώρα δεν θέλω να στεναχωρήσω ακροατές. Αλλά.
0: Εγώ για χαρά
1: μετά,
0: το είπα.
1: Ναι, όχι, χαρά. Πρόσεξε, μετά το χαλάσω. Άκουσε με τι εννοώ. Πάντοτε ως παιδί, το 15 Αύγουστο έλεγα ότι τώρα μπαίνουμε στην ευθεία της επιστροφής.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή το 15 Αύγουστο ήταν ένα ορόσημο που έλεγα τώρα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Κυριακή μεσημέρι, χειμώνας, επόμενη μέρα στο σχολείο. Ίδια αυτό, περίπου αίσθηση, αυτό, δεν ήταν.
1: Ναι. Οπότε ξεκινούσε από τις 6 Αυγούστου, λίγο νωρίτερα, από ένα πανηγύριο γιόρταζε και μια εκκλησία που πηγαίναμε, πιτσιρίκια κτλ. Αλλά θυμάμαι πάντα, λέω, όχι, έγινε το πανηγύρι. Έρχεται και 15 Αύγουστο, άλλες δύο εβδομάδες και μετά επιστροφή σχολείο. Καταλάβες αυτό.
0: Αυτό ξέρεις τι κάνει, επειδή περίπου το έχω ζήσει κι εγώ ή με πιάνει κατά καιρούς. Έτσι όμως δεν απολαμβάνουμε το τώρα, Σπύρο μου.
1: Ναι.
0: Ζήσε τη στιγμή. Be happy.
1: Αυτό που λες, βεβαίως. 100%. Τι έγινε, έχει φύγει ο κόσμος ή έχει γνωριστεί εκεί στα Λιμάνια.
0: Περίμενε, γιατί είχα τη συζήτηση, έχω αλλάξει θέση σήμερα με σε άλλο λόγο μέσης και θέλω να δω αν έχω μηνύματα. Αν δεν έχω μηνύματα, το καταγγέλω, σου λέω. Θα πω ότι ήμουν καλή, απλώς οι ακροατές μας δεν το κατάλαβαν.
1: Απλά δεν έφτασε το μήνυμα στον ακροατή. Ότι ήσουν τόσο καλή.
0: Κάτσε να γυρίσω. Λοιπόν, τι πας πρώτο θέμα, Σπυράκου, να μην σου φάω σήμερα.
1: Την έξοδο θα πάμε. Γιατί φεύγει αρκετός κόσμος, είναι αλήθεια, αδειάζει η πόλη. Αλλά νομίζω ότι ο καιρός τους τα χάλασε. Και είδα και κάποιες συνδέσεις που έβγαλαν τα κανάλια από Τίνο Πάρου. Αυτό φαίνεται δηλαδή και στις συνδέσεις που έκανα με τη Μεγαλόχαρτη στην Τίνο. Φαίνεται ότι δεν έχει πάει και πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι ο καιρός τους τα χάλασε. Ελπίζω ότι αργότερα.
0: Κοίτα,
1: θα
0: δεν
1: το
0: είναι. Έχεις δίκιο. Ήτανε σήμερα και αύριο που συνήθως κάνουν και την ημερήσια, μα είναι μόνο για το προσκύνημα. Οι Κυκλάδες φέτος υποφέρουν από τον αέρα. Πάρα πολύ. Ναι. Όπως αν έχουμε εδώ τέτοιο αέρα, φαντάζομαι ότι γίνεται σε αυτά τα νησιά. Αλλά Σπύρο μου είναι και το κόστος.
1: Έχεις περάσει πολλά 15 Αύγουστα, ας το πούμε έτσι, στην Τίνο.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: αρκετά. Εκεί ήταν η 10 Μποφόρ, ειδικά εκεί που είναι το σπίτι, που έχω πει ότι είναι μάλλον. Ο μύθος λέει ότι είναι το σπίτι του αιώλου εκεί στο Τζικνιά, το βουνό. Γιατί είμαστε εκεί και λέω δεν είναι μύθος, είναι αλήθεια.
1: Έχει ανοίξει το ασχό.
0: Όλα τα πάντα. Και επίσης δεν έχει κατεύθυνση ο αέρας. Δεν έχει κατεύθυνση, δεν λες βορειάς, νοτιάς, τίποτα.
1: Είναι από παντού.
0: Από παντού. Και χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Εντάξει, εσείς οι νησιώτες συνηθισμένοι σε αυτά.
0: Γι' αυτό και εγώ, όπως λέει και ο Χάρης Χριστίνα, έχεις χαζέψει. Συγγνώμη, αλλά μάλλον έχεις χαζέψει, μου γράφει ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη. Καιρό έχει να μου στείλει ο Χάρης μήνυμα και με τον καλό το λόγο.
1: Πάντα με τον καλό το λόγο.
0: Χάρη, μάλλον είναι αυτός ο αέρας από την Κυκλάδα.
1: Δεν μπήκε σε άλλη ρύθμιση τώρα λόγω των εορτών.
0: Όχι.
1: Είναι σταθερός τουλάχιστον.
0: Α, ναι, ο Χάρης. Αποκλείεται.
1: Όχι, μωρέ. Μια χαρά.
0: Ο Χάρης είναι εξαιρετικός και φίλος και χρόνια κροατής. Σε αφήνω να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε μετά εκτός γραφείου.
1: Την κοπανά σιγά-σιγά.
0: Πάμε.
1: Έχεις δελτίο το βράδυ.
0: Έχω, κανονικά. Σε πόση ώρα δίνουμε. Σε ένα λεπτό. Α, εντάξει, έχουμε λίγο ακόμα.
1: Και. Στο δελτίο νομίζω θα έχετε συνδέσεις με πολλές περιοχές για τον εορτασμό της Παναγίας και φτιάχνετε και ρεπορτάζ. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, μίλησα το πρωί με έναν, όχι δικό σου άνθρωπο, Μητροπολίτης, δηλαδή δεν μου βγαίνει από δικό σου άνθρωπο, με έναν ιεράρχη ο οποίος είναι πάρα πολύ φωτισμένος.
0: Σιγκαπουρής.
1: Πολύ, μπράβο. Μόλις το είπα. Πολύ φωτισμένος ιεράρχης, με πολύ γλυκό λόγο, παρηγορητικό λόγο, φωτισμένος άνθρωπος πραγματικά. Δηλαδή, οπότε τον ακούω, αγαλιάζει η ψυχή σου, ρε παιδί μου, καρδιά σου. Και γιατί 15 Αυγούστου, το έχουμε συνδέσει και στο μυαλό μας, η έξοδος, το έτσι, το αλλιώς. Ας σταθούμε λιγάκι και σε κάτι που μπορεί για κάποιους να μην λέει τίποτα. Σου λέω, άλλος δεν πιστεύω, ρε φίλε, τώρα τι μου λες. Για κάποιους όμως, είναι η Παναγία, είναι αυτό που λες.
0: Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι από τις πιο βαθιά.
1: Είναι το πρώτο που επικαλείσαι. Δηλαδή στη δύσκολη στιγμή, δεύτερος έρχεται ο Χριστός. Πρώτα λες βοήθα Παναγία μου.
0: Είναι η μάνα.
1: Είναι
0: η μάνα.
1: Οπότε έχουμε μιλήσαμε λιγάκι, θα παίξουμε και απόσπασματα στο μαγκαζίνο. Νομίζω ότι πρέπει να λιγάκι να δούμε τι σημαίνει αυτό.
0: Όσο μεγαλώνουμε, είναι αυτό που είπες, ανεξάρτητα αν πιστεύει, ποιος πιστεύει, τι πιστεύει,
1: μωρέ,
0: πόσο
1: τώρα,
0: πιστεύει, εδώ δεν υπάρχει μετρητής. Γυρίζεις σε αυτά στα οποία, με τα οποία μεγάλωσες ή σου θέσανε
1: βρίσκεις
0: οι αξίες,
1: βρίσκεις, να σου πω κάτι, ανεξάρτητα,
0: όπως ακριβώς όπως
1: ανεξάρτητα είναι το τελευταίο σημείο, το τελευταίο καταφύγιο της συνείδησής σου, εκεί ψάχνεις να βρεις την ηρεμία σου, νομίζω αυτό το προσφέρει. Και μην τον μπλέξουν τώρα οι ακροατές μας ότι
0: όχι,
1: η εκκλησία, τα άμφια, τα έτσι,
0: ναι,
1: και που έχουν λεφτά οι ιερείς ή δεν έχουν... λέω κάτι τώρα που ξεπερνά, είναι πάνω από όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο Χάρης λέει: αγαπάμε Χριστίνα από τότε που ξεκίνησε. Πολύ ψηλή, αλλά
1: πώς
0: καλή.
1: Δεν θυμάται από Έλατε. Τότε που ξεκίνησε. Πρέπει να έχει ραδιόφωνο με λεχνίες ο Χάρης.
0: Γεια σου, Γεράσιμη από τη Μάλτα. Λοιπόν, τώρα παιδιά, τρώει Παναγιώτης Παπακαλούς στον ήχο. Ο ίδιος τρώει από το, από το μαγκαζίνο του χρόνου.
1: Το
0: εσύ τρως. Εσύ τρως.
1: Έλα, έλα να φεύγουν οι πρωινοί. Έλα σιγά σιγά.
0: Γεια σας.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Σου ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Με προβλήματα στην ακτοπλοεία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η έξοδος του 15 Αυγούστου, έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς, επιπλέον δρομολόγια στα ΚΤΕΛ, η πόλη για το επόμενο τρίμερο κατεβάζει ρολά.
1: Σπέτσες πάω, πού να πάω.
2: Σπέτσες.
1: Ναι.
2: Για διακοπές, φαντάζομαι.
1: Διακοπές, τι άλλο να κάνω 15 Αυγούστου.
3: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
4: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες, σειραίουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο.
0: Συνήθως αναφερόμαστε στο τουριστικό σκέλος του 15 Αυγούστου και παραλείπουμε, κατά τη γνώμη μου, το πλέον ουσιαστικό, τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου.
5: Αυτό ακριβώς είναι η κίνηση στο τόπο. Ότι αυτοί που αισθανόμαστε, το πιο δικό μας άνθρωπο και η παρηγοριά μας, δεν πέθανε και τελείωσε. Απλά συνεχίζει να είναι μαζί μας και εξακολουθεί να είναι μάνα.
0: Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστάδες σκότωσε ο μοτοσυκλετιστή που κατάφερε τελευταία στιγμή να αποφύγει το βαρύ όχημα. Τι λέει ο ίδιος για το περιστατικό.
6: Αντιλήφθηκα ένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφερα να αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφερα να τον αποφύγω. Δηλαδή, ωριακά ήμουνα, πολύ ωριακά.
7: Ο νομοθέτης πάντως, για να ανταβάλω τα πράγματα ακριβώς όπως πρέπει, προβλέπει εδώ για το παράνομο προσφέρασμα 700 ευρώ και 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
8: Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί στον δράστη και στο δικαστήριο.
0: Και είχαμε επικοινωνία του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, νέες απειλές Τραμπ για οικονομικό στραγγαλισμό της Τεχεράνης.
9: Δεν έχει πει την τελευταία του λέξη κανένας από τους εμπλεκομένους. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά.
0: Και θα αρχίσουμε βεβαίως με την έξοδο. Ακτοπλοϊκώς υπάρχουν ορισμένα προβλήματα από το πρωί εξαιτίας των θυελωδών ανέμων, βεβαίως μέσω εθνικών οδών, μέσω εκτάκτων δρομολογιών το ΚΤΕΛ, όλα λειτουργούν κανονικά. Μας τα χάλασε λιγάκι ο καιρός, ο αέρας. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Μια δύσκολη μέρα για όσους ήθελαν να φύγουν τελευταία στιγμή για τον 15 Αύγουστο. Μέχρι τις 4 να σου πω τώρα, θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν με ένταση έως και 9 βοχόρ. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα τα δρομολόγια εκτελούνται μέχρι νεοτέρας, κατά την κρίση βέβαια και την ευθύνη των πλοιάρχων. Ωστόσο, το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Ήρωτινο Μύκονο δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ ακολούθησαν και άλλες τρεις ματαιώσεις δρομολογίων για τα νησιά των Κυκλάδων. Για σήμερα, λοιπόν, από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένα 21 δρομολόγια, με περίπου 22.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν αν όλα πάνε καλά, ενώ και προς το Σαρονικό είναι αυξημένη κίνηση με 35 δελφίνια και 25 συμβατικά πλοία. Τώρα στις 4 αναμένουμε ένα νέο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες είναι καλό αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν σήμερα πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη, και ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας αυτής της κατάστασης.
11: Ψάχνουμε να δούμε τα γίνει. Ένα εισιτήριο. Θέλουμε να φύγουμε. Διακοπές.
12: Πηγαίνω με Τίνος.
13: Αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγορευτικό, βλέπουμε.
12: Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν είμαι από εδώ, είμαι από τον Καναδά. So is there wind warning? Δεν υπάρχουν πλοία. Θα φτάσουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σήμερα. Θα δούμε αύριο, δεν ξέρω για τον καιρό πώς είναι.
13: Πηγαίνουμε στην Άνδρο. Δυστυχώς υπάρχει απαγορευτικό. Αλλά να κάνουμε υπομονή, βάσει και αλλάξουν τα δεδομένα. Και είναι η μοναδική μας ευκαιρία να πάμε διακοπές και περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό για αυτή τη στιγμή. Αλλά μας τα χάλασαν δυστυχώς.
0: Μας τα χάλασε ο καιρός. Ακούσατε και από τα όσα είπαν οι πολίτες οι οποίοι περίμεναν να ταξιδέψουν. Έμπαινε στο μικρόφωνο, καταλαβαίνατε, έμπαινε πολύς αέρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και θα παραμείνουν έτσι τουλάχιστον μέχρι τις 4. Ή μάλλον το απαγορευτικό είναι μέχρι τις 4. Κυρία Χατζηνικήτα, πλωτάρχης εκπρόσωπος τύπου λιμενικού σώματος στην ΕΡΤ.
14: Είναι μια δύσκολη ημέρα όπου υπάρχει πολλή κινητικότητα. Ραφίνα και Λαύριο ισχύει απαγορευτικό μέχρι τις 4.

0: 4 τα δρομολόγια. Περιμένουμε όλο το επόμενο δελτίο που θα βγει στις 4 η ώρα. Από τον Πειραιά μέχρι και τώρα τα δρομολόγια εκτελέστηκαν εκτός από 3 τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν. Είναι όμως η εικόνα του καιρού νομίζω θετική. Περιμένουν ενδεχομένως οι εταιρείες ότι θα σπάσει λίγο.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά την έξοδο ακτοπλοϊκός. Υπάρχουν όμως και άλλα μέσα, όπως τα ΚΤΕΛ. Από το πρωί βλέπαμε εκεί τον Λευτέρη Θεοδωρακόπουλο. Έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Γεια σου, Λευτέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σαν και στου ακροατές σου. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Εμείς είμαστε καλά. Ακόμα καλύτερα, νομίζω, ο κόσμος που είδαμε να σου μιλάει με τις βαλίτσες στα χέρια και έφευγε για το 15 Αύγουστο,
2: Ισχύει. Όταν είσαι ταξιδιώτης και πας στο χωριό σου ή στον τόπο καταγωγής σου, φαντάζομαι ότι είσαι χαρούμενος. Το περιμένεις όλο τον χρόνο αυτές τις μέρες. Ενώ είχαμε απαγορευτικό στα λιμάνια, τα ΚΤΕΛ όχι μόνο δεν είχαμε απαγορευτικό, είχαμε παρέλαση. Γιατί η πληρότητα δεν άγγιζε απλά 100%. Και δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό. Μπορεί να ήταν και 110%. Θα σου εξηγήσω αμέσως. Γιατί είχαν λεωφορεία πέρα από τα τακτικά δρομολόγια που ξέρουμε που είναι τα προγραμματισμένα. Έχουν μπει πάρα πολλά επιπλέον. Μόνο της Μεσσηνίας είχαν μπει τη στιγμή που ήμουν εγώ 13 επιπλέον δρομολόγια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχαν για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος λεωφορεία που φεύγανε ανά τέταρτο ή 20 λεπτό για τους προορισμούς και της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας αλλά και της Ηπείρου από τα Κελπιτσόπος που ήμασταν και της Μακεδονίας μας φυσικά. Και ο κόσμος, όπως είπες, ήταν πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος που έφευγε.
1: Να κάνεις το ρεπορτάζ και κατά την επιστροφή, να δεις τα ίδια πρόσωπα, Λευτέρη, αν τους θυμάσαι, να κάνουμε τις συγκρίσεις.
2: Μα ξέρεις τι γίνεται όμως, ότι θα πας κάτω, θα αλλάξεις παραστάσεις, θα μιλήσεις.
1: Και θα έρθεις χαρούμενος.
2: Να βλέπουμε και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, να βάλουμε μια ευχάριστη νότα, μια ευχάριστη διάθεση στη ζωή μας. Είναι πώς και πώς ο τόπος καταγωγής μας ή ένας τόπος που μας αρέσει, βέβαια. Μ' άρεσε, ήθελα να σου μοιραστώ και μια ατάκα που βλέπω έναν πιτσιρικά γύρω στα 18-19. Μου λέει: θα πάω Κέρκυρα. Του λέω: θες από το τραγούδι, ρε παιδί μου, Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Του λέω: με το Ποντικονήσι. Όχι, μου λέει: δεν καταλάβες. Κέρκυρα θα πάω. Ποιο Ποντικονήσι, δεν πάω σε νησί. Και έχω μείνει εκείνη την ώρα σπίτιλες που λένε και στο δικό μου το χωριό.
1: Ήθελες τώρα να πάρεις και εσύ δήλωση από πιτσιρικά. Δύσκολες καταστάσεις αυτές. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη, σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, Σουρό. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
1: Και με τα ντεσού του ρεπορτάζ. Εσείς που φύγατε λοιπόν, ο δικός.
3: Στα Αγρίνιο.
4: Πόσες μέρες θα πας?
3: 8.
5: Αγρίνιο πηγαίνουμε.
3: Άρτα.
4: Άρτα, στα Άγια Χώματα δηλαδή.
3: Ναι.
4: Είστε από εκεί?
3: Ναι.
4: Το χωριό σας?
3: Τελετσικό.
4: Από πού πάτε?
3: Αγρίνιο.
4: Πόσες μέρες θα πας?
3: Μία εβδομάδα.
4: Μία εβδομάδα, ολόκληρη δηλαδή?
3: Ολόκληρη, Σαββατοκύριακο με Σαββατοκύριακο.
4: Για πού το βάλες?
6: Για Καλαμάτα.
4: Για τα Άγια Χωμάτια της Καλαμάτας, το χωριό σου ποιο είναι?
6: Από Καλαμάτα είμαι.
4: Καλαμάτα, Καλαματιανό.
6: Ναι, Καλαμάτα.
4: Πόσες μέρες?
6: Ό,τι είπατε τώρα για 3 μέρες θα πάμε 15 Αύγουστο, θα ξανανεύω για Αθήνα, για λίγες μερούλες και μετά ξανακατεύω μόνιμα.
4: Μια χαρά. Γεια σας, πάτε Πάτρα.
7: Καλαμάτα.
4: Καλαμάτα.
5: Καλαμάτα. Καλαμάτα.
4: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
7: Για το τριήμερο.
4: Πού πας?
7: Λουτράκι.
4: Είσαι από εκεί, Βόλτα? Πόσες μέρες?
7: 3-4 θα πάω.
1: Καλά να περάσετε όσοι μπορέσετε, λίγο να δραπετεύσετε από την πόλη αυτό το τρίμερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έφυγε σήμερα και πέρασε από τα διόδια, πήρε μάλλον μία σακούλα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά κυρίως είναι το μήνυμα που παίρνει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ο Γιώργος Στεφάνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας, μία δράση που έχει γίνει θεσμός. Φέτος, το 15 Αύγουστο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί αυτή τη δράση και για νέμη από το πρωί, 30.000 σακούλες εδώ στην Ελευσίνα, στα διόδια των Αθηνών και των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Στόχος φυσικά είναι η μείωση της ρύπανσης κωδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς οι οδηγοί θα έχουν ευκαιρία να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα στο αυτοκίνητο μέσα σε αυτή τη σακούλα και στη συνέχεια να την απορρίψουν σε κάποιον κάδο. Έτσι απλά με αυτή την κίνηση μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον.
1: Έτσι ακριβώς και κυρίως να γίνει συνείδηση ότι όπου πάμε Παίρνουμε και τα σκουπίδια μας μαζί, δεν αφήνουμε τον τόπο με βουνά από απορρίμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Στεφάνου είναι με τη στήριξη της. Τα σακούλες μοιράστηκαν στα δύο δια Ελευσίνας, 30.000 σακούλες, στα δύο δια Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη Ολυμπίας Οδού, Νέας Οδού και Εγνατίας Οδού και βεβαίως με την υποστήριξη και της και τις ACS ταχυδρομικές υπηρεσίες για τη μεταφορά και την παράδοση στα σημεία διανομής. Φεύγετε και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για το 15 Αύγουστο, ποιος άλλος, Τίνος και Πάρος, βρίσκονται ψηλά στη λίστα κάθε ταξιδιώτη αυτές τις ημέρες.
9: Σπέτσες πάω, πού να πάω.
10: Σπέτσες.
9: Ναι.
10: Για διακοπές, φαντάζομαι.
9: Διακοπές, τι άλλο να κάνω 15 Αύγουστο. Για δουλειά να πάω. Χάλασα να ράξω, θα πιω τα ποτά μου. Αυτά. Ε. Θα ξεφύγουμε λίγο, εντάξει. Τι να κάνουμε.
11: Θα πάμε να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μπορεί να πιούμε και κάνα ποτάκι, λίγο χαλαρά.
1: Καλά να περάσουν και οι πιτσιρικάδες με μέτρο τα ποτά. Ο κύριος Παναγιώτης Κροντήρας είναι ο δήμαρχος Τίνου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το τρίμερο η Τίνος θα γεμίσει κόσμο. Πολίτες οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, βεβαίως με επίκεντρο τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που συρρέει χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες προσκυνητές.
12: Χιλιάδες άνθρωποι, αμέτρητες ελπίδες συρρέουν στην Τίνο. Υπάρχει η ετοιμότητα για να υποδεχτούμε τους χιλιάδες προσκυνητές και όχι μόνο. Η πληρότητά μας αγγίζει το 100%. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και όλες οι επιλογές στο νησί.
1: Και η κυρία Ιβά Κυρτζή είναι γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου, Πάρου-Αντιπάρου. Μας λέει για την κίνηση αυτές τις μέρες.
13: Στην Πάρο, όπως και κάθε χρόνο, διανύουμε αυτή τη στιγμή την υψηλή περίοδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αφήξεις τις επόμενες μέρες και την ημέρα του 15 Αύγουστου και από Έλληνες φυσικά, λόγω και της γιορτής της Εκκλησίας μας.
1: Και ο κύριος Τσιτλακίδης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.
14: Οι δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, αλλά και περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Εντοπίστηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και για εκατοστά δεν συγκρούστηκε, δεν έπεσε πάνω σε μοτοσυκλέτα που ερχόταν από την κατεύθυνση στην οποία έπρεπε να κινείται η μοτοσυκλέτα. Μέσα από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και μάλιστα προσήχθη αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο οδηγός του βιτιοφόρου. Ο Μιχάλης Θεζάρης μας είχε προειδεάσει χθες, τέτοια ώρα περίπου ήταν, ο αστυνομικός μας συντάκτης, που μας είπε ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα και πράγματι λίγο μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου, Μιχάλη.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, ένας 56χρονος άνδρας που προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη μετά την ταυτοποίησή του, προκειμένου να ενημερωθεί για δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, είναι ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε την άκρως επικίνδυνη προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ενός μοτοσυκλετιστή, καθώς, όπως είδαμε όλοι σε βίντεο που κυκλοφορεί, μπήκε ουσιαστικά στο ρεύμα κυκλοφορίας που ο μοτοσυκλετιστής κινούνταν. Το σοκαριστικό βίντεο κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 25χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγούσε τη μηχανή, και άμεσα ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Διεύθυνσης Τροχείας Αττικής. Σε βάρος του οδηγού του βιτιοφόρου, τώρα να πούμε πως σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο τόσο στον ίδιο όσο και στον εργοδότη του για υπέρβαση του ωραρίου εργασίας. Ο οδηγός, θα επισημάνουμε, του βιτιοφόρου κινδυνεύει με φυλάκιση που φτάνει ακόμη και τα 3 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης για αυτό το περιστατικό που πραγματικά σου παγώνει το αίμα από το βίντεο το οποίο κατέγραψε ο οδηγός μοτοσυκλέτας με κάμερα την οποία την είχε στο κράνος και φαίνεται να κινείται και απέναντί του έχει βγει στο αντίθετο ρεύμα. Ολόκληρο το βιτιοφόρο έρχεται κατά πάνω του. Τελευταία στιγμή τη γλίτωσε και μίλησε ο ίδιος στο Μέγκα για εκείνες τις στιγμές.
16: Ήμουνα εντός μιας στροφής, κοιτούσα στην απέναντι λωρίδα όπως πάντα για λόγους ασφαλείας και αντιλήφθηκα ένα βιτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που εν τέλει κατάφερα να την αποφύγω. Τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφερα να την αποφύγω, δηλαδή οριακά ήμουνα, πολύ οριακά. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά πέθανα και ότι είμαι εδώ. Αλλά εκείνη την ώρα δεν, τίποτα. Με το βήκε η σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος να πάει κάπου ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Δηλαδή και εγώ δεν ξέρω πώς χώρισα, ειλικρινά. Και δεν χτύπησα πάνω στο βιτιοφόρο, έστω και πλάγιο με τοπικά.
1: πραγματικά την τελευταία στιγμή. Το σχολίασε ο κύριος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
17: Αυτή είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Συνιστά αδίκημα, γιατί όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οδηγούν επικίνδυνα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα, και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφορο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί, γιατί είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.
1: Και ο κύριος Λιονάκης είναι πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχιών Ατυχημάτων για αυτό το περιστατικό.
18: Το κλασικό παράδειγμα των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας, σε ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει ακόμη και το 60%, είναι η παραβίαση της προτεραιότητας του άλλου. Να σου διακόπτω την πορεία που έχεις και κινείσαι κανονικά. Από τα κύρια χαρακτηριστικά του Έλληνα οδηγού που τον συνοδεύουν διαχρονικά είναι η μαγκιά στο τιμόνι, η έλλειψη σεβασμού στον άλλον, η έλλειψη ενσυναίσθησης και η πίστη ότι μπορεί στο τιμόνι να τα καταφέρει όλα.
1: Νομίζω περιέγραψε με τον πιο σαφή τρόπο το πώς οδηγούμε, το πώς είναι η κατάσταση στους δρόμους ο κύριος Λιονάκης. Συμβαίνουν όμως πράγματα όχι στους δρόμους, αλλά ακόμη και στη θάλασσα. Έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και στη θάλασσα. Παράδειγμα, το περιστατικό το οποίο θα μας πει τώρα η Μέρη Τούμπα. Μέρη.
19: Ήταν ένα συγκλονιστικό περιστατικό, Σπύρο, αν το έβλεπε κανείς. Πρόκειται για ένα εστιοφόρο το οποίο προσπαθούσε να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στην Λευκάδα. Πλησιάζει, φαίνεται να πλησιάζει σκάφη, τρία σκάφη που είναι δεμένα στην προβλήτα, χωρίς όμως να κόψει ποτέ ταχύτητα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να πέσει με σποδρότητα πάνω τους. Σχεδόν τα διέλυσε δηλαδή. Στο εστιοφόρο ελληνικής σημαίας επέβαιναν συνολικά 7 άτομα. Βέβαια δεν τραυματίστηκε κανείς, αυτό είναι το καλό. Υπήρχαν μόνο υλικές ζημιές. Μετά το ατύχημα, βέβαια, ο 61χρονος πλοίαρχος του εστιοφόρου προσήχθη στο λιμεναρχείο Λευκάδας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και να σου πω, Σπύρο, είχαμε κι άλλο ένα περιστατικό σήμερα, που σήμαινε συναγερμό στο λιμενικό, όταν ένα εστιοφόρο καταμαράν με 10 επιβαίνοντες βυθίστηκε 2 ναυτικά μίλια νότια της νησίδας Φλέβες, είναι απέναντι από την Βουλιαγμένη. Το σκάφος έφερε τουρκική σημαία και μετά την εισρωή υδάτων οι επιβαίνοντες χρειάστηκε να το εγκαταλείψουν. Το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης συντόνισε την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά του λιμενικού και ένα βοηθητικό σκάφος θαλαμικός. Και οι 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Βουλιαγμένη.
1: Είμαι περίεργος τι θα πει, ειδικά για την πρώτη περίπτωση του σκάφου που προσέκρουσε πάνω στα λιμενισμένα. Είμαι πολύ περίεργος τι θα ισχυριστεί ο άνθρωπος που βρισκόταν στο τιμόνι του. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο όλο αυτό έτσι όπως εξελίχθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη. Και τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Πάλι τέτοια ώρα επικαλούμε το χθεσινό μαγκαζίνο, γιατί ο Χρήστος Νικολαίδης χθες, στο πλαίσιο της ανταπόκρισής του και του ρεπορτάζ του που αφορούσε το μετρό Θεσσαλονίκης, μας είπε, επειδή εκείνη την ώρα είχε εκδηλωθεί, μας λέει, ξέρετε, να σας πω και μία είδηση. Πριν από λίγο ειδοποιηθήκαμε για μια φωτιά στη Χαλκιδική και μετά αυτή η φωτιά μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη που ευτυχώς δεν πήρε τη διάσταση που έδειχνε στην αρχή ότι θα μπορούσε να πάρει, γιατί και οι συνθήκες ήταν πολύ επικίνδυνες. Ο Χρήστος βεβαίως μετά πήγε στη Χαλκιδική, πήγε και σήμερα, οπότε γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη. Εδώ το καλό νέο είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργό μέτωπο, έχουμε μόνο διάσπαρτες εστίες φωτιάς μέσα στα καμένα, τις οποίες τις αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα, τα οποία εξακολουθούν να επιχειρούν από νωρίς το πρωί, από το πρώτο φως. Πρέπει να σας πω ότι ισχύει η απαγόρευση, αυτό είναι βασικό, γιατί μας ρωτά πάρα πολλοί κόσμος εάν μπορεί να επισκεφτεί τα σπίτια του, να δει στον οικισμό κυρίως της Σίβηρης αλλά και στις γύρω
1: περιοχές.
20: Δεν μπορεί. Μας ξεκαθαρίζουν από την πλευρά των αρχών ότι δεν έχουν αποκλειστεί όλες οι αιτίες λόγω των οποίων ελήφθη αυτή η απόφαση. Συνεπώς, όταν θα είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτό το συμβάν θεωρείται λήξαν, τότε θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Άρα θα καλήσουμε τον κόσμο για μία ακόμη φορά να μην ταξιδεύει προς την Σίβηρη, να μην προσπαθήσει να περάσει τον επαρχιακό δρόμο μετά την Κασάνδρα, γιατί αυτό απαγορεύεται από την τροχέα. Αν το κάνει, απλώς θα ταλαιπωρηθεί. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει και όσο ισχύουν αυτές οι αιτίες, δεν θα υπάρξει απολύτως καμία εξαίρεση. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε ότι φοβούνται οι άνθρωποι της πυροσβεστικής είναι ότι ενδεχομένως μέσα στην επόμενη ώρα να έχουμε ένταση των ανέμων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει κάποια αναζωπήρωση, η οποία τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Για το λόγο αυτό, οι πάντες βρίσκονται σε εγρήγορση, σε συναγερμό. Δεν έχει λήξει καθόλου η κατάσταση συναγερμού για την πυροσβεστική και την αστυνομία και τις υπόλοιπες αρχές που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την τεράστια υπόθεση, με την εκένωση οικισμών, με τον αποκλεισμό δρόμων, με τη μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε από χθες. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι έχει στηθεί αναπρόχειρο ουσιαστικά σημείο συγκέντρωσης και ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών δυνάμεων. Mm-hmm. Υπάρχουν εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες οχήματα τα οποία επιμένουν να βρίσκονται μέσα στην καμένη έκταση για να αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε τα καντιλάκια, ναι, για να μην τα αφήσουν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο εκεί. Γενικά υπάρχουν οι συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν κινητοποιήσει την πυροσβεστική και σήμερα και αύριο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.
20: Βέβαια, Σπύρο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν μεταφέρει να ταξιδέψουν και να φτάσουν στα σπίτια τους. Ακολουθήσαμε κάποιους από αυτούς όταν για πρώτη φορά αντίκριζαν τα σπίτια τους κατεστραμμένα, ναι, με δάκρυα στα μάτια. Έκαναν τα πρώτα βήματα μέσα στα σπίτια τα οποία ήταν καμένα, βλέποντας έτσι οι περισσότεροι με ένα βλέμμα βαθιάς οδύνης την όλη εξέλιξη. Βέβαια, οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι να ξαναφτιάξουν ό,τι καταστράφηκε χθες. Ωστόσο, και μόνο αυτή η εικόνα ενός καμένου σπιτιού, ενός κατεστραμμένου σπιτιού, είναι από μόνη της οδυνηρή.
1: Ναι, ναι. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν για τη φωτιά στη Σίβηρη και ο κύριος Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, το πρωί στον Sky.
0: Το πιο σοβαρό περιστατικό το οποίο αντιμετωπίσαμε ήταν στην Κασανδρία της Χαλκιδικής, με μια πυρκαγιά κατερχόμενη προς το παραλιακό μέτωπο, προς την Σίβηρη της Χαλκιδικής. Εκεί δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη, διότι γνωρίζαμε ότι λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής υπήρχαν χιλιάδες τουρίστες αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, και μάλιστα έγιναν περισσότερες από 446 ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών και μέσω της θάλασσας. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά της Κασάνδρας Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 συνολικά στρέμματα. Η πραγματική και όμοινη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 καμένα στρέμματα.
1: Και αυτής αμέσως στο Μάριο Γιαννόπουλο, γιατί όπως είπαμε, οι συνθήκες και σήμερα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες για τις πυρκαγιές. Γεια σου, Μάρια.
21: Σπύρο, καλησπέρα. Σήμερα πραγματικά παραμένουμε σε κατάσταση συναγερμού. Εδώ στην Αττική, στο πεδίο, το αέροσο που βρισκόμαστε έχει μπει λουκέτο, δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, και αυτό ισχύει και για τον λόφο Φινοπούλου και για τον, λόφο του Λυκαβητού. Παραμένουν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε κόκκινο συναγερμό, οι υδροφόρες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε γεγονός, διότι αν είναι ενισχυμένοι και έτσι θα παραμείνουν και αύριο. Mm-hmm. Οπότε και υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός στο μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Για αυτό τον κίνδυνο μίλησε επίσης ο κύριος Αρτοπιός.
0: Παραμένουμε σε απόλυτη ετοιμότητα. Έχουμε περιοχές της χώρας μας σε κόκκινο συναγερμό. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, της ελληνικής αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι θα υπάρχουν έμφορτες εναέριες περιπολίες και περιπολίες των τοπικών ανακριτικών κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Βρίσκονται σε ανάπτυξη όλα τα drones μας, όλος ο μηχανισμός σε πλήρη ετοιμότητα. Ζητάμε μόνο τη συνεργασία των συμπολιτών μας και το μήνυμά μας. Σήμερα,
22: κύριε Τοπιέ, με αρκετές
0: συνθήκες, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
1: Δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Είναι η έκκληση της πυροσβεστικής, γιατί διανύουμε ένα τριήμερο. Έχει ξεκινήσει από χθες. Διανύουμε ένα τριήμερο όπου οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, όμως, πολλοί επιμένουν σε αυτές τις συνθήκες να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες, όχι, δεν είναι επικίνδυνες. Περνάμε το στάδιο του κινδύνου. Μιλάμε πλέον για πυρκάγιες. Ο Μιχάλης Θεζάρης, γεια σου Μιχάλη.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι Σπύρο. Ναι, πράγματι, είχαμε 6 συλλήψεις για πυρκαγιές και μάλιστα ένας εξ αυτών πλήρωσε ακριβά και συγκεκριμένα με 2.185.000 ευρώ την ρήψη τσιγάρου σε γεωργική έκταση στο Χάβαρη της Ηλίας. Πρόκειται για έναν 63χρονο άνδρα, καθώς από την ενέργειά του αυτή προκλήθηκε πυρκαγιά. Μία επίσης 63χρονη συνελήφθη στο Δημότυχο, καθώς προκάλεσε εμπρισμό από αμέλεια ενώ μαγείρευε στο ύπαιδρο, με αποτέλεσμα να κάψει 3 στρέμματα οικοπαιδικών χώρων. Στο πέραμα τώρα, ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς έκανε θερμές εργασίες σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από πάρκο της περιοχής, ενώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο συνελήφθηκε μία γυναίκα στην Ομηρού Πολιτισχείου. Στη Δεσποντεία τώρα, ένας άνδρας προκάλεσε ποτιά επίσης πετώντας αραμένο τσιγάρο, ενώ στην Φωκίδα ένα άλλο άτομο εντοπίστηκε στον Πάνο Ορμοντορίδας να κάνει θερμές εργασίες. Σε όλους, να πούμε, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Και από τον Μιχάλη Τεζάρη, ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί και στην Πελοπόννησο είχαμε περιστατικά που κινητοποίησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Γεια σου, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Είχαμε την πυρκαγιά στην Ηλία, έτσι δεν είναι, που φαίνεται να μην, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, φαίνεται να μην προκαλεί ανησυχία.
2: Ναι, δεν ήταν ενεργό με το πόμο, ωστόσο ήταν μια δύσκολη νύχτα η κάτοικη στην περιοχή, αφού ξέσπασε η πυρκαγιά λίγο μετά τη μία και μισή τα ξημερώματα. Υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξε κάποια πτώση κορμού δέντρου πάνω σε καλώδιο του ΔΔΕ. Και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτό μένει να φανεί όμως από την έρευνα του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πέρασαν όμως οι κάτοικοι μια δύσκολη νύχτα. Η φωτιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν στα όρια του οικισμού με δασικό. Σηκώθηκαν στο πόδι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή άμεσα. Καταλαβαίνετε, ήταν νύχτα, δεν μπορούσαν φυσικά να επιχειρήσουν εναέριες δυνάμεις και κάπως έτσι οι επίγειες δυνάμεις πέρασαν στη δική τους μάχη σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι φλόγες μπήκαν τελικά σε δύσβατο σημείο και παρθένο δάσος συνάμα που είναι στην περιοχή, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ευτυχώς είχαμε και την ενίσχυση στην περιοχή από τα αεροσκάφη, τα οποία προχώρησαν σε ρήψεις νερού και είχαμε την οριοθέτηση, ναι, της πυρκαγιάς.
1: Και εκεί όμως κοντά στην Πάτρα είχαμε συλλήψεις για εμπρισμό.
2: Ναι, έχουμε μια περίπτωση η οποία είναι χθες το απόγευμα με τη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα εμπειρισμού λοιπόν στην περιοχή του Καστελοκάμπου. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες κατοίκων ότι εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε χαμηλή στηρή βλάστηση. Άμεσα στο σημείο έφτασαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της ομάδας Δίας. Οι κάτοικοι είχαν δώσει ακριβή περιγραφή του ατόμου και οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από λίγη ώρα να ζητήσουν να εντοπίσουν τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος και συνελήφθη. Επάνω του να πούμε ότι βρέθηκαν και δύο αναπτήρες εκτός από ένα κινητό τηλέφωνο και του έχει φυσικά επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο, το οποίο αγγίζει ξεπερνά τις 3.000 ευρώ και πλέον είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του εμπρισμού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
22: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
23: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
22: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
23: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
24: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
23: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
25: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, Βιβλιοπολία Λέξης.
15: Εστιάζοντας βεβαίως οι δύο πλευρές στο ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και κυρίως για τις συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μουσκάτ σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στα στενά του Ορμούζ. Με τον κύριο Γεραπετρίτη να τονίζει η Σπύρο τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ όπως μαθαίνουμε, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε τεχνικό επίπεδο και συζητήθηκαν ακόμη και οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν, τους δύο υπουργούς να συμφωνούν, να καταλήγουν στο ότι θα διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Σταυρό, μιας και με την ευκαιρία τώρα, προειδεάζεις με το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή για ένα πολύ ενδιαφέρον φθινόπωρο που έρχεται σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
15: Πράγματι, υπάρχουν αρκετά προγράμματα Σπύρο τα οποία πρόκειται να τρέξουν μέσα στους επόμενους μήνες. Το σημαντικότερο από αυτά βεβαίως είναι η υλοποίηση της αντιπυραυλικής αντιβαλιστικής άμυνας, της ασπίδας του Αχιλέα. Θυμόμαστε ότι πριν από λίγες ημέρες πέρασε από το Κισέα, έλαβε την έγκριση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου και τώρα είναι η ώρα των υπογραφών. Μέσα στον επόμενο μήνα θα μπουν οι υπογραφές, θα ξεκινήσει η υλοποίηση, η οποία έχει ένα ορίζοντα περίπου 35 μηνών μέχρι να παραλάβουμε τα συστήματα αυτά. Όμως είναι και άλλα προγράμματα όπως η αναβάθμιση των F-16 που και αυτή δρομολογείται, ο εξυγχρονισμός των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τον Οκτώβριο θα παραλάβουμε την δεύτερη FDI και στα τέλη του έτους την τρίτη, για να ολοκληρώσουμε την πρώτη παραγγελία δηλαδή της ΔΥΣ από τις 4 Μελαρά. Και έχουμε και άλλα πράγματα να περιμένουμε σε επίπεδο στρατηγικών drone. Το Σεπτέμβριο τα γαλλικά πατρόλερ, λίγο αργότερα στα τέλη του έτους θα ολοκληρωθεί η παραγγελία των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού.
1: Και αργότερα όπως γράφεις έρχονται και τα μεταγωγικά.
15: Αυτό προς το προς το τέλος του 2027 περιμένουμε το πρώτο από τα τρία. Νωρίτερα βεβαίως τα πληρώματα θα εκπαιδευτούν, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες και οι πιστοποιήσεις. Είναι πάντως μια περίοδος αυτή που ξεκινά από τον Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου ουσιαστικά, όπου
1: πολλά
15: θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Πολλά πράγματα μπαίνουν στην τελική ευθεία, έτσι όπως διάβασα το ρεπορτάζ σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης για το θέμα των εξοπλιστικών. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ σου σήμερα στην Καθημερινή. Το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη. Τώρα, στο άλλο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο κύριος Σαββαίδης. Ο κύριος Γιώργος Σαββαίδης, πρέσβης επί τιμή, έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Ήταν στην ΕΡΤ.
4: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εισέλθει σε μια φάση αντοχής, σε μια φάση αναμετρήσεως των δυνατοτήτων που έχει η κάθε πλευρά. Αυτό που για μένα έχει μεγαλύτερη σημασία, αν μπορώ να δώσω μια εικόνα, μια απόπειρα για το μέλλον, είναι ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή και πολιτικά και οικονομικά και γεωπολιτικά και οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εκφραστεί με τρόπο που να μπορέσει να επηρεάσει τις εξελίξεις.
1: Επιστρέφουμε και στο στούντιο μαζί μας είναι η Βάνα Κουτρουλού από το εξωτερικό δελτίο του Sky. Καλώς ήρθες, Βάνα. Μιλούσαμε πριν με τον Χρήστο Νικολαίδη για πυρκαγιά, για την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δοκιμάζεται, το είδαμε φέτος, το τελευταίο σχεδόν δίμηνο. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης δοκιμάζονται από υψηλές θερμοκρασίες και πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές είναι και η Βρετανία τώρα που βιώνει μια τέτοια κατάσταση.
5: Την τελευταία εβδομάδα να θυμίσουμε ότι έχει κηρυχθεί ούτως ή άλλως κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα μπορούσαμε να το πούμε, στη χώρα λόγω της ξηρασίας. Και ήδη η χώρα βιώνει το πέμπτο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές και για την, και για την εποχή και για την χώρα, έτσι, στους 38 βαθμούς Κελσίου. Χθες, για να καταλάβουμε, είχαμε πολλές πυρκαγιές στα West Midlands λόγω της ξηρασίας, της παρατεταμένης ξηρασίας. Δεκάδες είναι τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες κοντά στο Μπέρμιγχαμ, ενώ 19 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία λόγω τραυματισμών. Να πούμε ότι χθες στο δυτικό Λονδίνο καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ στους 38,1 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτές και είναι θερμοκρασίες, ειδικά για Βρετανία.
5: Για Βρετανία, για συνθήκες πιο ακραίες καιρικά, γιατί έχουμε και υγρασία, υψηλή υγρασία σε αυτές τις περιοχές.
1: Και χωρίς κάλυψη κλιματιστικών.
5: Ακριβώς,
1: είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματιστικά.
5: Δεν χρειαζόταν μέχρι τώρα να έχουν κλιματιστικά και ζουν ασυνήθιστες καταστάσεις. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, χθες είχαμε και τον εκτροχιασμό ενός τρένου.
1: Ναι. Μπορεί να υπάρχει κάποιο του συσχέτιση.
5: Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι η παραμόρφωση που εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι στις Ράγες να προκλήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά αυτό είναι ένα σενάριο.
1: Ναι.
5: Και στις αρχές του προηγούμενου μήνα, να θυμίσουμε ότι στο μεγάλο κύμα καύσωνα στη Γαλλία και στην Ισπανία, ειδικά στη Γαλλία, είχαν παραμορφωθεί σε πολλά σημεία οι σιδηροδρομικές γραμμές.
1: Οπότε ένα σενάριο που εξετάζεται για τον εκτροχιασμό
5: είναι ακόμα και αυτό. Πρωτοφανείς πυρκαγιές βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, στη Γερμανία. 2000...
1: Σε λίγο θα πάμε στη Δήμητρα Κυρανού, θα μας τα πει. Δηλαδή για βορειοευρωπαϊκές χώρες τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια φαινόμενα πράγματι είναι πρωτόγνωρα.
5: Ακριβώς.
1: Και δείχνουν κιόλας για την επόμενη μέρα. Έτσι.
5: Δείχνουν ότι πια βαδίζουμε για τα καλά στον δρόμο της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Υψηλές θερμοκρασίες, να θυμίσουμε, έχουμε και στη Γαλλία και εκεί υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές και στην Κροατία, εδώ στη γειτονιά μας, μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους καίγονται στο παραθαλάσσιο θέρετρο Όμις. Στο Μαυροβούνιο επίσης έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, στη λίμνη Κόμο και κλείνοντας να σου πω και στην Ισπανία, και εκεί πάλι έχουμε νέα πυρηνά μέτωπα. Μιλάμε για την περιοχή Αθναλκογιάρ στα νότιο-δυτικά. Μέχρι τώρα η πυρκαγιά εκεί μόνο έχει κάψει 350.000 στρέμματα γης.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, Βάνα, μαθαίνουμε ότι οι Αμερικανοί στέλνουν αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσουν το Λίνκολν. Αλλά αυτό δεν έρχεται ως μέρος μιας τακτικής αντικατάστασης. Έρχεται μετά από πολλές πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το τι συμβαίνει στο Λίνκολν.
5: Καταρχάς να πούμε ότι πολλά αμερικανικά μέσα το τελευταίο 24ωρο ανέφεραν ότι στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο υπήρχε θέμα με την ψυχική υγεία, την ψυχική ισορροπία και τις συνθήκες υγιεινής. Να πούμε ότι πάνω στο αεροπλανοφόρο είναι 5.000 ναύτες τους τελευταίους 9 μήνες, 250 ημέρες, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου, να θυμίσουμε. Υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες ότι υπήρχαν τέτοια προβλήματα και αναφορές βέβαια ότι κάποιοι ναύτες επιχείρησαν να πέσουν ή έπεσαν από το πλοίο
1: στη
5: θάλασσα, και μετά τουλάχιστον υπάρχει αναφορά τουλάχιστον για έναν, ο οποίος στη συνέχεια περισυνελέγει. Το θέμα είναι τώρα ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα νέο αεροπλανοφόρο, τον George Washington, προς αντικατάσταση. Επιμένει όμως το Πεντάγωνο ότι αυτή η αντικατάσταση ήταν προγραμματισμένη και ότι δεν αποφασίστηκε εξαιτίας των τελευταίων καταγγελιών για αυτές τις ελλείψεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα προβλήματα ψυχικής υγείας πάνω στο πλοίο από το πλήρωμα. Έτσι επιμένει σε αυτή την γραμμή επιμένει το Πεντάγωνο. Μένει όμως να δούμε τι πραγματικά ισχύει, γιατί είναι πάρα πολλές αναφορές και από συγγενείς των οικογενειών, των ναυτικών, συγγνώμη, των αυτών, οι οποίοι έχουν μιλήσει στα αμερικανικά μέσα για τις συνθήκες αυτές.
1: Για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλούς μήνες και αρχίζουν να αντιμετωπίζουν και θέματα με την ψυχική τους ισορροπία, κατάσταση.
5: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιβάνα. Ιβάνα Κουτρουλού ήταν. Θα συνεχίσουμε μάλλον από εκεί που το άφησε η Ιβάνα Κουτρουλού, δηλαδή για τις πυρκαγιές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δοκιμάζονται ένα μεγάλο τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπήρου και δεν λείπει και η Γερμανία από αυτό, έτσι δεν είναι, Δήμητρα Κυρανούδη? Έχουμε συνδεθεί με την Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου, Δήμητρα.
6: Γεια σας από τη Γερμανία, από το Βερολίνο. Σπύρο, είναι πρωτοφανής η κατάσταση στη Γερμανία, αυτό που βιώνουμε φέτος το καλοκαίρι. Μια τεράστια για γερμανικά δεδομένα φωτιά έχει ξεσπάσει από χθες στη Δυτική Γερμανία. στην περιοχή κοντά στην πόλη Ντούρεν, είναι στα σύνορα με το Βέλγιο, στο κρατήριο της Βόρειας Δανίας Βεσφαλίας. Στην περιοχή αυτή μάλιστα βρίσκεται και ένα δάσος, ένα προσπέλαστο δάσος σπάνιας ομορφιάς. Έχει εκενωθεί μία μικρή πόλη γύρω στους 2.000 κατοίκους και όλα αυτά εξαιτίας από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Γερμανία αυτό το καλοκαίρι, στην εξαιτίας ξηρασίας.
1: Της ξηρασίας,
6: με τα προβλήματα να συνεχίζονται.
1: Με τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές εκφάνσεις, όπως για παράδειγμα στο Ρήνο, όπου έχει πέσει η στάθμη και έχει προκαλέσει πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μέσω του ποταμιού. Δήμητρα, είχαμε αφήσει την προηγούμενη ανταπόκρισή σου στο κομμάτι των τελευταίων δημοσκοπήσεων που διαμορφώνουν μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας αρκετά ανησυχητική.
6: Έως εκρηκτική. Εν ώψη των εκλογών στην Ανατολική Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατήριο της Αξονίας Anhalt στις 6 Σεπτεμβρίου έχουμε ήδη μια εικόνα η οποία αρχίζει να αποκρυσταλώνεται και είναι ανησυχητική. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κινείται πλέον στο 42%. Επίσης ένα ποσοστό πρωτοφανές για ακροδεξιό κόμμα στη μεταπολεμική Γερμανία, με τους χριστιανοδημοκράτες να ακολουθούν 20 μονάδες πίσω, είναι γύρω στο 20-22% στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε για πρώτη φορά να εκλέξει τον πρώτο τοπικό πρωθυπουργό στη Γερμανία σε κρατήδιο, κάτι βέβαια το οποίο έχει ευρύτερες προεκτάσεις, γιατί τα κρατήδια διαμορφώνουν και την ομοσπονδιακή πολιτική, έχουν ρόλο και λόγο στην ανάδειξη δικαστών στα δικαστήρια των κρατηδίων, στον καθορισμό επίσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην κατάρτιση πολιτιστικών επίσης προγραμμάτων σε σημαντικούς γερμανικούς οργανισμούς. Οπότε θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ και για τις αντοχές της νυν γερμανικής κυβέρνησης, αλλά και για τις δημοκρατικές ισορροπίες στη μεταπολεμική Γερμανία. Διαβάζοντας μόνο το προεκλογικό πρόγραμμα της AfD στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γεννώνται πολλά ερωτήματα. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η διαμόρφωση μιας νέας γερμανικής πατριωτικής ταυτότητας, στοιχεία ιστορικού αναθεωρητισμού για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επίσης, αλλά βέβαια και μεγάλη ανησυχία και για την εκπαιδευτική πολιτική. Πολλοί θεωρούν ότι είναι μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει το 2029 σε ομοσπονδιακό επίπεδο, γιατί και εκεί η εναλλακτική τη Γερμανία προηγείται, ναι, με ένα ποσοστό γύρω στο 28, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 30%, με τους χριστιανοδημοκράτες να είναι και, ναι, σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολύ πίσω.
1: Τώρα, αν αναζητήσουμε τα αίτια, θα πρέπει να τα ψάξουμε σε πολλούς τομείς. Η οικονομία, φαντάζομαι, είναι ένας από αυτούς. Το μεταναστευτικό, προφανώς.
6: Ακριβώς. Η βαθιά κρίση στην γερμανική οικονομία, στην βιομηχανία. Το AfD πλέον παρουσιάζεται στο νέο εργατικό κόμμα της Γερμανίας. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν χάσει αυτό το στίχημα. Mm. Και βέβαια και το μεταναστευτικό, με μια ατζέντα αντιμεταναστευτική, η οποία νομίζω είναι μοναδική στην Ευρώπη, σε πολλά σημεία ανατριχιαστική. Αυτά δηλαδή που προτείνει το συγκεκριμένο, ναι, κόμμα, ναι, ξεφεύγουν, ναι, από τα, ναι, ναι, δημοκρατικά αντανακλαστικά κάθε,
1: ναι, ναι, ναι, χώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, και για τις φωτιές που καίνε ένα πολύ παρθένο και πυκνό δάσος, αλλά και στη Γερμανία, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πολύ ψηλά επίπεδα ξηρασίας, αλλά και για ένα πολιτικό σκηνικό που, όπως φαίνεται, διαμορφώνει τέτοιους όρους και ένα πλαίσιο που πολύ δύσκολα θα μπορεί να ξεφύγει από εκεί ο νυν καγκελάριος. Έχουμε πληροφορίες για το πόρισμα σχετικά με το ατύχημα σε ένα Boeing της Ryanair, όταν αποκολλήθηκε, έσπασε παράθυρο της καμπίνας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει και ένας επιβάτης. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει πληροφορίες. Γεια σου, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι. Θαύσματα λοιπόν από ένα σπασμένο πτερύγιο ανεμιστήρα από τον δεξιό κινητήρα του αεροσκάφου στις πτήσεις Thriller της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη στο Μόναχο στις 10 Ιουλίου. Φαίνεται ότι έσπασαν το παράθυρο του αεροσκάφου που λίγο έλειψε να ρουφήξει έναν επιβάτη 61 ετών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει αναλάβει τις έρευνες, στον κινητήρα που υπέστη βλάβη εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών. Οι πιλότοι έλαβαν προειδοποίηση για το μηχανικό πρόβλημα και στη συνέχεια άκουσαν έναν δυνατό κρότο. Ο επιβάτης, να θυμίσουμε, άρχισε να παρασύρεται προς το άνοιγμα που δημιουργήθηκε και σώθηκε από τη βοήθεια συνεπιβατών του, ενώ η θράψη του παραθύρου προκάλεσε απώλεια πίεσης και οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητές τώρα αποκάλυψαν ότι μέσα σε 12 μήνες πριν το περιστατικό, το πλήρωμα είχε αναφέρει 4 πιθανές προσκρούσεις πουλιών στον ίδιο κινητήρα, 4 ακόμη προσκρούσεις. Ο οργανισμός εξετάζει αν το περιστατικό έχει ομοιότητες με άλλα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, όπως για παράδειγμα ο θανάσιμος τραυματισμός επιβάτηδας πτήσης της Southwest Airlines μετά από έκρηξη κινητήρα και θράψη παραθύρου του αεροσκάφους. Ήταν ένα περιστατικό που είχε γίνει το 2018. Ο κινητήρας, να πούμε τέλος, του αεροσκάφους της Ryanair είχε υποβληθεί σε ελέγχους με υπερήχους τον Μάιο, χωρίς τότε να έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Το σκέλος της εξόδου για το 15 Αύγουστο το πιάσαμε στην αρχή. Τώρα ερχόμαστε στο τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει μάλλον η αυριανή ημέρα για τον χριστιανισμό, στη ζωή και την παράδοσή μας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Θεοτόκος κατέχει εξέχουσα θέση. Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία τιμά το τέλος της ζωής της Παναγίας μετά τον εορτασμό της κοιμήσεώς τους. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά συμβαίνει, ανακαλύπτουμε, είναι ότι εορτάζεται η αληθινή έναρξη της ζωής, η είσοδος της Θεοτόκου στην αιώνια μακαριότητα. Ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος, Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος, μίλησε στον Sky για την αυριανή ημέρα, για την ουσία της αυριανής ημέρας.
8: Στην παράδοσή μας και στην λαϊκή σοφία έχουμε τη φράση ότι ορφανεύουμε από μάνα, όχι από πατέρα. Οπότε η Παναγία έχει σταθεί μητέρα μας και στέκεται μητέρα μας. Και γι' αυτό το λόγο η κίνησή της, η ορθή της κινήσεως, είναι ένα ορόσημο για το καλοκαίρι του καθενός από εμάς, αλλά και για όλη τη χρονιά. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέροχο της υπόθεσης, ότι ενώ θα έπρεπε να είναι μια μέρα θλίψης, γιατί χάνουμε το πιο δικό μας άνθρωπο, τη μάνα μας, την Παναγιά, είναι μέρα χαράς, είναι μέρα πανηγυρίου.
1: Αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται?
8: Και την αποκαλούμε Πάσχα του καλοκαιριού. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, και αυτό, όπως είπατε και εσείς, στην απεικόνιση της εικόνας, στην βυζαντινή αγιογράφηση, είναι απλό, γιατί για μας ορθόδοξους χριστιανούς, ο θάνατος δεν είναι στεναχώρια. Είναι απλά ένα πέρασμα, που το πέρασμα είναι ότι τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη ζωή, το δώρο που μας έδωσε ο Θεός, και επιστρέφουμε πού, στην αγκαλιά του Θεού.
1: Και τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος ήταν στο Open, και ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος στην ΕΡΤ.
9: Τι γιορτάζουμε ακριβώς αύριο? Την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή το ότι πεθαίνει η Παναγία. Και στην εικόνα της Παναγίας βλέπουμε την Παναγία να κοίταται νεκρά στο νεκροκρέβατό της και τον Χριστό να παραλαμβάνει την ψυχή της. Ουσιαστικά βλέπουμε μια εικόνα κηδείας. Έχουμε θάνατο, έχουμε κηδεία και εμείς γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Γιατί? Διότι το μήνυμα της γιορτής είναι φοβερά ισχυρό. Δεν μπόρεσε ο θάνατος να κρατήσει τη μητέρα της ζωής.
10: Γενικώς η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται ως μια παναγιοσκέπαστος περιοχή. Και η τιμή του προσώπου της ανάγεται σε πάρα πολλά χρόνια πριν. Συνδέεται πάντα με αυτό που ονομάζεται εθνική συνείδηση, παράδοση και λαϊκή ευσέβεια. Και επιπλέον συνδυάζεται πάντα το πρόσωπο της Θεοτόκου με τους αγώνες οι οποίοι γίνανε σε αυτόν εδώ τον τόπο και που αφορούσαν την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον ζυγό των 400 ετών.
1: λεπτά για το μήνυμα της αυριανής ημέρας του εορτασμού της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη Μολδαβία επιστρέφει η 7χρονη Πατρίτσα, είναι το κοριτσάκι που επέζησε από ένα φοβερό τροχαίο δυστύχημα, μια τραγωδία στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου Νέου Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Το γιο ταχύ που οδηγούσε ο πατέρας της 7χρονης συγκρούστηκε με βιτιοφόρο και από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η μόλις 6 μηνών αδελφή της. Η 7χρονη έδινε μάχη για πάνω από ένα μήνα στην εντατική για να κρατηθεί στη ζωή και επιστρέφει τώρα στη Μολδαβία. Ο κύριος Παλάζης είναι πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στο Μέγκα.
11: Η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος όπου την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί για το αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει η Πατρίτσια προς την Μολδαβία. Και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει, αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο. Θεώρησαν οι γιατροί πιο ασφαλή αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.
1: Την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαιτέρως στην περιοχή της Αττικής, προσπαθούν να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, έχουμε πολλά περισσότερα κρούσματα, τα οποία εντοπίζονται σε περιοχές και σε περιοχές μάλλον της Αττικής. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, μάλιστα, δεν αποκλείει να συνδέεται αυτή η έξαρση στην Αττική των κρούσματων Δυτικού Νείλου με τον τυφώνα Ντάνιελ το 2023. Εάν δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο ο τυφώνας Ντάνιελ το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική, γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά. Οπότε προσπαθούν τώρα να καταλάβουν οι επιστήμονες τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει στην έξαρση σε περιοχές της Αττικής. Αν η κακοκαιρία Ντάνιελ το 23 προκάλεσε αυτή την έξαρση του ιού μετά από 3 χρόνια στην Αττική. Τον ακούμε, μίλησε στον Αντένα.
12: Φαίνεται ότι είναι μία από τις χρονιές που έχουμε μία σχετικά αυξημένη δραστηριότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου. Να επισημάνουμε ότι φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα, ας πούμε, περίπου 4-5 χρόνια, βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα εντός της Αττικής και συγκεκριμένα στην Ανατολική Αττική. Μία υπόθεση είναι ότι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά.
1: Η κακοκαιρία Ντάνιελ μπορεί να προκάλεσε όλη αυτή την αλυσίδα που κατέληξε σε αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική. Οι διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Επίσκεψη σε Ισραήλ και Αίγυπτο προγραμματίζει ο Τζάρετ Κούσνερ. Και σε μια συνήθιστη εκλογική μάχη επανεξελέγει ο Νάιτζελ Φάρατ στην περιφέρεια Κλάκτον. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Έγινε γνωστό ότι ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διαπραγματευτής της Αμερικανικής κυβέρνησης σε θέματα Μέσης Ανατολής, Τζάρετ Κούσνερ, πρόκειται να ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία τώρα, όπου και εκεί οι πυρκαγιές και οι ακραίες θερμοκρασίες δοκιμάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Στο πολιτικό επίπεδο, ο Νάιτζελ Φάρατ επανεξελέγει βουλευτής στην περιφέρεια Κλάκτον. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. 5 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την κατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, με την οργάνωση Pro-Asyl να επικρίνει έντονα τη γερμανική κυβέρνηση για την αθέτηση δεσμεύσεων υποδοχής Αφγανών που είχαν χαρακτηριστεί ως ευάλωτοι. Επικρίσεις διατυπώνουν και οι πράσινοι στη Γερμανία για τη συνεργασία του Βερολίνου με τους Ταλιμπάν με στόχο τις απελάσεις, ενώ καταγγέλουν τη συστηματική στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων από γυναίκες και κορίτσια υπό τον Ταλιμπάν. Κλείνοντας, μια τελευταία είδηση από τη Γερμανία, όπου η επικεφαλής της συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνέχτ, Αμίρα Μοχάμαντ Άλι, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικού συνασπισμού με την ακροδεξιά ΑΕΦΤΕ μετά τις επικείμενες περιφερειακές εκλογές στην Ανατολική Γερμανία. Ωστόσο, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την ΑΕΦΤΕ επί συγκεκριμένων ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένα κόμμα που στη Σαξονία Άνχαλτ διεκδικεί ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη και καλό 15 Αύγουστο.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Η UEFA έκανε ήδη γνωστά τα ονόματα των δύο διαιτητών ομάδων για τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη χρειά της Κράλοβε. Στην πρώτη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη στο ΑΚΑ, έχουν βγει και τα εισιτήρια μάλιστα από τους πράσινους. Ορίστηκε ο Μπρισάρα από τη Γαλλία. Δεύτερο εκτός έδρα μάτς με τον Στέγμαν από την Γερμανία για το τριφύλι που είναι στον προθάλαμο των ομίλων του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέβαλε και ένα αίτημα αναβολής για την πρεμιέρα του αθλήματος με την Κηφισιά, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα μάτς με τους Τσέχους. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει 23-8 στο ΟΑΚΑ. Δεν θέλει να επιβαρύνει ο Νίσορ τους παίκτες. Οπότε θα γίνει μια προσπάθεια για το παιχνίδι να διεξαχθεί στην πρώτη διαθέσιμο κενό, που είναι μέχρι στιγμής στις 9 Σεπτεμβρίου. Προς τα εκεί πηγαίνει και θα το δούμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια σημαντική σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κ. Μαρινάκη, και τον Χωσέ Μεντλίμπαρ, σε ό,τι αφορά το μέλλον του συλλόγου και του προπονητή. Και περιμένουμε να δούμε το ρεπορτάζ αναφορικά με το τι θα προκύψει από εκεί. Στο Στίβο τώρα, με το καλημέρα έδειξε διαθέσει τη Ελίνα Τζέκο στα προκριματικά του ακόντισμού. Έκανε εξαιρετική πρώτη προσπάθεια στο Αλεξάνδρ Στάντιο. Έστειλε το ακόντιο στα 59,82 μέτρα. Νέο φετινό ρεκόρ για την ίδια. Μπήκε από νωρίς σε θέση ισχύω στο πρώτο προκριματικό και πέρασε τελικά με την έκτη θέση στην επόμενη φάση. Πολύ κοντά και στη Τζέκο και πολύ καλά πήγε και ο σοπικοντό Εμμανουήλ Καραλής με 5,60. Πέρασε στο τελικό της διοργάνωσης, αναμενόμενο νομίζω, και περιμένουμε βέβαια ακόμα περισσότερα πράγματα από τους Έλληνες.
1: Περιμένουμε πολλά, ναι, και από τους δύο περιμένουμε πολλά. Είναι αθλητές που μπορούν να μας προσφέρουν χαρές.
16: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
16: Να είσαι καλά.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
21: Από 31 Ιουλίου 2026 στις 8 το απόγευμα, μέχρι και Κυριακή 30 Αυγούστου, στη γυναικεία Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Πφανουρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος, 9 χιλιόμετρα έξω από την Αύπακτο, θα βρίσκονται προς προσκύνηση το Τίμιο Ξύλο και η Ιερά Λείψανα της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Φιλοθέης, της Αγίας Ματρόνας της Αόματης και του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Επίσης το σκουφί, το κομποσκίνι και ο προσωπικός επιστήθιος σταυρός του Αγίου Παϊσίου, καθώς και τεμάχη από το σχήμα του πνευματικού του πατρός Αγίου Τίχονος. Η μονή θα παραμένει ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.
26: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
27: 4 βαθμούς.
28: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
29: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
30: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
31: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Η ώρα είναι 3.
2: Είμαι τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιόταχοι αυτοκίνητα, ένα με ρουμάνικες πινακίδες, ένα ιταλικό και ένα ελληνικό. Οι 8 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Μεταξύ των τραυματιών είναι και μικρά παιδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες δεν φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους γιατρούς. Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων. Ο δρόμος ανοίγει σταδιακά, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ έξοδος των τελευταίων αδειούχων. Παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Γεμάτα φεύγουν τα κτέλ για την περιφέρεια. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της χώρας. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα.

0: Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, Χαλκιδική, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Νωρίτερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι θα επιμείνουν και αύριο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική καμένη έκταση, εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Πυρκαγιά ξέσπασε στο μεταξύ στη μία μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγόρα Δράμας. Φώτια είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Τρίπολη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Χάλκια Ναυπάκτου. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσα στην Ηλία. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη να βάζει φωτιά στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε 4 ημέρες, είχε βάλει συνολικά 6 πυρκαγιές. Ο άνδρας παραδέχθηκε ότι έβαζε τις φωτιές γιατί, όπως είπε, αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Προσφυγή κατά της προφυλακιστής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας έλλειψη ταυτοποίησής της, με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάσα Ραχτσίχη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε στο μεταξύ πλήγμα χθες από ντρόουν κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούζου, όπως ανέφερε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δεξαμενόπλοιο υπέστη μικρές ζημιές. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 6 με 8 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 9. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα εκδηλώνονται βροχές και μπόρες με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Ορεινά, τα Βόρεια της Θεσσαλίας, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 7 με 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει σημαντική πτώση και δεν ξεπερνά τους 35 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 32 βαθμούς στα ανατολικά. Ανήμερα του 15 Αυγούστου θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια, τα δυτικά και την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα πνέουν ισχυροί έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος σε περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 34 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος με ήπια βροχή στα δυτικά. Το Μελτέμι θα εξασθενήσει σταδιακά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν ήπιοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι και ο υδράργυρος θα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. 8 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και σήμερα μαζί για τελευταία μέρα για αυτό το τριβδόμαδο που ήμασταν καθημερινά μαζί. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 4. Αύριο κανονικά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μας 3 με 5. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμούνται τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου και η μνήμη του Μιχαίου Προφήτου. 38 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος στην Αττική και θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 8. Θα έχουμε δηλαδή φως για 13 ώρες και 41 λεπτά. Και αεράκι, σήμερα αρκετό, μελτέμι, θα τα ακούσουμε μετά και με την Ιλιάνα Κοτσούπη. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μάλλον προβληματάκια στις αναχωρήσεις, ειδικά με τα πλοία. Ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει άρση του απογορευτικού και από Ραφίνα και από Λαύριο. Καλό θα είναι βέβαια να επικοινωνείτε με τις εταιρείες με τις οποίες ταξιδεύετε για να ξέρετε τι ώρα φεύγει το πλοίο. Εντάξει, μπορεί να έχει λίγο μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά το θέμα είναι ότι όταν μπεις μέσα στο πλοίο, τελείωσε. Έχεις μπει μέσα, έχει ανέβει ο καταπέλτης. Ό,τι και να γίνει, ας κουνήσει και παραπάνω σιγά. Κουνάτε μαντήλι και φεύγετε. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Αύριο θα είσαι. Άρα χρόνια πολλά από τώρα. Δημοσιογραφική επιμέλεια, εσύ δεν μου λες εμένα, ε? Όχι, ποτέ δεν με ρωτάει κανένα εδώ μεταξύ. Έχει κανένα που να γιορτάζει. Εγώ, τα μένει στην Παναγία. Όχι. Α, εγώ είμαι η Δουρουδή, δεν είμαι η Μαρία. Σωστά. Ο δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέσι Αμπντουλάη. Ήμασταν όλη αυτή την εβδομάδα. Τζέσι, σταματά αυτή την εβδομάδα. Όχι. Σηκώνει φρύδια πάνω, δεν σταματάει. Πολύ ωραία. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει. Εντάξει, Τζέσι μου, έχεις δίκιο. Ούτε εγώ θέλω να με ρωτάνε αυτά. Λάθος μου. Σχώρα με, δεν το ξανακάνω. Λοιπόν, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης, με βρίσκεται και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη και καλησπέρα στον Δημήτρη από το κέντρο. Λιγότερος κόσμος σήμερα στην Τίνο, λόγω των απογορευτικών στα λιμάνια. Τώρα, εσύ Δημήτρη είσαι στην Τίνο ή είσαι στο κέντρο? Για να ξέρουμε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Θα επιστρέψουμε εδώ, ε. Κόπηκε το θα. Θα επιστρέψουμε εδώ, παρέα.

να τα πω αυτά που λες στον αέρα, μπορώ. Μπορώ να τα πω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Λοιπόν, να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στα Χόντο Σέντερ μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες. Αγαπητή Μαριάννα, ενδιαφέρεσαι? Για τσάντες πάντα. Σχέδια, χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Είναι ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ. Ποιος? Τα Χόντο Σέντερ.

0: Εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 3. Είστε στο Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 4. Σήμερα Παρασκευή. Από Δευτέρα. Δεν είναι άλλος. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμα, αλλά άλλος επιστρέφει στο 3-4. Ποιος θα είναι, γιατί με κοιτάς έτσι και σηκώνεις φρυδάκι. Μη σηκώνεις. Το χρέος μας απέναντι στην κοινωνία, τούτη το έκαναμε. Είναι στο τηλέφωνο Πέτρος Γαλάνης, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής νοσηλευτικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ, εσύ?
0: Πήγες διακοπές, γύρισες, τι έκανες?
1: Προχθές γύρισα, εντάξει, 10 μέρες ξεκουραστήκαμε με τον υπολογιστή βέβαια.
0: Πού πήγατε?
1: Πήγαμε στην Τίνο, σε έναν φίλο μου, οπότε ναι, υπήρχε ηρεμία σχετική.
0: Όμορφη είναι η Τίνος πολύ.
1: Όμορφη, ισχύει, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, εμείς κατά καιρούς, όποιος μας παρακολουθεί, τα έχουμε πει, γιατί κάνετε πολύ ωραίες έρευνες σχετικά με τον εθισμό στα social. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά, το λέμε για άλλους. Μια χαρά εθισμό, είδες πώς είπες και εσύ τώρα με τον υπολογιστή. Ή το κινητό, τη διάσπαση προσοχής φοβερή είναι αυτή. Εγώ βγάζω πλέον το κινητό, Πέτρο, μέσα από το δωμάτιο για να μπορώ να διαβάσω. Να μην αναβοσβήνει, να μην έχω καμία ειδοποίηση.
1: Τα είπες όλα. Είναι το πρώτο βήμα. Για να κάνεις δουλειά πρέπει να μην έχεις το κινητό δίπλα σου. Για να κάνεις ακόμα καλύτερη δουλειά πρέπει να μην έχεις ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις, ακόμα και αν το έχεις σε άλλο δωμάτιο, γιατί αν ακούσεις ένα μπιπ, θα κινητοποιηθείς, θα σκεφτείς να το ανοίξεις ή τουλάχιστον να το έχεις το αθόρυβο. Αυτό που είπες, Μαρία, για τη διάσπαση προσοχής είναι ένα από τα τελευταία μεγάλα προβλήματα στα social media και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Που δυσκολεύονται ακόμα και να διαβάσουν μισή ώρα ένα κείμενο. Πόσο δε που χρειάζεται να διαβάσουν αρκετές ώρες, να επεξεργαστούν πληροφορία, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια δεν το έχουν μόνο τα παιδιά, το έχουμε και μέσα. Αυτό που είπες εσύ, δηλαδή και μέσα όταν ξεκινήσαμε τις μελέτες, τις ξεκινήσαμε ουσιαστικά γιατί εμείς νιώθαμε ότι έχουμε το πρόβλημα. Και τελικά είχαμε το πρόβλημα. Απλώς εμείς είμαστε ενήλικες, okay, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε. Το πρόβλημα γιγαντώνεται στα παιδιά που δεν είναι εύκολο ένα παιδί να διαχειριστεί τα social media όταν δεν ξέρει καν τι είναι αυτά και μπαίνει σταδιακά μέσα σε αυτά. Και το βλέπουμε αυτό παγκοσμίως, πώς η συζήτηση γίνεται για το αν θα πρέπει να απαγορευτούν τα social media. Σε μερικές χώρες έχουν ήδη απαγορευτεί. Στην Ελλάδα από 1η Γενάρη θα απαγορευτούν στα παιδιά. Είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν ξέρω αν θα υπάρχει εύκολα λύση και άμεσα.
0: Ναι, και εγώ τώρα πώς το συζητάμε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν αυτή η γενιά το πρώτο που κάνει και μαθαίνει πριν ακόμα πει μαμά, μπαμπά, είναι να σκρολάρει. Είναι άλλη γενιά πια,
1: Σωστό. Είναι άλλη γενιά και ή θα προσαρμοστείς ή θα χαθείς. Και επειδή δεν θέλουμε να χαθούμε, το σημαντικό είναι να προσαρμοστούμε. Και για να προσαρμοστούμε, το πρώτο πλαίσιο που όλοι μεγαλώνουμε προφανώς είναι το οικογενειακό και το δεύτερο είναι το σχολικό. Άρα θα πρέπει αυτό που σωστά είπες, το παιδί που ξέρει να σκρολάρει χωρίς καν να ξέρει να πει μαμά ή μπαμπά, θα πρέπει να το μάθουμε πώς να σκρολάρει, πού να μπαίνει, πώς να χρησιμοποιεί τα social media και γενικά το διαδίκτυο. Γιατί εμείς μιλάμε για τα social media γιατί είμαστε γερόλικοι πλέον στο διαδίκτυο. Αλλά τα νέα παιδιά, ας πω ένα παράδειγμα, το Snapchat φαντάζομαι δεν το χρησιμοποιείς εσύ, ούτε εγώ.
0: Όχι, βαριέμαι. Μπορώ να το ακούω πολύ.
1: Τα παιδιά 8 ως 15 ετών είναι στο Snapchat.
0: Τι είναι το Snapchat?
1: Είναι ένα άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που κυρίως έχει φωτογραφίες. Να στέλνουν άμεσα φωτογραφίες, να σχολιάζουν τις φωτογραφίες. Δεν έχει καμία σχέση με το Facebook για παράδειγμα. Δεν έχει τοίχο. Να γράφεις εσύ κάτι, να απαντήσω εγώ κάτι σε σένα, να στείλουμε ένα μήνυμα πάνω στον τοίχο, να ανεβάσω εγώ ένα ερωτηματολόγιο, να το πληρώσεις εσύ. Το Facebook πλέον έχει γίνει, ας πούμε, επιστημονικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αγνό σε σχέση με το TikTok ή το Snapchat. Το TikTok είναι το άλλο τεράστιο πρόβλημα που έχει βρεθεί και όλα σε αρκετές μελέτες ότι είναι και το πιο εθιστικό από τα social media. Ελάχιστοι γονείς έχουν το TikTok, ελάχιστότεροι καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το TikTok και όλα τα παιδιά είναι στο TikTok.
0: Και εγώ λίγο έχω εθιστεί τελευταία στο TikTok, να ξέρεις. Από όλα τα social.
1: Πίστεψε με, το ξέρω γιατί σε παρακολουθώ. Όχι, μάλλον σε ακολουθώ. Και όντως είναι το πιο εθιστικό. Πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ βάζω πολλές φορές. Να ξεκουραστώ, ας το πούμε απλά. Να ηρεμήσω 10 λεπτά από τη δουλειά. Και φτάνω να βλέπω TikTok 2 ώρες βίντεο. Είναι εξωπραγματικός ο αλγόριθμος που έχει το TikTok. Πόσο καλά διαβάζει τις σκέψεις σου. Πόσο καλά ξέρει τι θες να δεις για τα επόμενα βίντεο. Και σου πλασάρει αυτό ακριβώς. Και δεν μπορείς να βγεις.
0: Ναι, έτσι όπως το λες, είναι εθιστικό. Ο αλγόριθμος είναι απίστευτο. Εσύ λοιπόν αυτό τον οδηγό που έγραψες, οδηγός επιβίωσης.
1: Σωστά.
0: Που έχει κυκλοφορήσει ήδη στα βιβλιοπωλεία.
1: Ναι, έχουμε εδώ και 2 εβδομάδες περίπου βγάλει ένα βιβλίο, Ιατρικές εκδόσεις Β, εθισμένη στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους. Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, 100 σελίδων, με βασικές οδηγίες στο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς οι ενήλικες, οι γονείς και τα παιδιά τα social media. Απευθύνεται δηλαδή ουσιαστικά σε όλους. Επειδή ξαναλέω είναι πολύ μικρό και μπορεί να το διαβάσει κάποιος ένα απόγευμα, είναι σημαντικό ότι μέσα υπάρχουν ερωτηματολόγια που έχουμε φτιάξει στις μελέτες μας για να μπορεί κάποιος να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο μέσα σε λίγα λεπτά και να διαπιστώσει το επίπεδο του εθισμού που έχει στα social media, του πόσο σωστά ή λανθασμένα τα χρησιμοποιεί. Που είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε αν έχουμε το πρόβλημα. αυτό που σωστά είπες και εσύ πριν, ξέρεις, έχω αρχίσει και νιώθω ότι το TikTok με εθίζει. Ναι. Δηλαδή νιώθω εντάξει, το πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι και σε μια ηλικία που μπορώ να το κατανοήσω που
1: μπράβο,
0: έχω θέμα ή που δεν έχω. Κατάλαβες, οπότε όταν το ξέρω ή θα το δεχτώ για αρχή, που αυτό, όχι ή, θα το δεχτώ για αρχή για να καταλάβουν δηλαδή ότι το έχω το πρόβλημα και στην πορεία θα δω πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω. Να δω, μπορώ να κάτσω μια μέρα, μια ώρα, 4 ώρες, 5 μέρες χωρίς να δω καθόλου και να διαβάσω μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Κάνω είναι τέτοια τεστ σε μένα, αλλά εγώ μπορώ γιατί είμαι μεγάλη και μπορώ να το κάνω.
1: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε τώρα ένα παιδί 10 ετών, που μέσα στο παιδί αυτό υπάρχει το εξής πλαίσιο. Την ίδια ώρα που είναι αυτό στο TikTok, για παράδειγμα, είναι και οι 15 φίλοι του.
0: Και είναι και η μάνα του και ο πατέρας του.
1: Μπράβο. Για να μεταφερθούμε τώρα νοερά σε ένα σαλόνι σπιτιού, όπου οι δύο γονείς σκρολάρουν ατελείωτα, τι θα πούν σε αυτό το παιδί, εσύ διάβασε ένα βιβλίο? Ή και αν το πούν σε αυτό το παιδί τι θα πει? Εσείς γιατί σκορλάρετε, εγώ τι να κάνω?
0: Έλατε, έλατε.
1: Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Και γι' αυτό και το θέμα είναι άλυτο. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω, αν θέλαμε να λύσουμε, ας το πούμε τώρα ένα ακραίο σενάριο, το πρόβλημα με τον εθισμό στα social media, θα έπρεπε να απαγορευτούν τα social media στους γονείς. Και από εκεί θα μπορέσουμε να πούμε, α, ωραία, αφού οι γονείς δεν έχουν social media, θα ασχοληθούν και περισσότερο με το παιδί. Θα πει τώρα κάποιος σωστά, μα και οι γονείς όλη τη μέρα τρέχουν, δουλεύουν, κάνουν 2 δουλειές οι άνθρωποι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Έχουν δίκιο. Αλλά μέσα σε αυτό το μεγάλωμα των παιδιών περιλαμβάνει και το όπως το μαθαίνεις να περνάει το δρόμο όταν είναι πράσινο το φανάρι. Έτσι πρέπει να το μάθεις πώς θα χρησιμοποιεί τα social media. Το να απαγορεύεις κάτι δεν είναι και λύση. Απαγορεύεται το κάπνισμα στα παιδιά. Πόσα παιδιά καπνίζουν?
0: Ατμίζουν ειδικά πολλά.
1: Α, μπράβο. Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρώτη χώρα σε άτμισμα στα παιδιά. Και βέβαια, ποιο είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα? Ότι τα παιδιά που ατμίζουν, όταν μεγαλώνουν σιγά-σιγά, κάνουν και το σημαντικό τσιγάρο.
0: Ναι. Επομένως τώρα, αυτός είναι ένας μικρός οδηγός 100 σωστά σελίδων.
1: Σωστά. Όπου μπορείς πρώτα να διαπιστώσεις αν έχεις πρόβλημα, αυτό που σωστά είπες εσύ πρώτα, να δούμε αν έχουμε πρόβλημα. Αν έχουμε πρόβλημα, σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το είπες ήδη εσύ. Το πρώτο μέλημα είναι να καταλάβουμε αν έχουμε πρόβλημα. Το δεύτερο να το διαχειριστούμε μόνοι μας. Δηλαδή να πεις ότι μειώνω το χρόνο που χρησιμοποιώ στα social media. Όπως γράφουμε και στο βιβλίο, υπάρχουν εφαρμογές δωρεάν που σου λένε πόσο το χρησιμοποιείς. Σου βάζουν απαγορευτικό, του ζητάει να σου βάλει ένα κόφτη, δηλαδή μετά από μια ώρα να σου απαγορεύει ουσιαστικά να μπει στα social media. Αλλά να το εφαρμόζει, όχι να σου το απαγορεύει αυτό και σε μετά να βάζει τον κωδικό και να ξαναμπαίνει μέσα. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες απλές μέθοδοι να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να βλέπει ειδοποιήσεις και από το Facebook και από το TikTok και από το Instagram. Θα καεί ο εγκέφαλος. Δηλαδή αυτό που μελετάμε τον τελευταίο χρόνο και στην Ελλάδα είναι η σύψη του εγκεφάλου, το brain rot που προκαλούν τα social media, η κόπωση υπερβολική. Μέσα στο βιβλίο πάλι υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο που μετράς πόσο εξαντλημένος είσαι από τα social media. Σε πρώτες μελέτες που έχουμε κάνει στην Ελλάδα, το 70% δηλώνει εξουθενωμένο από τα social media. Είναι εξωπραγματικά τα νούμερα. Και θα χειροτερεύουν.
0: Ναι, όσο το λες, λοιπόν, πάρτε το βιβλιαράκι για να δείτε λίγο αν μπορείτε να μπείτε σε μία, δεν ξέρω τώρα, κάπως να νοικοκυρευτεί όλο αυτό. Κάτι να κάνουμε τέλος πάντων. Ας διαβάσουμε μία λύση, ας δούμε και αν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Σωστό. Αυτό που είπες Μαρία, να βρούμε μια λύση, να νοικοκυρευτούμε κάπως, να το διαχειριστούμε σωστά. Δεν είναι λογικό να απαγορεύουμε κάτι. Το λογικό είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Όπως χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για να πάμε στη δουλειά μας με ασφαλή τρόπο, έτσι ας χρησιμοποιήσουμε και τα social media. Δεν είναι καταστροφή η τεχνολογία. Η λανθασμένη χρήση της είναι καταστροφή.
0: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ελπίζω κάποιους γονείς να έχουμε έτσι επηρεάσει, κάποιους συγγενείς, δεν ξέρω, παιδιά. Κάτι να δούμε, μήπως μπορούμε.
1: Να κινητοποιηθούμε.
0: Να κινητοποιηθούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ, Μαρία, χίλια ευχαριστώ για πολλωστή φορά και για τη φιλοξενία και για τη σχέση που έχουμε αναπτύξει περισσότερο φιλική παρά επαγγελματική.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Yeah. Στην Αγλαία να πεις χαιρετισμό.
1: Μεγάλη χαρά, να καλά.
0: Πέτρος Γαλάνης, επίκουρος καθηγητής νοσηλευτικής. Είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Τα παιδιά αυτά από την νοσηλευτική εκεί παρακολουθούν χρόνια αυτή τη διαδικασία όλοι με τον εθισμό στα social. Οπότε έχουν να πουν πράγματα. Να βάλεις έτσι λίγο από κάτω το χαλάκι σε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, γιατί έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Στάθη Καλογερόπουλο, ο οποίος είναι δάσκαλος χορού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μαρία Ζουρδί, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Πώς είστε, κύριε καλή, Στάθη Καλογερόπουλο, καλά είστε?
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, ενώ έχουμε και τη μουσική υπόκρουση, έτσι στα λίγα λεπτάκια, θέλω να μου πει, Στάθη, το εξής. Γιατί διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, νομίζω είναι, ναι, στην Καθημερινή είναι, πόσο πια αγαπούν οι νέοι τους χορούς, τους παραδοσιακούς, Σούστα, Τσάμικο, Καλαματιανό, το βλέπουμε τώρα στα πανηγύρια. Εσύ ως δάσκαλος χορού, το έχεις δει αυτό να αυξάνεται?
2: Το έχω δει να αυξάνεται ειδικά από το 2004 και μετά. Σαν τελευταία καταγραφή μπορούμε να πούμε ότι ασχολούνται 500.000 όλο τον κόσμο με το ελληνικό παραδοσιακό χορό. Είναι μεγάλο το νούμερο.
0: 500.000?
2: 500.000 με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό ως όλο τον κόσμο. Είναι το νούμερο απίστευτο. Μετά το είχα μια στροφή στους νέους το 96 που παλιότερα δεν πήγαιναν στο χώρο να μάθουν, ειδικά τα αγόρια. Το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε ένα μπαμ έτσι στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Ήρθε περισσότερο ανδρικός πληθυσμός, εισαγωγικά να το πούμε. Και τώρα πλέον οι νέοι, ψάχνουν να βρουν το πανηγύρι, πού να πάνε να χορέψουν και τι να κάνουν. Συνήθως στο ελληνικό πανηγύρι είναι ένα αντάμωμα του κόσμου, είναι ένωση πολιτισμού. Είναι η συνέχεια των Ελλήνων.
0: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό και ίσως είναι και όλες αυτό το μαζί που αισθάνεσαι όταν γίνονται αυτοί οι τεράστιοι κύκλοι που είναι έτσι πολύ έντονοι και είναι πολύ ωραία εικόνα που βλέπουμε για από ψηλά με κύκλους να χορεύουν μέχρι το πρωί. Είναι κάτι που σε φέρνει πολύ κοντά.
2: Ακριβώς. Αυτά τα βλέπουμε σε κάτι μεγάλες εκδηλώσεις που γίνονται στην Ικαρία με τα Ικαριώτικα που χορεύουν με τους κύκλους, ή στη Θράκη βλέπουμε διάφορους. Μεγάλες τέτοιες αλάνες, πανηγύρια που κάνουν, που έχουν πάρα πολλούς κύκλους και χορεύει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να προσέξει εντωμεταξύ και η νεολαία ότι όταν πηγαίνει σε ένα τέτοιο πανηγύρι υπάρχει ένας κανονισμός, ένα πρωτόκολλο.
0: Δηλαδή.
2: Να το πούμε έτσι. Δεν πάει να πιαστεί μπροστά σε ένα χορό, π.χ. αν βρίσκεται στην Ήπειρο, να παραγγείλει ένα χορό από μια άλλη περιοχή. Πρέπει να είμαστε σωστοί σε αυτό, δηλαδή, στον τόπο που πάμε, να ακούσουμε τα τοπικά, να δούμε ποιο χορεύει μπροστά, να μάθουμε. Εγώ δηλαδή που γνωρίζω σχετικά έτσι αρκετούς χορούς, δεν θα πάω να πιαστώ μπροστά σε ένα χώρο. Θα πάω από το κέντρο και πίσω να παρακολουθήσω πώς χορεύουν οι μεγάλοι, οι ντόπιοι. Αυτό είναι πολύ
0: θέλει
2: σημαντικό.
0: Λίγο σεβασμό,
2: δηλαδή, προσοχή στη νεολαία. Σεβασμό ακριβώς από τους νέους. Ναι, υπάρχει αυτή η όρεξη να χορέψουν, να υπάρχει κίνηση, να διασκεδάσουν, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό. Να μην χορεύει τώρα ένα παππού μπροστά και να πάει να πιαστεί μπροστά ο νεαρός, όχι, να πάει πίσω, να δει τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό.
0: Εσένα, πού σε βρίσκουμε τώρα να κάνεις μαθήματα?
2: Εγώ είμαι Λάρισα και πριν λίγο μιλήσαμε με δύο φίλους από τα Γιάννενα, τους Βαγγέλιδες, το Βαγγέλη το Γούσε και το Βαγγέλη το Ρούπα. Μπας και βρούμε κανένα πανηγύρι να περάσω από εκεί. Και τα καλά πανηγύρια, λέει τώρα πλέον, δύσκολα τα βρίσκεις με τους οργανωπαίχτες αυτούς που έχουν απομείνει. Γιατί τώρα οι καινούργοι τι θέλουν, λίγο έκο.
0: Ναι. Πες μου λίγο τα μαθήματα, λέω, που κάνεις. Μαθήματα που μπορεί να σε βρει κάποιο.
2: Στα μαθήματα κάνω στο Θέατρο Ελληνικών Χώρων Παραστράτου, που εκεί είναι όλη την εβδομάδα σε διάφορα τμήματα, πρώτο, δεύτερο, τρίτο έτος, μα ξεκινάμε τον Οκτώβριο. Είναι οι παραστάσεις που θα ξεκινήσουν από τις 7 τώρα Αυγούστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Σαββατοκύριακο, 9.30 Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τις 8.30 παράσταση. Κάθε 15 μέρες αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή μπορούν να έρθουν και αυθεντικούς χορούς, πώς χορεύονται οι χοροί, πώς χορευόντουσαν στα χωριά. Και σε διάφορους άλλους συλλόγους, όπως στο Κολαργό, στη Φιλοθέη, που κάνω και εκεί κάποια μαθήματα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Καλή αυριανή, πάντα τέτοια, να είμαστε καλά και χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
0: Και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Στάθης Καλογερόπουλος, δάσκαλος χορού. Να σηκώνεστε, να χορεύετε, είτε ξέρετε είτε όχι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί νωρίτερα ουρά οχημάτων μήκους πολλών χιλιομέτρων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδειούχων παραμονή του 15 Αυγούστου. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Κανονικά εκτελούνται πλέον τακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά. Μετά τις 4 αναμένεται άρση απαγορευτικού στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι πριν την αναχώρηση να επικοινωνούν με τα τουριστικά πρακτορία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο για Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, Χαλκιδική, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής, υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και είχε συλληφθεί για εμπρισμό από πρόθεση και κατά εξακολούθηση στη Σύνδο. Μέσα σε 4 ημέρες είχε βάλει συνολικά 6 πυρκαγιές. Η Ιταλική αστυνομία ανέκτησε 3 πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Σεζάν, Ρενουάρ και Ματίς που είχαν κλαπεί από μουσείο κοντά στην πόλη της Πάρμας τον περασμένο Μάρτιο. Η Ιταλική αστυνομία ανέφερε ότι προηγήθηκε πολύπλοκη έρευνα χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά το πρωί αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: το πιο χαρούμενο τραγούδι μου σε ήσυχη. Και τι θα περιμένει το κοινό τώρα, Ηλιάνα Κουτσούπη, τι θα περιμένει?
1: Όχι, όχι, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για το 15 Αύγουστο.
0: Φεύγουν τα πλοία. Υπάρχει άρση απαγορευτικού, είδα πια.
1: Από όσο έχω πληροφορηθεί, έτσι, μετά τις 4, ωστόσο καλό είναι ο κόσμος να ενημερώνεται φυσικά, γιατί οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί μέχρι και October 4 και τοπικά έως 9 οι ρηπές. Και αύριο ίδια εικόνα θα διαμορφωθεί με ισχυρό μελτέμι και η θερμοκρασία έχει ήδη σημειώσει πτώση.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Αύριο είναι περαιτέρω η πτώση στα ανατολικά υπηρετικά και τις νησιωτικές περιοχές και τους 34 με 35 στη Δυτική Ελλάδα και τα Νότια.
0: Δροσερός δηλαδή 15 Αύγουστος αύριο, δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι έτσι ευχάριστο ο καιρός. Βέβαια κάποιες βροχές και καταιγίδες ήδη έχουν σημειωθεί στην Θεσσαλονίκη και τα κεντρικά κυρίως ορεινά. Μέχρι και το απόγευμα θα επηρεαστεί έτσι όλη η Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, ίσως και τα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Και αύριο πιο ήπιες βροχοπτώσεις, έτσι σποραδικές, κυρίως το μεσημέρι.
0: Δεν είναι ο κίνδυνος, ας πούμε, όπως χθες στην Χαλκιδική, που κάει και το σύμπαν εκεί?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και από την Κυριακή ο καιρός θα είναι και πάλι έθριος.
0: Θα αρχίσουμε πάλι άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Το μελτέμι σταδιακά θα εξασθενήσει. Ιδιαίτερα από την Δευτέρα οι άνεμοι θα πνέουν πολύ πιο ήπιοι, μέχρι και 6 μποφόρ το πολύ στο Αιγαίο. Και θερμοκρασία σε άνοδο. Έτσι, ναι, σωστά. Λίγες ρηπές, λίγο πιο έντονες. Όλη εβδομάδα έτσι θα κυλήσει και με μια άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Άρα το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.
1: Ναι, βέβαια, συνεχίζεται. Τώρα απλά είμαστε λίγο σε πιο δροσερό mood μέχρι και αύριο. Και από την Κυριακή έτσι επανέρχεται ο Αύγουστος για τα καλά.
0: Εσύ όλο τον Αύγουστο θα είσαι εδώ?
1: Θα είμαι μέχρι και την Κυριακή εδώ.
0: Αυτή την Κυριακή?
1: Ναι, μέχρι μεθαύριο.
0: Α, μετά κάθεσαι λίγο να ξεκουραστείς.
1: Μία εβδομάδα θα ξεκουραστώ και ξανά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ
0: που ήσουν μαζί μας και να σου φιδώ και καλή ξεκούραση και καλές διακοπές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού. Λοιπόν, ακούσατε, ωραίος είναι ο καιρός και λίγο που πέφτει η θερμοκρασία ακόμα καλύτερα. Και την επόμενη εβδομάδα επίσης καλά, αλλά όπως είπαμε, είναι μέχρι να μπει στο πλοίο. Αν μπει στο πλοίο, τελειώσαν όλα.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3 Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Μαζί σας παρέα μέχρι και τις 4. Και έχω στο τηλέφωνο την κυρία Μπέτη Χατζηνικολάου, η οποία είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΕΤ. Την ΕΛΕΤ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς?
0: Διακοπεύετε κάπου, είστε κάπου
1: εκτός? Μόλις γύρισα.
0: Α, και το λέτε έτσι λίγο.
1: Έμεινα πολύ γι' αυτό.
0: Πού πήγατε, αν επιτρέπετε?
1: Κάθε χρόνο πάω για κύριες διακοπές στον Πόρο.
0: Είναι από εκεί η καταγωγή σας?
1: Τίποτα, όχι. Έχω βρει ένα σημείο που δεν έχει πολύ κόσμο. Το νησί γενικώς δεν έχει υπερτουρισμό και όλα αυτά είναι πολύ.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, όταν μπορεί κάποιος έτσι να βρει κάπου, να βρει τη γωνιά του, να βρει το μέρος του που
1: αυτό
0: μπορεί να κάτσει.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και με αφορμή λοιπόν αυτό που είπατε, θέλω να συζητήσουμε, γιατί εσείς τα μελετάτε στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, σχετικά με τον τουρισμό, ας πούμε, μιας και λέγατε για τον Πόρο. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας τουρισμός ο οποίος μπορεί το νησί να τον διαχειριστεί?
1: Ως επιτοπλίσω μπορεί να τον διαχειριστεί. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο έντονη υπέρβαση των ορίων του περιβάλλοντος, των υποδομών κλπ. Δεν υπάρχει. Αυτό μόνο, ένα μόνο πράγμα υπάρχει. Έλλειψη αρκετών θέσεων πάρκινγκ. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως μπαίνουν αυτή τη στιγμή πολλά αυτοκίνητα στο νησί και ίσως πρέπει κάπως να τα ελέγξουν.
0: Εντάξει, κάθε μέρος.
1: Κατά τα άλλα δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το. Αυτή, πώς να το πω, οι μεγάλες συγκεντρώσεις ατόμων, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σε άλλα νησιά.
0: Ναι, απ' την άλλη όμως, κυρία Χατζηνικολάου, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και να λέμε θέλουμε και είναι βαριά βιομηχανία και να μην να ενοχλούμαστε όταν έρχεται πολλής κόσμος και να λέμε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Κάπως πρέπει μέσα στο κεφάλι μας να το διαχειριστούμε ή μάλλον καλύτερα να φτιάξουμε υποδομές ώστε να διαχειριστούμε τον τουρισμό.
1: Ακόμη και οι υποδομές όμως, κυρία Ντουρουδή, έχουν ένα όριο.
0: Έχουν.
1: Δηλαδή μπορεί κανείς, ας πάρουμε ένα μεσαίο ή μικρό νησί, να φτιάξει υποδομές, αλλά σε τελευταία ανάλυση ακόμη και οι υποδομές επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επίσης αυτό που επιβαρύνει το περιβάλλον είναι η δόμηση γενικά. Δηλαδή ένα νησί με παραπάνω, με υπερβολική δόμηση, δίνει αμέσως την εικόνα του υπερτουρισμού, ακόμη και αν δεν υπάρχουν τη συγκεκριμένη εποχή τόσοι πολλοί τουρίστες. Επομένως θα πρέπει λιγάκι να βρούμε αυτό που λέμε το όριο, να βρούμε το μέσο όριο, να βρούμε το όριο.
0: Και το δηλαδή, όριο ποιος το βάζει?
1: Τη φέρουσα ικανότητα.
0: Ποιος τη βάζει αυτό το όριο? Δηλαδή όταν λοιπόν, κάποιος ζητάει άδειες οικοδομικές, ποιος τις δίνει? Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι έγινε από πέρσι μια μεγάλη προσπάθεια, το πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, για να γίνει ο σχεδιασμός του πρώτου επίπεδου με τα λεγόμενα τοπικά πολεοδομικά ή ειδικά πολεοδομικά σε πάνω από 300 δημοτικές ενότητες της χώρας.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα η ανάδοχη των μελετών αυτών, γιατί είναι μελέτες, είναι υποχρεωμένοι και τους έχουν δοθεί και κάποιες προδιαγραφές ώστε να προσεγγίσουν τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών που μελετάνε.
0: Ναι.
1: Επομένως αυτό θα το έχουμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν βέβαια νησιά στα οποία είναι ολοφάνερο και δεν χρειάζεται καν μελέτη ότι το πράγμα έχει ξεφύγει.
0: Ναι. Εκεί δηλαδή έχει χαθεί το στοίχημα?
1: Έχει σε κάποιο βαθμό χαθεί το στοίχημα. Όταν λέμε χαθεί, να βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το θέμα είναι περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό, διότι υπάρχει πρόβλημα για τους κατοίκους, έτσι, για τους μόνιμους κατοίκους. Είναι όμως και οικονομικό, σε έναν ορίζοντα, διότι αργά ή γρήγορα μια περιοχή η οποία χάνει το περιβάλλον της, χάνει το τοπίο της, άρα χάνει την ταυτότητά της, σιγά σιγά αρχίζει και δέχεται τουρίστες με χαμηλότερη κατακεφαλή δαπάνη μέχρι ότου εγκαταληφθεί. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν διεθνώς και πρέπει πάση θυσία να φροντίσουμε να τα αποφύγουμε.
0: Από την άλλη, σκεφτόμουν τώρα το εξής. Χθες συνομιλούσα με τον δήμαρχο στη Σίκινο, ο οποίος μου εξηγούσε, κυρία Χατζηνικολάου, ότι δεν έχουν ούτε ξαπλώστρες που να πληρώνεις, ούτε και πισίνες. Είναι ένα κόστος που το έχει πάρει το νησί πάνω του και λέει εμείς θα απευθυνθούμε σε αυτόν τον τουρίστα. Είναι ένα ρίσκο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, είναι ένα ρίσκο.
0: Ωστόσο, και... τους έχει βγει. Είναι ένα μικρό νησί. Έχει την επισκοπή εκεί. Έχει ναι. τέσσερις μικρές παραλίες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Την οποία επισκοπή, όπως ξέρετε, συνέβαλε και η ελληνική εταιρεία, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι κάποια. Είναι κάποιες κινήσεις. Είναι ρίσκο που το παίρνεις ή δεν το παίρνεις. Γιατί κι άλλα είναι μικρά νησιά.
1: Από την άλλη μεριά, δεν είναι πάντα στο χέρι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τι τίκονο τους έχει βγει, αλλά δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη έκταση και την αγοράσει κάποιος και θέλει να κάνει, για παράδειγμα, δίπλα στη χώρα παραδίπλα, τη χώρα της εκείνου,
0: ναι.
1: μια στρατηγική επένδυση, ο Δήμαρχος θα το μάθει τελευταίος. Έτσι,
0: ναι.
1: χτυπάω ξύλο. Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προωθείται είναι επενδύσεις κυρίως, και αυτό το είδαμε και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Έγινε μια μεγάλη διαδικασία με διαβούλευση, με συζήτηση όλων των φορέων, με σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και όλα αυτά. Καταγράφτηκαν οι απόψεις των φορέων και σε τελευταία ανάλυση αυτό που πέρασε είναι ότι οι επενδύσεις νίκησαν το περιβάλλον.
0: Οι επενδύσεις νίκησαν το περιβάλλον. Για να μην πάμε, ας πούμε, στη Μήλο με αυτά τα
1: καλά,
0: σοκαριστικά που βλέπουμε.
1: Στη Μήλο έχουν δοθεί άδειες, σε κάποιο βαθμό βρίσκονται άδειες για 80 ξενοδοχεία, όπως ξέρετε. Και εκεί η δική μας τοπική οργάνωση, αλλά και κεντρικά, έχουμε ζητήσει να αναμειχθεί η αρχή διαφάνειας. Γιατί είναι βέβαιο ότι αρκετές από αυτές τις μονάδες έχουν παράνομη άδεια. Δηλαδή τι, δεν έχουν οικοδομησιμότητα, δεν έχουν δημόσιο δρόμο που να τη συνδέει με το συνολικό δίκτυο του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Και εντούτοις ακόμη αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν όμως, φανταστείτε τη Μύκονο, την Μήλο με άλλες 80 ξενοδοχειακές μονάδες.
0: Παιδί μου, ναι, την ανάπτυξη, αυτό και τα Κουφονίσια. Είχα πάει πριν 20 χρόνια.
1: Ναι,
0: και τα Κουφονίσια τώρα είναι ένα άλλο νησί.
1: Ναι,
0: ωραίο
1: φυσικός.
0: Είναι. Φυσικά και θέλουμε να μπορεί να πάει κόσμος εκεί, να θαυμάσει το φυσικό περιβάλλον. Αλλά πώς μπορούμε το φυσικό μας περιβάλλον, κυρία Χατζηνικολάου, να το κάνουμε τουριστικό
1: πλεονέκτημα? Πρέπει να βάλουμε όρια.
0: Πώς να το κάνουμε τουριστικό πλεονέκτημα, πώς?
1: Πρέπει να βάλουμε όρια. Και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία το ειδικό πλαίσιο, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να φτιάξει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις τέτοιες που να έβαζαν κάποια όρια.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Η λογική της κυβέρνησης είναι επενδύσεις.
0: Της κάθε κυβέρνησης, δεν είναι μόνο της συγκεκριμένης. Φυσικά και είναι υπέρ της επένδυσης.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: αυτό που θέλεις...
1: Είναι 7 χρόνια τώρα όμως.
0: Χρειάζεται. Το κέρδος, τώρα τι να πω, το κέρδος πάνω απ' όλα. Όχι, δεν είναι το κέρδος πάνω απ' όλα.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν βρισκόμασταν στην οικονομική κρίση,
0: ναι.
1: λίγο πριν έγινε αυτός ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις, που είναι κατά τεκμήριο μεγάλες, πολύ μεγάλες επενδύσεις, και πολλές από αυτές κατευθύνονται στον τουρισμό, χωρίς να υπάρχει ο χαρακτήρας του στρατηγικού. Δηλαδή δεν φέρνουν κάτι στρατηγικό. Τι φέρνουν? Φέρνουν μία ξενοδοχειακή μονάδα και γύρω-γύρω πολλές βίλες για πούλημα. Real estate δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έγινε το 9, κάπου εκεί, κράτησε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, έγιναν κάποιες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή η χώρα δεν έχει λόγο να προωθεί στρατηγικές επενδύσεις. Και δεν έχει λόγο, διότι υπάρχει ζήτηση για επενδύσεις, κανονικές τουριστικές επενδύσεις. Δεν υπάρχει λόγος να στηρίζουμε την ανάπτυξη στο real estate. Και παρόλα αυτά συνεχίζει αυτή η πολιτική.
0: Ναι.
1: Και βέβαια σε ένα μεγάλο νησί ενδεχομένως τα πράγματα να φαίνονται πιο ήπια, να φαίνονται πιο
0: γιατί
1: ήπια.
0: Είναι μεγάλο το νησί και μπορεί να το σηκώσει.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Όμως στα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων και στις Κυκλάδες τα πράγματα γίνονται άγρια.
0: Ναι. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε το εξής. Ως ελληνική εταιρεία έρευνας και περιβάλλοντος, κυρία
1: ναι,
0: Χατζηνικολάου.
1: Περιβάλλοντος
0: και πολιτισμού, με συγχωρείτε. που ασχολείστε περισσότερο από 50 χρόνια με αυτά. Γιατί, ωραία, τα λέμε, τα συζητάμε. Εσείς η θέση σας ποια είναι, τι μπορείτε να κάνετε
1: προς τη σωστή κατεύθυνση? Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Δηλαδή,
0: τι είναι αυτό που μπορείτε?
1: Καταρχήν, κάναμε ένα πρόγραμμα το 24 το λεγόμενο Seven Most Endangered της Europa Nostra, για να δώσουμε μηνύματα ώστε κάποια νησιά να μην γίνουν σαν υπερφορτωμένα θανάλα. Μετά το 25 πήραμε κάποια προγράμματα που ήταν συμβουλευτική υποστήριξη μικρών ισιωτικών δήμων για τα τοπικά πολεοδομικά. Γιατί φανταστείτε τι σημαίνει σε ένα μικρό νησί που δεν έχει ιδέα σχεδιασμού, και λογικό είναι, ακόμη και ο Δήμος μας μπορεί να μην ξέρει, τι σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει, να αφήσει να γίνει ένα τοπικό πολεοδομικό, αλλά με τους καλύτερους δυνατούς όρους, και να είναι σε θέση η τοπική κοινωνία να έχει άποψη. Αυτά λοιπόν εμείς τα προετοιμάσαμε, βοηθήσαμε τους Δήμους, κάναμε συναντήσεις με την τοπική κοινωνία, σε πόσους Δήμους, σε 4 Δήμους νησιωτικούς των Κυκλάδων, δηλαδή Μήλο, Τίνοφο, Λέγανδρο και Σέριφο. Μάλιστα. Βέβαια πάντα βοηθάμε και τη Σαντορίνη, γιατί η Σαντορίνη είναι ένα νησί που, με το οποίο έχει ασχοληθεί σε διάφορες περιόδους της ζωής της η ελληνική εταιρεία. Επομένως, αυτό ήταν μία, κατά τη γνώμη μας, μία πολύ σημαντική δράση, την οποία σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και φέτος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο.
1: Και εγώ το ίδιο και σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, η κυρία Μπέτη Χατζηγνικολάου, η οποία είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της ΕΛΕΤ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Να πω καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη, καλησπέρα στον Γρηγόρη. Ναι, είναι και, έχει ωραία φωνή και είναι όμορφη η μετεωρολόγος μας. Επίσης, το βιβλίο που συζητούσαμε πριν με τον Πέτρο Γαλάνη, που είναι επίκουρος καθηγητής νοσηλευτικής, και είναι ένα μικρό βιβλιαράκι, είναι το Εθισμένη στα Social Media, Οδηγός Επιβίωσης για Μικρούς και Μεγάλους, εκδόσεις Β. Εθισμός επιβίωσης στα social media. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη συναυλία, εγώ καιρό να το πω αυτό, κακός, πολύ κακός. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Είναι το γεγονός της χρονιάς, έτσι καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει καινούργια σεζόν, να σας πω την αλήθεια. Όταν γίνεται η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η σεζόν λοιπόν. Είναι μια ξεχωριστή συναυλία όπου συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασουλή, που μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες μπαίνετε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Φυσικά το γνωρίζετε, όπως κάθε φορά, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο.

Και σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος και της σημερινής παρέας, αγαπημένη Τζέσι. Διάβαζα στην Καθημερινή και με αυτό θέλω έτσι λίγο να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Να διαβάζετε που και που εφημερίδες. Οι εφημερίδες σου δίνουν τη δυνατότητα να διαβάσεις κάτι, να το είναι λίγο πιο αναλυτικό. Δεν έχει αυτό το γρήγορο το σκρολάρισμα που βλέπεις απλά την εικόνα και γεια σας, γεια σας. Δηλαδή λίγο το μυαλό να συγκεντρωθεί και να διαβάσει ένα κείμενο ολοκληρωμένο. Κάντε το λίγο σαν τεστ και στον εαυτό σας να δείτε. Γιατί πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι και εγώ, λέω, αν είναι σεντόνι ολόκληρο δεν το διαβάζω. Αλλά την προσπάθεια την κάνετε και μαθαίνετε, ξεκουράζετε λίγο και το κεφάλι σας, τον εγκέφαλό σας. Επειδή και εγώ, πολλές είναι οι μέρες που κάθομαι συνεχώς μπροστά από μία οθόνη πάνω σε μία καρέκλα και σκέφτομαι το τι κακό μπορεί να κάνω στον οργανισμό μου και όντως το κάνω και είναι κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο και ιατρικά. Απλές κινήσεις λοιπόν διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Ασπίδα κατά του καρκίνου. Σκεφτείτε λίγο τι λέει. 3 λεπτά έντονης δραστηριότητας. Άκου Παναγιώτη, έχουν το αποτέλεσμα με 90 λεπτά άσκησης ελαφράς έντασης. Δηλαδή, εμείς τώρα πρέπει να βγω έξω και να ανέβω μέχρι τον 5ο με τα πόδια με τα σκαλιά και να ξανακατεύω. Κάτι θα έχω κάνει από το να κάθομαι συνέχεια πάνω σε μία καρέκλα. Και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό με τους γιατρούς να συστήνουν τις σκάλες αντί για το σανσέρ. Είναι μια κοινότυπη συμβουλή, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Ας πούμε τώρα το καλοκαίρι. Πόσοι από εμάς κολυμπάμε, μπαίνουμε λίγο, βρεχόμαστε, βγαίνουμε. Κάνε 100 μέτρα, 500 μέτρα, όσο μπορείς. Κούνα χέρια, πόδια μέσα. Κάπως να. Ήμασταν αλλιώς. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε μπροστά από μία οθόνη, να είναι τα χέρια μας, οι τένοντές μας όλα πάνω σε ένα πληκτρολόγιο. Ο άνθρωπος ήταν και είναι φτιαγμένος να περπατάει, να τρέχει, να κινείται. Η κίνηση είναι ζωή. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε λίγο να κινούμαστε. Ας βγούμε έξω, ας περπατήσουμε. Ανεβείτε στις σκάλες, κατεβείτε, διαβάστε λίγο ένα βιβλίο. Ας κάνουμε κάτι, ας βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, να αποχωρήσω, λες, μου επιτρέπεις με την άδειά σου. Θα είμαστε μαζί αύριο. Αμπά, διακοπές. Είναι η λέξη που πονάει όλο τον κόσμο, ας μην το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια όλη την εβδομάδα την Τζέσι Αμπντουλάη. Ευχαριστώ εσένα σήμερα, Παναγιώτη Παπαλούση, που ήσουν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αργυρό Γεμελιάρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3 κανονικά το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό 15 Αύγουστο. Σας ευχαριστώ. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρος γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
4: Όταν βλέπετε να κλαίω.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδειούχων παραμονή του 15 Αύγουστου. Αυτή την ώρα αναμένεται άρση απαγορευτικού στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, όπου υπάρχουν και προσθήκες δρομολογίων των πλοίων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Το πρωί, θεελώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λαμβάνει η ελληνική αστυνομία σε όλο το οδικό δίκτυο. Από αυτή την ώρα ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά οχημάτων μήκους πολλών χιλιόμετρων. Ο δρόμος ανοίγει σταδιακά, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε εστιατόριο της Σαντορίνης όπου διαπιστώθηκε η μία έκδοση τιμολογίου σχεδόν 20.000 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε 48 ώρο λουκέτο. Στην Άξο, σε 3 περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις, μία έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας περίπου 120.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο για Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, Χαλκιδική, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος.

0: φωτιές, γιατί όπως είπε αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, η γυναίκα οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που αποφάσισαν την προφυλάκηση να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό διδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή που προξενείται στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών τις επόμενες ημέρες. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσίχη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Λοιπόν, προσέξτε. Ευτυχώς σήμερα δεν έχουμε ανατροπή προγράμματος. Ξύλο, κουνιέμαι και από τη θέση μου, φτηνώ και τον κόρφο μου, τα πάντα. Λοιπόν, οπότε, επειδή σαν σήμερα το 1960 γεννήθηκε η Σάρα Μπράιτμαν, νομίζω ότι θέλω να το ενώσουμε και με ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, να τα αφιερώσω στις φίλες και τους φίλους που είναι τώρα στο αυτοκίνητο. Είναι οι τελευταίοι. Είναι και έχουμε και άρση του απαγορευτικού για τα πλοία. Δηλαδή, θα φεύγατε έτσι κι αλλιώς. Όσο κι αν κουνάει τώρα το πλοίο, μπείτε μέσα, κάντε το σταυρό σας, να φτάσετε εκεί που θέλετε να φτάσετε. Και εμείς εδώ είμαστε να σας κουνήσουμε μαντήλι. Κανένα πρόβλημα.

0: Επειδή εδώ μέσα δεν είναι συναδελφική αλληλεγγύη αυτό που υπάρχει εδώ μέσα, με τρολάρουν. Λέει, φαντάσου, λέει, τώρα να είσαι στην ουρά του πλοίου, να περιμένεις και να ακούς αυτό τώρα. Τώρα σοβαρολογείτε. Δηλαδή, ειλικρινά. Όχι, θέλω υποστήριξη του κοινού. Σάρα Μπράιτμαν, δηλαδή, χάδι στο αυτί. Συν το ότι ήρθε η ώρα να σας πω αντίο. Πρώτα απ' όλα, αντίο γιατί φεύγετε και αντίο γιατί θα φύγω. Που πας. Εδώ μέσα πια, μέσα στην καχυποψία είστε. Διακοπές θα πάω. Θα ξανάρθω 7 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, διακοπές θα πάω. 7 Σεπτεμβρίου θα είμαστε πίσω. Ελπίζω η κυρία Πουπουλίδου μην μου αλλάξει την άδεια. Κυρία Πουπουλίδου, μου ξέρετε, σας αγαπάω. Είστε η φανταστική διευθύντρια προγράμματος και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Είναι μέσα ο Θανάσης Καραγιάννης και ετοιμάζει τα ηχητικά των παιδικών προγραμμάτων που παρακολουθούσαμε τη δεκαετία του 80. Έχω ένα μήνυμα του Γρηγόρη, ο οποίος λέει: η μετρολόγος σας έχει την τέλεια φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας, την τελειότερη, και πρέπει να είναι και όμορφη. Πρόσεξε, εγώ αυτά τα μηνύματα, επειδή δεν μου αρέσουν, τα κρατάω για τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αυτά. Και θα πω στην Ηλιάνα Κουτσούπη να φύγει από την πίσω πόρτα το βράδυ. Εγώ αυτούς τους θαυμαστές λίγο τους φοβάμαι. Και τις θαυμάστριες. Να ξεχάσω εγώ ότι έχω περάσει από θαυμάστρια που μου στέλνει εδώ κάτι μηνύματα και που στο τέλος, αφού δεν ενέδωσα, μου λέει: σαν ανάποδο καμότο είσαι. Δηλαδή, αφού μου έσαιρνε, είσαι Θεός, τι φωνή είναι αυτή που έχεις και τα λοιπά, στο τέλος τα άκουσα και από πάνω. Κατάλαβες. Θα τα ξεχάσω εγώ αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα που μου έχουν δημιουργήσει. Οπότε, Ηλιάνα μου, εσύ αυτά να τα προσέχεις.
1: Μάλιστα, ό,τι πείτε.
0: Ό,τι πείτε. Με φόβο με αντιμετωπίζει καημένη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για το καλό σχόλιο.
0: Βρε, μη λες ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Εδώ προσπαθώ να σε πείσω ότι. Δηλαδή, αυτά.
1: Είμαι ευγενική.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, πρόσεξε. Mm. Θα μας πεις για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Για τα πάντα, τα πάντα. Τώρα έχουμε άρση απαγορευτικού για τα πλοία. Εντάξει, πρέπει να ταξιδέψει και ο κόσμος. Πάρτε τα χαπάκια της Ντραμαμίνες και τα λοιπά. Να είστε μια χαρά, μην μου ανησυχείτε. Και βγείτε έξω να πάρετε λίγο αέρα. Μην μου κάθεστε στα σαλόνια. Βγείτε έξω να σας φυσήξει το αεράκι. Επίσης, τώρα μου ήρθε αυτή η εικόνα. Είναι παραμονή Παναγίας. Mm-hmm. Είσαι στις Κυκλάδες, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και έχεις να ανέβεις στα σκαλοπάτια για να πας στην Παναγία. Mm-hmm. Που συνήθως έχεις σκαλοπάτια για να πας εκεί. Mm-hmm. Για φαντάσου να μην είχε το αεράκι.
1: Βέβαια.
0: Ενώ τώρα το αεράκι. Βάλε και το θαβάλω τα μετάξωτα και να φυσάει.
1: Και χαμηλότερες θερμοκρασίες, έτσι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε. Στο Καρμενής τι θα κάνει την Τρίτη.
1: Και έλεγα πότε θα με ρωτήσει.
0: Αυτό, από αυτό ξεκινάμε. Δεν μας νοιάζει τίποτα.
1: Η υπόλοιπη χώρα όχι. Μόνο το Καρπενήσι.
0: Η υπόλοιπη χώρα δεν μας ενδιαφέρει. Το Καρπενήσι, τι καιρό θα έχει την Τρίτη που θα πάω.
1: Την Τρίτη, μάλιστα. Λοιπόν, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις και ίσως και μπόρες.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Εμένα το βράδυ με νοιάζει που θα κάτσουμε στο μπάρμπεκιου.
1: Το βράδυ δεν θα υπάρχει δροσίσει. Πρόβλημα, εξασθενή. Είναι αυτή εντάξει. Η απογευματινή έτσι, αστάθεια που έχουμε το καλοκαίρι, ωραία. Την άνοιξη.
0: Τίποτα. Ξέρεις, θα κάνω. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα κοιμάμαι να ξεκουράζομαι το ταξίδι.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι ώστε το βράδυ να είμαι φρεσκαδούρα.
1: Mm-hmm.
0: Ορίστε.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Κουνούπια δεν έχει το Καρπενήσι. Δεν πιάνει εκεί πάνω τίποτα.
1: Όχι, όχι. Νομίζω είναι ιδανικός καιρός. Και λίγο
0: στον δυτικό νερό δεν έχει.
1: Είναι καλοδεχούμενη η βροχή, μπορώ να πω εκεί. Εντάξει, είναι γούστα είναι αυτά.
0: Ωραία.
1: Τώρα
0: στα υπόλοιπα.
1: Στην υπόλοιπη
0: πες,
1: χώρα.
0: Εγώ δεν ακούω, δεν με νοιάζει.
1: Έχει ήδη φύγει. Λοιπόν, το Μελτέμι θα παραμείνει στο Αιγαίο μέχρι και αύριο και την Κυριακή. Να δούμε συγκεκριμένα. Mm-hmm. Οι ρηπές σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Βέβαια, και αύριο θα είμαστε στα 9 μποφόρ, κεντρικό Αιγαίο, και στα ανατολικά υπηρετικά, και γι' αυτό έχουμε και πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς εκεί. Όμως από την Κυριακή περιμένουμε σταδιακή εξασθένηση. Και πάλι θα έχουμε ρηπές στα 8 μποφόρ. Από την Δευτέρα θα καταλάβουμε έτσι αισθητά την εξασθένιση των βοριάδων και φυσικά έχουμε ήδη πτώση στην θερμοκρασία σημαντική. Περαιτέρω πτώση περιμένουμε αύριο. Συγκεκριμένα...
0: Και αύριο είναι έτσι ζόρικο με τους βοριάδες.
1: Ναι, και αύριο με ισχυρούς βοριάδες. Από την Κυριακή της σταδιακά θα έχουμε μια εξασθένηση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά στη θερμοκρασία, αύριο περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, όπου έχουμε τους ισχυρούς βόρειους, βόρειο-ανατολικούς ανέμους. Δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς στα ανατολικά και τις νησιωτικές περιοχές. Ενώ στη δυτική Ελλάδα, που έχουμε πιο ήπιους ανέμους, και στα νότια, δεν θα ξεπεράσει τους 34. Το πολύ 35 βαθμούς.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Αρκετά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή. Από την Κυριακή που σταδιακά εξασθενεί το Μελιτέμι, θα έχουμε και μια άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι θα κυλήσει και η επόμενη εβδομάδα. Και έθριος καιρός. Βροχές έχουμε σήμερα στα βόρεια, δηλαδή Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, τα ορεινά τμήματα της χώρας. Και αύριο έτσι πιο ήπιες βροχοπτώσεις. Από την Κυριακή και πάλι έθριες συνθήκες, με κάποια αστάθεια από εβδομάδα στα ορεινά. Λέω την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής.
0: Ωραία, μια χαρά. Μαντινάδα ήρθε.
1: Μάλιστα.
0: Για σένα.
1: Εντάξει.
0: Περίμενε, λέει.
1: Είναι 15 Αύγουστος τώρα, έχουμε γιορτή, έχουμε τα Μελιτέμια. Εντάξει.
0: Ότι πήραν τα μυαλά μας αέρα.
1: Όχι, είναι το καλοκαιρινό mood.
0: Ωραία. Τα μάτια σου έχουν κοπελιά των αστεριών τη χάρη. Αποκρατούνε συντροφιά τη νύχτα στο φεγγάρι.
1: Πολύ όμορφο, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι άλλο θες?
1: Τι άλλο να ζητήσω?
0: Μου έρχεσαι στην Τουρουδή. Σου στέλνουν τέτοια μηνύματα στην Τουρουδή. Μαντινάδα τώρα αφιερωμένη στην Ηλιάνα.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να μας προτιμάσεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, Ηλιάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Τώρα πέρα από το αστείο της ιστορίας, επειδή είναι η τελευταία μας εκπομπή στην ουσία, εκπληκτική συνάδελφος, επαγγελματίας άψογη και πάντα με ένα χαμόγελο. Αυτό να το κρατήσεις. Ελπίζω μη σου φύγει κάποια στιγμή.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί είσαι φρέσκα.
1: καθόλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Ηλιάνα, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέτοια μαντάτα, να φεύγεις για διακοπές και να σου λέει θα βρέξει εκεί που θα πας.
1: Εντάξει τώρα λίγο, μεσημέρι βροχούλα.
0: Είπαμε,
1: δεν είναι κάτι.
0: Θα ξεκουραστώ εγώ από το ταξίδι.
1: Έτσι, με ένα καφεδάκι εκεί, μια φωτογραφία να βγάλεις τον καιρό, έτσι τα σύννεφα. Είναι ωραία. Και το βράδυ μετά ήρεμα.
0: Εκεί που πάω διακοπές, να βγάλω το ουράνιο τόξο.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ειλικρινά, τι θέσεις στις διακοπές σου, να έχει βρέξει και να βγάλει το ουράνιο τόξο.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Να σε καλά. Εσύ θα προλάβει να κάνει κάτι?
1: Θα ξεκουραστώ την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Με το καλό,
1: χρειάζεται
0: όλα τα καλά.
1: Και αυτό.
0: Και εννοείται ότι τα λέμε και από Σεπτέμβρη.
1: Φυσικά
0: λοιπόν,
1: είμαστε.
0: Αυτά από την Ηλιάνα Κουτσούπη, την μετεωρολόγο μας. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ετοιμαστείτε, γιατί σας έχω μπόλικο υλικό στην συνέχεια. Το ετοιμάζει ο Θανάσης Καραγιάννης. Πάμε στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Δεν θα μιλήσουμε τόσο τώρα για αυτά που φαντάζεστε. Δεν θα πιάσουμε καθόλου θέματα εκλογών. Τίποτα. Είναι στη Ζάμπια. Επειδή λέμε εδώ τώρα για θερμοκρασίες, λέμε για ζέστη, λέμε και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι στη Ζάμπια και στη Ζάμπια θα γίνουν δημοκρατικές εκλογές. Δηλαδή είναι όλο μαζί. Οπότε κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Είπατε να αποφύγετε τις εκλογές, αλλά σε εκλογές θα ξαναπέσουμε.
0: Σε εκλογές, όχι, δεν θα πιάσουμε καθόλου τις δικές μας, κύριε Φαραντούρη. Δεν θα πιάσουμε καθόλου τις δικές μας.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, τι κάνετε στη Ζάμπια?
2: Είμαι στη Ζάμπια πράγματι. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Ελλήνες.
0: Να είμαστε καλά και του χρόνου, κύριε Φαραντούρη.
2: Και με το καλό να επιστρέψω
0: και
2: εγώ αύριο στην πατρίδα μου για να κάνω μερικές μέρες διακοπές με την οικογένεια. Είμαι εδώ σε αποστολή. Δεν είμαι ούτε σε κανένα εξωτικό ταξίδι, ούτε για τουριστικούς σκοπούς. Εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για αυτή τη μεγάλη, πανέμορφη χώρα της Νότιας Αφρικής, η οποία όμως έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αναζητεί το δρόμο της στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Είναι μια χώρα πλούσια σε ορυκτούς πόρους, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα χαλκού στον κόσμο και μία από τις χώρες, τις πλουσιότερες χώρες σε σπάνιες γαίες. Αυτό σημαίνει ότι είναι η χώρα η οποία προμηθεύει με πρώτη ύλη όλη την ψηφιακή τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους σημειαγωγούς. Γι' αυτό και έχει κατακλειστεί από κινέζικες εταιρείες τα τελευταία χρόνια, ακόμα και τουρκικές εταιρείες έχουν έρθει. Η ειδοποιούς διαφορά είναι ότι αυτή η χώρα έχει μία πολύ δραστήρια και πολύ επιτυχημένη στα βάθη των δεκαετιών ελληνική κοινότητα. Και είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ζήσει τον τελευταίο χρόνο στις διάφορες αποστολές που συμμετέχω ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα εδώ στη Ζάμπια συναντήθηκα με μέλη της ελληνικής ομογένειας, με Έλληνες που βρίσκονται εδώ δύο και τρεις γενιές, οικογένειες που έχουν φτιάξει το σπιτικό τους, που χαίρουν τεράστιας εκτίμησης σε όλη την Αφρική, πολύ επιτυχημένοι και δραστήριοι επιχειρηματίες, άνθρωποι που έχουν καθολική αποδοχή από τις πολιτικές και τις οικονομικές εδώ ελίτ και τους κύκλους, γιατί ήρθαν όχι με διάθεση αποικιακή, ούτε με νοοτροπία, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά άνθρωποι που έχουν στη δούλεψή τους πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες ντόπιους ανθρώπους, οι οποίοι τους αισθάνονται ως οικογένειά τους. Και είχα τη χαρά να επισκεφθώ και την εκκλησία εδώ, την Ελληνοορθόδοξη, στην πρωτεύουσα της Ζάμπιας και σε άλλα μέρη της Ζάμπιας. Ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Αύριο το πρωί θα εκκλησιαστούμε όλοι μαζί, ανήμερα του 15 Αυγούστου, της Παναγίας. Υπάρχει ένας δεσπότης επίσκοπος Ζάμπιας από τη Ζάκυνθο, ο Παπαγιάννης, τον οποίο θα τον συναντήσω σήμερα το βράδυ και έχουμε μαζί κανονίσει να διπνήσουμε και να μιλήσουμε. Συνάντησα τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας εδώ χθες το απόγευμα. Γενικώς είναι μια πολύ συγκινητική περίσταση, συγκυρία στα βάθη της Αφρικής.
0: Να συναντάς το ελληνικό στοιχείο, έτσι.
2: Να συναντάς ένα τόσο εύρωστο και τόσο δραστήριο και τόσο σημαντικό στοιχείο. Το ελληνικό στοιχείο δεν είναι απλά κάποιοι άνθρωποι που αναζήτησαν την τύχη τους.
0: Ναι, όχι. Είναι ένας πολύ σημαντικός, έτσι. Πολύ σημαντικός.
2: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω τώρα το εξής. Γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρατηρήσει τις εκλογές που γίνονται εκεί? Να το δω και λίγο πρακτικά, να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, γιατί εκπροσωπείτε το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό.
2: Ναι. Καταρχάς, υπάρχει μια εταιρική σχέση της Ευρώπης με τη χώρα αυτή, όπως και με πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Δεύτερον, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να κερδίσει από μια συμπόρευση, εταιρική σχέση με την Αφρική γενικότερα και τις χώρες αυτές. Πρωτίστως για λόγους ανθρωπιστικούς, αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά πράγματα που η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει. Μεταναστευτικό. Έχει κάθε λόγο η Ευρώπη να μεριμνήσει έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα, δημοκρατία, να ανασταλούν αυτές οι μεταναστευτικές ροές των ταλέπορων ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Έχει κάθε λόγο η Ευρώπη στην αναζήτηση της στρατηγικής της αυτονομίας, της ενεργειακής της αυτονομίας, να συνάψει εταιρικές σχέσεις με χώρες που τη θέλουν. Η Ευρώπη δεν έχει μία, αν θέλετε, κακή εικόνα για αυτές τις χώρες. Τι θέλουν την Ευρώπη?
0: Μάλιστα.
2: Τη θέλουν ως μια δύναμη ήπιας ισχύως, δημοκρατίας, σταθερότητας. Και η Ευρώπη έχει να κερδίσει μόνο εάν θέλει να βγει από την απομόνωση, από το καβούκι της, από την εσωστρέφεια και να κοιτάξει τον κόσμο κατάματα. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή η εξωτερική, όπως και άλλες γωνιές του πλανήτη, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι χώρες που την θέλουν την Ευρώπη. Αν η Ευρώπη δεν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, μόνο να χάσει έχει.
0: Μάλιστα.
2: Και η δημοκρατική ομαλότητα, ξέρετε, είναι μια ιστορία την οποία εμείς ως Ευρωπαίοι, αλλά και ως Έλληνες, έχουμε ζήσει στο πετσί μας και τη θέλουμε, τη χρειαζόμαστε. Γιατί ο δρόμος προς την ευημερία είναι μόνο μέσα από τη δημοκρατία. Οι πολίτες να επιλέξουν τους καταλληλότερους ηγέτες τους. Η Ευρώπη δεν έχει έρθει εδώ και εμείς δεν έχουμε έρθει εδώ ως, αν θέλετε, δάσκαλοι, να δασκαλέψουμε κάποιους. Έχουμε έρθει ως συνοδοιπόροι. Και όπως έτσι καλύτερα μας αποδέχονται αυτές οι χώρες. Δεν έχουμε έρθει να κουνήσουμε κανένα δάχτυλο σε κανένα.
0: Το κατάλαβα.
2: Άρα λοιπόν, για αμιγώς ανθρωπιστικούς λόγους, λόγους εμπορικούς, αλλά και λόγους γεωπολιτικούς και στρατηγικούς, έχει κάθε συμφέρον η Ευρώπη να είναι παρούσα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι καιρό έχει?
2: Βάλτε 10 βαθμούς κάτω από αυτό που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια?
2: Διότι προσέξτε, βεβαίως, είμαστε νότιο ημισφαίριο εδώ και οι εποχές αντιστρέφονται. Δηλαδή, μην πάει ο νου σας.
0: Ότι εκεί είναι. Ωραία.
2: Έχει εύκρατο κλίμα, έτσι, ευχάριστο κλίμα. Όμως η δροσιά το βράδυ. Δεν είναι ότι κυκλοφορείς με το φανελάκι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την διαφορετική συνομιλία. Να είστε καλά. Έχουμε, τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο.
2: Εύχομαι κάθε καλό.
0: Εντάξει,
2: με το καλό αύριο να γιορτάσουμε. Και καλή επιστροφή σε εμάς που επιστρέφουμε.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Για
2: και
0: χαρά.
2: Εσείς το ίδιο.
0: Τώρα,
2: να είστε καλά.
0: Τι έχουμε, summer sale έχουμε. Έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε Παναγιώτη Παπακαλούση, αύριο γιορτάζει. Να το ευχηθούμε από τώρα εμείς, πολύχρονος, υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά, Παναή. Έχουμε Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-174. Θανάση Καραγιάννη, αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή μου. Μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Και τραγουδάρα.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ομαλοποιείται η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς έχει έρθει από τις 4 το απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Το πρωί υπήρξαν ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων την παραμονή του 15 Αυγούστου. Έως τις 10 απόψε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γεωταχή αυτοκίνητα. Η είσοδο τη ζεύξη από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά οχημάτων μήκους πολλών χιλιόμετρων. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη, σε 3 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας ανά των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική περίπτωση ενός εστιατορίου στη Σαντορίνη, όπου διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου σχεδόν 20.000 ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο για Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, Χαλκιδική, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πλέουν ισχυρή άνεμη ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Έτσι είναι αυτά τα ωραία. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκουμε. Όπου και αν είστε, δεν υπάρχει τίποτα το παραμικρό. Ούτε σε διόδια, δεν βλέπω κάπου να υπάρχει πρόβλημα, κίνηση. Εννοείται ότι οι τελευταίοι τώρα, προφανώς με καράβια φεύγετε. Όσοι ήταν να έχετε φύγει, ο δικός μάλλον έχετε φύγει και πολύ καλά έχετε κάνει. Να περάσετε όμορφα όπου και αν πάτε. Τώρα, αν οι τελευταίες και οι τελευταίοι ταξιδεύουν αυτή την ώρα, κυρίως ο δικός, εννοείται ότι σας περιμένει Αργυρό και Μελιάρη στο 2148-00174 να μας πείτε που πάτε. Έτσι, για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Γιατί όχι. Θα αφήσετε όμως αριθμό κινητού έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει, εννοείται, με δική μας χρέωση. Λοιπόν, έχω μηνύματα να πω την καλησπέρα μου στο Παλακρό Τουρκοβούνι. Τώρα άλλο το υπόλοιπο, άστο τώρα, δεν είναι μέρα ούτε και ώρα να χαλάσουμε τις καρδιές μας, όχι μαζί σου, αυτό που λες. Να πω την καλησπέρα μου στον Πέτρο, να πω την καλησπέρα μου στο Λάκη Τρολάκη, ωραίος αυτός. Νεκταρία μου, βρέχει στα Γιάννενα λίγο, καλό 15 Αύγουστο, να είσαι καλά γερή δυνατή. Στέλιος Παρλάτος μου έχει γράψει ένα μήνυμα, απευθύνομαι σε εσάς γιατί σας παρακολουθώ πολλά χρόνια και σας θεωρώ πολύ αξιόλογο δημοσιογράφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να καλέσετε στην εκπομπή τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει στις καταγγελίες σχετικά με τους κατεβασμένους οδηγούς της ΟΣΥ άνευ ιατρικών γνωματεύσεων που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα, αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Επίσης, για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται με μισθό 1.700 ευρώ στην σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στην διάβια απόφαση απόλυσής τους από τις 6 Μαρτίου του 2026. Ρωτήστε τον και να ερευνήσετε και για τις πρόσφατες προαγωγές, αλήθεια, ποια κριτήρια έγιναν κτλ. Πώς θα δικαιολογηθεί η διοίκηση του ΟΣΥ, εάν έρθει ο εισαγγελέας παρέα με την επιθεωρητή εργασίας να διαπιστώσει ότι αποθηκάροι, κλητήρες και φύλακες πληρώνονται ως οδηγοί. Στέλιο μου, εγώ το διάβασα το μήνυμα. Προφανώς αυτό τώρα θέλει μια έρευνα, έτσι, υποψιάζομαι, και αυτό θα το δούμε από Σεπτέμβριο. Εντάξει. Να πω την καλησπέρα στο Δημήτρη από κέντρο. Έχουμε, λέει, δροσιά με το Μελτέμι. Καλό κουράγιο στην Τζέση που συνεργίζει την εργασία. Γιατί ειδικά στην Τζέση? Τι, δηλαδή, παιδιά, εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κολλητιλίκια. Δεν είναι η Τζέση. Εγώ έχω τον Θανάση Καραγιάννη που εχθές, αν δεν είχαμε Θανάση Καραγιάννη με τη φωτιά που είχαμε στη Χαλκιδική, θα λέγαμε την τα κάλαντα. Έτσι. Ειλικρινά. Και ο οποίος τώρα μέσα είναι μέσα και ετοιμάζει αυτό που θέλουμε να παίξουμε σήμερα. Σήμερα και παιχνίδι. Λοιπόν, η γενιά εκεί η δικιά μου, του 70 ας πούμε, και λίγο μεγαλύτερη, γιατί όχι, τι σας λέει αυτό που θα ακούσετε τώρα?

Μπαταρία και Γιάννη, το βρήκατε. Ναι, Χαβάη 5-0 είναι αυτό. Παιδιά, τώρα θα θυμηθούμε πάρα πολλά. Έτσι εννοείται. www.skyradio.gr. Για χαρά στο Γιώργο Σολδάτο. Μου λέει καλησπέρα από το πολύ καυτό Λονδίνο. 34 βαθμοί και βλέπουμε. Μάλιστα. Το βρήκατε δύο. Και η Ρούλα το βρήκε και η Τζίνα το βρήκε. Άψογη αρχή, καλησπέρα. Α, το περιμένατε, έτσι. Οκ, το έχουμε. Θέλω και το επόμενο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Παπακαλούση. Mm-hmm.

Ένα το έχει βρει. Λάκης. Έλα, παιδιά, πάμε και η επόμενη. Τι είναι αυτό που ακούμε, τι είναι αυτό που ακούμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Το καλύτερο που ήρθε δεν είναι ο υπότης ασφάλτου, είναι ο πότης της ασφάλτου. Άρε, Άρη, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά, έτσι. Michael Knight, ο ψήτη είναι, διάφορα τρόπια. Θάνο θεϊκό, έτσι. Θάνο θεϊκό, έγραψες. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Προχθές είχαμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα με τον Αλέξανδρο Σικαλιά. Trainspotters. Είναι αυτοί που παρακολουθούν τα τρένα, έτσι. Οπότε, έχω 2-3 ερωτήματα. Να επανέλθουμε μόνο με 1-2 βασικά για να συνδέσουμε αυτά που λέγαμε προχθές με αυτούς που θα ακούσουν σήμερα. Αλέξανδρε, είσαι καλά. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή, χτύπησε νομίζω στην εντατική, δεν ξέρω που είναι αυτό το τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτή τη δέκα την έχω σε, δεν την έχω σε συμπάθεια τη δέκατη γραμμή. Νομίζω η οκτώ είναι καλή.

0: Λοιπόν, γεια σου Νεκταρία μου. Ο Θάνος έστειλε το καλύτερο μήνυμα. Γεια χαρά στο Γιάννη Γιαννόπουλο. Γεια χαρά στον Πάνο. Να πω την καλησπέρα μου στην Πινελόπη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Θα το διαβάσω μετά συνέχεια. Για να δούμε τώρα. Τον έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο Σικαλιά, Training Sports. Μας ακούει ο Αλέξανδρος?
1: Εδώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Τώρα σε ακούμε. Είσαι καλά?
1: Βρήκαμε, τέλεια. Μια χαρά, όλα τέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, εσύ διακοπές, πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαι στην Τήλο.
0: Στην Τήλο?
1: Ναι.
0: Εξαιρετικά.
1: Σε μια παραλία.
0: Εξαιρετικά στην Τήλο.
1: Στον Ναβαρίνο. Είμαι σε δύσκολο σημείο.
0: Α, στην Τήλο είπες. Στην Τήλο.
1: Ναι, Πήλο.
0: Άκουσα Τήλο. Είστε...
1: Ωραία είναι κι
0: μια χαρά.
1: Όλα ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι κάνετε? Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δημήτρη.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα το εξής. Να υπενθυμίσουμε μόνο πώς ξεκίνησες αυτή την ιστορία με το να παρακολουθείς τα τρένα. Πώς σου ήρθε αυτή η πετριά, η ωραία πετριά?
1: Ναι, είναι κάπως ιδιαίτερη πάντα η αρχή. Για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό. Για μένα ξεκίνησε ένα απόγευμα. Με πήγε ο πατέρας μου στο σταθμό Λαρίσης. Να δούμε εκεί τα τρένα. Μου λέει, πάμε να δούμε τα τρένα. Δεν ξέρω τι είναι τα τρένα. Ο παλιός σταθμός Λαρίς, το είχα πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας, ήταν κάπως διαφορετικός από το σημερινό. Είχε εκεί εμπορικά βαγόνια, είχε κάτι αποθήκες. Ήταν λίγο έτσι ένας οργασμός εργασιών. Ελιγμούς, εμπορικά, πολύ περισσότερα τρένα από σήμερα. Είχε μια ατμόσφαιρα δηλαδή, σαν χώρος. Αυτό με μάγεψε. Επειδή ο πατέρας μου του άρεσε πολύ κιόλας η φωτογραφία, γενικά. Έτσι, μου δίνει κάποια στιγμή και μια φωτογραφία όταν μεγάλωσα λίγο. Λέω κι εγώ που θα χρησιμοποιήσω το φιλμ, ας τραβήξω κάποιο τρένο. Εκείνη την περίοδο άρχισε να μπαίνει και λίγο το ίντερνετ, οπότε έβλεπα φωτογραφίες παλαιότερων, ας πούμε, train spotters από την Ελλάδα. Ένα σημείο από εδώ, ένα σημείο από εκεί. Ξαφνικά άρχισα να λέω, θέλω να πάω και εκεί, θέλω να πάω και εκεί. Βάζαμε στο χάρτη πινέζες που θα πάμε. Ψάχναμε τότε να βρούμε τα σημεία με χάρτες έντυπους, ας πούμε, από εδώ, από εκεί που είναι, πληροφορίες. Και σιγά σιγά γνώρισα και τους υπόλοιπους. Οργανωθήκαμε, βρήκα.
0: Υπάρχει μεγάλη κοινότητα στην Ελλάδα ανθρώπων που παρακολουθούν τα τρένα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή, ο train spotter, ας πούμε, το παλτό που λέμε εμείς στην Ελλάδα, στην αργό, είναι όχι πάρα πολύ. Δηλαδή, θα το όριζα περίπου. Δεν θέλω βασικά να δώσω αριθμό.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, η έννοια του φίλου του σιδηροδρόμου είναι ευρύτερη. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να το αρέσει απλά το ταξίδι, ας πούμε. Να θέλει να ταξιδεύει, να θέλει να βλέπει ένα τρένο. Οι φωτογράφοι, εντάξει, έχουμε βρεθεί και ας πούμε 300 μαζί.
0: Να σοβαρά? Πούμε, πού ήσασταν τόσοι πολλοί? Τι πήγατε να δείτε?
1: Ας πούμε. Γινόντουσαν, τώρα όχι τόσο, κάποιες εκδρομές, ας πούμε, με παλιό τροχαίο υλικό, σπάνιο τροχαίο υλικό, το οποίο είτε το πληρώναμε εμείς, είτε γινότανε από τον ΟΣΕ, ας πούμε. Το
0: ωραία.
1: Έκανε κάποια
0: μεταφορά. Το πιο ωραίο, το πιο περίεργο που έχεις παρακολουθήσει, τι είναι? Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Το πιο παλιό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, για το κάθε έναν το αγαπημένο είναι διαφορετικό. Το ορίζει διαφορετικά.
0: Ναι, για σένα τώρα μιλάμε.
1: Το περίεργο είναι οι μεταφορές που κάνουν με παλιό τροχαίο υλικό κυρίως. Δηλαδή εκεί που βλέπεις λίγο διάφορα βαγόνια που δεν παίζει να κυκλοφορούν, ας πούμε, κανονικά, που τα πηγαίνουν συνήθως για απόθεση ή για κάποια επισκευή. Οπότε είναι και λίγο ασυνάρτητες οι συνθέσεις. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, 2-3 μηχανές, βαγόνια, διάφορα, έτσι, ανάμεικτα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά είναι κάπως.
0: Δεν μου λες, Αλεξανδρέ, παρακολουθείτε και σταθμούς των τρένων, δηλαδή πάτε και σε σταθμούς?
1: Εγώ κάνω και καταγραφή σταθμών. Υπάρχουν, ο καθένας έχει και, ας πούμε, και από μια έξτρα ειδίκευση, να το πούμε έτσι. Δηλαδή άλλοι θέλουν τεχνικά έργα, άλλοι ασχολούνται με την ιστορία και την καταγραφή του τροχαίου υλικού, άλλοι ασχολούνται με τους σταθμούς. Εμένα μου αρέσει και ο σταθμός, δηλαδή κάνω συλλογές, ας πούμε, από το κάθε δίκτυο και την κάθε γραμμή με τα κτίρια των σταθμών.
0: Ωραία. Αγαπημένοι σου σταθμοί στην Ελλάδα ποιοι είναι?
1: Αγαπημένη σταθμή, δύσκολη ερώτηση. Πολύ ωραίος σταθμός είναι το Παρθένη, την Αρκαδία. Πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Εγώ έχω δύο να σου πω που μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι, για πες μου.
0: Του Βόλου.
1: Εντάξει, το Βόλου είναι αριστούργημα.
0: Ναι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Και μου αρέσει και στο Αμίντεο. Στο Αμίντεο μου αρέσει. Στο Αμίντεο θα σου πω κάτι. Δεν είναι τόσο το κτίσμα. Είναι ότι αν πέσει χειμώνα και έχει ομίχλη, είναι το σκηνικό Αγγελόπουλος.
1: Όνειρο.
0: Δηλαδή, αυτό. Ότι είναι, έχει το δάσος δίπλα. Είναι, χάνονται οι γραμμές μέσα στην ομίχλη. Γι' αυτό λέω. Καλά, το κόσμημα είναι του Βόλου για μένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο σταθμός του.
1: Αρχιτεκτονικά, αντικειμενικά θεωρώ, ναι, είναι όντως
0: δηλαδή
1: πάρα πολύ
0: κόσμημα. Αλλά στο Αμίντεο μ' αρέσει το σκηνικό. Όταν έχει ομίχλη.
1: Είναι, η Δυτική Μακεδονία ήταν πάντα πολύ ωραία. Και ο Άγρας εκεί είναι πάρα πολύ ωραίο σταθμός. Μετά την Έδεσα.
0: Ναι.
1: Φοβερή ατμόσφαιρα και εκεί. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ακριβώς αυτό, επειδή πιάνει πάρα πολύ ομίχλη, είναι όνειρο. Δυστυχώς και στη γραμμή, βέβαια, πλέον δεν έχει πολύ τρένο.
0: Μάλιστα. Οπότε, τώρα σε αυτό έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα όλων των train spotters. Οπότε πολλοί αρχίζουν και φεύγουν για έξω σιγά-σιγά. Κοιτάνε να δουν έξω τι να
0: κάνουν. Έχεις βγει εκτός εσύ.
1: Πηγαίνουμε, ναι. Εγώ, επειδή μου αρέσει πολύ το μουσιακό τροχαίο υλικό, πάω Αγγλία. Που έχουν μουσιακά δίκτυα εν λειτουργία. Είναι μια τουριστική αταξιόν η οποία μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο πάντα οι φίλοι του σιδηροδρόμου εδώ στην Ελλάδα προσπαθούσαν να πούν και να οργανωθεί κάτι τέτοιο. Ειδικά σε μια χώρα που βασίζει τη βιομηχανία της και την οικονομία της στον τουρισμό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αγγλία, ας πούμε, υπάρχουν. Τι να πω. Κάποια 50 μουσιακά δίκτυα, σίγουρα. Από τα πιο γνωστά, τα οποία λειτουργούν από μηχανές κανονικά.
0: Τελείως διαφορετική λογική.
1: Ακριβώς. Και ταξιδεύει σε παρελθόν. Είναι όλα σαν να έχουν μείνει, ας πούμε, στο 50.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια χώρα που είναι γενέτειρα και, ας πούμε, μία από τις κορυφαίες σιδηροδρομικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, θα επανέλθουμε. Εντάξει.
1: Τέλεια, βεβαίως.
0: Να περάσει όμορφα. Έχει κόσμο κάτω, στην Πύλο.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται.
1: Χαμός.
0: Ωραία. Έχεις καταγωγή εσύ από εκεί?
1: Ναι, είμαι από Πύλο. Τέλεια. Από ένα χωριό εδώ, την Κουκουνάρα, έξω από την Πύλο.
0: Μια χαρά, να περάσει όμορφα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια. Χαρά.
0: Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη τη Μαρία. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Πριν μέρες γύρισα από τα Μέθανα. Το μέρος είναι πίτας κατσαρίδες. Το πρόβλημα είναι ότι όλα τα φαγάδικα έχουν βάλει τραπεζάκια και κατσαρίδες τρέχουν πάνω κάτω, γύρω-γύρω από τα τραπέζια. Σε καυγά που έκανα την δεύτερη μέρα στο μαγαζί που έτρωγα, μου είπαν ότι φταίει ο Δήμος, ότι υπάρχει γενικά πρόβλημα με τις κατσαρίδες. Και ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έχω και ένα Θανάση Καραγιάννη, ο οποίος με παρακολουθεί τι λέω. Για τις κατσαρίδες μιλάω, Θανάση μου, στα Μέθανα.
2: Αμέσως με κατσαρίδα, σε ποια χώρα θέλεις να
0: ζήσεις? Δεν ξέρω. Εσύ πού?
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, άκου. Έστειλα, λέει, μέλη στο Δήμο Μεθάνων, έξαλλη, ότι από τη στιγμή που έχουν τέτοιο πρόβλημα, γιατί επιτρέπουν τραπεζάκια στο λιμάνι, ας πούμε, για παράδειγμα, και η απάντηση ήταν ότι, κυρία μου, 2 μήνες είναι να δουλέψουν τα μαγαζιά, καταλαβαίνετε κι εσείς. Μίλησα και με Δήμο Τριζινίας και έκανα καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη, Ρουθούνη δεν άνοιξε, και όλες τις μέρες που έμεινα εκεί δεν είδα ποτέ κάποιον να ψεκάζει, να κάνει κάτι τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να τρως παρέα με τις κατσαρίδες? Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το τρέξω, γι' αυτό και σας το στέλνω στο Sky. Ελπίζω να το τρέξει το θέμα το κανάλι σας, γιατί ειλικρινά έχω μείνει άναυδη. Σας ευχαριστώ. Αυτά. Τι να σου κάνω, λείπει και η Μαρία η Αναστασοπούλου και ο Άρης Πρωτοσάλτε, που θα μπορούσαν να το κάνουν το θέμα. Εγώ θα το πω. Λοιπόν, περίμενε.
2: Έκανα update.
0: Έκανες update, έρχονται σιγά σιγά. Το βρήκατε τον υπότιτλο της ασφάλτου. Τώρα θέλω το επόμενο, αγαπητέ μου Παπακαλού.

0: Όχι, όχι, Λάκη, δεν είναι αυτό το συγκεκριμένο. Ποιο είναι αυτό που ακούτε? Όχι, δεν είναι η σκληρή του Μαϊάμι. Το Miami Vice θέλω. Εγώ θέλω έτσι να μου το πείτε. Ο Miami Vice. Η σκληρή του Miami. Ο Πάνος, γιατί λέει ο σταθμός Πελοποννήσου δεν είναι αριστούργημα? Άλλο που τον άφησα στην τύχη του. Όχι, δεν. Είπαμε τώρα δύο έτσι. Ο σταθμός Καλαβρίτων, μου λέει η Πινελόπη επίσης. Την καταγγελία της Μαρίας την είπαμε. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Καλησπέρα. Miami Vice, γεια σου Σάβα από Σέρες, το πιασε. Σε ποιον λέει πιπιλάς λέει το παραμύθι, πας διακοπές στο Καρπενήσι? Θα στενάξουν οι προβατίνες. Όχι, δεν τρώω. Πρόσεξε, με την προβατίνα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά υπάρχει ένα μαγαζί σε ένα χωριό που λέγεται Βουτύρο. Εκεί ο καπετάνιος έχει την καλύτερη παραλλαγή ντάκου με καγιανά. Δηλαδή πιο τούρμπο. Ο Χιώτης πήγαινε εκεί. Λες να γοντίνει. Με το Χιώτη είχαμε μια κουβέντα για αυτό το μαγαζί, γιατί το ξέρει. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Γιάννης Νεμέα, Miami Vice. Λοιπόν. Έλα, σας θέλω σε ετοιμότητα, έτσι. Γιατί έχουμε μπόλιγα εδώ πέρα. Θα τα ξαναβάλω μετά. Για τους επόμενους. www.skyradio.gr. Και επίσης, αν ταξιδεύετε, σας περιμένει μια αργυρό για μελιάρη, παραπονεμένη. Θέλει παρέα το κορίτσι. Αν είστε τώρα στις Εθνικές, όπου κι αν είστε, πάνω είστε, κάτω είστε, σαπέρα, όπου κι αν είστε, καλέστε, αφήστε αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, Miami Vice. Τι είναι το επόμενο?
1: Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. And they were each assigned very hazardous duties. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie.

0: Λοιπόν, Άγγελοι του Τσάρλι. Το βρήκε Νεκταρία, Γιάννης Νεμέα, Ρούλα, Πάνος, Άρης, Ολάκης. Γεια σου Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πω, θα το δω στη συνέχεια τα υπόλοιπα. www.skyradio.gr. Λοιπόν, τώρα αυτό που ακολουθεί. Θησέας. Γεια σου Θησέα μου, το βρήκες, και ο Γουλιέλμος. Καλύτερα να μου τα στέλνετε στο mail, μην ταλαιπωρείτε δηλαδή το κορίτσι μας για αυτόν τον λόγο. Το κορίτσι μας θέλει μόνο οδηγούς. Έτσι. Πετύχω. Λοιπόν, ήθελα το εξής. Το επόμενο παιδί έχει πλάκα. Δεν ξέρω. Το επόμενο δεν ξέρω θα το βρούνε. Το επόμενο δεν ξέρω θα το βρούνε. Είναι άλλη φάση, τελείως. Πρέπει να ήμασταν πιο παιδιά. Να αφήσουμε λίγο χρόνο να προετοιμαστείτε. Έλα, ετοιμάστε αυτάκι. Ετοιμάστε αυτάκι τώρα. Πάτα το κουμπί.
1: Γεια χαρά σας ανεψούδια μου. Τι μου κάνετε? Καλά, πολύ καλά. Έχετε τα κέφια σας? Γιατί εγώ έχω κέφια μεγάλα σήμερα και θα σας πω και ενίγματα. Ακούστε τα και βρέστε τα. Έχω ένα βαρελάκι και έχει δυο λογιών κρασάκι. Και βέβαια είναι το αυγό. Έχω όμως κι άλλο ένα να σας πω. Πάω βρίσκω πάγο.
0: Έλα, παιδιά, βρείτε το.
1: Σήμη, βρίσκω χρυσάφι. Τι είναι? Βέβαια πάλι το αυγό. Μπράβο σας, καλά μου ανεψουδάκια. Πάω λοιπόν τώρα να αγοράσω μερικά αυγά. Καλά που το θυμήθηκα. Όλα χρειάζονται στο σπίτι. Γεια χαρά σας ανεψούδια μου, και θα ξαναγυρίσω γρήγορα.
2: Είναι σουβλίτσα και έχω και μια μπλε φουστίτσα. Γεια σας παιδιά. Ο Περπαμητούσης μου είπε σήμερα να μαζέψω το τραπέζι. Εγώ όμως θέλω πρώτα να πάω να παίξω. Πάω λοιπόν κάτω στην αυλή.
0: Το βρήκατε. Κλούβιος και σουβλίτσα. Αυτό παιδιά ήταν... Ήταν λίγο περίεργα αυτά τα κουκλάκια και λίγο τρομακτικά. Ήταν κάπως περίεργα, δεν ήταν ο μέσος όρος. Ο Μπαρμπαμητούσης, ο Θείος, έτσι, ο Κλούβιος και η Σουβλίτσα. Το βρήκε ο Σάββας και το βρήκε και ο Θάνος. www.skyradio. Το βρήκαν κι άλλοι. Η Πινελόπη, η Ρίτα, η Κατερίνα. Πάντως μου λέει ο Πάντος από Ντίσελντορφ. Φυσικά οι τρεις άγγελοι του Τσάρλι, και επειδή λέει οδηγώ και αναγκάστηκα να σταματήσω. Πρόσεχε εκεί που είσαι, γράφουν. Έτσι. Καθότι παιδί της γενιάς του 64, συνεχίζοντας σπίτι τα λέμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να σε καλά, τον Ντίσελντορφ το μήνυμα από Γερμανία. Που βάλε το τραγούδι του κουτιού του παραμυθά. Με το θείο κοντο... Τώρα αυτό Γεράσιμος από Μάλτα. Δεν ξέρω αν το έχω. Μου λέει δεν το πρόλαβα εγώ, μου λέει ο Λάκης. Τι έχουμε μετά? Να βάλουμε άλλο ένα? Όχι, να πάμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα θέλουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και το ωραίο τραγούδι που έχουμε στην συνέχεια, ξέρεις τι θέλω να είναι? Το γειτονάκι μου με τον Πουλόπουλο. Επειδή ακούσαμε το άγαλμα πριν από λίγο, να βάλουμε το γειτονάκι μου, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι, τι λες? Όχι, γιατί βρε, όχι. Να το. Μου το παίζει και δύσκολος.

0: καλησπέρα μου στο Σπύρο, τον οδηγό φορτηγού. Λίγο προσοχή. Ναι, οι άνεμοι δημιουργούν πρόβλημα, ειδικά και σε μεγάλα οχήματα που έχουν ψηλά το κέντρο βάρους. Θα πάμε τώρα σε μια σύντομη υπενθύμηση. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 5 και συνεχίζουμε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε το παιχνίδι μας, έτσι, στη συνέχεια. Συνεχίζουμε, έχουμε αρκετά.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας.
2: Κατάστημα. Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Η ώρα είναι 5.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ομαλοποιείται η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς έχει αρθεί από τις 4 το απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Το πρωί υπήρξαν ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου. Ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Η είσοδος της ζεύξης από την Πρέβεζα προς το Άκτιο έκλεισε προσωρινά με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ουρά οχημάτων μήκους πολλών χιλιομέτρων. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές αύριο βλέπετε πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Νωρίτερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας, ωστόσο το μέτωπο φαίνεται πως περιορίζεται. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, τα μεσάνυχτα θα ανοίξει ο λόφος του Λυκαβητού, ο οποίος είχε κλείσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, θα παραμείνει κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη, σε τρεις επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες ανιστολής λειτουργίας και των τριών επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε εστιατόριο στο νησί, όπου διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου σχεδόν 20.000 ευρώ. Στην Άξο, σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων, συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της, κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, η ομολογημένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάδας.

0: Της έκφρασης. Το Συμβούλιο έκρινε συγκεκριμένα ότι ο νόμος αυτός συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη, ούτε αναλογική για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Όχι, όχι. Το τραγούδι αυτό δεν εντάσσεται σε κανένα διαγωνισμό, σε κανένα παιχνίδι. Απλώς το ακούμε, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Roy Horner, ο βραβευμένος με Όσκαρ, συνθέτης του Τιτανικού.

Ελπίζουμε να είστε καλά. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε στους δρόμους. Καλό σας βρίσκουμε όπου και αν βρίσκεστε, έτσι κι αλλιώς. Να πούμε τις ευχές μας, εννοείται από σήμερα σιγά σιγά, γιατί αύριο γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Τώρα αν είστε σε νησί, υποψιάζομαι ότι ετοιμάζεστε για το πανηγύρι που υπάρχει το βράδυ. Πάντα παραμονή της Παναγίας, και είναι ωραία αυτά τα πανηγύρια. Μ' αρέσουν, γιατί πέρα από, από την έννοια του ότι, ξέρετε, στα νησιά το έχουν κρατήσει, ειδικά οι ντόπιοι, θα βάλουν τα καλά τους απόψε. Θα ντυθούν όμορφα για να τιμήσουν την ημέρα. Να είναι η έξοδος, ρε παιδί μου, του καλοκαιριού, πώς να το κάνουμε. Σύντοτε υπάρχουν νησιά που έχουν έρθει από κάθε γωνιά του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες, κυρίως από Αυστραλία, κυρίως από Αμερική, κυρίως από Κεντρική Ευρώπη. Τα λέγαμε προχθές, ας πούμε, με την Κάσο. Ισχύει αυτό. Και έτσι είναι η μέρα που ετοιμάζεστε αυτή την ώρα, κυρίως

τα νησιά, για τα πανηγύρια και όχι μόνο. Όπου κι αν είστε την παραμονή της Παναγιάς, έχει αυτό το πολύ ενδιαφέρον. Να πω μόνο κάτι πριν προχωρήσουμε, πως η Big Win, παραμένοντας πιστή στην φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Να μην ξεχνάμε πως ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε να πούμε και τις 8 που θα είμαστε κοντά σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή το πρωί, 10 με 12 και μετά φεύγουμε. Και θα ξανάρθουμε τον Σεπτέμβριο να είμαστε καλά. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο το παιχνίδι. Να συνεχίσουμε λίγο το παιχνίδι που έχουμε ξεκινήσει με αυτές τις αναφορές σε παλιότερες δεκαετίες, ξύνοντας μνήμη. Έτσι, αυτό πάνω απ' όλα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Έτοιμες και έτοιμοι. Είστε? Πάτα το κουμπάκι.

Καλά, ρε, εσύ ούτε ένα. Ήταν πολύ ωραία σειρά. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Δεν είναι. Παιδιά, αυτό είναι. Α, ο ένα τον βρήκε μόνο. Ο ένα. Έλα, συνεχίστε. Η επόμενη. Και ο Λάκης τον βρήκε και η Ιωάννα. Η Ιωάννα το έχει γράψει. Και ο Λάκης. Το έχουν γράψει με τον τίτλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, μπράβο.

0: Γεια σου Βίκη, γεια σου Αργυρό. Ναι, ναι, Κωνσταντίνε μου, okay. Φίλε Γκατζόλη, φάε τα σίκα κάτω τα βασιλικά και μην ακούς και... Πώς το λένε? Και Sky. Να πω την καλησπέρα μου στον Ιπποκράτη. Στην Παναγιά του Κάστρου στη Λέρο. Πόσες φορές τα χωνεύει αυτά τα σκαλοπάτια, Ιπποκράτη μου. Είσαι τώρα στη Λέρο. Στείλε κινητό να σε βγάλουμε στον αέρα. Στο www.skyradio.gr. Έλα, έλα, βγες αέρα να πούμε τώρα μια καλησπέρα. Λοιπόν, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Έτσι, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Λέω να παρακαλέσω την κυρία Έλενα Σολταρίδου να περιμένει λιγάκι.
1: Αυτός αυτή και τα μυστήρια.
0: Ναι.
1: Έχω δει την πρεμιέρα, το θυμάμαι σαν τώρα. Moonlighting λέει το τραγούδι, το τραγούδι ο Αλζαρό.
0: Αυτό. Εντάξει, εδώ. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινέ μου παντογνώστη. Να ρίξουμε και το επόμενο. Προσέξτε. Και παρακαλείται ο Ιπποκράτης που είναι στη Λέρο να μου στείλει τώρα κινητό. Λοιπόν, τι έχουμε μετά?

0: έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος.
1: Το είπε. Γιατί δεν μου το είχατε. Αυτό δεν θα το βρίσκατε, παιδιά, όχι, εύκολα.
2: Εγώ
1: αυτό,
2: εγώ το...
1: αυτό, ναι, και εγώ το βλέπα και μ' άρεσε.
2: Και θυμάμαι τον παππού εκείνο που ήταν το δρύδι.
1: Αυτό εδώ το έχω βάλει μέσα στα υπόλοιπα.
2: Ναι, ναι, ναι, τα φτιάχνουμε τώρα.
1: Τα έχουμε και τα υπόλοιπα.
2: Ξύνω και δίνω.
1: Την πατήσατε με το αυτό σε αυτή και τα μυστήρια. Θάνο, έχει στείλει τα καλύτερα μηνύματα. Ρε φίλε, έχει χιούμορ. Αυτό σε αυτή και τα αυτά.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή ασχολήθηκε πολύ με τα αυτά του αυτού. Γενικώς, με τα θέματα εννοούσα. Τι νομίζετε.
1: Να πας εσύ στο εσουρό, όχι εγώ.
2: Όχι, θέλω να πω ότι το. Διάτσι, πονήρι.
1: Κωνσταντίνε, το βρήκε. Γεια σου, Άρη, το έχουμε. Γεια σου, Πάνο, το έχουμε. www.skyradio.gr. Λοιπόν, είδε τον τίτλο του βιβλίου ο αγαπητό Παναγιώτη Παπακαλού και μου λέει: καλά, ποιο αξίζει το άγχο μου, ποιο είναι αυτό το βιβλίο, θέλω να το πάρω. Λοιπόν, το υπογράφει Έλληνα Σολταρίδου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. 45 τρόποι να σταματήσει να ζει για του άλλου. Αμέ, key books κυκλοφορεί από τα φιλαράκια μας. Οπότε, κυρία Σολταρίδου, τι κάνετε?
3: Είμαι καλά.
1: Σολταρίδου, συγγνώμη.
3: Όχι ακόμα.
1: Όχι, Σολταρίδου. Συγγνώμη. Ρε Αργυρό. Ρε Αργυρό. Τι βάλαμε και σάλτα, ρε την κυρία.
3: Εγώ μια χαρά μπορώ να παίξω βάλα σε αυτό. Γιατί για να μην σαλτάρουμε. Οπότε προτιμώ ακόμα στο Σολταρίδο.
1: Έχετε δίκιο. Πω πω Θεέ μου, τι ωραίο σαρδάμε, έτσι. Αρέσει μου, το διόρθωσα κιόλας. Λοιπόν, πείτε μου δύο λόγια. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, έχω αρχίσει και το διαβάζω, είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι.
3: Για το αυτός αυτή και τα μυστήρια και τον υπέροχο Bruce Willis ή για το άγχος και το ποιος αξίζει το άγχος μου.
1: Για το βιβλίο. Για το βιβλίο. Το βιβλίο, όντως, επειδή έχω αρχίσει και το διαβάζω, είστε ψυχολόγος, υποψηφία διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αντικείμενο τη διαχείριση του άγχους. Οπότε θα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, γιατί από Σεπτέμβριο θα σας έχω μόνιμη. Λεφτά δεν ζητάτε. Πώς το λέμε, επιστημονικό συνεργάτης.
3: Όχι, όχι. Βρήκαμε παπά να θάψουμε κανένα δυο.
1: Κατάλαβες, γιατί αυτή η κυρία Σολταρίδου, η Έλενα, μου επιτρέπεις, δεν έχει άγχος. Μάλλον ξέρει πολύ καλά γιατί δεν αξίζουμε το άγχος της.
3: Νομίζω ότι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και το θεωρώ μια εξαιρετική τεχνική για τη διαχείριση του άγχους είναι αυτός ο σαρκασμός και το χιούμορ. Οπότε τι πιο ωραίο από το να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις πολύ περισσότερο αγχωγόνες με σαρκασμό και με λίγο χιούμορ.
1: Να το πάρουμε λίγο ανάποδα.
3: Να το πάρουμε.
1: Γιατί εμείς ζούμε και το άγχος μας τα αφιερώνουμε αλλού με κάποιο τρόπο.
3: Γιατί...
1: Μη σας πω ότι το δίνουμε και αυτόγραφο.
3: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, γιατί έχουμε εκπαιδευτεί στο να σκεφτόμαστε περισσότερο τους άλλους, γιατί έχουμε μεγαλώσει πολύ έτσι, γιατί έχουμε ενοχές, γιατί έχουμε μάθει να φροντίζουμε περισσότερο τους άλλους και όταν αρχίζουμε να φροντίζουμε εμάς, μας χαρακτηρίζουν εγωιστές. Οπότε ξανακολλάμε, ξαναπαγώνουμε. Το άγχος είναι ένα συνέστημα. Και ξέρετε, είχα γράψει ένα άρθρο κάποια στιγμή που έλεγε ότι η μεγαλύτερη σωματοποίηση και η πιο συχνή γίνεται στη διάρκεια των διακοπών μας. Και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Το άγχος εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στις διακοπές.
1: Γιατί δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε με την έννοια ότι έχουμε μια καθημερινότητα και αν βγούμε από τα κουτάκια της δεν αντέχουμε.
3: Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός. Δηλαδή είναι τα πράγματα τα οποία αφήσαμε πίσω. Με πράγματα τα οποία προσπαθούμε να παγώσουμε για τη στιγμή που θα ξαναγυρίσουμε και ξέρουμε ότι μας περιμένουν, αλλά προσπαθούμε λίγο να το αποφύγουμε. Αλλά το άγχος έρχεται να μας θυμίσει ότι όσο και αν αποφύγουμε, όσο και αν παγώσουμε, έρχεται κάποια στιγμή που, ξέρετε, στο βιβλίο μας το γράφω λίγο σαν το παγόβουνο. Mm-hmm. Όταν έρθει η σωματοποίηση, είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου.
1: Ναι.
3: Κάτω όμως από την επιφάνεια της θάλασσας υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε αποφύγει που έχουμε προσπαθήσει να παγώσουμε, αν θέλετε, για να μην τα διαχειριστούμε. Κάποια στιγμή απλά έρχεται όλο αυτό και μας εγκλωβίζει.
1: Αυτό το λέτε βέβαια με κάποιο τρόπο ότι δεν σημαίνει ότι θα είμαστε αδιάφοροι.
3: Αδιάφοροι δεν μπορούμε να είμαστε. Όπως πολλές φορές, όχι, ούτε καν. Όπως πολλές φορές με ρωτάνε, είναι δυνατόν να μην αγχωνόμαστε? Όχι, φυσικά. Το θέμα δεν είναι να μην αγχωνόμαστε. Το θέμα είναι απλά να μην εγκλωβιζόμαστε μέσα στο άγχος. Το θέμα είναι να μην γινόμαστε δυσλειτουργικοί μέσα στο άγχος.
1: Mm-hmm. Ναι.
3: Ας μάθουμε λίγο να μας φροντίζουμε, βασικά.
1: Ναι.
3: Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι πάσχουν πολύ συχνά από υψηλή σωματοποίηση, δηλαδή ο καθένας μας το άγχος βρίσκει και ξεσπάει. Ξερνάει, εγώ το λέω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να κάνει κεφαλαλγίες, κάποιος άλλος αυτοάνοσο, κάποιος άλλος φλεγμονές. Όπου βρει, το άγχος ξεσπάει. Γιατί πιο συχνά είναι κρίση πανικού που ακούμε πολύ συχνά.
1: Να ρωτήσω κάτι απλό. Τώρα μου ήρθε. Είναι η κυρία Έλληνα Σολκαρίδου, η οποία είναι ψυχολόγος. Οι ψυχολόγοι τα έχουν λυμμένα όλα τα προβλήματά τους.
3: Όχι, προφανέστατα. Είναι οι γιατροί, δεν αρρωσταίνουν.
1: Ναι, καλά. Σου λέει κόψε το κάπνισμα με το τσιγάρο στο χέρι.
3: Αλήθεια. Οι γιατροί αρρωσταίνουν.
1: Ή σου λέει κόψε το ποτό πίνοντας τσίπουρο. Αυτό το έχω δει δηλαδή σε τραπέζι, γι' αυτό το λέω. Έτσι. Αλλά όχι τσίπουρο, με το σωληνάκι και το βαρελάκι. Κανονικά.
3: Είναι σαν να μου λέτε ότι πραγματικά οι γιατροί χώρονται, αγχώνονται. Οι γιατροί αρρωσταίνουν.
1: Εσύ τώρα, σε ανθρώπινο, το διαχειρίζεσαι πιο εύκολα.
3: Στην αρχή μου είπατε ότι σάλταρα και εγώ σας το διαχειρίστηκα. Οπότε νομίζω.
1: Ξέρετε ότι μου ήρθαν μηνύματα, λένε φοβερό σαρδάμκα.
3: Ένα εξαιρετικό. Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το αυθόρμητο, γιατί είναι και το πιο ωραίο. Οπότε νομίζω ότι είναι η ίδια και η απάντηση στο αν οι ψυχολόγοι αγχώνονται. Προφανέστατα και αγχώνομαι. Mm-hmm. Προφανέστατα δεν έχουμε λυμμένα όλα μας τα προβλήματα. Προφανέστατα και η διαχείριση της καθημερινότητάς μας είναι μία μόνιμη μάχη. Απλά ξέρετε ότι λέω πάντα ότι το πιο ουσιώδες που πρέπει ίσως να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να επιλέγουμε τις μάχες μας.
1: Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και ο μεγαλύτερος στόχος, αν θέλετε.
1: Ωραία, μια υπόθεση εργασίας. Πείτε ότι το λέτε και στην αρχή, κάνοντας έναν κατάλογο και σβήνοντας. Mm-hmm. Να ξαναπώ τον τίτλο. Ποιος αξίζει το άγχος μου. Είναι 45 τρόποι να σταματήσεις να ζεις για τους άλλους και books, η Έλενα Σολταρίδου το υπογράφει. Και λες, η μητέρα μου σβήνουμε, ο πατέρας μου σβήνουμε, ο σύντροφός μου σβήνουμε, ο εργοδότης μου σβήνουμε, ο συνάδελφος μου σβήνουμε.
3: Θα μείνει κανένας. Θα μείνει κανένας.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, ας πούμε για παράδειγμα, μεταξύ του εργοδότη και του συντρόφου, το πιο δύσκολο είναι ο εργοδότης πάντα.
3: Όχι, το πιο δύσκολο είναι ο σύντροφος. Γιατί εάν εσείς γυρίσετε το βράδυ στο σπίτι σας και δεν έχετε μία υγιή προσωπική ζωή και έχετε μία προσωπική ζωή η οποία σας προκαλεί αποδιοργάνωση, αυτό δεν θα σας κάνει δημιουργικό στη ζωή σας. Εάν εσείς είστε σε μία σχέση που μαλώνετε, εάν εσείς δεν έχετε μία καλή προσωπική ζωή ήρεμη, χωρίς καυγάδες, χωρίς διαφωνίες, χωρίς εντάσεις, θα μπορέσετε να είστε δημιουργικός την επόμενη μέρα στη δουλειά σας.
1: Ναι.
3: Εάν το βράδυ εσείς δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, γιατί ο άνθρωπος με τον οποίο κοιμάστε μαζί είναι ένας άνθρωπος που σας προκαλεί υπερένταση, αλλά μένετε για κάποιους σωστούς ή λάθος λόγους, το βράδυ ή την επόμενη μέρα το πρωί, όταν θα ξυπνήσετε, πιθανώς θα έχετε σωματοποίηση.
1: Μάλιστα. Προσέξτε. Θα ξαναπώ το βιβλίο. Βρήκα, πώς το είπαμε, παπά να θάψω 5-6.
3: Ναι. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία.
1: Ωραία. Κυρία Σολταρίδου, θα τα πιάσουμε ένα-ένα τα κεφάλαια και σκεφτείτε και στείλτε μου θεματολογία. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τα λέτε εξαιρετικά. Εντάξει. Είστε διακοπές?
3: Είμαι διακοπές, είμαι σε ένα μέρος που προσπαθώ να ηρεμήσω τη σκέψη μου και να γράψω το επόμενό μου βιβλίο.
1: Πού είστε?
3: Είμαι σε ένα νησί του Αιγαίου.
1: Την ψυχή μας βγάλετε, που... κυρία Σολταρίδου.
3: Τι να κάνω, προσπαθώ να μην...
1: συγγνώμη, θα πλακώσουν οι παπαράτσι τώρα και... γιατί...
3: Είναι πολύ εστιασμένο. Εάν εγώ στα σωστά περιγράψω ακριβώς το που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, εσείς θα θέλετε να αφήσετε το μικρόφωνο του Sky.
1: Κάντε πολύ καλά. Στο συγκεκριμένο νησί νίκιαζα σπίτι 12 χρόνια.
3: Αλήθεια.
1: Μα τώρα τι. Εγώ το έχω γνωρίσει πολύ πιο όμορφο από ότι είναι τώρα και πολύ πιο παρθένο από ότι είναι τώρα. Δεν θα πω τότε που. Έχει φουγάτα όμως.
3: Έχει και είναι εξαιρετικό.
1: Έχει και το άλλο το χωριό που έχει πάρα πολύ ωραία κουλουράκια κανέλας. το άλλο ρινό.
3: Αλήθεια, και ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία, ναι, ναι. Κουλουράκια με ούζο και σουσάμι. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχετε και ωραία ραδιοφωνική φωνή. Οπότε να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Και θα τους θάψουμε μαζί από το Σεπτέμβριο.
3: Θα χαρώ πολύ.
1: Εντάξει. Άστε καλά και χαρά.
3: Οι συμμαχίες είναι πάντα θεραπευτικές, το ξέρετε.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Να είστε καλά.
3: Χάρηκα πολύ.
1: Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω τώρα. Μπορούμε να ρίξουμε άλλο ένα. Σας θέλω σε ετοιμότητα. Τι είναι αυτό που ακούμε?

Ένα πονεμέα έχασες. Α, στείλε μου ένα μπουκάλι κρασί που έχετε φοβερό εκεί πέρα. Ιωάννα το βρήκες, Τζίνα το βρήκες, Πάνο το βρήκες, Άρη το βρήκες, Κώστας Ψάχος το βρήκες. Έλα λίγη ακόμα και θα το πω. Τι είναι αυτό που ακούμε, τι είναι αυτό που ακούμε γρήγορα. Δεν ξέρω τι λες, εγώ έχω θάψει 2 κιλά σίκα. Θα πάθεις καμιά αλλεργία. Αυτό λέει το ξέρουν και οι πεθαμένοι. Ντάλλας. Έτσι, Ντάλλας. Τι πρέπει άλλο να μάθετε? Ότι στα Hondo Center μας περιμένει τεράστια ποικιλία από τσάντες, σχέδια, χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Το συγκεκριμένο τραγούδι το 1965 ήταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Sony and Cher, βέβαια μετά το τα James, David Bowie, και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Σε λιγάκι πάμε σε τίτλους ειδήσεων, 5:30, και επιστρέφουμε. Ναι, Γιάννη μου, το βρήκες, Γιάννη. Ο Βίκη δεν είναι. Αυτό θα το ακούσουμε λίγο πιο μετά. Δεν είναι, Βίκη, δεν το πιάσες. Ρίγκο, το τραγούδι δεν πάει στο διαγωνισμό. Μόνο τα υπόλοιπα. Έτσι, επιστρέφουμε σε λιγάκι. Και μάλιστα, σε λιγάκι θα είναι κοντά μας και η Φωτεινή Πιπηλή να ξεδώσουμε.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού πάρα πολλές περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένες της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιάς στο sky.gr. Ομαλοποιείται η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς έχει αρθεί από τις 4 στο απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου. Ως τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Χαρακτηριστικά στη Σαντορίνη, σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά αύριο το πρωί στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Όπου κι αν είστε, αυτό το απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής 14 του μήνα, είπαμε, είναι η μέρα που ετοιμάζεστε για τα πανηγύρια και πολύ καλά κάνετε, ειδικά αν είστε σε νησιά. Λοιπόν, να βάλουμε ακόμα ένα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που ακολουθεί. Κάποιοι μου τον μπερδέψατε με τον Ντάλλας. Μου τον μπερδέψατε. Εδώ όμως τώρα τι έχουμε. Εδώ τώρα. Φανταστείτε. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βρείτε. www.skyradio.gr. Πέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάμε.

Λοιπόν, εντάξει, το βρήκατε. Το βρήκατε πάρα πολύ. Για να δω. Μάνος, Ελένη, Ήρα, Κυριάκος, Άρης. Τι είπε Ήρα? Όχι, βρε Ήρα, όχι, λάθος. Ήρα. Λάθος. Ήρα δεν είσαι μέσα. Ο Κυριάκος το βρήκε. Μου λέει ο Άρης, ρε, χαμένες ώρες στην τηλεόραση κάποτε. Γιατί ρε φίλε? Όχι, όχι. Παλακρό του Τουρκοβούνη, όχι. Η αγαπημένη το. Ναι, Κατερίνα το βρήκε, Ιωάννα το βρήκατε. www.skyradio.gr. Πλέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Το άλλο που ταιριάζει στην δυναστεία δίπλα είναι το Πασόκορεα χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, για τέτοια εποχή μιλάμε. Για τέτοια εποχή. Δεν μου λες, δεν βάζει και το άλλο. Το άλλο θα το ενώσουμε όμως με το παράλλο. Τι λες, πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, το 10 και το 11. Να τα βάλεις ανάποδα. Ωραία. Λοιπόν, έλα και το επόμενο.

0: Ελένη, Ήρα, Κυριάκο, Καταρίνα, Ιωάννα, Ρος Πάνδρες και τα δύο. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ανδρέας, φωνάζει ο άλλος. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος τον βρήκε. Γεράσιμος, Τζιβράς επίσης. Τζίνα, αλλά ποια σειρά μου λέει. Εντάξει τώρα. Κάτι ήθελε να πει ο Θανάσης Καραγιάννης.
1: Τι, λόγια το σαξοφωνίστα αυτό.
0: Εδώ κοιτάω το μικρόφωνο.
1: Ναι, λέω, εσένα μιλάω. Ναι. Λοιπόν, λόγια το σαξοφωνίστα, ότι πέθανε πρόσφατα. Ο Πλας Τζόνσον, καλά το λέω το όνομά του. Ναι, ναι, ναι, πέθανε πρόσφατα. Ήταν πολύ γνωστό και ήταν χαρακτηριστικό το σαξόφωνο του στο Ροζ Πάνθερα.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλο μουσικό, mm-hmm. αλλά είχε γίνει πολύ γνωστό για τον. Να σου πω κάτι. Ο Μαντσί ήταν εξαιρετικό. Ήταν φοβερό συνθέτη και ήταν καταπληκτικό, πολύ μεγάλο ενορχιστρωτή. Δηλαδή, αν ακούσει δίσκου που παίρνει επιτυχίε άλλων και τι κάνει ενορχίστρωση, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, θα ήταν από του μεγαλύτερου ενορχιστρωτέ όλων των εποχών.
0: Το λέω δημόσια. Είσαι αρχισυντάκτη εκπομπή.
1: Όχι, και είναι ο μοναδικό. Θα σου πω τώρα κάτι. Θέλω να το πω αυτό. Είναι ο μοναδικό που έβγαζε δημόσια τι ενορχιστρώσει του. Συνήθω οι ενορχιστρωτέ κρύβουν τι παρτιτούρε για να μην ξέρει πώ γίνεται. Αυτό ήταν τόσο μεγάλο που δεν τον νοιάζει. Λέει να έτσι το κάνω.
0: Ωραία.
1: Respect.
0: Από το Σεπτέμβριο.
1: Από το Σεπτέμβριο, ναι, ναι. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, σαν τα σινεμά.
0: Να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
1: Ό, πρέπει θέλεις.
0: Άπειρα. Δηλαδή, εσύ τώρα που έχεις ιδέες και τα λοιπά.
1: Ξέρεις τι ωραίο έχουν αυτές οι μουσικές. Ξαναγινόμαστε νέοι.
0: Αυτό. Έχουν την πλάκα τους. Ναι, έτσι. Ναι. Τέλεια. Μια χαρά. Έχουμε φωτεινή πιπηλή.
1: Έχουμε
0: φωτεινή πιπηλή. Έχουμε φωτεινή πιπηλή.
1: Γεια σας, φωτεινή.
0: Τη βρίσκουμε σε διακοπές. Και επειδή μου ζητήσατε ξανά τον τίτλο του βιβλίου που παρουσιάσαμε πριν από λίγο, ποιος αξίζει το άγχος μου, το υπογράφει η Έλενα Σολταρίδου, είναι ψυχολόγος. 45 τρόποι για να σταματήσει να ζεις για τους άλλους. Τι μεγάλη κουβέντα, και books κυκλοφορεί. Γεια σου, φωτεινή μου.
2: Γεια σας και στους δύο και σας ακούω, σας έχω διευκρινίσει.
0: Καλά, βρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι διακοπές, είναι δυνατόν να ακούς ραδιόφωνο?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, όποτε είμαι σπίτι, είτε είμαι διακοπές, είτε είμαι σε δουλειά, να μην ακούσω ραδιόφωνο.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
2: Γίνεται. Έχω αρρώστια με το ραδιόφωνο. Mm.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρόσεξε. Έχεις γράψει και ένα φοβερό άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο για το θέμα της μετανάστευσης.
2: Ας το τώρα, αυτό είναι βαρύ θέμα, αλλά αυτό που πρέπει έγινε, να βέβαια, τα πούμε,
0: ναι,
2: άλλη φορά.
0: Αλλά πρόσεξε. Λοιπόν. Θέλω να μου περιγράψεις πού είσαι, τι λοιπόν, κάνεις, γιατί κάνεις πάντα μοναδικά πράγματα.
2: Ναι, είμαι ξαπλωμένη,
0: ναι,
2: στο κρεβάτι μου.
0: Ναι.
2: Φοράω μπουφανάκι.
0: Γιατί κάνει δροσιά.
2: Γιατί πριν από μία ώρα,
0: ναι,
2: έριξε 3 φορές,
0: ναι,
2: πάρα πολύ δυνατή βροχή,
0: mm-hmm.
2: όπου είπα, Χριστέ μου, άκουσαν τις προσευχές πυροσβεστικής υπηρεσίας, mm-hmm. γιατί είμαι σε δάσος.
0: Είσαι σε δάσος.
2: Και μάλιστα δάσος που είχε καεί ολοκληρωτικά.
0: Mm-hmm.
2: Και κοίταξε, οι διακοπές, επειδή εγώ και άλλους έχουν βγει στην εκπομπή σου,
0: mm-hmm.
2: οι διακοπές για να είναι κυριολεκτικά διακοπές είναι να μην έχουν καμία νυχτερινή υποχρέωση. Δεν ξέρω αν το πιάνει, σου λέω.
0: Είμαι αυτής της λογικής. Η μόνη νυχτερινή υποχρέωση που, ας πούμε, εγώ θα πάω στο Καρπενήσι τώρα. Η μόνη νυχτερινή μου υποχρέωση να είμαι στους κουμπάρες μου, στον κήπο, το βράδυ μαζί και να χαζολογάμε πίνοντας τσιπουράκι. Αυτό εδώ. Τίποτα άλλο.
2: Ναι, ή να είσαι σε ένα ταβερνάκι.
0: Όχι, ούτε καν. Να έχουμε πάει το μεσημέρι. Ναι. Το βράδυ είναι για να τελειώνουμε και νωρίς να πάμε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε. Έτσι, τέτοια πράγματα.
2: Να ξυπνήσουμε και νωρίς. Νομίζω
0: αυτό,
2: το πιο ωραίο πράγμα.
0: Ειδικά όταν είσαι στη φύση. Όταν είσαι στη φύση, φωτεινή μου, αυτό μετράει. Να ξυπνήσεις και νωρίς, να κερδίσεις και τη μέρα.
2: Να δεις την Ανατολή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που το πας. Το βασικότερο είναι ότι πάρα πολλοί έχουν χάσει την επαφή τους με αυτό που εμείς οι λίγοι προτιμάμε, τις ρομαντικές διακοπές να τις κάνουμε όχι σε κάποιο νησί, γιατί προτιμώ να μείνω στη Σταδίου τον Αύγουστο παρά να πάω σε οποιοδήποτε νησί. Πάω σε ένα παγκάκι της Σταδίου, είναι πολύ πιο ήσυχα. Δεν νησί εννοώ.
0: Mm-hmm.
2: Η φύση σε ηρεμεί εκ των πραγμάτων. Και όταν χωρέσεις, μάλιστα εσύ θα πας Καρπενήσι που δεν έχεις τη δυνατότητα που έχω εγώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σε 20-25 λεπτά,
0: ναι,
2: το αργότερο να είσαι στο Ιόνιο.
0: Ναι, ναι,
2: αλλά
0: δει,
2: μέσα από δάσος, πρόσεξε σου λέω,
0: mm-hmm.
2: να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο μέσα από δάσος, να έχεις απολαύσει αυτό που λέμε το μεγαλείο της φύσης, μετά να πας στη θάλασσα, η οποία επίσης δεν είναι κοσμική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Mm-hmm. Έχει αυτές τις απλές καντίνες. Μπορείς να πιεις το νερό σου, έχει τις ξαπλώσεις, έχει τις ομπρέλες, αλλά δεν έχει τίποτε άλλο φτιαχτό.
0: Mm.
2: Γιατί εμείς που δουλεύουμε σε όλη μας τη ζωή σε πολύ έντονους ρυθμούς, δεν μου λέει κάτι να πάω και μετά να έχω υποχρεώσεις, να ντυθώ, να βαφτώ, να φτιάξω τα μαλλιά μου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το ημιωρινό είναι το καλύτερο, γιατί με το ημιωρινό μπορείς να κατέβεις
0: να το συνδυάσεις, να το συνδυάσεις, έτσι. Τι μοναδικό έχει η φύση εκεί που είσαι? Γιατί έχει κάτι μοναδικό.
2: Κοίταξε, το μοναδικό είναι, εγώ είμαι στον Κυπαρσιακό κόλπο. Όπου έχει δασικές εκτάσεις, ιδίως στην πλευρά της Ηλίας, η οποία σκάηκαν κυριολεκτικά το 2007, αλλά ευτυχώς έχει ξαναφυτρώσει ένα υπέροχο δάσος, εξίσου επικίνδυνο με το παλιό μεταξύ μας τώρα. Δεν έχει κοσμικότητα, στο είπα και προηγουμένως. Είναι για τον πάρα πολύ, πώς να σου πω, όχι ψαγμένο. Είναι για τον άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρει οτιδήποτε κοινότυπο είναι για τις διακοπές. Ξέρεις, που πρέπει να πας κάπου, να έχεις αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι σε συνδυασμό με ποτάμια. Είναι πολύ κοντά αρχαιολογικοί χώροι.
0: Εκεί σπουδαίοι. Πρέπει να έρχονται και πολύ με αυτοκινούμενα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Παλιά, λοιπόν, πρόσεξε. Το λέγαμε και με την παρέα μου, γιατί εγώ έρχομαι από την παιδική μου ηλικία, τις διακοπές κάνω κυριολεκτικά εδώ. Δεν έχει σχεδόν καθόλου, ενώ παλιά στη διαδρομή Πύργος Κυπαρισία έβλεπε συνέχεια γερμανόσπιτα, έτσι τα λέγαμε, τα αυτοκινούμενα. Επίσης κατασκήνωναν πολλά στην παραλία, που αυτό ξέρεις απαγορεύεται πια. Δεν έχω δει ούτε ένα, ειλικρινά. Επίσης δεν έχω δει πολλά αυτοκίνητα παρά μόνο με ελληνικές πινακίδες. Είναι μια περίεργη κατάσταση, ειδικά η περιοχή της Μεσσηνίας παλιά είχε πάρα πολλούς Γερμανούς, όχι τόσο Ιταλούς όπως έλεγε η Αχαΐα. Εδώ είχε η Νότια Ηλία και η Μεσσηνία είχε πάρα πολλούς Γερμανούς. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, αυτό που βλέπω, Δημήτρη, είναι ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες που προτιμούν αυτού του είδους τις διακοπές. Μπορεί να ευθύνεται η ακρίβεια και να επιστρέφουν πολλοί και ξέρεις, στα σπίτια τους, στα χωριά τους, συγγενείς.
0: Όχι μόνο αυτό, κοίταξε, ευτυχώς δεν έχουν εντός εισαγωγικών πληγή. Τώρα αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Από τον υπερτουρισμό των νησιών αρκετές περιοχές που πας ο δικός.
2: Καθόλου, εδώ η Πελοπόννησος δεν έχει καθόλου υπερτουρισμό.
0: Ναι, δηλαδή γι' αυτό το λέω, ότι αν κάποιος θέλει να αποφύγει τις Κυκλάδες που είναι ο ένας πάνω στον άλλον στις παραλίες, ή που δεν θα βρεις να παρκάρεις για να πας για μπάνιο, γιατί πολλά νησιά είναι μεγάλα και πρέπει να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Αλλά δεινοπαθείς την κυριολεξία. Για μένα είναι πιο εύκολη λύση το να πας κάπου με το αυτοκίνητό σου από την αρχή, που έχει πανέμορφες συναλλαγές η Πελοπόννησος, έτσι. Έχει φοβερές συναλλαγές.
2: Κοίταξε, η Πελοπόννησος απλώς δεν την ξέρει πολλής κόσμος. Είναι η μικρογραφία της μοναδικότητας της Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, το είπες πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πιο ψηλά βουνά έχει λίμνες, έχει ποτάμια. Εγώ κάνω μπάνιο στον Αλφιό και στη Νέδα, να φαντασίσεις, το καλοκαίρι. Τα οποία είναι λίγο κρύα τα νερά, πρέπει να έχεις μάθει. Αυτή η μοναδικότητα έχει φοβερούς αρχαιολογικούς και μεσαιωνικούς χώρους η Πελοπόννησος. Είναι ένα υπαίθριο τεράστιο μουσείο και είναι αλόβητη από αυτό που είπες προηγουμένως. Δεν σε κουράζει, δεν έχει κυκλοφοριακό. Οι δρόμοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, δηλαδή μπορείς να διασχίσεις την Πελοπόννησο με αυτό το μοναδικό δρόμο που είναι ο Αθήνα Καλαμάτα, όπου σε 2 ώρες είσαι στην πιο ωραία πόλη. Για μένα πια η Καλαμάτα είναι η ωραίτερη επαρχιακή πόλη, αναμφισβήτητα. Γιατί έχει και τη φύση, γιατί είναι και δίπλα η Μεσσηνιακή Μάνη, αλλά είναι μια πόλη ανθρώπινη και έχει και τα 5-4 ξενοδοχεία ταυτόχρονα. Βέβαια έχει ψηλό κυκλοφοριακό, είναι η αλήθεια, το καλοκαίρι. Καλό είναι να αποφύγεις να πηγαίνεις, να προσπαθείς να πεις στην Καλαμάτα με αυτοκίνητο. Αλλά δεν έχει και άλλο τρόπο. Η Πελοπόννησος είναι μοναδική ευκαιρία, απλώς δεν την προτιμούν οι πολλοί. Γιατί και τα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν τον Αύγουστο υπερτουρισμό, όχι με την κακή έννοια, αλλά έχει όλα τα συμπτώματα της μεγαλούπολης. Το που είπες, δεν έχεις που να παρκάρεις αυτοκίνητο.
0: Ισχύει, ισχύει.
2: Το Καρπενήσι πώς είναι, είναι πιο βουνό εκεί.
0: Είναι πιο βουνό, θα σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα έχει πανέμορφη φύση τριγύρω.
2: Δεν ξέρω, ναι.
0: Τα χωριά που θα πάω εκεί και τα λοιπά. Έχει πολύ καλό κόσμο τέτοια εποχή, ήσυχο κόσμο. Όπου και αν πας, έχει κόσμο, αλλά είναι ήσυχος κόσμος. Συν το ότι εγώ είμαι λίγο και του φαγητού. Μ' αρέσει και το καλό το φαγητό και εκεί έχει καλό φαγητό. Και επίσης πολύ περπάτημα μέσα στη φύση. Θα γυρίσω τα πάντα εκεί.
2: Το ίδιο το οποίο ισχύει σου είπα και εδώ. Και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε και μπάνια, να πας δηλαδή στον Πάντα Βρέχει.
0: Ναι.
2: Εκεί θέλει το λιδίτη.
0: Ναι, ναι. έχω κάνει και στον Όλυμπο πολλές φορές καλοκαίρι, οπότε δεν μας ατόχω.
2: Όχι, μιλάω στον Πάντα Βρέχει τον καταράκτη, τον υπέροχο που
0: ναι,
2: είχε.
0: Ναι. Ξέρω τι λες.
2: Ναι, αλλά θέλει λίγο τη στολή.
0: Εκεί είναι λίγο πιο ψηλά. Έχεις δίκιο.
2: Ναι, και είναι και λίγο πιο κρύα.
0: Λοιπόν,
2: εν πάση περιπτώσει, η πρότασή μας είναι να ξεφεύγουμε το καλοκαίρι, αν θέλουμε κυριολεκτικές διακοπές, είτε Βρετανία. Είτε η Φωκίδα είναι πολύ ωραία επίσης, γιατί έχει και ορεινό όγκο και υπέροχες παραλίες.
0: Mm-hmm.
2: Φωκίδα. Είναι
0: υπέροχη. Ναι.
2: Και βεβαίως η Πελοπόννησος.
0: Ναι. Η Πελοπόννησος για μένα είναι ιδανικός προορισμός. Και βέβαια και, ακόμα και Σαββατοκύριακο το χειμώνα σε άλλα μέρη και τα λοιπά, είναι αυτό που είπες, είναι μια μικρογραφία με κάποιο τρόπο
2: ναι,
0: του τοπίου της Ελλάδας.
2: Είναι της μοναδικότητας της Ελλάδας.
0: Ναι.
2: Τα έχει όλα συγκεντρωμένα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο, με υγεία.
2: Εσύ πότε έχεις υπόλοιπο?
0: Από Δευτέρα. Δουλεύω και την Κυριακή. Δουλεύω
2: και
0: την
2: Κυριακή. Χρόνια πολλά και αύριο.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά όλος ο κόσμος, Φωτεινή μου.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
0: Για χαρά.
2: Χάρηκα που τα είπαμε, γεια σου.
0: Τι ωραία η Φωτεινή Πιπηλή. Ωραίος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ωραίος άνθρωπος. Και γεμάτος άνθρωπος. Αυτό είναι ίσως το καλύτερο. Δεν μου λες, προλαβαίνουμε τώρα το επόμενο. Έλα, βάλε ένα. www.skyradio.gr. Θεϊκή μου λέει, η δυτική παραλία της Πελοποννήσου από την Κυλλήνη ίσα με τη Μεθόνη. Το ίσα με τη Μεθόνη μέσα στη λαδιάβαστο, φίλε μου. Μ' άρεσε τόσο πολύ το ίσα με τη Μεθόνη. Ίσα με τη Μεθόνη. Λοιπόν, για βάλε το επόμενο.

Εδώ δεν θα το βρει κανείς. Άσε, όχι. Λέω από τους ακροάτες και στους ακροατές μας. Τι είναι αυτό που ακούμε, γρήγορα. Κυριάκο, όχι, λάθος. Παιδιά, κανείς δεν το έχει βρει αυτό. Κανείς, μα κανείς. Τι, να το αφήσω λίγο ακόμα να το σκεφτούν. Τι λες. Για να δω, κάτσε να κάνω ένα refresh. Όχι, ούτε πάνω δεν το έχει. Παιδιά, δεν το έχει βρει κανείς. Ξέρεις τι λέω, όχι, θέλω να το ξαναβάλουμε. Λίγο ακούστε το με προσοχή. Δεν γίνεται, ένας θέλω να το βρει.

Ο Ρίκο δεν το βρήκε. Ένα μου ήρθε μόνο. Έλα, παιδιά, βοηθήστε λιγάκι.

0: Λοιπόν, το βρήκε ο Νίκος, το βρήκε ο Παναγιώτης και το βρήκε και η Ήρα. Πίπη Φακιδομήτη. Ορίστε. Δεν το... Όχι, ρε. Και η Ήρα, ναι, η Ήρα το βρήκες. Και η Αργυρό το βρήκε. Ρίγκο, άστο. Άστο. Ρίγκο, μου το έχεις πάει τώρα σε άλλα μονοπάτια. Τι άλλο. Μπράβο και ο... Πολλά βαρύ και όχι. Σιγά ρε φίλε. Πολλά βαρύ και όχι. Μου αρέσει το nickname αυτό. Φοβερό. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά. Μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6. Έχουμε ακόμα 2 ώρες δρόμο μπροστά μας. Τι έχουμε τώρα, τι τραγούδι λες να βάλουμε?
1: Νομίζω...
0: Αυτό είναι για το κονέ που θα γίνει απόψε το βράδυ στα πανηγύρια. Σε ένα πανηγύρι.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: κάθε γέλ.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν αγκριφτείς, αν γελάσεις κι αν τρελάθεις.
0: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
2: Έχω και τον Δημήτρη που γράφει Πασοκάρα Ανδρέας. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6 με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και εδώ συντονισμένη πάντα στο Sky 100,3. Την καλησπέρα μου.

0: και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Αττική, τα Κύθυρα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, η Αχαΐα και η Ηλία, η Βιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια. Όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Νωρίτερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευαγγέλου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην Βάρδα Ηλίας. Θα ανοίξει τα μεσάνυχτα ο λόφος του Λυκαβητού, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων. Αντίθετα, θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας ο λόφος Φινόπουλου. Ομαλοποιήθηκε η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς έχει αρθεί από τις 4 το απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί και προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Το πρωί υπήρξαν ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένα είναι και τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδιούχων το 15 Αυγούστου. Ως τις 10 απόψε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γεωταχή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό δεν πρόλαβε να κινητοποιηθεί και έπεσε πάνω στα οχήματα με μεγάλη σφοδρότητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργία και στις 3 επιχειρήσεις. Στο επικέντρο βρέθηκε ένα εστιατόριο του νησιού όπου διαπιστώθηκε μία έκδοση τιμολογίου σχεδόν 20.000 ευρώ. Στην Άξο σε 3 περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις, μία έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό διδικασμένο του 2022. Η ομολογημένη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και η τεράστια καταστροφή που προξενείται στη ζωή της ίδιας και της κόρης της. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Αθήνας στις επόμενες εβδομάδες. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Super League ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η διοργανώτρια αρχή έκανε

0: τα 5 μέτρα και 60 εκατοστά. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί το βράδυ της Κυριακής. Τη συμμετοχή της στο μεγάλο τελικό του ακοντισμού την Κυριακή εξασφάλισε η Ελίνα Τζέγκο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Masters του Σινσινάτι, με τον Έλληνα τενίστα να αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγιέ. Την Καμίλα Ραχίμοβα θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Τι τραγούδι. Σιγά μην μιλήσω πάνω σε αυτό το τραγούδι. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Είπα πριν μια ατάκα. Λέω ότι είστε σήμερα για τα πανηγύρια. Ο άλλος τον έχω απέναντί μου και γελάει συνέχεια από παπακαλούσεις. Εσύ. Εννοώ ότι ετοιμάζει το κόσμο για τα πανηγύρια. Δηλαδή, είσαι τώρα στις Κυκλάδες. Δεν θα πας στην Παναγιά την Καστριανή, στη Τζιά, σε ένα πότομο έτσι ανεμοδαρμένο βράχο. Θα πας. Είσαι στη Βολέγανδρο. Δεν θα πας στην Εκκλησία της Κοιμήσεως. Εκεί στείνεται ένα τεράστιο τραπέζι που συμβαίνει αυτό σε πολλά νησιά των Κυκλάδων. Είσαι, ας πούμε, τώρα στην Αμοργό. Στην Πανοχωριανή δεν θα πας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πας κανονικότατα. Εκεί πολλοί το συνηθίζουν και πάνε και με τα γαϊδουράκια. Έτσι. Δεν θα πας στην Ξυλοπαναγιά στη Σέριφο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα πας στο Φιλότι της Νάξου, που εκεί έχει χορούς, πανηγύρια, φορεσιές, βιολιά, λαούτα, τσαμπούνες. Τα πάντα. Δεν θα πας στην Παναγιά τη Θαλασσινή στην Άνδρο. Κάτσε να θυμηθώ κι άλλη. Καλά, εντάξει, την παρκιά της Νάου θα τις πάρω, θα πας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, και μεγαλόχαρη, εννοείται. Δεν θα πας στην Όλυμπο της Καρπάθου που έχει μια μοναδική Παναγιά. Στο χωριό Παναγιά στην Κάσο επίσης. Τώρα ένα-ένα τα θυμάμαι. Τι άλλο. Καλά, Σπηλιανή στην Ίσυρο. Α, εδώ παιδιά έχω αγάπη. Νομίζω από τα πιο όμορφα μοναστήρια εκεί και εκκλησίες που υπάρχουν είναι ακριβώς πάνω σε ένα βράχο και από κάτω έχει ένα μαζεδοπολείο τον Οξό που εντάξει συγγνώμη ρε σε όλα τα πανηγύρια τρώνε γελάει ο άλλος σας λέω, δεν φτάνει που δίνω και tips αν πάτε παιδιά στην Νησιρό οι Σπηλιανοί τώρα είναι ότι πρέπει έχουν μοναδικά έτσι έθιμα εκεί επίσης έχουν και στα 9 μέρα της Παναγίας. Όπως και επίσης και στην παραμονή των εννιάμερων έχουν το έθιμο με τους πειρατές στην άσοδο της Πάρου. Και αυτό είναι πολύ ωραίο έθιμο. Σκάνε εκεί τα καΐκια, φωτιές, τον Ατάλο κτλ. Και τέτοια. Επίσης η πορταίτη σας στην Αστυπάλαια. Τσάμπα ταξίδευα τόσα χρόνια. Τσάμπα ταξίδευα τόσα χρόνια. Έχω κέφια. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Ιωσήφ. Θα τα πω τα μηνύματα συνέχεια. Παναγιώτης, και αύριο είναι η μέρα που... Α, σαν αύριο πέθανε η... Έφυγε από τη ζωή μας σχολείου, Δεν το θυμόμουν, δεν το ήξερα. Μπράβο. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, ας πούμε, θυμάμαι Τιμοσχολιού ένα Πάσχα που ήμασταν στην Νάουσα της Πάρου που ήταν δίπλα μας, ήταν φοβερή. Χαιρετούσε όλο τον κόσμο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην Τζέμα Οικονομοπούλου. Είναι πρόεδρος των Διπλωματούχων Ξεναγών. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ.
1: Μια χαρά.
0: Θέλω μια χάρη.
1: Πείτε
0: επειδή
1: μου.
0: Έχω ξεκινήσει ένα παιχνίδι εδώ από τις 4 και κάτι. Μου δίνεις ένα λεπτό χρόνο γιατί πρέπει να ακούσουμε κάτι από τα παλιά. Σε πειράζει?
1: Περιμένεις? Βεβαίως καθόλου, είσαι με χαρά.
0: Δεν θα το βρεις αυτό. Δεν πρόκειται να το βρεις. Δεν το λέω για σένα, για τις ακροάτρες και τους ακροτές μας. Λοιπόν.
1: Okay.
0: Είχαμε μείνει στην Πίπη τη Φαγιδομήτη. Το βρήκατε, εντάξει. Αν και δεν βοηθούσε πολύ. Να πω την καλησπέρα στον Στράτο. Ιωσήφ, θα το πω το μήνυμα σου στη συνέχεια. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Τι είναι αυτό που ακολουθεί? Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δύο το έχουν βρει. Έλα, έλα, κι άλλοι, κι άλλοι.

0: Νίκος, Πάνο, Τζίνα, Κυριάκος, τον βρήκατε. Τέσσερις. Εντάξει, προλάβατε. Κωνσταντίνος. Χτυποκάρια στο δανείο. Ο Δημήτρης έχει πολύ χιουμορ. Έχει στείλει διάφορα. Ανδρέας Πασόκ φωνάζει. Χτυποκάρια στο δανείο. Ήρθε τώρα. Μου λέει ο Κωνσταντίνος. Τόσα χρόνια θητεία λέει. Τόσες εκπομπές. Τίποτα λέει. Δεν πάει τσάμπα. Έλα, είμαστε τρέκια. Από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Αυτό. Κυρία Οικονομοπούλου κοντά μας, διπλωματούχος ξεναγός. Τι κάνουμε, καλά είμαστε? Πού σας βρίσκουμε σε δουλειά πρώτα απ' όλα?
1: Όχι. Είναι κάποιες μέρες οι οποίες ναι, έχω επιλέξει να μην δουλέψω.
0: Και καλά κάνετε.
1: Οπότε είμαι εντός της πόλης και χωρίς μετακίνηση.
0: Και χωρίς μετακίνηση. Χαίρεστε την Αθήνα με κάποιο τρόπο. Συνήθως, τι ξεναγήσεις κάνετε? Ακολουθείτε κάποια group? Δηλαδή, όταν λέμε ξεναγήσεις, τι κάνετε συνήθως?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ ασχολούμαι περισσότερο με πολυήμερα. Δηλαδή, ξεκινώντας από την Αθήνα, κάποιες μέρες, 12 ημέρα, 7 ημέρα, 5 ημέρα και επιστροφή μετά στην πόλη. Είτε οδικός, είτε πάνω σε καράβι, επισκεπτόμενοι μέρη της υπηρετικής, αλλά και αρκετά νησιά, και του Αιγαίου και του Ιωνίου.
0: Α, αυτό είναι ωραίο, έτσι?
1: Ναι, είναι πολύ
0: αυτό
1: όμορφο.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Συνήθως, τι εντυπώσεις αφήνει μια επίσκεψη στην χώρα μας από τους τουρίστες? Γιατί εσείς τώρα έχετε και ένα μέτρο σύγκρισης, έτσι, είστε και αρκετά χρόνια στη δουλειά. Συνήθως, τι εντυπώσεις αφήνει η Ελλάδα? Και προσέξτε, να θυμηθούμε παλιότερα, αλλά και τώρα, έτσι. Εσείς έχετε ένα μέτρο σύγκρισης κάποιον χρόνο πριν με το τώρα, τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι σας λένε συνήθως?
1: Να σας πω την αλήθεια, υπάρχουν οι δύο οπτικές. Η οπτική η δική μου, των επαγγελματιών, δηλαδή μιλώντας και εκ μέρους των συναδέλφων.
0: Ακριβώς.
1: Και η οπτική των επισκεπτών.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε πολύ αυστηροί κριτές. Θα θέλαμε τα πράγματα να είναι ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Πιο βελτιωμένα, πιο εξυγχρονισμένα, δηλαδή οι συνθήκες να έχουν αλλάξει. Γιατί πιστέψτε με, υπάρχουν και κάποια δεδομένα τα οποία στα 37 χρόνια μοιάζει σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος.
0: 37 χρόνια,
1: Ναι.
0: Μια ζωή ολόκληρη,
1: αλλά δεν το έχω μετανιώσει στιγμή.
0: Ωραία, δηλαδή, τι μπορεί να μην έχει αλλάξει από αυτό που λέτε?
1: Σε κάποιους προορισμούς, οι βελτιώσεις υποδομών δεν έχουν γίνει, συνθήκες τέλος πάντων οι οδικές είναι αρκετά, κάποιες φορές νοοτροπίες, δηλαδή θα πρέπει λίγο να ξεπεράσουμε το μοντέλο της Ελλάδας του 60 και να μπούμε σε μια πιο εξυγχρονισμένη άποψη του τόπου αυτού, γιατί η Ελλάδα μας είναι πανέμορφος τόπος, δηλαδή είναι ένας τόπος που συνδυάζει τα πάντα μέσα σε σχετικά λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και πέρα λοιπόν από το φυσικό της τοπίο, το φυσικό κάλλος, τις ομορφιές της, τις παραλίες της, τα βουνά της, με αυτές τις εναλλαγές, η Ελλάδα είναι και η κοιτίδα του πολιτισμού. Πολιτισμού, ιστορίας, ανθρώπινης διαδρομής. Οπότε αυτά την κάνουν έναν πραγματικά ελκυστικό και υψηλό προορισμό. Ο επισκέπτης που έρχεται, κάποιος έρχεται για πρώτη φορά και πραγματικά φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Επισκέπτες συνεχίζουν και έρχονται και βλέπουν τις αλλαγές. Δηλαδή, κάποιοι επισκέπτες στην Αθήνα που είχαν έρθει παλαιότερα βλέπουν το πόσο έχει αλλάξει η πόλη, θετικά εννοώ έχει αλλάξει, και αυτό το υπογραμμίζουν και στους συνταξιδιώτες τους. Οπότε εξαρτάται από πού έρχεται, πώς έρχεται και με τι διάθεση έρχεται.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αγαπημένη σας ξενάγηση, δηλαδή η δική σας που χαίρεστε πολύ όταν αναφέρεστε σε κάποιο τόπο ή σε κάποιο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιος αρχαιολογικός χώρος κτλ. Πού σας αρέσει πολύ να ξεναγείτε?
1: Αυτό είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος σε διπλωματούχο ξεναγό. Έχω τρεις επιλογές ή πρέπει να πω μία?
0: Τρεις. Άντε, να διευκολύνω πολλές. Λίγο την κατάσταση.
1: Να βάλουμε την πρώτη τριάδα. Εντάξει, η πρωτίστοση Ακρόπολη.
0: Μ' αρέσει που το. Να σας πω, βάλετε μόνοι σας το πλαίσιο. Σας παραδέχομαι. Είστε εξαιρετικοί στη δουλειά σας. Έτσι.
1: Είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Πολύ καλά το κάνατε. Πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά. Μπράβο. Χαίρομαι.
1: Θα βάλω λοιπόν πρώτη την Ακρόπολη. Εντάξει, γιατί και ως Αθηναία η σύνδεση είναι διαφορετική πέρα από τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου τόπου. Θα βάλω το ακροτήρι στη Σαντορίνη.
0: Α, που μοναδικό
1: έχει μια
0: το ακροτήρι.
1: Ιδιαίτερη, ακριβώς, μια ιδιαίτερη θέση στην
0: καρδιά μου. Και εμένα μου αρέσει το ακροτήρι.
1: και πάντα με έναν διπλωματούχο ξεναγώ, η επίσκεψη γίνεται πραγματικά μοναδική.
0: Ναι.
1: Διότι μέσα από τη διήγηση αναβιώνει μία πόλη η οποία έφτασε σε υψηλότατα ποσοστά πολιτισμού και μία κοινωνία πραγματικά αναπτυγμένη. Όταν κανείς βάλει στο μυαλό του το χρόνο, το πλαίσιο του χρόνου στο οποίο αναφερόμαστε, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Και μετά θεωρούμε ότι εμείς ζούμε σε μια εξελιγμένη εποχή.
0: Ναι.
1: Και τρίτος τόπος, ιδιαίτερα αγαπημένος, δυνατός, ισχυρός, είναι η Σπιναλόγκα στην Κρήτη.
0: Α, δεν θα πήγαινε το μυαλό μου.
1: Ναι,
0: γιατί που, η Σπιναλόγκα?
1: Ένα μικρό νησί, ένα τεχνητό μικρό νησί.
0: Ναι, ξέρω τι είναι, αλλά γιατί για σας η Σπιναλόγκα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον?
1: Γιατί το πιο γνωστό κομμάτι της ιστορίας της είναι των τελευταίων χρόνων, που έγινε κοινότητα λεπρών, λεπροκομεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πιστέψτε με, όταν την επισκεφτεί κανείς, δεν έχεις καμία τέτοια αίσθηση και έχει μία ενέργεια τόσο θετική από τον κόσμο, από τον πληθυσμό.
0: Από το φορτίο
1: αυτό,
0: που την βαρύνει παρόλα αυτά, λέτε έτσι. Δηλαδή, ναι, κατάλαβα τι εννοείτε. Ωραία λογική.
1: Και ξέρετε, αυτό που διαπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ξεκινάς, ας πούμε, να φτάσεις με ένα καραβάκι και έχεις την απόλυτη αίσθηση του καλοκαιριού, αυτό δηλαδή που θα έλεγε το συνώνυμο του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Πατάς στον τόπο και θα κρατηθείς λίγο ακριβώς για αυτό που περιμένεις να δεις, αλλά με το που θα περάσεις στο χώρο μέσα δεν έχεις καμία αίσθηση αυτής της βαριάς ιστορίας. Αντίθετα, θεωρώ ότι η ενέργεια αυτών των ανθρώπων που παρόλο που δοκιμάζονταν, δεν το έβαλαν ποτέ κάτω. Κράτησαν μια πίστη πολύ υψηλή και έδειξαν μια ομοψυχία και μια ενότητα που σε άλλες περιπτώσεις κάποιος δεν θα το, μια κοινωνία μάλλον θα είχε καταρρεύσει. Και αυτοί έκαναν ό,τι είναι δυνατόν για να είναι χρήσιμοι, να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον και να, τέλος πάντων, να μην χάσουν ποτέ την ελπίδα τους.
0: Τι
1: και
0: ωραία.
1: Αυτή την ενέργεια την κουβαλάει ο τόπος, πιστέψτε
0: με.
1: Αξίζει αν δεν έχετε πάει, αξίζει αν δεν έχετε πάει.
0: Έχω πάει στη Σπιναλόγκα. Απλώς ήθελα τη δική σας άποψη. Ωραία. Άλλο ερώτημα τώρα. Πείτε ότι είμαστε στην Αθήνα. Έτσι. Πείτε μου τρεις αγαπημένες σας γωνιές. Όχι, δεν εννοώ απαραίτητα αρχαιολογικές, έτσι. Μπορεί να είναι και γειτονιές, μπορεί να είναι ένα ωραίο περπάτημα, μπορείτε να κάνετε μια ομάδα τουριστών κτλ. Για πείτε μου δύο-τρεις αγαπημένες γειτονιές.
1: Είναι πολύ άλλη δύσκολη ερώτηση. Θα έβαζα την περιοχή του Παναθηναϊκού Σταδίου ΜΕΤΣ. Μια ιδιαίτερη γειτονιά.
0: Ωραία.
1: Που είναι, κουβαλάει την παράδοσή της, αλλά είναι και πάρα πολύ σύγχρονη, πάρα πολύ ζωντανή. Και θεωρώ ότι και αυτή με την ανθρώπινη της παρουσία καταφέρνει και έχει κρατήσει μια ταυτότητα, μια πολύ ιδιαίτερη
0: Ωραία.
1: Ταυτότητα.
0: Ωραία.
1: Φυσικά θα κρατήσω την περιοχή κεραμικού Γκάζι με ταξουργείο. Είναι πάρα πολύ αντιφατική, αλλά αυτές οι αντιθέσεις την κάνουν και πραγματικά ιδιαίτερη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μπορεί να έχει μια, πώς θα το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, να έχει μια αίσθηση αρνητική έξω, αλλά μέσα κάθε γωνιά κουβαλάει και αυτή το δικό της, τη δική της ταυτότητα. Και τρίτη περιοχή, φυσικά και το ιστορικό κέντρο.
0: Ιστορικό
1: φυσικά,
0: κέντρο.
1: Όταν μιλάμε για το κέντρο της πόλης.
0: Ναι,
1: το ιστορικό κέντρο.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Δεν μιλήσαμε για τη δουλειά σας. Αυτό θα το κάνουμε από Σεπτέμβριο, κάνοντας και ένα ταμείο με κάποιο τρόπο. Έτσι, και τα προβλήματά σας και τους ξεναγούς που δεν είναι διπλωματούχοι. Γιατί είναι τεράστιο. Είναι πονοκέφαλος αυτό πια, έτσι.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Δυστυχώς, αντί να βρίσκουμε μία λύση, διωγγώνεται, μεγαλώνει και πραγματικά είναι, θεωρώ, η μεγαλύτερη πληγή στον χώρο τον επαγγελματικό. Θα ήθελα να είχαμε την υποστήριξη της πολιτείας. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και αυτό.
0: Εδώ και χρόνια θα το θέλατε αυτό, αλλά.
1: Ναι, εδώ και
0: δεν
1: χρόνια
0: ξέρω,
1: το παρακαλάμε, το συζητάμε.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά δυστυχώς. Και διωγγώνεται.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα από Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες βόλτες που μας κάνατε.
1: Έτσι. Χαρά,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να πω την καλησπέρα μου, Ελτά. Γιατί υπογράφει αυτή η Ελτά? Γιώργο, πρόσεξε. Με τι θες να πας, με πλοίο, με αυτοκίνητο? Μου λέει μια μονοήμερη εκδρομή της Παναγίας. Τι θέλεις ακριβώς, βοήθησε με λίγο. Θες ενδοχώρα, θες νησάκι, τι τραβάει η όρεξή σου? Και θα τη βρούμε την άκρη. Γεια σου, Μιχάλη. Να δίνεις, λέει, tips χωρίς tips. Από πού είσαι, Μιχάλη? Λοιπόν. Έχουμε το επόμενο ηχητικό μας που θέλω να βάλουμε.
2: Ναι, έχω ένα.
0: Έχουμε το 14 είναι. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Απλώς δεν θέλω να πω τον τίτλο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που ακολουθεί? Έχουμε Νίκο Χατζιωαννίδη στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε αλλάξει. Έτσι. Ο Νίκος ήξερε τα πάντα. Έμπαινε μέσα και λέει: αυτός έβλεπε πολύ τηλεόραση εκεί στη Γερμανία. Λοιπόν, πρόσεξε. Αυτό δεν θα το βλέπεις εκεί. Τι είναι αυτό που ακούμε?

0: το ψάχνετε μετά τους τίτλους, θα σας πω ποιο είναι. Κυριάκο, έχεις πέσει έξω. Τι είναι αυτό που ακούμε, γρήγορα.
1: Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
2: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
1: Και στο Μι.
2: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
1: Και στο Μι.
2: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Δεν θα πω, μετά τους τίτλους θα πω. Άλλοι το έχετε βρει, άλλοι όχι. Γιώργο μου, μετά τους τίτλους θα σου πω και μια-δυο ιδεούλες. Έτσι, όχι παιδιά, μερικοί έχετε πέσει τελείως έξω. Κάποιοι το έχετε βρει, κάποιες και κάποιοι. Σας δίνω λίγο χρόνο ακόμα μετά τους τίτλους. Έχουμε ακόμα λίστα, έχουμε παιχνίδι. Εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Φύγαμε. Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
9: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε». Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιά στο sky.gr. Κανονικά διεξάγονται τακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τις πρωινές ακυρώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων. Έχει έρθει από τις 4 το απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογιών προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδιούχων του 15 Αυγούστου. Έως τις 10 απόψε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Η ίδια απαγόρευση θα ισχύει αύριο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Φορτηγό έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ. με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των τριών επιχειρήσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά το πρωί αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι από τα παλιά τα αγαπημένα. Σηματοδοτεί καλοκαίρι αυτό το τραγούδι και μια άλλη όψη των Κυκλάδων μια άλλη εποχή. Έτσι, ξεκάθαρο είναι αυτό. Τότε δηλαδή που υπήρχαν τα πλοία του Βεντούρη, τότε που υπήρχαν τα πλοία του Αγούδημου, που έμπαινε μέσα, έβγαινε, μύριζε καράβι, το καταλάβαινε, ρε παιδί μου. Έτσι, το δηλαδή, έπαιρνε εκείνο τον καφέ που τώρα έχουν όλα τα υποκαταστήματα από ταχυφαγεία μέσα κτλ. Που δεν είναι το ίδιο. Ήταν η ωραία, η λαδωμένη τυρόπιτα. Που έσταζε το λάδι και έπαιρνε τη σπάτουλα ο άλλος και καθάριζε το φούρνο του. Το βλέπεις το καράβι. Δεν ήταν τώρα αυτές οι.
1: Εκεί δεν βγήκε πλέον ο καφές καραβίσιος.
0: Αυτό. Που έκανε το. Σου βάζει το μήχο. Κατάλαβες. Έπαιρνε
1: το. Εντάξει, όλα ήταν τις
0: πόλεις. Δεν έσπαγε ο κόκκος.
1: Δηλαδή ξεκινούσε. Κάναν ατελείωτες ώρες από ό,τι ξέρω τα καράβια.
0: Αυτό ήταν το ωραίο.
1: Ξεκινούσε Χριστούγεννα και δεν έσπασε Πάσχα.
0: Όχι. Καλά. Ρε παιδί μου, πήγαινε δωδεκάνησα. Το 12ωρο ήταν light.
1: Μπράβο, το 12ωρο ήταν τίποτα, να πιάσει απέναντι.
0: Το 12ωρο ήταν light. Έφευγες, πήγαινε στη Ρόδο και κάνεις 20 ώρες. Το καταλάβαινες το ταξίδι.
1: Έχω έναν φίλο που πήγαινε. Ακούς.
0: Ναι, εμένα όμως αυτό μ' άρεσε. Και γι' αυτό θα σου πω κάτι. Όταν βγήκαν τα ταχύπλα, τα σκάφη, εμένα με εκνεύριζε πρώτα απ' όλα ότι δεν μπορούσες να βγεις. Γιατί εκεί που έβγαινες πίσω, γινόσαι ένα μουσκεμα. Δεν έχει νόημα. Αλλά ενώ στα άλλα τα παλιά μας τα καράβια, πήγαινες ας πούμε με τη Δανέ. Είχε το κάμιρι στο Ιαλισσός. Καραβάρες. Έβγαινες, είχε το. Περνούσες ας πούμε καβοντόρο και είχε κύμα. Έτσι. Το καταλάβαινες. Πήγαινες. Όχι, μια χαρά ρε παιδί μου. Καθώς ήσουν πάνω στα σκοινιά. Είχε. Πρόσεξε. Είχε διπλωμένα, δεν το ξεχάσω ποτέ, τις σκάλες για. Κάποια έκτακτη περίπτωση που έριχναν κάτω σκάλες, ξύλινες κτλ. Και καθώς να επάνω, τη βερμούδα μετά την πετούσε. Κόκαλο γινόταν από τα λάτι. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση. Καθώς να είχε και κάτι άθλιους μουσαμάδες πανβρώμικους. Έχω πάθει το εξής, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή. Φεύγουμε από τη Λέρο για να πάμε στη Ρόδο με ένα πλοίο που το έλεγαν Αλκαίος. Αυτό το πλοίο ήταν από τη γραμμή της Χίου Μυτιλίνης, αλλά το είχαν φέρει κάτω στα Δωδεκάνησα και ήταν το Όμηρος και το Αλκαίος. Το Όμηρος το είχαν βγάλει μετά, ήταν και το Αλκαίος. Και παιδιά, ακουμπάω σε κάτι στα κάγκελα, το τι γράσο κουβάλισα πάνω μου. Γράσο.
1: Σε πιάνε οι φίλοι μετά και γλιστούρες.
0: Όχι, δεν παιδιά, γινότανε. Δηλαδή, αυτά ήταν καράβια. Αυτό το. Θα το θυμόμουν εγώ τώρα. Πα με τα ταχύπλοα, είσαι κυριλέ, άσε που παγώνει μέσα. Ναι. Δηλαδή, να μπω εγώ με αυτό το σανδάλι μέσα, έχω παγώσει. Δεν έχω βγάλει χιονίστρες. Αλλά δεν το χαίρεσε το ταξίδι. Δεν, δηλαδή, βγαίνει έξω να νιώσει την αλμύρα, να πάρει το.
1: Τότε έκανε παρέε το ταξίδι. Δηλαδή, ναι, πέντε πολλέ ώρε. Δηλαδή, και λε να πιάσω
0: και
1: μια κουβέντα μετά.
0: Πρόσεξε να δει. Εάν πήγαινε και στον ίδιο προορισμό.
1: Ναι. Τα λέγατε εκεί.
0: Με έναν αδελφό μου έτσι είχε κάνει σχέση. Αν ακούει τώρα εκεί που είναι και θα γελάει. Άστο.
1: Έχω μία. Πώς το λένε, ένας φίλος μου πήγαινε με την παρέα του με τα ποδήλατα. Βάζανε και τα ποδήλατα μέσα στο καράβι τότε. Ναι. Και κάνανε το εξής. Μπαίνανε μέσα στο καράβι που πήγαινε εδώ κανείς και δεν ξέραν που θα πάνε. Διαλέγανε μέσα στο καράβι που θα κατέβουνε.
0: Ναι. Εγώ έτσι το είχα πάθει όταν είχα πάει πρώτη φορά στη ζωή μου Κουφονίσια. Ενώ είχαμε κανονίσει να πάμε Κουφονίσια Αμοργό, στην Αμοργό δεν πήγαμε ποτέ.
1: Ναι, μείναμε
0: ένα μήνα ήταν, στα Κουφονίσια.
1: Ήταν μια περιπέτεια. Ήταν περιοδία, ήταν σαν καλλιτέχνε. Δηλαδή ναι. Πήγαινε σε ένα νησί και αν σ' άρεσε, έμενε, αν δεν σ' άρεσε, πήγαινε στο επόμενο.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Εντάξει, έτσι ήταν τότε όμω. Εντάξει, έτσι ήταν τότε. Αυτά δηλαδή, όταν βγήκα αυτό, τα υπτάμενα αδελφινιά. Που βγήκαν διαφημίσεις, τις θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Με τα τεφίνα, με τα επτάμενα αδελφίνια. Και τα βλέπανε, πω, πολιτισμός, γίναμε Ευρώπη. Και
0: τα οποία ήταν παμπάλαιο όταν ήρθαν εδώ, έτσι. Αυτά τα είχαν σε ποτάμια.
1: Α, σοβαρά.
0: Τα είχαμε πάρει ήδη παλιά εμείς. Ναι. Ασχέτως από τα ανέμειναν μετά. Δηλαδή, εμείς τα είχαμε πάρει και ήταν 20 ετίας όταν τα είχαμε πάρει.
1: Και ήδη μας φαίνονταν γρήγορο.
0: Ναι,
1: ότι παίρνεις το δελφίνι και είσαι δηλαδή. Εντάξει.
0: Και μου είχε τύχει παλιά. Είχαν δελφίνια που σε πήγαιναν από τον Πειραιά, Τζιά και Κύθνο.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Και είχα πάει φθινόπωρο, mm-hmm. δεν το ξεχάσω ποτέ, είχα πάει Κύθνο. Στο γυρισμό είχε τόσο κύμα που το δελφίνι δεν σηκώθηκε ποτέ από την Τζιά μέχρι και το Σούνιο. Πηγαίναμε κάτω και όταν σου λέω κύμα στο πέρασμα Τζιάς, γιατί όταν πήγαμε από Κύθνο Τζιά το είχε μπροστά τον καιρό, δεν είχε πρόβλημα. Yeah. Όταν τον είχε στο πλάι τον καιρό στο πέρασμα από Τζιά, δεν σηκώθηκε ποτέ το δελφίνι. Ποτέ. Μείναμε εκεί ναι. και τρώγαμε τα κύματα.
1: Τι λες τώρα.
0: Και κάνεις και το σταυρό σου. Γιατί ήταν χαμηλό και τα κύματα ήταν που τα βλέπες. Κανονικά. Το αγκάλιαζε.
1: Σαν βάθη σκάφους.
0: Λοιπόν, πάμε στη Βιβιάνα Βαρδί που εδώ δεν χρειάζεσαι ούτε δελφίνι, ούτε τίποτα. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ήταν ζώρικο αυτό που έγινε στη Μαρίνα της Λευκάδας με το ιστιοπλοϊκό. Αλλά παιδιά, όποτε το βλέπω, πεθαίνω στα γέλια. Γιατί έχει έναν τύπο που κάθεται πάνω μπροστά ναι. και το βλέπει όλο που πέφτει. Λες, ένας δεν του έκανε νόημα. Πού πας ρε Καραμήτρο?
1: Εντάξει μου.
0: Βιβιάνα μου, τι κάνεις?
2: Λοιπόν.
0: Σου φτιάξα το κέφι. 50 ευρώ.
2: Λοιπόν. Ήταν στον Κάλαμο αυτό, δεν ήταν στη Μαρίνα της Λευκάδας.
0: Α, ναι.
2: Ήταν στον Κάλαμο και αυτό το ιστιοπλοϊκό κόλλησε η ντίζα του. Και του φωνάζανε σταμάτα, σταμάτα,
0: ήταν
2: πίσω. Και αυτός δεν μπορούσε να κάνει.
0: Αλλά
2: κάτι.
0: Το αστείο είναι αυτός που κάθεται μπροστά, έτσι. Δηλαδή το βλέπω το βίντεο συνέχεια. Είναι ένας τύπος απαθέστατος. Θέλει να το ζήσει το γκντουπ.
2: Για σκέψου, να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά τώρα. Για σκέψου να ήταν στα καϊκάκια αυτά κανένας μέσα να ετοιμαζόταν να πάει καμιά βόλτα.
0: Ω, έχεις δίκιο.
2: Για φαντάσου το
0: αυτό. Ήτανε μεγάλη ζημιά.
2: Τα έχει πάρει όλα μπάριζα, δεν έχει αφήσει κάτι. Όσα ήταν εκεί πέρα δεμένα, τα έχει χτυπήσει.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Συνελήφθη, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα της Λευκάδας, αλλά αποδείχθηκε ότι όντως αυτό που έλεγε, δηλαδή, ότι, γιατί έκανε το λιμενικό αυτοψία, ότι αυτό που συνέβη ήταν ότι είχε κολλήσει την τίζα και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πήγαινε, καρφώθηκε, δηλαδή, σταμάτησε μόνο επειδή τα πήρε όλα μπάριζα και κόλλησε πάνω στον τόκο. Στον τόκο, ναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, το βλέπεις και γελάς όντως, αλλά η εικόνα του να ήταν κάποιος μέσα είναι τραγική.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
2: Ναι.
0: Πώς πάει το νησί τώρα, πες μας, εντάξει, αυτό έγινε. Ο τέλος καλό, αλλά καλά.
2: Μπορώ να σου πω κάτι άλλο ναι. για αυτό που έλεγες για τα καράβια.
0: Τι.
2: Εγώ ζω στη Λευκάδα 30 χρόνια, αλλά είμαι από την Κεφαλονιά.
0: Α, μάλιστα.
2: Όταν ήμουν λοιπόν μικρή.
0: Ναι.
2: Πηγαίναμε Σάμι, Κεφαλονιά Σάμι.
0: Τότε ήταν του 3G.
2: Του 3G.
0: Του 3G. Τα μπλε.
2: Του 3G. Ναι, τα μπλε.
0: Τα μπλε. Μπλε. Μα, ναι, ωραία,
2: με
0: μάλιστα.
2: Το Κεφαλονιά, με το Κεφαλονιά. Ναι. Εκεί λοιπόν μάγειρας ήταν ο αδερφός της μητέρας μου.
0: Ω καλό! Και τι φρόντιζε τη μικρή Βιβιάνα.
2: Εγώ λοιπόν είχα τρομερή αγωνία να μπω μέσα, όχι για να πιάσω θέση, για να φάω αυτή την καραβίσια μακαρονάδα.
0: Μακαρονάδα. Έχεις δίκιο.
2: Η οποία ήταν
0: εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Έβλεπες παλιά, όταν ταξίδευες, πρώτα απ' όλα, τα σαλόνια των πλοίων είχαν χλίδα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πήγαινες, ας πούμε, στην πρώτη θέση και ήταν σαλονάρα, όχι αστεία. Επίσης, τα εστιατόρια είχαν τα γκαρσόνια τους κανονικά. Εντάξει, με το λαδωμένο μαλλί. Οκ. Πάω φάσο. Ήταν για άλλες εποχές.
2: Αλλά αυτή η μακαρονάδα δηλαδή δεν την
0: έχεις
2: έχω πάει
0: δίκιο.
2: Ποτέ πια στη ζωή μου.
0: Η μακαρονάδα, η καραβίσια με τον κιμά ήταν, ρε παιδί μου,
2: συγκλονιστική.
0: Ήταν σημείο αναφοράς του ταξιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Ή επίσης το λεμονάτο μουσχάρι.
2: Το έπαιζε. Λεμονάτο μουσχάρι.
0: Ή και το κοτόπουλο το λεμονάτο με πατάτες φούρνου.
2: Το μουσχάρι ήταν κομμένο τόσο ωραία με ένα μαγικό τρόπο.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Φοβερό πράγμα. Και είχε μέσα στην καρδιά του ακριβώς είχε ένα καρότο.
0: ναι, κατάλαβες. Έτσι το γέμισαν το μοσχάρι τότε. Όχι με μπέικον και τυριά και τέτοια. Με καρότο. Αυτό είναι.
2: Ναι, όντως. Λοιπόν, για να σας δώσω την εικόνα της Λευκάδας. Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε για μια φοβερή μπόρα.
0: Αλήθεια!
2: Έχει καταμαυρίσει ο ουρανός. Απέναντι που βλέπω Πρέβεζα και Παξούς.
0: Ρίχνει,
2: ήδη πρέπει να ρίχνει πολύ. Και για εδώ ετοιμαζόμαστε. Και είχε και έναν αρκετά έτσι αέρα δυνατό. Ελπίζω ότι θα είναι κάτι πολύ σύντομο.
0: Ναι,
2: γιατί...
0: είναι, ναι, είναι. Έχει την παραμονή της Παναγιάς κάποιο πανηγύρι, κάτι, κάπου?
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν είναι όμως έχει... Κυκλάδες εκεί, έτσι?
2: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Έχει ανήμερα της Παναγίας.
0: Α, τι κάνετε ακριβώς?
2: Ανήμερα της Παναγίας λοιπόν γίνεται περιφορά του επιταφείου της Παναγίας.
0: Α, τι λες?
2: Το κέντρο της Λευκάδας. Και μάλιστα το έχουν συνδέσει και με τους σεισμούς που είχαν γίνει παραμονή της Παναγίας, σαν σήμερα δηλαδή, το 2003 που έγινε πολύ μεγάλο σεισμός, που ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, αλλά είχε φοβερές υλικές ζημιές. Και είναι και κάτι σαν ξόρκισμα, ας πούμε, σε αυτό που έγινε στις 14. Αυτό λοιπόν θα γίνει αύριο το απόγευμα. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, όλες οι εκκλησίες της Λευκάδας που έχουν Παναγιές γιορτάζουν. Γιορτάζει
0: η ώρα. Κόσμο έχετε,
2: Τι λες τώρα. Αφού στάπε ο Χάρης Χριστόπουλος.
0: Ναι, ναι. Α, το άκουγες.
2: Όχι, μου τα είπε το πρωί στην πρωινή ενημέρωση που έχουμε κάθε πρωί.
0: Α, μάλιστα. Α, οπότε τι σου είπα, ότι τα είπε εδώ, έτσι.
2: Ναι, του λέω δεν ξέρω να είπες ακριβώς τις καβάντζες που πηγαίνουμε και δεν υπάρχει κόσμος. Έτοιμος ήμουν να μου λέει, αλλά τις περιέγραψα.
0: Όχι, όχι, μόνο μία μας είπε και μάλιστα έκανε και το σχόλιο. Όχι, τι θέλω και το λέω, αύριο θα έχει κόσμο. Έτσι είπε.
2: Έχει πάρα πολύ κόσμο η Λευκάδα, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω εάν η γέφυρα χωράει πια άλλους να περάσουν μέσα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς κάθε τέτοια εποχή, έχει μετακομίσει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Βαλκάνια, έχουν μετακομίσει στο Ιόνιο, ναι, όπως και στο Αιγαίο. Αλλά η Λευκάδα ακόμα περισσότερο, γιατί έχει την πρόσβαση, διότι μπαίνεις και βγαίνεις όποια ώρα θέλεις, και το Σαββατοκύριακο όλη η γύρω περιοχή, και διακοπές να μην έχει και άδεια να μην έχει.
0: Θα έρθουν, έστω για ένα Σαββατοκύριακο. Ή μπορεί και αυθημερών, έτσι, κάποιοι και μόνο για μπάνιο.
2: Να πάνε στο κάθισμα όπου δημιουργείται το αδιαχώρητο, έτσι, ναι, δεν το συζητάμε για το πορτοκατσίκι, για τους εγκρεμνούς. Αυτά είναι για μας που ζούμε εδώ, ούτε καν μας περνάει από το μυαλό ότι μπορούμε να πάμε εκεί.
0: Οκ, εσείς έτσι κι αλλιώς το χαίρεστε.
2: Ναι.
0: Εσύ έχεις την ευλογία να... Βέβαια, απορώ ρε παιδί μου, τόσα χρόνια πώς πηγαίνω έρχεσαι, γιατί είσαι στο 984. Πώς, ναι, πηγαίνω έρχεσαι. Καλά, μια φορά είχαμε έρθει και μαζί. Το θυμάμαι, είχαμε ταξιδέψει, ναι, βράδυ και είχε και βροχή και ήταν και ωραία. Είχα και ωραία παρέα δηλαδή.
2: Απορούν πολύ, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ το κάνω.
0: Μη σου πω, πρόσεξε τώρα το μου στη ιδέα. Έτσι κρατιούνται ζωντανές οι σχέσεις των ζευγαριών.
2: Τώρα,
0: τώρα
2: να το εξηγήσω τώρα στον αέρα αυτό.
0: Έτσι.
2: Δεν γίνεται να το εξηγήσω στον αέρα αυτό.
0: Όχι, έτσι, έτσι κρατιούνται οι σχέσεις.
2: Έχει δηλαδή, λογική όμως.
0: Αυτό είναι.
2: Όποιοι μας ακούν αντιλαμβάνονται ότι έχει λογική μεγάλη.
0: Έχει λογική. Άρε Βιβιάνα μου, σ' αγαπάω πάρα πολύ.
2: Και εγώ σ' αγαπώ.
0: Δώσε χαιρετίσματα σε όλους εκεί.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά ξέρεις, αξίζει τον κόπο, ναι, να γίνει ένα αφιέρωμα στο Χάρη. Γιατί ο Χάρης πετάει με παραπέντε.
0: Ναι,
2: εγώ μένω πολύ ψηλά.
0: Ναι.
2: Μένω, βλέπω όλη την Λευκάδα σαν
0: τσάτο. Και έρχεται εκεί και πετάει.
2: Και τον βλέπω μπροστά μου και ξέρω ότι πετάει και τον παίρνω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Φοβερός. Εσύ δεν μου λες, αυτό το μαγαζί, ναι, που είχε ανοίξει με την Πολίνα τη βιτρίνα στο ψηρί, το είχες προλάβει?
2: Πώς, βέβαια το είχε προλάβει.
0: Εντάξει, τέλεια. Εγώ θυμήθηκα μέχρι και τα φωτιστικά που είχαν φέρει αυτά τα ξερά τα
2: απεισέρι φωτά. Φυσικά και το είχα, εννοείται ότι, ναι, το είχα προλάβει. Ναι. Βιτρίνα. Κάτι ετοιμάζεις για τη βιτρίνα εσύ τώρα?
0: Όχι. Τα σχολίαζα με το Χάρη. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, γερή δυνατή και σε αγαπάω πάρα πολύ.
2: Χρόνια πολλά για αύριο, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Να είσαι καλά, με υγεία, με υγεία, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, Μανιάνα μου, 1991 λέει με το ιστορικό Κύμολος. Ωραίο ταξίδι, καλοτάξιδο καράβι. Χαμηλό πλοίο, έτσι, ωραίο. Δεν λέω, αλλά 10 ώρες λέει από τη Φολέγανδρο για Αθήνα. Είπα κάποια στιγμή να πέσω να κολυμπήσω. Όχι. Και πρόσεξε, Φαλακρό Τουρκοβούνι. Το Αλκαίος δεν ήταν αδελφοπλοίο του Σαπφό, ήταν στην ίδια εταιρεία. Άλλο σκάρι το ένα, άλλο το άλλο. Το Σαπφό ήταν και λίγο πιο μεγάλο, πρέπει να σου πω. Δες το. Και αν εσύ βρεις ομοιότητα πέρα από τον Ελ δίπλα, τα αρχικά της εταιρείας, εγώ θα γίνω παπάς. Δεν ήταν. Ήταν της ίδιας εταιρείας. Η ΝΕΛ. Ναυτιλιακή εταιρεία Λέσβου, κάπως έτσι νομίζω. ΝΕΛ. Λοιπόν, ο Πάνος. Εξαιρετικό τέλος σεζόν μου λέει. Εντάξει, έχεις λέει την Κυριακή, αλλά δεν μπορώ να στείλω. Την Κυριακή θα κάνουμε σοβαρή εκπομπή. Θα είναι βαρύ γδουπή. Γιατί μπορούμε. Εντάξει, Άγγελος, 12 12 ώρες, ίσως από εκεί είναι το όνομα, άσχετο. Είμαι από Ρόδο, λέει, με αεροπλάνο και βλέπω ένα πλοίο μεγάλο που ήταν να ταξιδέψω για Αθήνα. Το βλέπω στις 7 το απόγευμα, εγώ έφυγα Κυριακή στις 6 το πρωί. Λέω, αυτό πέρυσι πήγαινε Μήλο, σωστά απάντηση, και τώρα έφυγε. Μου το έχει στείλει ασύντακτο, ρε Άγγελε, βοήθησε με λίγο. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Λοιπόν, στο φίλο που με ρώτησε πού να πάει αυθημερών, ο Γιώργος νομίζω ότι ήταν. Ναι. Εγώ στη θέση σου δεν θα πήγαινα στα γνωστά. Το πιο απλό που μπορώ να σου πω, να πας. Okay, τώρα θα γίνεται πανικός. Να πάρεις το αυτοκίνητό σου, ψάξε που είναι στο χάρτη η Βαμβακού, και πήγαινε εκεί. Είναι και μια ωραία παρέα νέων ανθρώπων που το έχουν ξαναχτίσει αυτό το χωριό. Βαμβακού. Εκεί πήγαινε. Πρέπει να είναι 2,5 ώρες. Ωραία, σήκω πρωί, αυτή η μέρα θα πας. Δεν θα σου πω να πας ούτε ναύπλια, ούτε το ένα, ούτε. Πήγαινε. Βαμβακού. Το έχεις. Μας ακούει ο Γιώργος. Γιώργο, ακούς? Όχι. Δεν είναι γραμμή, βρε. Δεν είναι γραμμή. Κάθισμα Λευκάδας, μου λέει ο Δημήτρης. 40 ευρώ εξαπλώστρη συν 10 ευρώ συν με 20 το πάρκινγκ. Πάρκινγκ!
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια,
3: ρε.
0: Δεν πάω πουθενά.
3: Ναι, ναι.
0: Εδώ θα μείνω. Ήμουν, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Ανδρέας, ρε, μου λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις και χιούμορ εσύ και θέλω να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, έχουμε το επόμενο.
3: Ναι, δεν είπες ποιο ήταν το προηγούμενο.
0: Το προηγούμενο το είπαμε. Του κουτιού τα παραμύθια. Το βρήκαν κάποιοι. Άλλοι μου είπαν φρουτοπία. Όχι και φρουτοπία, ρε παιδιά. Πίκος απίκος. Όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, το επόμενο έχει πλάκα. Πόση ώρα είναι το επόμενο? Είναι 1.18. Αυτό είναι. Για να δούμε το επόμενο, θα το βρείτε. Αν και το λέει.

Μ' αρέσει που απαντάτε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό έκλεψα εκκλησία. Αυτό λέει, σας το είπα. Μου λέει ο άλλος, εσύ λέει ακόμα μιλάς, για το όνομα του Θεού, πήγα θάλασσα γύρισα. Ωραίος, τι να κάνω, κι εγώ εδώ βράζω το ζουμί μου. Τι θες να κάνω. Εσύ λέει, πήγα λέει θάλασσα. Πολύ γρήγορα πήγες θάλασσα και γύρισες. Εντάξει, είπαμε, να κάτσεις λίγο. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά, στη θάλασσα θέλω να πηγαίνω να κάθομαι. Δεν είμαι, δηλαδή, το πήγαινε έλα. Θοδωρή, Ήρα, Ρίτα, εντάξει, Χρήστο, Στέλλα, έλεος, έλεος. Γιώργο, μου περιμένω να μου πεις εντυπώσεις. Βρες το στο χάρτη βαμβακού, έτσι. Έλα εσύ, μου λέει, Χάιντι. Χάιντι. Το soundtrack. Λοιπόν, το επόμενο, παιδιά, είναι άλλη φάση. Χάιντι ήταν πολύ παιδικό. Το επόμενο ήταν τα πρώτα σκυρτήματα.

0: Λοιπόν, είστε τρελή τύπη Διούξ. Η μαύρη καλονή. Τι, Ήρα, τι γράφεις, ποια μαύρη. Δηλαδή, δεν ήταν. Δηλαδή, φορούσε πάντως ένα καυτό σολτσάκι τζιν. Η τύπισσα. Δεν θυμάμαι όνομα. Η τύπισσα. Διούξ με παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο. Αυτό είναι το θέμα. Μου έχετε συνδέσει όλα τα που βλέπαμε τότε με το Πασόκ. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δημήτρης, εντάξει, οκ, okay, Θοδωρής, Αντώνης, Τίνο Καύρος, Τίνο το ζουμί του, Διούξ, Διούξ. Η Ντέζη, μπράβο, Ντέζη ρε τι λέγανε. Μπράβο, ρε Γκατζόλη, μια φορά στη ζωή σου μου φάνηκες χρήσιμος. Ειλικρινά στο λέω, σου συγχωρώ ό,τι μου έχει σύρει τόσα χρόνια. Στο συγχωρώ, ειλικρινά θα το θυμάμαι εφόρου ζωής ότι μου θύμισες ποια ήταν στους Διούξ, η Ντέζη. Η Ντέζη. Αχ, Ντέζη. Αχ. Και αχ, πασοκορέα χρόνια. Η Ντέζη, ναι, και ο Χάρης μου το έγραψε. Τώρα, εντάξει, τώρα δεν έχει νόημα να μου το πείτε. Λοιπόν, τι χωράει, χωράει τραγούδι.
1: Χωράει
0: τραγούδι. Τι τραγούδι έχουμε.
1: Το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Να το βάλω.
0: Αυτό.

0: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς. Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θασού, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές προβλέπεται αύριο πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Νωρίτερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από μισή ώρα περίπου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Όπως ανακοίνωσε στο μεταξύ ο Δήμος Αθηναίων, τα μεσάνυχτα θα ανοίξει ο λόφος του Λυκαβητού, ο οποίος είχε κλείσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας ο λόφος Φινόπουλου. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στο Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το επιβλήθηκε παράλληλα πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Ομαλοποιήθηκε η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς έχει έρθει από τις 4 το απογορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδιούχων του 15 Αυγούστου. Έως τις 10 απόψε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Η ίδια απαγόρευση θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 8 τραυματίες σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γεωταχή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό δεν πρόλαβε να κινητοποιηθεί και έπεσε πάνω στα σταθμευμένα οχήματα με μεγάλη σφοδρότητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη, σε 3 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων. Στην Άξο, σε 3 περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις, μία έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κατώτερων των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Με ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 34.

0: σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

ένα θα σας πω. Κυκλοφορεί στους διαδρόμους μια Χριστίνα Αβίδου, αυτό το κορίτσι δηλαδή, το φτύνεις, για να μην το ματιάσεις, φοράει ένα φόρεμα εκπληκτικό για το δελτίο. Δηλαδή, συγγνώμη, βλέπεις τη Χριστίνα Αβίδου με αυτό το φόρεμα. Ποια είδηση να ακούσεις? Και γιατί να ακούσεις είδηση? Τελειώνει στο ότι είναι η Χριστίνα Αβίδου στην κάμερα. Τέρμα, τελείωσε. Και της αφιερώνει και αυτό το τραγούδι. Φτούσου, κοπελάρα μου, για σένα έχει υποθεί. Εντάξει.

Πιάσαμε και άλλες εποχές και τυχώματα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Τελευταία ώρα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 4. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, γύρισε, μας ακούει. Δεν, εντάξει, μ' άρεσε αυτό το μήνυμα πάρα πολύ, γέλασα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Όπου και αν είστε, στον δρόμο σας βρίσκουμε. Υπάρχουν μέρη της Ελλάδας που βρέχει. Μας το είπαν από τη Λευκάδα. Βλέπουν απέναντι προς Πρέβεζα, σύννεφα, τον Ατάλο κτλ. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει. Αρκεί να μην είστε στην παραλία, αρκεί να έχετε φύγει. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους Διούξ. Έλα, το επόμενο είναι εύκολο. Εμένα μ' άρεσαν οι τίτλοι σε αυτό πάρα πολύ. Βέβαια, έφευγες που το βλέπες. Είχε και ωραίες ιστορίες μέσα. Είχε αγάπη, είχε πάθη, είχε έρωτες, είχε ίντριγκες, είχε τα πάντα.

Πολλά χαιρετίσματα στη Ρεγκίνα. Ρεγκίνα, να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Καλές διακοπές να σας ευχηθώ εδώ με τον Νικόλα. Να περάσετε πανέμορφα, να ξεκουραστείτε.

Πανικός, το πλοίο της αγάπης επιτέλους. Γιατί ρε παιδιά, το περιμένατε δηλαδή πώς και πώς. Δημήτρης, Ρίγκο, Ηλιάνα, Γκανιάν, ναι, πρώτη Ηλιάνα, γιατί βρέχεστε η βρόχα λέει στα Γιάννενα. Πάνος, Ευάγγελος, Ευγενία, το πλοίο της αγάπης επιτέλους. Ο Γκατζόλης, φίλε μου, έχεις γίνει ο αγαπητός μου πια. Έτσι, έχεις γίνει ο αγαπητός μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριάκος, Ήρα και Κωνσταντίνος, στο στρατό λέει να δεις το 95 με το πλοίο της αγάπης. Γιατί ειδικά στο στρατό, ρε φίλε. Τι, ότι τι. Για βοήθησε με λίγο. Γεια σου, Αγγελική, γεια σου, Χρήστο. Στην αγαπημένη επίσης, πολλά βαρύς και όχι. Αυτό το, με έχει στείλει αδιάβαστο αυτό το nickname που μου στέλνει ο άλλος, το... Η Νίκη επίσης, γεια σου Χριστό,

0: Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό που μου λες. Εκδικητές. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μαγαζί που έχει ανοίξει και το οποίο είναι στέκει. Έχουμε και προτάσεις, έτσι. Τώρα, δεν ξέρω, μάλλον για 15 Αύγουστο θα έχει κλείσει, αλλά όταν πάτε, θα νιώσετε ότι δεν είστε στο κέντρο της Αθήνας, ότι είστε σε κάποια ωραία γειτονιά, ενδεχομένως και νησιού. Έχει ένα φοβερό πεζόδρομο, το μαγαζί είναι ατμοσφαιρικό, η κουζίνα δεν υπάρχει και ο τύπος που το έχει είναι και πολύ καλός φίλος χρόνια. Είναι ο Κώστας και το μαγαζί λέγεται Φλόριντα, είναι βοτανικός μεριά. Καλώς τον, τι κάνουμε?
1: Μια χαρά, Δημήτρη μου, εσύ τι κάνεις?
0: Είσαι κλειστός σήμερα, οπότε μπορείς να μιλήσεις, έτσι πάει, πώς είναι?
1: Όχι, Δημήτρη μου, δεν ξέρω, πρώτα να σου κάνω μια ερώτηση, πεινάς?
0: Ναι.
1: Να
0: είσαι ανοιχτός?
1: Ανοιχτός και αύριο και μετά.
0: Αλήθεια, ρε φίλε.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Κάτσε, μήπως προλάβω να έρθω τότε, γιατί θα φύγω. Αλλά...
1: Είναι 8 η ώρα την εκπομπή, σταματάς την εκπομπή 8 η ώρα και 8.30 έρχεσαι στο μαγαζί.
0: Λοιπόν, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, επειδή είσαι ένας τύπος που... Ναι. Ρε παιδί μου, ό,τι κάνει το αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ εσένα σε γνώρισα από το φοβερό μαγαζί που έχει στο Λούι.
1: Πριν 12 χρόνια.
0: Πριν 12 χρόνια, πέρασαν 12
1: χρόνια. Από τους πρώτους, ναι, Δημήτρη, από τους πρώτες.
0: Ναι.
1: Από τους πρώτους ανθρώπους που ήρθαν στο Λούι, ήσουν εσύ με την παρέα σου.
0: Ναι. Λοιπόν, και τώρα έχεις ένα άλλο στέκι, Φλόριντα, που ένα
1: δεύτερο
0: θα σου πω.
1: Παιδάκι.
0: Ότι όσοι με όποιον κόσμο έχω έρθει, μου λένε πρέπει να γίνει στέκι αυτό εδώ. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: θα σου πω τι φταίει. Όχι, φταίει, το φταίει με την καλή έννοια. Είναι ότι παιδιά. Εσύ έχεις έναν μοναδικό τρόπο 2026 να πιάνεις τον παλμό ανθρώπων. Από οποιαδήποτε γενιά κι αν έρθει, που θέλει να κάτσει εκεί, θέλει να συζητήσει, θέλει να φάει, θέλει να πιει το τσιπουράκι του ή το κρασάκι το λευκό που έχεις που είναι άπεκτο. Έτσι. Είναι άπεκτο. Αλλά αυτό είναι νομίζω η μαγιά ενός ιδιοκτήτη, ενός μαγαζιού. Να μπορεί να πιάσει το σφιγμό οποιασδήποτε ηλικίας ανθρώπου κι αν το επισκεφτεί το μαγαζί.
1: Βέβαια.
0: Γιατί, πώς γίνεται αυτό?
1: Κοίταξε, καταρχήν χρειάζεται αγάπη. Αν αγαπάς αυτό το πράγμα που κάνεις, μετά δεν χρειάζεται προσπάθεια. Όλα έρχονται μόνα τους.
0: Ναι.
1: Το νερό δηλαδή μπαίνει στο αυλάκι. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις εσύ, πόσα χρόνια το κάνεις, Δημήτρη?
0: 35.
1: 35. Δουλεύεις 20 ώρες το 24ωρο, για να μην πω 24.
0: Δουλεύω αρκετά. Θέλω να...
1: Δουλεύεις αρκετά.
0: Ναι. Ας έχω εγώ αυτό που θέλω έτοιμο και ας μην το πω ποτέ. Κατάλαβες τι να σου πω, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που το αγαπάς, όλα μετά είναι θέμα χρόνου. Πρέπει να υπάρχει διάθεση, πρέπει να αγαπάς αυτό το πράγμα που κάνεις και μετά όλα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα.
0: Για πιάσε μου τώρα το μαγαζί. Πού βρίσκεται
1: το μαγαζί είναι στο βοτανικό.
0: Γιατί Φλόριντα? Θέλω να μου το εξηγήσεις.
1: Α, Φλόριντα είναι λίγο μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Δεν πειράζει, θα το πεις. Και πρώτα απ' όλα θα πω κάτι. Και θα δούνε την πινακίδα επάνω.
1: Ναι.
0: Ένα γράμμα λείπει. Είναι επίτηδες. Όχι λείπει. Είναι σβηστό το φως. Είναι επίτηδες για να φαίνεται παλιακιά το Φλόριντα.
1: Ναι, να το λέμε όταν θα έρχεται ο κόσμος. Για να μπορέσουμε να πιάσουμε λίγο μια συζήτηση.
0: Ωραίο, έχεις δίκιο. Για πες μου λοιπόν, γιατί
1: Φλόριντα βγήκε. Γιατί η συμφωνία με τον παλιό ιδιοκτήτη του ακινήτου, της επιχείρησης, γιατί υπήρχε και επιχείρηση, έγινε στη Φλόριντα.
0: Τα χέρια Αμερική.
1: Δηλαδή τα δώσαμε στη Φλόριντα, ναι.
0: Αλήθεια, ρε φίλε.
1: Έγινε πέρσι τον Φεβρουάριο, κάναμε ένα τεράστιο ταξίδι, αρκετές μέρες. Να φανταστείς, από Νέα Υόρκη πήγαμε Τάμπα. Η Τάμπα είναι μια πόλη στη Φλόριντα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε και κάναμε μια ολόκληρη περιοδία. Φτάσαμε γύρω στα 7.000 χιλιόμετρα.
0: Πω, τι λες.
1: 9 πολιτείες.
0: Για σέρβις πήγαινε μετά το αυτοκίνητο, 100%.
1: Και συζητάγαμε συνέχεια πώς ακριβώς θα γίνει. Στην επιστροφή μας, μόλις φτάσαμε Τάμπα, εκεί δώσαμε τα χέρια. Και γι' αυτό και το ονόμασα, το δεύτερο παιδάκι μας το ονομάσαμε Φλόριντα.
0: Ωραία. Πού ακριβώς βρίσκεται?
1: Είναι στο βοτανικό, δίπλα στην εκκλησία του προφήτη Δανιήλ, Μελενίκου 2.
0: Ωραία, και αυτό λέω, και ο πεζόδρομος είναι φοβερό. Βέβαια έχει μια αυλή πίσω εκπληκτική, εκεί και αν νομίζω ότι είσαι σε νησί. Πες μου πιάτα. Να μην τα πω εγώ.
1: Αυτή τη στιγμή με την ομάδα της Φλόριντα ετοιμάζουμε τα βραδινά. Φτιάχνουμε σουτζούκι... αρμένικο με αυγά.
0: Χριστός και η Παναγία.
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα πεινάς. Τώρα κάτι κεμπάπ. Έχουμε φτιάξει κάτι κεφτεδάκια. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Κάτι κοτόπουλα, έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πες μου λίγο για τον Λούι. Πώς ξεκίνησες εσύ να εμπλακείς με όλη αυτή την ιστορία?
1: Γιατί
0: ο Λούις πια είναι το πόσιμο. Έτσι.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι το πόσιμο. Είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα μαγαζιά που υπάρχουν στο κέντρο. Θα πω τώρα μια ιστορία, μου επιτρέπεις, έχεις λίγο χρόνο.
1: Και βέβαια. Και,
0: και πας μετά στην κουζίνα.
1: Ναι.
0: Όταν έκανα εκπομπή στην ΕΡΤ και βέβαια την είχα φέρει τη Ρέα τη Βιτάλη και πιο νωρίς.
1: Πιο νωρίς,
0: λοιπόν, ναι, ήταν τότε νομίζω στο Action 24 πρέπει να ήταν. Αλλά και στην ΕΡΤ. Είχαμε έρθει και στην ΕΡΤ και κάναμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα εκεί. Γιατί είχα σκεφτεί ότι η Ρέα Βιτάλη, ρε παιδί μου, είναι αστή. Είναι μια φυσιογνωμία, εκπέμπει κάτι αστικό. Και λέω, σκέφτηκα τότε, λέω πού να την πάω που να είναι λίγο κόντρα ο ρόλος. Και σκέφτηκα τον Λούι. Λοιπόν, θυμάμαι ότι όταν πρωτομπήκε μέσα έπαθε ένα σοκ πόσο της άρεσε ο χώρος, που μετά έγραψε και ένα κομμάτι στο Πρόταγκον για τον Λούι. Έτσι, και το έγραφε χαρακτηριστικά, είναι το μαγαζί που μυρίζει ανθρωπιά, έτσι, με κάποιο, κάτι τέτοιο είχε πει.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι, το
0: λοιπόν,
1: θυμάμαι.
0: Εσύ πώς μπλέχτηκες με την ιστορία αυτή και σκέφτηκες να ανοίξεις τον Λούι?
1: Κοίταξε, διαφορετικές εποχές. Ναι. Μιλάμε τώρα το 2014, στην καρδιά της κρίσης.
0: Ναι.
1: Εγώ με το προηγούμενο επάγγελμα δεν πήγαινε πολύ καλά η κατάσταση. Ουσιαστικά βολόδερνα να δω τι θα κάνω στα 39 μου.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να κάνω κάτι, αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Mm-hmm. Αυτό το μαγαζί είναι ο Λούις. Ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια.
0: Και γιατί Λούις? Εγώ δεν ξέρω την ιστορία, απλώς να την μάθηκα.
1: Εσύ την ξέρεις, ναι. Είναι από το βιβλίο του Κώστα Μουσελά, το Βαμμένο Κόκκινα Μαλλιά.
0: Ναι.
1: Ο ήρωας του βιβλίου ήταν ο Λούις, ο οποίος αυτός γύριζε σε καφενεία.
0: Ναι.
1: Το είχα γνωρίσει μάλιστα και τον άνθρωπο.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Φοβερός άνθρωπος. Ο οποίος γύριζε σε καφενεία και έτσι αποφάσισα εκείνη την περίοδο να δώσω το όνομα του πρωταγωνιστή, του ήρωα του βιβλίου, στο κατάστημα που έχω, στο πρώτο παιδάκι μας.
0: Στο πρώτο παιδάκι και τώρα είναι το δεύτερο, Φλόριντα. Να μου φιλήσεις την μοναδική σούπερ μαμά.
1: Την κυρία Άννα.
0: Την κυρία Άννα. Η κυρία Άννα μου στέλνει μηνύματα σε πληροφορώ στις εκπομπές. Ναι. Μου στέλνει μηνύματα σήμερα, μου λέει μέχρι τι ώρα δουλεύεις, μέχρι τι ώρα κάνεις.
1: Μου τα λέει. Αγαπάει πάρα πολύ.
0: Και εμείς θα τα πούμε και από κοντά. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβω τώρα, αλλά οπωσδήποτε ξέρεις. Εγώ έρχομαι εκεί και ξεχνάω ποιος είμαι, να σου πω.
1: Το ξέρω, φαίνεται.
0: Το ζω, το χαίρομαι.
1: Το βλέπω,
0: λοιπόν,
1: το βλέπω.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου, γερός δυνατός πάντα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι
1: καλά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ο Χαβάη 5-0, τι μου γράφει εδώ? Ρότζερ Μουρ και τα λοιπά. Ποιο είναι αυτό, η αντίζηλη? Τώρα, κοίταξε. Θα επανέλθουμε, ρε παιδί μου. Όταν έρθει η ώρα, θα τα μαζέψουμε. Τώρα έχω κάποια πολύ συγκεκριμένα. Είχαμε μείνει στο πλοίο της αγάπης. Το επόμενο καμία σχέση δεν έχει. Αλλά εδώ, μισό. Ο Ευάγγελος. Είχα την τύχη να επισκεφτώ το συγκεκριμένο καράβι στο Λος Άντζελες. Περίμενε. Ρε Ευάγγελε, στείλε μου αριθμό κινητού. Ναι, είναι το συγκεκριμένο καράβι που είχε γυριστεί το πλοίο της αγάπης. Ένα κλασικό κρουαζιερόπλοιο μιας άλλης εποχής. Ευάγγελε, στείλε μου αριθμό κινητού. Εμείς λέει πάντως στο στρατό λέγαμε πλοίο της αγάπης στη Σκουπιδιάρα, μου λέει ο Κατζόλης. Ισχύει. Λοιπόν, Ευάγγελε, αν το είχες επισκεφτεί το πλοίο, στείλε μου αριθμό. Το αυτός αυτή και τα μυστήρια το παίξαμε. Χαρή, νωρίτερα, το χασες. Καλησπέρα. Επειδή έδειξε το θέμα της θεάς Χριστίνας Βίδου, για μένα λέει ο σταθμός έχει. Α, εσύ λες για την Αγγελική Καριόλακα. Οκ. Η Αγγελική όμως δεν. Ραδιόφωνο είναι. Εγώ λέω τώρα για την τηλεόραση Χριστίνα Βίδου. Έτσι, ερώτηση. Το αυτός αυτή και τα μυστήρια το βάλαμε. Ωραία. Πριν πάμε στο επόμενο, μπορούμε να το ξαναβρούμε αν γίνεται το αυτός αυτή και τα μυστήρια. Εγώ στη λίστα που έχω είναι το 6. Δεν ξέρω αν ισχύει και ο αριθμός. Μισό λεπτάκι. Γιατί τώρα είναι δύσκολο αυτό που έχω βάλει στον Νίκο να κάνει. Επειδή τώρα μου το ζήτησε ο Χάρης να το...
2: Ναι,
0: το έχουμε. Άντε πάμε. Αυτός αυτή και τα μυστήρια.

Έλα ρε Δημήτρη τώρα κι εσύ. Έλα ρε Δημήτρη τώρα κι εσύ. Με τον ύμνο το συγκεκριμένο και πώς θα το βρουν. Λες δηλαδή τώρα. Όχι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Όχι. Αν εσύ είσαι Πασόκ, θα σου κάνω εγώ το χατήρι. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Ο άλλος ο Μίτσος που μου στέλνει, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό που με ρωτάς, ποιοι είναι διακοπές και ποιοι όχι. Δεν το παρακολουθώ. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό στην άκρη για να πάμε στη σειρά μας. Να επιστρέψουμε στη σειρά μας. Ποιο είναι το επόμενο, αγαπητέ μου Χατζιωαννίδη?

Πρόλαβε όμως η Κωνσταντίνα και το έστειλε. Η Κωνσταντίνα, αν έδινε αδόρθο, θα το κέρδιζε. Δεν δίνω τίποτα. Αλλά η Κωνσταντίνα το πρόλαβε πριν πει κάτι. Έτσι. Μα για η Μέλισσα, μου λέει ο Κατσόλη. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έλα, πάμε στο επόμενο. Άιντε, να προλάβουμε.

Εντάξει, αυτό τώρα το είπε. Sport Billy. Έτσι. Το έχουμε. Εντάξει, Κυριάκο μου, το είπε. Θέλω όμως το επόμενο, διότι το επόμενο νομίζω δύσκολα θα το σκεφτείτε. Το επόμενο. Δύσκολα θα το σκεφτείτε. Για να δω.

Αυτό δεν το έχετε βρει. Κανείς δεν το έχει βρει. Κανείς. Είναι δύσκολο, αλλά εγώ το ξαναείπα. Πρώτες αφιερώσεις. Οχ, έλα, ήρθε ο ένας. Οχ, αυτός ήταν δικός μου. Μόνο ένας το βρήκε. Να δώσω άλλο ένα δευτερόλεπτο. 2-3 δευτερόλεπτα, 5-10-15. Έτσι. Μπορούμε, ναι, ξαναβάλτε. Οκ.

0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ρίτα, ένας το έχει βρει. Παιδιά, δεν το. Ήταν δύσκολο. Ούτε. Όχι. Βιονική γυναίκα. Βιονική γυναίκα. Μόνο ο Κυριάκος τον βρήκε. Κυριάκο μου, τι κρίμα να μην δίνω δώρο ένα ταξίδι. Σάιξ. Εχμηρό. Και ο Κωνσταντίνος τον βρήκε. Και ο Κωνσταντίνος. Που είσαι ξηχαμερό υποκείμενο. Έπιασε κατάκα ο άλλος. Φοβερός, έτσι. Λοιπόν, μένει χρόνος. Μένει χρόνος. 30 δεύτερα. Άντε, θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων. Και μένουν 2-3 ακόμα που θα τα βάλουμε στην συνέχεια. Βέβαια, εμένα ένα μ' άρεσε πάρα πολύ από όλα αυτά. Δεν θα το βρείτε εύκολα. Εκτός και αν το λέει μέσα. Επιστρέφουμε μετά τους στήλους των ειδήσεων ακριβώς 7.30 για το τελευταίο μας ημίωρο. Έχω παράδοση πνεύμα, έτσι. Δηλαδή, μιλάω κατάπαυστα. Δέσποινα Χριστοπούλου, έλα, κάτσε να πεις και εσύ μια κουβέντα.
1: Τι να σας πω.
0: Τίτλους.
1: Δεν είναι μια κουβέντα, είναι πολλές κουβέντες.
0: Είναι πολλές.
1: Βεβαίως.
0: Άντε.
1: Πολλές ειδήσεις.
0: Άντε, πάμε.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιά στο sky.gr. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή, στην Κος, στο Λαχανά, Θεσσαλονίκη και στη Βάρδα Ηλίας. Κανονικά διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τις πρωινές ακυρώσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Έχει αρθεί από τις 4 το απογορευτικό επόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί οι προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδιούχων του 15 Αυγούστου. Ως τις 10 απόψε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστο επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Η διαπαγόρευση θα ισχύει και αύριο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων. Στην Άξο σε 3 περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν 97 παραβάσεις μία έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγη συννεφιά το πρωί θα είναι αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγγελική μου, πολύ χαίρομαι. Αν σε έχουμε βοηθήσει να αλλάξει σηκώτη, χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, η κατάκριση. Είχε πέσει στο ποτό, δεν ξέρω τι είχε κάνει και σε βοηθήσαμε να κάνει καινούριο σηκώτη. Πώς. Ρίτα μου, να ξέρει και να είσαι σίγουρη. Γιατί μου λέει υπέροχη εκπομπή και όχι μόνο η σημερινή. Απορώ ποιο είχε αναθέσει τότε το βραδινό. Βράδυ θα γυρίσω από Σεπτέμβριο, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα που στο χαλάω. Βράδυ θα είμαι από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αυτό που ακολουθεί θα το βρείτε πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα νομίζω. Γιατί δεν λέει μέσα τι είναι. Θα πρέπει λίγο να αφήσετε. Βρε Θοδωρή μου, δεν ψάχνουμε τώρα το τραγούδι. Μου λέει εκείνο το καλοκαίρι, Κομνηνός Ναθαναήλ και τα λοιπά. Όχι, όχι, δεν ψάχνουμε τώρα το τραγούδι. Έχουμε γυρίσει πίσω και ψάχνουμε ένα ωραίο παιδικό που βλέπαμε μιας άλλης εποχής. Με δύο παιδάκια.

0: Αυτό είναι δύσκολο. Το δείχναν κυρίως στα κανάλια στην Ανατολική Γερμανία τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι δύσκολο, παιδιά, αυτό. Δεν λέει όνομα μέσα. Ο Άρης Ρολογάς μου λέει, έλεος ρε φίλε, έχω βυσματωθεί, λέει, και τέτοιες μέρες είμαι στην εργασία και έχω εσένα να... τι θες να κάνουμε δηλαδή. Το βρήκατε. Μπόλεκ λόλεκ. Αυτό ήτανε, αυτό το παιδικό. Το βρήκαν αρκετοί. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τα υπόλοιπα μετά. Γιατί έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η κυρία Φωτεινή Πατζιά. Ένα άλλο τοπόσημο αυτής της πόλης, το By the Glass στην Αθήνα. Διότι βρέθηκε η κυρία Πατζιά κάποια στιγμή, σκέφτηκε αυτό το μοναδικό κόνσεπτ, που μετά πήγαν να το αντιγράψουν άλλοι, αλλά όταν δεν έχεις το πρωτότυπο, ρε παιδί μου, δεν πιάνει. Μετά, ό,τι και να κάνεις, παπάδες να κάνεις, μια αντιγραφή είσαι. Λοιπόν, και την ευχαριστώ και πάρα πολύ, γιατί είναι και ο άνθρωπος που ζει την Αθήνα, βλέπει τις αλλαγές. Και θέλω έτσι λίγο να μιλήσουμε γενικότερα. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα. Καταρχήν τα καταφέραμε.
0: Κανένα πρόβλημα. Είναι σαν να μιλάμε χωρίς να έχουμε μιλήσει και ποτέ. Εντάξει.
2: Πρέπει να σου πω ότι είναι και η κόρη μου δίπλα. Οπότε αν ακούσεις μια παιδική φωνή κάτι να με ρωτάει, βρίσκεις μαζί στον δρόμο.
0: Κανένα πρόβλημα. Ταξιδεύετε που πάτε ή όχι?
2: Είμαστε ήδη διακοπές.
0: Τέλεια.
2: Και πηγαίνουμε για φαγητό.
0: Τέλεια, εξαιρετικά. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που οδήγησε στο By the Glass στην Αθήνα? Ποια ήταν η αρχική ιδέα και ποια ήταν η επιτυχία που τελικά έχει γίνει και αυτό ένα τοπόσημο, έτσι?
2: Καταρχήν να πω κάτι, ότι δεν ανακαλύφθηκε κανείς στην Αμερική πουθενά και για κανένα λόγο. Mm-hmm. Εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια στο χώρο του κρασιού, ήμουν διευθύντρια πωλήσεων και έτσι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία χρόνια πριν την κρίση, πριν το 12, έβλεπα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση, μια στροφή προς το κρασί, mm-hmm. δυστυχώς προς το φθηνό κρασί στα μπαρ.
0: Ναι.
2: Και επίσης ταξίδευα πάρα πολύ στο εξωτερικό και έβλεπα ότι αυτά τα μπιστρό που κάθεσαι άνετα, που δοκιμάζεις πολλά κρασιά, που θα έχεις και πιάτα που είναι στα όρια του φαγητού, φαγητό είναι,
0: ναι, ναι.
2: Ήταν κάτι που ήταν καθημερινή έξοδο για όλους. Και mm-hmm. κάπως έτσι άρχισα να ονειρεύομαι ότι μπορώ να κάνω ένα μαγαζί. Συνάντησα το σημείο αυτό στη Σουρή που ήταν ένας χώρος που τον ερωτεύτηκα βαθιά και δημιουργήθηκε το By the Glass το 12.
0: Mm-hmm. Τέλεια. Τι έφερε την επιτυχία με το πέρασμα, γιατί προσοχή, ήταν και μέσα στην κρίση, δεν ήταν και εύκολο. Ρίσκο ήταν, έτσι, και πείραμα κιόλας για κάτι που δεν υπήρχε.
2: Ναι, ήταν κλειστό το και το τότε. Φαντάζομαι ότι είχαμε φωτιές ακόμη, μπορώ το να ενικώ.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν μηχανήσαμε εκεί, δεν ήξερε κανείς την περιοχή, ήταν πολυδρόμικη, δεν υπήρχε άλλο μαγαζί. Από τότε έχει αναπτυχθεί πολλή περιοχή. Ήταν το πρώτο μαγαζί που πίστευσε ότι μπορεί να φέρει κόσμο και κόσμο που θέλει να φάει, θέλει να πει σπουδαία κρασιά, θέλει να ακούσει ωραίες μουσικές και τα καταφέραμε μέχρι την κρίση. Αυτή ήταν η στεγή και η καθημερινή μου παρουσία.
0: Ναι.
2: Η οποία συνεχίζει 13 χρόνια μετά.
0: 13 χρόνια μετά. Η Αθήνα πώς έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια? Και γιατί
2: πολύ.
0: Ειδικά τα χρόνια της κρίσης βλέπαμε ότι έκλαν ξενοδοχεία, ότι δεν ήταν σημείο αναφοράς η Αθήνα και τουριστικό σημείο αναφοράς. Τώρα όμως είναι. Αυτό έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του.
2: Κοίτα να δεις. Εγώ δεν είμαι ένα τουριστικό μαγαζί εκεί που είμαι. Mm-hmm. Θα έχουν πολύ συγκεκριμένοι τουρίστες που θα με δουν και θα ξέρουν ότι θέλουν να πίνουν κρασί και να φάνε και να δεν είμαι σουβλάκι, δεν είμαι μουσακά. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει να γίνεται προορισμός και για τον κόσμο που θέλει να φάει καλύτερα και να πιει καλύτερα. Δηλαδή κάνουν τριήμερο πια στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι μεγάλο κέρδος
0: mm-hmm.
2: για την πόλη μας. Τουρισμός, μαζικός και φτηνός. Αν ρωτάτε εμένα την αίσθησή μου, επειδή είχα ένα ακόμα μαγαζί στην Μητροπόλεως.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτός ο όγκος των τουριστών που βλέπουμε είναι πολύ φτηνοί τουρίστες. Δηλαδή, καθίσουν 4 άνθρωποι και θα πάρουν μια πίτσα και νερό.
0: Α, είναι σε αυτή την κατηγορία, ε!
2: Και εμείς οι Έλληνες δεν το διανοούμαστε αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή στην κουλτούρα μας. Μπορεί να βγούμε μία φορά το μήνα, αλλά όταν το.
0: Δεν θα το υπολογίσουμε αυτόν τον τρόπο, έτσι.
2: Ναι, δεν θα το υπολογίσουμε.
0: Το βλέπεις ακόμη αυτό, Φωτεινή μου? Ισχύει ακόμα αυτό και για τους Έλληνες?
2: Ναι, μπορεί να έχουν μαζευτεί λίγο. Κοίτα, το μεγάλο πρόβλημα που θα έχουν να διαχειριστούν τα μαγαζιά, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ο νόμος σωστά έγινε, είναι η απώλεια που θα έχουμε από το αλκοόλ.
0: Ναι.
2: Εγώ τη μετράω τουλάχιστον, και επειδή το κρασί μου ήταν ένας πολύ μεγάλος όγκος, εγώ τη μετράω αυτή τη στιγμή στο 25%. Και προς Θεού, δεν λέω ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν τα λιποτέστ.
0: Ναι.
2: Να γίνω σαφή σε αυτό.
0: Πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις και προς τιμή σου, έτσι όπως το λες, γιατί είσαι του χώρου, ναι.
2: Ναι, να το τονίσω. Απ' την άλλη, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πτώση στην κατανάλωση κρασιού, εγώ προσωπικά, γιατί το 90% είναι κρασί.
0: Ναι.
2: Το οποίο θα πρέπει κάπως αυτό να το καλύψουμε, κάτι θα πρέπει να κάνουμε, γιατί μιλάμε για μεγάλα νούμερα, δεν είναι μικρά. Γιατί ο Έλληνας αυτό δεν έχει μπει στην κουλτούρα του ταξί. Καβάλα πάνε στην Εκκλησία, καβάλα
0: προς την άλλη. Πάντως σε ένα βαθμό, εγώ το βλέπω πάντως, χρησιμοποιούν πολύ το μετρό το Σάββατο το βράδυ. Αυτό διευκολύνει κάποιες περιοχές που υπάρχει μετρό.
2: Όχι οι πελάτες, ναι. Οι άνω των 40.
0: Ναι, καλά, ισχύει αυτό.
2: Δεν το χρησιμοποιούν οι άνω των 40, θέλουν το αυτοκίνητό τους, δεν έχουν συνηθίσει ακόμη να παίρνουν ταξί.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει και μια δυσκολία, είναι δυσέβρετα τα ταξί πια. Η αλήθεια είναι, από εκεί που είχαμε πρόβλημα τώρα είναι και λίγο δυσέβρετα. Κυρίως όμως είναι η κουλτούρα του Έλληνα.
0: Ναι.
2: Η κουλτούρα του ένας δεν πίνει και παιδιά πάμε και το κάνουμε ένα λάκ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, εμείς το κάνουμε ας πούμε. Ή βγαίνουμε στο κέντρο που θα είναι μόνο περπατώντας.
0: Ναι, όμως, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
2: Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει συνήθιση. Και ζούμε την πτώση την πολύ μεγάλη στην κατανάλωση του κρασιού.
0: Ναι. Ένα ερώτημα, γιατί εσύ γνωρίζεις και το ήξερες και πριν από το By The Class. Πώς πάει το κρασί στην Ελλάδα ως παραγωγή, και επειδή ζεις και την εξέλιξη
2: έχουμε
0: με κάποιο τρόπο.
2: Κρασιά.
0: Έλα.
2: Έχουμε σπουδαία κρασιά. Δεν έχουμε να ζηλέψει με τίποτε. Τα βήματα που έχουν γίνει είναι τεράστια. Δύσκολα υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει κάτι συγκεκριμένο να πει και δεν θα το βρει στην ελληνική ποικιλία. Κυρίως η αλήθεια είναι πουλάει η μαλακουζιά. Σε διάφορες περιπτώσεις τα κρασιά τα πιο εύκολα. Έχουμε το ωραιότερο τερουάρ, την Σαντορίνη.
0: Ναι.
2: Κάνει πολύ λίγο κρασί. Δεν είναι για όλους. Πρέπει σιγά σιγά. Δηλαδή θέλω να μπει στα βήματα. Δεν είναι το πρώτο βήμα που θα κάνεις πίνοντας ασύλληπτικο. Όμως μιλάμε για ένα σπουδαίο τερουάρ, το ξινό μαύρο ή το. Αλλά δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι.
0: Ναι.
2: Από τα κρασιά ξένου αμπελώνα.
0: Μάλιστα.
2: Παρότι το κρασί δεν έχει σύνορα. Έχουμε σπουδαία κρασιά.
0: Μάλιστα. Να σου ευχηθώ καλές διακοπές.
2: Θέλω μια χάρη.
0: Ό,τι θες.
2: Έχω μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω μια λέξη, δεν έχει σχέση με αυτό που μιλούσαμε για την κοπέλα και αυτή τη Λίζα η Τόγια.
0: Α.
2: Αυτό λοιπόν κάτι πειράζει.
0: Όχι, να το πεις φυσικά.
2: Είναι εκτός θέματος.
0: Όχι, δεν με νοιάζει καθόλου να το πεις. Απλώς εξήγησε σε τι αναφέρεσαι, έτσι ώστε να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας.
2: Μιλάμε για την κοπέλα αυτή που γεννήθηκε εδώ, οι γονείς της είναι από την Ιγυρία.
0: Mm-hmm.
2: Παίζει μπάσκετ, είναι εξαιρετική. Έκανε μια δήλωση και τα σχόλια που υπάρχουν από κάτω.
0: Ναι.
2: Είναι ντροπή στο 2026. Πραγματικά να συζητάμε αν ένας μαύρος μπορεί να είναι Έλληνας ή να μην είναι. Επειδή το έχουμε ξαναζήσει με τον Αντετοκούμπο πριν γίνει Αντετοκούμπο, μυαλό δεν λέμε να βάλουμε. Είναι ένα παιδί που μπορούσε να παίξει με τα χρώματα της Νιγηρίας και της Ελλάδος και επέλεξε να παίξει με της Ελλάδος. Και αν ένα παιδί ταλαντούχο, που όλα δείχνουν ότι θα κάνει καριέρα, αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, θα πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία ζουν στη χώρα μας, έχουν άλλο χρώμα, το οποίο είναι θέμα τύχης. Δεν επέλεξα εγώ να γεννηθώ στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να έχω γεννηθεί στην χώρα τους, σε μια χώρα που θα είχα μαύρο χρώμα. Είναι ντροπή στο 2026 να συζητάμε ακόμη πράγματα που θα πρέπει να είναι λυμένα. Έχω στενοχωρηθεί βαθιά για μια ακόμη φορά, γιατί να χειροκροτούμε ένα παιδί που μας δίνει χαρές.
0: Ναι. Σε αφήνω να ακουστεί και θα σου πω, γιατί επειδή σε παρακολουθώ και στα social media, χαίρομαι που το θίγεις το θέμα, χαίρομαι που το θίγεις σήμερα το θέμα, για πολλούς και διάφορους λόγους, και μακάρι πάρα πολλοί άνθρωποι να έχουν μια τέτοια προσέγγιση. Καλά έκανες και το είπες.
2: Δεν είναι περισσότεροι αυτοί, το λέω, δεν είναι περισσότεροι αυτοί που είναι, που γράφουν από κάτω. Φωνάζουν περισσότερο. Εμείς είμαστε περισσότεροι. Και όσο εμείς μιλάμε και δεν φοβόμαστε να δείξουμε τα θέματα, θα ακούγεται και η δική μας φωνή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι περισσότεροι. Απλά φωνάζουν.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
2: Συγγνώμη για το.
0: Όχι, μην το ξαναπείς. Είναι υποχρέωσή μας. και των μέσων να περνάνε και αυτό το μήνυμα. Τουλάχιστον ταπεινή μου άποψη μέσα από την εκπομπή αυτή που παρουσιάζω εγώ. Εντάξει.
2: Ευχαριστώ. Φωτεινή, και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι γερή δυνατή. Πάντα.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Με υγεία. Με υγεία. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, χάρη μου. Χαρίσεις. Σε ευχαριστώ. Προσέξτε. Οι δύο εβδομάδες που κλείνουν σήμερα ήταν ένα πολύ καλό μάθημα για το πώς θέλω να κάνω την εκπομπή από το Σεπτέμβριο. Θα την αλλάξω τελείως. Και εκεί θα έχετε βήμα με επιχειρήματα, θα πιάνουμε κοινωνικά θέματα που θα τα συζητάμε, τα ψυχολογικά μας, ό,τι θέλετε. Θα συζητάμε πάντως μαζί. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι ανοιχτές οι γραμμές. Θα είναι ανοιχτές εκεί που πρέπει. Και όταν πρέπει, επίσης, θα έχουμε και έναν πάρα πολύ καλό καλεσμένο. Μέχρι εκεί. Θα βγάλω τα σωθικά μου από το Σεπτέμβριο. Θα μιλάω συνέχεια. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Είχαμε μείνει μπόλεκ λόλεκ. Τι είναι το επόμενο? Εύκολο είναι. Έλα, ευκολάκι, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να το ακούσουμε και αυτό, γιατί ήταν παράδοση.

Ο Γκατζόλης, δεν σε συμφέρει, θα σε τρολάρω χωρίς ίκτο. Λοιπόν, για να δω πίσω, να κάνω ένα refresh. Το έχουμε, το έχουν βγει η Στέλλα και ο Μιχάλης. Η Στέλλα και ο Μιχάλης. Πρόσεξε. Το επόμενο, Αντώνης Ζωγράφος θα περιμένει λίγο, σε παρακαλώ, θα μας πεις τώρα τις ιστορίες μετά. Street Stories Greece. Αλλά το επόμενο, παιδιά, ήταν από τα αγαπημένα μου. Ήτανε, δεν το ξέρουν πολλοί. Ο Θανάσης Καραγιάννης, ας πούμε, που είναι φωτεινός παντογνώστης, δεν το έβλεπε. Το επόμενο όμως με τρέλαινε, παιδιά. Για να δω, θα το βρείτε. Stand by for action.

Ούτε το Σαζάμ το βρίσκει. Εσείς αν προσέξατε το έχει πει. Ήτανε παιδιά μοναδικό. Δεν μπορεί.

0: Ναι, παιδιά, το υποβρύχιο στην Κρέη ήτανε. Ήτανε από τα... Τρελαινόμουνα με αυτό το πράγμα. Πιτσιρίκι ήμουνα. Πρώτα απ' όλα είχε φοβερά γραφικά. Φοβερά γραφικά. Και το είπε μέσα. Είναι το υποβρύχιο στην Κρέη. Το βρήκαν κάποιοι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουν μείνει άλλα δύο, θα τα δούμε μετά. Αντώνη Ζωγράφο, κάτσε να δούμε τώρα Street Stories Greece. .gr, που θα μας ταξιδέψει, τι θα μας πει, τι ιστορία θα μας αφιερώσει κτλ. Αντώνη μου, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, καλησπέρα, μια χαρά, εσύ?
0: Εσύ το βλέπεις το... Όχι, είσαι, πρέπει να είσαι πιο μικρός. Βλακία είπα.
1: Είμαι λίγο, καλά, όχι πάρα πολύ, αλλά όχι.
0: Παιδιά, ήταν τρελό κόλλημα. Είχε από τα καλύτερα γραφικά το διαστημόπλαιο στην Grey. Φοβερά.
1: Θα το τσεκάρω μετά να δω τι ήτανε.
0: Ναι. Αχ, το... Άννη μου, δεν το έβαλα και αυτό ήταν πολύ ωραίο, έχεις δίκιο. Θα το βάλουμε μετά το Σεπτέμβριο που θα έρθουμε. Τι έχεις να μας πεις σήμερα, Αντώνη?
1: Λοιπόν, τώρα εγώ γενικά ετοιμάζω, επειδή είχα και την άδεια, περί αρκετά πράγματα. Όμως, όπως είχα πάει πει, εγώ μένω στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πέρασα τις προηγούμενες ημέρες πάλι γύρισα Πειραιά, γιατί είχα κάποιες δουλειές, όπως είπα. Και καθώς ήμουν στην Πειραϊκή, ήξερα βασικά τον δρόμο. Είναι ένας δρόμος, δεν ξέρω αν ξέρεις, από Πειραιά, που λέγεται Καζανόβα. Οδός Καζανόβα.
0: Το ξέρω το δρόμο. Κάτσε να μάθω και τι είναι.
1: Λοιπόν, ψηλιαζόμαστε μάλλον όλοι τι μπορεί να είναι και πάντα να ρωτούμε πώς, γιατί να λέγεται μάλλον Καζανόβα τώρα στον Πειραιά και στην Ελλάδα γενικά και για ποιο λόγο. Λοιπόν, Καζανόβα πάει σε όλους μας το μυαλό στον Ιταλό τυχοδιώκτη και ερωτιάρη, τέλος πάντων, που λέγανε στις αρχές.
0: Για Τζόγκλη τον λένε.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Παιδιά, έφαγα ένα φάσκελο μόλις. Μπούλινγκ. Θα σε καταγγείλω, Χατζιωαννίδη. Για πες.
1: Λοιπόν, και εγώ νόμιζα ότι ήταν για αυτόν, αλλά έλεγα ποιος ο λόγος να κάνω για αυτόν.
0: Ναι.
1: Και το ψάξα λίγο.
0: Και?
1: Λοιπόν, δεν είναι αυτός ο Ιταλός. Πρόκειται για έναν Έλληνα.
0: Ναι.
1: Με ιταλικές βέβαια
0: καταβολές.
1: Εννοείται, καταβολές. Λέγονταν Γιώργιος Καζανόβας, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ πλούσιος έμπορος στον Πειραιά. Ήταν έμπορος για άνθρακα και το πουλούσε στα ατμόπλια που υπήρχαν τότε.
0: Εντάξει, τώρα δεν ήταν απλώς έμπορος.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, αν μου λες άνθρακα σε πλοία.
1: Ακριβώς. Σχεδόν όλο αυτό στα τροφοδοτούσε. Είχε μια μεγάλη αποθήκη στο λιμάνι του Πειραιά. Έγινε και δημοτικός σύμβουλος αρκετές φορές στο Πειραιά. Έγινε και βουλευτής μετά στη συνέχεια.
0: Ναι, γιατί είχε λεφτά να αγοράσει.
1: Ακριβώς. Είχε τα μέσα του δεξιά-αριστερά, έγινε και πρόξενος της Δανίας στον Πειραιά.
0: Α, ό,τι να είναι.
1: Ναι, ναι, μάλλον προφανώς με κάποια κονέ θα γίναν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ήταν προσκολλημένος και πάρα πολύ φίλος και έγραφε και μάλιστα, αν δείτε και το βίντεο που ανέβασα, έχω και μία επιστολή που είχε στείλει στο Βενιζέλο και έλεγε με λίγα λόγια, είπε αιώνια ταμένος σε σένα με λίγα λόγια. Στον Βενιζέλο, ήταν βενιζελικός. Και επίσης υπάρχει και το σπίτι του ακόμα. Από τα μοναδικά, από τα ελάχιστα κτίρια που είναι μείνει στην Ηρών Πολυτεχνείου στον Πειραιά, στον αριθμό 48.
0: Αλήθεια, υπάρχει.
1: Υπάρχει ακόμα. Είναι λίγο μετά το Δημοτικό Θέατρο, από αυτή την πλευρά. Ανάμεσα από κάτι άθλια κτίρια υπάρχει και ένα κτίριο ψιλοπαρατημένο. Έχει 100 μαγαζιά, βέβαια λειτουργούν. Και είναι το σπίτι που έμενε στον αριθμό 48. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί ήταν και γνωστός έμπορος, δώσανε ένα δρόμο στον Πειραιά, αλλά αφορά αυτόν, δεν αφορά τον Καζανόβα τον Ιταλό. Το γνωστό, τέλος πάντων. Και από ό,τι έψαξα, υπάρχει μόνο στον Πειραιά και στην Τίνο ο δός Καζανόβα.
0: Μάλιστα. Α, και στην Τίνο.
1: Και στην Τίνο. Τώρα,
0: μάλιστα.
1: Και σχέσεις και σε νησιά λόγω εμπορίου κτλ. Δεν το έφεξα ακριβώς για ποιο λόγο λέγεται εκεί.
0: Εκτός και αν πήγαινε ένα από τα καράβια που είχε τον άνθρακά του.
1: Μπορεί.
0: Και σου λέει λίγο... προς τιμήν του, ή εκτός κι αν είχε κάνει κανένα τάμα να κάνει καλές δουλειές. Ποιος ξέρει τώρα.
1: Ήταν μεγάλη οικογένεια. Πήγαινε και πιο παλιά. Είχαν οι παππούδες πολεμήσει και στη Τουρκοκρατία. Είχε κάποια έτσι, κομμάτια και πιο ηρωικά. Αλλά αφορά λοιπόν είναι πιο απλό το θέμα. Πρόκειται για ένα έμπορο του Πειραιά. Δεν είναι ο Ιταλός. Ο παλιός.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Okay. Λοιπόν, Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Από Σεπτέμβριο θα τα πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Εσύ, Γκατζόλη, τώρα πιστεύεις ότι θα το έλεγα αυτό εδώ? Εγώ με την τύχη μου δεν παίζω. Ναι, είπα διαστημόπλαιο, συγγνώμη, υποβρύχιο ήτανε. Υποβρύχιο. Συγγνώμη αν είπα διαστημόπλαιο. Λοιπόν, το επόμενο. Έχουν μείνει άλλα δύο. Έλα το επόμενο. Δεν θα το βρει αυτό κανείς. Το πρώτο τελευταίο. Okay. Δεν θα το βρει κανείς αυτό.

Κανείς δεν το έχει βρει. Ένας μου στείλε Pokémon, όχι, λάθος είναι. Κανείς, παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Όντως θυμόμασταν εκεί, γιατί μας είχε φανεί και περίεργο αυτό εδώ.

Δεν το βρήκε κανείς. Σου εύχομαι, λέει, πολύ καλές διακοπές. Πασόκ Ανδρέας. Δημήτρης εκεί. Πρέπει να, αυτό το παιδί πρέπει να μεγάλωσε με τη φωτογραφία στο, του Ανδρέα. Στο προσκέφαλό του. Άνθρακας, λέει, Ιαπωνέζικος θησαυρός. Όχι. Πώς, Καπαμαρού. Τι, όχι, όχι, καμία σχέση. Έλα, δεν το βρήκε ούτε ένας. Όχι, όχι, όχι. Κανείς. Α, Κινέζικα παραμύθια, το βρήκε ένας. Αυτό ήτανε. Αυτός έβαλε σαζάμ 100%. Έλα και το τελευταίο.

0: Μόνο ένα το βρήκε. Παιδιά, εντάξει τώρα, δηλαδή απαράδεκτη. Αυτό το βλέπαμε. Έλα, τρεις το έχουν βρει. Όχι, όχι, θέλω να δώσω ευκαιρία και σε άλλους. Δεν γίνεται. Μόνο τρεις το έχουν βρει. Δεν μπορώ, σκίζω τα πτυχία μου. Δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω 7 Σεπτεμβρίου. Αν δεν το βρείτε κι άλλοι, δεν. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Αυτό. Ναι, έλα. Εντάξει, το βρήκαν κι άλλοι. Ναι, τόλμη και γοητεία, παιδές. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί σε σοβαρή εκπομπή. Όχι τη Δευτέρα το πρωί, την Κυριακή το πρωί. Έχασα, συγγνώμη, τον μπούσουλα. 10-12 έχουμε σοβαρή εκπομπή. Αυτό που ξέρατε τώρα, ξεχάστε το δύο εβδομάδες. Θα το συνεχίσουμε από Σεπτέμβριο το συγκεκριμένο. Όχι όμως απόγευμα, βράδυ. Στην ώρα μας, την καλή, την Ορθόδοξη. Έτσι. Λοιπόν, έλα, με αυτό, έλα, σηκωθείτε τώρα να το χορέψετε αυτό. Το χορεύουν αυτό στα μπαρ ακόμα. Υπάρχει.
1: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
2: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
1: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα καλύτερα μου χρόνια μου φάγατε. Αν γελάσεις, έχεις χάσει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Είπα, την Κυριακή το πρωί 10-12 θα τα πούμε τελείως διαφορετικό. Θα βάλω σοβαρό κοστούμι την Κυριακή το πρωί, εννοείται. Θα έχω διαβάσει και τον κυριακάτικο τύπο. Ετοιμαστείτε για αναλύσεις, όλα τα ωραία. Γιατί μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Χατζιωαννίδη. Θα σε δω την Κυριακή. Όχι, Κυριακή έχω την Δήμητρα. Οπότε να σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να περάσεις όμορφα, όπως εσύ μοναδικά ξέρεις. Αργυρό και Μελιάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσι μου. Το Θανάση Καραγιάννη τον έχω γονατίσει αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι με έχει βάλει σε ανθρωπάκι και μου πετάει βελάκια. Αυτό εδώ. Ρίτα μου, το χορεύεις, πολύ χαίρομαι. Και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι την έχω τσαλαπατήσει σήμερα. Έχω κάνει εγώ ό,τι ήθελα. Και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο για το τετράωρο που πέρασε. Να είστε όλες και όλοι καλά μέσα από την καρδιά μου. Αν δεν τα πούμε την Κυριακή, επειδή θα τα πούμε αργότερα το Σεπτέμβριο, να είστε γεροί, δυνατοί. Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας και στους δικούς σας ανθρώπους. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις που θα ακούσουμε σε τίτλους, αφού σας ενημερώσουμε ότι στο μικρόφωνο είναι η Πέρσα Μπόλια, στον ήχο είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4 είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο 15 Αύγουστο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, αναβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Νωρίτερα σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδους ανέμους. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι επιστήμονες της Επιτροπής, οι πολύ ισχυροί ως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Χαρακτηριστικά, στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ, στην Κρήτη θα φτάνουν το 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 7 σε αγροτοδασική έκταση των Φίνικα Ρεθύμνου. Εστάλη μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα, με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Σε εξέλιξη παραμένουν φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πύλη στην Κο, στο Λαχανά Θεσσαλονίκης και στη Βάρδα Ηλίας. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, τα μεσάνυχτα θα ανοίξει ο λόφος του Λυκαβητού, ο οποίος έχει κλείσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας ο λόφος Φινόπουλου. Τέσσερις συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψισταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη να βάζει φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε τέσσερις ημέρες, είχε βάλει συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις. Ο άνδρας παραδέχτηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Ό,τι έκανα, το έκανα από βλακεία. Παραδέχομαι το λάθος μου, έχω μετανιώσει, ζητώ συγγνώμη και την επιείκειά σας, ανέφερε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων αδειούχων παραμονή του 15 Αύγουστου. Ομαλοποιήθηκε η ακτοπλοϊκή κίνηση, καθώς έχει αρθεί από τις 4 το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Έχουν ανακοινωθεί προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από το λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά από νωρίς το μεσημέρι. Το πρωί υπήρξαν ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων έχουν το 15 Αύγουστου και στις εθνικές οδούς. Από τις 10 απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Η ίδια απαγόρευση θα ισχύει αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες στην περιοχή στο Άκτιο, από Πρέβεζα προς Άκτιο συγκεκριμένα. Ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γεωταχή αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φορτηγό δεν πρόλαβε να κινηθεί και έπεσε πάνω στα οχήματα με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές

0: του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Πέρσα Μπόλια.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέρσα Μπόλια στο μικρόφωνο, Νίκος Χατζη Ιωαννίδη στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-4800-170-4 και άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας και να μας στείλετε μήνυμα στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου» στην διεύθυνση www.skyradio.gr.

Μια μέρα πριν το 15 Αύγουστο, μια μέρα πριν, μάλλον το βράδυ που φεύγουν και οι τελευταίοι από την Αθήνα αδιούχοι, οι πολλοί, γιατί και άλλοι θα φύγουν νομίζω μέχρι τέλος του μήνα.

Ζέστη, αεράκι, δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, να κάνετε τη βόλτα σας στα μαγαζιά, στη θάλασσα. Όσοι θέλετε, είμαστε εδώ να ακούσουμε ωραία μουσική, να σας ενημερώσουμε αν συμβεί κάτι, αλλά αυτό που θέλουμε πιο πολύ είναι να κάνουμε καλή παρέα. Η εκπομπή Αύγουστος Live είναι η τελευταία σήμερα και δεν πειράζει, πάμε να τη χαρούμε, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια μας.

Ακούμε The Sound of Silence από Simon and Garfunkel. Ακούμε τον δίσκο Wednesday Morning, 3 AM, και η ημερομηνία κυκλοφορίας του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι το 1964. And in the naked light I saw. Γιατί ακούμε σήμερα αυτό το τραγούδι, ποια είναι η αφορμή? Ο παραγωγός αυτού του δίσκου που έβγαλε και το συγκεκριμένο συγκρότημα, το βοήθησε, έφυγε σαν σήμερα σε ηλικία 83 ετών το 2015, 14 Αυγούστου του 2015.

με ημερομηνία κυκλοφορίας το 1984 και το άλμπουμ Make It Big, όπου ο μάνατζερ, τον Wham, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2015 και αυτός.

Και επειδή ένας George Michael δεν είναι ποτέ αρκετός, έχω βάλει ένα ακόμα τραγούδι με ημερομηνία κυκλοφορίας αυτό το 1984, και αυτό παρακαλώ.

Και όπως λέει και ο Νίκος Χατζιωαννίδης, ξέρεις πόσες φορές έχουμε κλάψει και έχουμε χορέψει με αυτό το τραγούδι? Και από το 2009 θα πάμε στο 1993 και θα ακούσουμε Freddie Mercury.

Ο Freddie Mercury σημείωσε την πρώτη του solo επιτυχία που έφτασε στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts με το τραγούδι Living on My Own. Ακούμε το remaster εδώ πέρα. Το τραγούδι όμως είχε γνωρίσει περιορισμένη επιτυχία το 1985 όταν κυκλοφόρησε αρχικά μέσα από το solo album του Mr. Bad Guy.

0: αλλάζω τις δεκαετίες πολύ εύκολα. Θα σας πάω στο 1972, όπου έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Φέρμας. Το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο ήταν Νικόλας Χατζιανδρέου και ήταν γνωστός ως ο αυθεντικός μάγκας που από κλητήρα στη Μυτιλίνη έγινε σύμβολο του ελληνικού κινηματογράφου. Ο ηθοποιός έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, όπως είπαμε, με μια ιδιότυπη εκφορά του λόγου, το γνωρίζουμε όλοι, και το περίφημο καβουράκι του, που υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς και αγαπημένους δευτεραγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, με περισσότερες από 150 ταινίες στο ενεργητικό του. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
1: Μπορώ να κάτσω?
2: Και να κάτσεις μπορείς, και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε, ανθρώπε μου.
1: Τι να φάω?
2: Ό,τι τραβάει το λαρύγγι σου.
1: Καταλογάρα έχεις?
2: Παρτών.
1: Κατάλογο έχεις?
2: Α, ναι. Χωρίς.
1: Διάβασε.
2: Ποιος, εγώ?
1: Ναι, για.
2: Από μέσα μου.
1: Απόξες, ωραία, να ακούσω κι εγώ.
2: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
1: Όχι αυτά, ρε.
2: Αλλά
1: τα φαγιά.
2: Μακαρόνια με κιμά.
1: Τίποτα πιο εκλεκτό.
2: Ναι. Αντζέμ πιλάφι.
1: Τίποτα πιο εκλεκτό.
2: Γαρίδες αυγολέμονο.
1: Πιο εκλεκτό.
2: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
1: Πιο εκλεκτό.
2: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
1: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Απάντα, ρε Μόρτι. Είσαι να χτυπηθείτε σαν άντρες.
4: Είμαι.
5: Πότε και πού γουστάρεις?
4: Διάλεξε εσύ.
5: Στο μαγαζί σου. Σήμερα τα χαράματα στις 5.
4: Έγινε. Θα σε περιμένω.
3: Φίνα, σπάστε τώρα.
4: Σε μένα μιλάς έτσι?
3: Σε σένα, ρε Μόρτι. Είσαι.
5: Μια στιγμή.
3: Ήσυχα, Μόρτι. Κουκλά, διάλεξε μόνη την παρέα σου.
6: Το καλώς ήλθατε. Welcome, δεν λέγεται?
7: Yeah, welcome, ναι, welcome.
6: Και το για περάστε κάτω που έχουμε ωραία κορίτσα.
7: Come down, we have wonderful girls.
6: Πώς?
7: Come down, we have wonderful girls.
6: Αυτό, κύριε, δεν λέγεται. Αυτό για να το πεις θα γίνει γλώσσα σου κοτσίδα.
8: Καληνύχτα!
0: Ακούσαμε αποσπάσματα από την ταινία Καλοφαγάς, Λόλα και Καλώς ήρθε το δολάριο. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι Ένα Ναϊτό Αγάπησα από την Μπέμπα Μπλάνς, και το τραγούδι ακούστηκε στο Καλώς ήρθε το δολάριο.

Και φεύγουμε από την Μπέμπα Μπλάνς και πάμε στους Πολίς να ακούσουμε Can't Stand Losing You από τις 14 Αυγούστου του 1978 που κυκλοφόρησε το τρίτο τους σίγγλ.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής γιατί είναι δύσκολος ο εξυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Η ζωή και το έργο του Στέλιου Ράμφου. Τα σχέδια του Μαξίμου για 9 μήνη εκλογική κούρσα. Πώς ήταν τα βουνά της Αττικής πριν από έναν αιώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 15 Αυγούστου.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε Κρήτη και Κόγια, δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν αργά το απόγευμα. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περιορίζεται το μέτωπο στην περιοχή των Σελίων, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Στην Κόφωτια εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πυλή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από τη Ρόδο. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Τίθεται συγκεκριμένα σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιά στο sky.gr. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου. Ως τις 10 απόψε απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε εξόδους των εθνικών οδών. Η ίδια απαγορεύση θα ισχύσει και αύριο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Τρένο εκτροχιάστηκε νωρίτερα σήμερα στην Ανατολική Αγγλία χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Πρόκειται για τον δεύτερο εκτροχιασμό τρένου στην Αγγλία μέσα σε ένα 24ωρο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 9:35 λεπτά η ώρα. Βρισκόμαστε στο Sky και στους 100,3. Είμαι υπέρ Σαμπόλια στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-48-00-170-4. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πούμε μια καλησπέρα στον Αντώνη Βαλαγκούτη. Του άρεσε αυτό που παίξαμε από τον Φέρμα που άκουσε το ηχητικό. Η Κατερίνα Κούρτη. Και εγώ χάρηκα, κυρία μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Μια καλησπέρα στη Νέα Υόρκη, στον Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Καλησπέρα στο Δημήτρη Μπεκιάρη και στο Δημήτρη από Κέντρο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνει και μια πρόταση για το τι μπορούμε να παίξουμε σε τραγούδι. Όμως, να θυμηθούμε για λίγο ότι βρισκόμαστε στις 14 του Αυγούστου και είναι παραμονή της Παναγίας. Και από άκρη σ' άκρη, όλη η Ελλάδα ετοιμάζεται να γιορτάσει το Πάσχα του καλοκαιριού. Μοναστήρια, ξοκλήσια, βουνά, ακρογιαλιές γεμίζουν φως. Η Θεοτόκος ανεβαίνει στους ουρανούς και σκορπά την ευλογία της σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Με αφορμή αυτά που σας είπα, με αφορμή την ημέρα που βρισκόμαστε, έχω μιλήσει νωρίτερα με την κυρία Κατερίνα Καμιλάκη. Είναι λαογράφος, είναι τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι πολύ που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε όλους που γιορτάζουν, γιατί είναι πολλοί, Μαρίες, Παναγιώτιδες,
0: Πανάγος, Παναγούλα, ναι. Δέσποινα,
1: ναι, αν και Μάριος. Έχουν και ευκαιρία και οι Παναγιώτιδες να γιορτάζουν και άλλες μέρες, γιατί η Παναγία γιορτάζει πολλές φορές.
0: Σωστά, πολλές φορές και είναι σαν τα πολλά ονόματα της Παναγιάς, σωστά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι και με τις ιδιότητες που τις έχουμε δώσει, γιατί είναι η Παναγία η μικρή, όπως λέγεται, η γέννηση δηλαδή, το γενέθιον που είναι τον Σεπτέμβριο, μετά από λίγο. Mm-hmm. Είναι 21 Νοεμβρίου που είναι τα εισόδια που μέσω πορείτης από όπως είναι γνωστή. Στο Πήλιο για παράδειγμα γιορτάζουν στις 26 Δεκεμβρίου οι Μαρίες. Ακόμα και το Ευαγγελισμό γιορτάζουν πολλές φορές οι Μαρίες. Και βέβαια η μεγάλη γιορτή είναι αυτή του 15 Αυγούστου, η Κοίμηση δηλαδή, που είναι σε όλη την Ελλάδα και είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Είναι και Πάσχα.
0: Το Πάσχα επειδή, του καλοκαιριού, σωστά.
1: Επειδή προηγείται και νηστεία, γιατί κανονικά όταν τηρεί κανείς τα θρησκευτικά θέσμια υπάρχει και νηστεία 15 ημερών, από τη 1 μέχρι τις 15 Αυγούστου. Σήμερα, από αύριο δηλαδή, είναι, καταναλώνεται και το κρέας. Άλλωστε, οι νηστείες όπως ξέρουμε έχουν και σχέση και με την εποχή, με το πόσο επιτρέπεται για λόγους υγείας να καταναλώνουμε κρέας, ναι, την περίοδο και ούτω καθεξής. Τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί και παλιότερα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή η μέρα η γιορτή είναι πανελλήνια και τα πανηγύρια είναι σε όλο τον ελληνικό χώρο. Δηλαδή και όπου υπάρχουν μεγάλα προσκυνήματα με αγιάσματα και με μεγάλες γιορτές, αλλά και σε κάθε συστάδα χωριών που έχουν μια εκκλησία που αφιερωμένη στην Παναγία γιορτάζεται ο 15 Αύγουστος. Συνδυάζεται και με ένα σωρό άλλα πράγματα και ήταν πάντα ένα κομβικό σημείο στον κύκλο του χρόνου.
0: Ναι. Η Θεοτόκος είναι μητέρα, προστάτηδα, είναι ιερό πρόσωπο και κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και στο σεβασμό των χριστιανών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Έτσι.
0: Και τις έχουν αφιερώσει και πάρα πολλές εκκλησίες, αλλά μεγάλες εκκλησίες, αλλά και πολλά ταπεινά ξοκλήσια και στην στερεά Ελλάδα, αλλά και στα νησιά μας.
1: Παντού σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και σε όλα τα χωριά υπάρχει ένας ναός, μικρός ή μεγάλος, αφιερωμένος στην Παναγία. Πέραν των κεντρικών ναών, οι οποίοι έχουν πάντοτε στην αριστερή πλευρά την εικόνα της Παναγίας. Της ωραίας πύλης. Είναι η Αγία η οποία έχει διαδεχθεί και παλιότερες λατρείες πριν από το χριστιανισμό, την Αθηνά, την Δήμητρα, είναι η γη Μήτυρ, η μετάγουσα εκ της γης προς ουρανών, η γέφυρα δηλαδή, η πλατιτέρα είναι και χαριτωμένη, είναι όλα αυτά τα επίθετα τα οποία είναι πάνω από 1000 που έχουν δοθεί στην Παναγία και τα οποία βέβαια δεν είναι κενά νοήματος, εκφράζουν ιδιότητες τις οποίες έχουν προσδώσει για την βοήθεια που έχει προσφέρει, για την σωτηρία κάποιων, ακόμα και αλόφρισκων. Δηλαδή έχουμε παραδώσει πάρα πολλές που αναφέρονται στην Παναγία για τα θαύματα που έχουν γίνει με αλόφρισκους που κινδύνευαν και έχουν τάξει στην Παναγία και έχουν κάνει ένα εξοκλήσια. Αναφέρομαι τώρα συγκεκριμένα στο Πήλιο ή Λαμπιδόνα ή κάποιες εικόνες της Παναγίας που αναφέρονται ότι βρέθηκαν, είναι αυτές οι οποίες έχουν σχέση με την, την έβρεση εικόνας και έχουν βοηθήσει ώστε να γίνει εκεί ένας συγκεκριμένος ναός. Είναι τόσο πολλά τα επίθετα της Παναγίας που πραγματικά υπάρχουν μελέτες γύρω από αυτά και αξίζει τον κόπο κανείς να δει πόσο την έχουν περιγράψει όχι μόνο η Μνοδή, ο Ρωμανός ο Μελωδός, πώς την έχουν κολμήσει με επίθετα, με τους χαιρετισμούς, με όλα αυτά τα οποία αναφέρονται σε εκείνη, αλλά και σύμφωνοι ποιητές, ζωγράφοι. Είναι ένα πρόσωπο καταρχήν οικείο.
0: Ναι, πολύ. Πολύ.
1: Είναι η μάνα, όποιος βρεθεί σε μια δυσκολία, λέει μαμά, μάνα μου.
0: Σωστά.
1: Η μάνα και η Παναγιά είναι τα πρόσωπα τα πιο κοντινά στην θρησκεία. Γι' αυτό και ο θάνατος, η μετάσταση γιορτάζεται και σαν ένα μεγάλο πανηγύρι που συγκέντρωνε και ειδικά αυτή την εποχή συγκέντρωνε όλους τους απόδημους, είτε ήταν από τα αστικά κέντρα που πάνε στα χωριά ακόμα και σήμερα, δηλαδή είναι ένα πανηγύρι που ακόμα καλά κρατεί.
0: Πιστεύετε ότι είναι ένα πανηγύρι που καλά κρατεί γιατί είναι και καλοκαίρι?
1: Είναι και το καλοκαίρι βέβαια, είναι και η κομβική όπως είπαμε εποχή στον κύκλο του χρόνου, από παλιότερα όταν γινόταν οι συμβάσεις για τα βοσκοτόπια, γινόταν οι αραβώνες.
0: Κυρία Καμιλάκη, να ρωτήσω κάτι που νομίζω δεν το γιορτάζουμε σε άλλα πανηγύρια. Γιατί γιορτάζουμε τόσο πολύ την κοίμηση της Θεοτόκου? Αυτό...
1: Σας φαίνεται παράξενο, ναι, ότι γιορτάζουμε, ναι, γιορτάζουμε την, σαν κάτι σαν το Πάσχα.
0: Ναι, γιατί τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουμε κατάνοιξη. Δεν έχουμε, ναι, γιορτές και πανηγύρια. Στην Ανάσταση έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
1: Και καταρχήν πιστεύουμε ότι και μας πιστεύει ότι δεν πέθανε αλλά μετέστη, άρα είναι ένα είδος ανάστασης. Μετέστη από τη γη προς τον ουρανό, επομένως δεν έχει πεθάνει, απλώς έχει μεταβεί από ένα σημείο γη προς κάπου που εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Επομένως δεν θρυνούμε για το θάνατο, γιατί αυτό είναι κάτι το αναπόφευκτο για όλους, ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός κάπου έφυγε, αλλά πιστεύουμε ότι δεν έχει πεθάνει, είναι ζωντανός, ανέστη.
0: Να σας ρωτήσω...
1: Το είναι, πιστεύουμε και για την Παναγία.
0: Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι που το λέμε καθημερινά και το λέμε αυτές τις μέρες. Είναι σωστό να λέμε καλή Παναγιά?
1: Αντί να πούμε καλή Παναγιά είναι μια συντόμευση ουσιαστικά, μια ευχή η οποία καλό 15 Αύγουστο θα μπορούσαμε να πούμε, καλό εορτασμό της κοίμησης της Παναγίας, αλλά όλα αυτά δεν λέγονται σε ένα χαιρετισμό. Καλή Παναγιά.
0: Οπότε Παναγιά, το λέμε σε συντόμευση Παναγιά, και είναι σωστό, γιατί πολλοί λένε ότι δεν είναι σωστό.
1: Γιατί? Καλά, πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: που θεωρούμε ότι δεν είναι, μπορεί να μην είναι, πώς να το πούμε, δογματικά
0: σωστό.
1: Το σωστό ή το λάθος είναι κάτι σχετικό σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι είναι μια ευχή η οποία αποδίδει αυτό που θέλει να πει ο ευχόμενος, λέει καλά να περάσετε της Παναγίας. Όλοι λέμε γιορτή της Παναγίας, δεν λέμε το 15 Αύγουστο,
0: ναι,
1: λέμε της Παναγίας. Όλα θα γίνουν της Παναγίας. Στην αυλή της Παναγίας θα συναντηθούμε όταν είμαστε στην ξενιτιά και λέμε θα βρεθούμε, θα βρεθούμε. Πού θα βρεθούμε? Στην Παναγία. Στο σπίτι της. Στο σπίτι της, στην εκκλησία της Παναγίας. Στη γιορτή της δηλαδή. Γιατί δεν είναι σωστό, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω. Δεν μπορώ να.
0: Πάντως το έχουμε συζητήσει αρκετά. Ναι, το έχουμε συζητήσει αρκετά.
1: Δεν καλά. Το πλήρες θα ήταν να πούμε καλό 15 Αύγουστο, καλή ορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου και ούτω καθεξής.
0: Έχετε πάντα δίκιο.
1: Αλλά ο λαός έχει και το δικό τρόπο να εκφράζεται. Λέγοντας καλή Παναγιά, δεν εννοεί, δεν κάνει αξιολόγηση καλή ή κακή.
0: Ναι.
1: Λέει καλά να φτάσουμε μέχρι εκείνη την ώρα,
0: ναι,
1: που θα είναι η γιορτή. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συμβολή σας σήμερα, για τη βοήθεια που μας δώσατε να μάθουμε και να ακούσουμε δύο κουβέντες παραπάνω για την αυριανή γιορτή. Εσείς που θα γιορτάσετε?
1: Εγώ είμαι στην Κάντανο, είμαι στην Κρήτη και θα είμαι εδώ σε ένα ναό της μικρό της Παναγίας Κοίμησης στο Ανισταράκι Κάντανο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό που ήθελα να πω, μία που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, είναι ότι δυστυχώς και τα πανηγύρια και όλα αυτά έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μας αφήνουν, παρότι πιστεύουν, έχω δει και γραμμένα ότι σε άρθρα ότι καλά κρατούν και έχει γίνει μία στροφή προς την παράδοση κτλ. Τα χωριά μας έχουν πρόβλημα. Τα χωριά έχουν αρχίσει να ερημώνουν.
0: Να ερημώνουν, ναι.
1: Μπορεί να βρεθούμε όλοι στην αυλή της Παναγίας, κάτι που γινόταν διαχρονικά, αλλά την επόμενη μέρα εδώ θα είναι ερημιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς θα φύγουμε, θα πάμε ξανά στα πόλη και τα χωριά θα μείνουν και οι εκκλησίες και οι χώροι όπου γίνονται τα χωροστάσια. Τα παλιά σχολεία ουσιαστικά, αυτά τα δημοτικά που λειτουργούσαν στα χωριά, θα μείνουν πάλι έρημα. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε τι θα κάνουμε με την επαρχία. Με την υπογεννητικότητα, με την υποκαλλιέργεια, όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε και καλά είναι τα πανηγύρια, καλά είναι να βοηθήσει η Παναγία να έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη γενικότερα στην εθνική μας πλέον κατάσταση, γιατί η υπογεννητικότητα, η ερήμωση της υπαίθρου δεν νομίζω ότι προαιωνίζονται καλά πράγματα.
0: Πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς οι ίδιοι και να ασχοληθούμε σοβαρά με τα θέματα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό και δεν είναι τόσο τα μπάνια του λαού και
0: σωστά,
1: το αν θα μπορέσουμε να αγοράσουμε κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Τα μεγάλα προβλήματα είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε στα χωριά. Έρχονται οι σύλλογοι, κάνουν μια προσπάθεια. Κυρίως όμως είναι αστεί οι οποίοι έρχονται στην επαρχία για να κάνουν ένα πανηγύρι. Δεν αρκεί. Ένα πανηγύρι δεν είναι αυτό που θα σώσει την επαρχία.
0: Σωστά.
1: Το χωριό έχει αρχίσει σιγά σιγά να μας εγκαταλείπει.
0: Γιατί το έχουμε καταλήψει και εμείς πριν από αυτό.
1: Να ευχηθούμε βέβαια σε όλους να έχουμε υγεία, να έχουμε
0: υγεία και αγάπη. Υγεία και αγάπη.
1: Και όλα θα...
0: Και όλα θα πάνε καλύτερα.
1: Με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να περάσετε πολύ καλά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Την καλησπέρα μας στον Αντώνη Βαλαγκούτη που μας μιλάει ότι, λέει ότι υπάρχει ένα βιβλίο με τίτλο «Θεομητορικά προσωνύμια» με 430 σελίδες επί, επί 30 τουλάχιστον ονόματα κάθε σελίδα, σχεδόν 13.000 προσωνύμια. Μάλιστα, το, λέει, το έχει αγοράσει λέει για λόγους αρχείου, διότι δεν αισθάνεται πλέον χριστιανός αλλά Εβραίος. Ωστόσο, η Παναγία στην παράδοση, όπως το κατανοώ, θα έλεγα ότι συμβολίζει τον τόπο που εγώ βρίσκομαι και υπάρχω. Αναφέρει λέει και Περσιώτησα Παναγιά στο μετόχι Μεγής της Λαύρας στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε μια καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο και πάμε λίγο να μπούμε στο κλίμα του 15 Αυγούστου.

Αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Είμαι η Πέρσα Μπόλια. Ήμουνα για μία εβδομάδα μαζί σας από τις 9 μέχρι τις 10 με την εκπομπή με μουσικές επιλογές που από ό,τι μου δείξατε σας άρεσαν. Μου άρεσε να σας εκπλήσω κάθε φορά, να βρίσκω έναν λόγο χωρίς να είναι και πάρα πολύ σημαντικός, μάλλον ασήμαντος, αλλά να ακούμε ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κόσμο εδώ, γιατί φεύγω, αποχωρώ από αυτό το ραδιόφωνο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σπύρο το Μάλι, τη Τζέντι Πουπουλίδου, τα παιδιά στη Σύνταξη με τα οποία συνεργάστηκα εξαιρετικά μαζί τους, τα παιδιά, τα κορίτσια και τον Πέτρο μας στο τηλεφωνικό κέντρο, που ήταν όλοι τους πολύ συνεργάσιμοι, πολύ ευγενικοί και πολύ θετικοί. Τα υπόλοιπα κορίτσια της παραγωγής, τους συναδέλφους όλους από την τηλεόραση του Sky, από το site του Sky. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και έναν άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ να... ουσιαστικά ήταν σαν να με πήρε από το χέρι και να με έφερε εδώ. Είναι οι άνθρωποι δικοί μας, οι άνθρωποι που μας στηρίζουν. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που πίστεψε και μου είπε να έρθω εδώ, που είναι πολύ δικός μου άνθρωπος. Θα τα πούμε από κάποια άλλη συχνότητα, δεν θα χαθούμε, εδώ θα είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε σε χαρούμενους ρυθμούς, πάμε να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά να περάσετε, υγεία και αγάπη.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με μήνυμα που εστάλει λίγο μετά την έναρξη της φωτιάς ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση όσο βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα Ρεθύμνου να κατευθυνθούν προς την παραλία Κόδα Καροδάκινου. Σε ετοιμότητα τέθηκαν και τα πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Περιορίζεται παράλληλα το μέτωπο στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Πηλητισκό, ενώ υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίδηρη Χαλκιδικής. Στόχος της έρευνας είναι να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Στο πλαίσιο των ερευνών, κλήθηκαν σήμερα από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα από την πολιτική προστασία τίθενται σε κατάσταση κόκκινο συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Χαΐα και Ηλία, Βιωτία, Φιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές αύριο προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, οι άνεμοι αύριο θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλίνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ισχύει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας λόγω της εξόδου των τελευταίων αδειούχων του 15 Αυγούστου. Από αυτή την ώρα έρεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών. Η απαγόρευση θα ισχύσει εκ νέου αύριο από τις 8 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι. Μετεμποδίων διεξήχθησαν το πρωί ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Η ακτοπλοϊκή κίνηση πάντως έχει ομαλοποιηθεί σε όλα τα λιμάνια της Αττικής από τις 4 το απόγευμα. Συνεχίστηκαν οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μία έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ με αποτέλεσμα την επιβολή 48 λουκέτων. Στη Νάξο σε 3 περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν 97 παραβάσεις, μία έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τους Χούθη, η αιτία της επίθεσης ήταν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Αράμκο. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης αν οι εγκαταστάσεις της Αράμκο υπέστησαν ζημιά. Η Ιταλική αστυνομία ανέκτησε 3 πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Πολ Σεζάν, Πιέρο Γκις Τρενουάρ και Ανρί Ματίς που είχαν κλαπεί από μουσείο κοντά στην πόλη της Πάρμας τον περασμένο Μάρτιο. Αστυνομικοί της Μονάδας Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανέκτησαν τα έργα τέχνης έπειτα από μια πολύπλοκη έρευνα όπως τη χαρακτήρισε η αστυνομία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από το βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι έφτασε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πάγκο της ομάδας και προανήγγειλε σημαντική μεταγραφική ενίσχυση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο προβλέπεται αίθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Μορκοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
8: Θα ξαναγυρίσω.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία την αστηρίξει σήμερα, να στηρίξω και για αρχή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία έφαγαν μια κάρτα, κίτρινη είναι η κάρτα, έτσι μην ακούτε για κόκκινες και τέτοια, έφαγαν μια κίτρινη κάρτα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θα πρέπει να ξαναφτιάξουν τα χαρτιά τους προκειμένου να παίξουν στο επόμενο παιχνίδι, να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Δυστυχώς προς το παρόν, έτσι προς το παρόν δυστυχώς, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα το όνειρο. Δυστυχώς λοιπόν προς το παρόν η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς, να πούμε, του προοδευτικού κόσμου, με ζήτα κεφαλαίο το σίγμα, του προοδευτικού κόσμου της χώρας να παραμείνει η Ελλάδα μαζί με τη Βόρεια Κορέα οι μοναδικές χώρες στον πλανήτη που δεν έχουν ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά να χαμογελάσει η αριστερά.
1: Καθαρές κουβέντες. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι μόνο δημόσια.

0: Είναι ο σύντροφος Σακελαρίδης, έχοντας το μεταπτυχιακό του από ένα ιδιωτικότατο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, αυτά είναι για μας τους πλουσίους, είναι για τους φραγκάτους. Δεν είναι για την πλέμπα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Που μου θέλετε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Άντε, φτωχάτζες. Να στηρίξω βέβαια και τον Υπουργό Πιερακάκη, ο οποίος όταν ήταν Υπουργός της Παιδείας μας είχε κάπως προετοιμάσει για το, να πούμε, για τα ονόματα από πανεπιστημιακής απόψεως που θα ερχόντουσαν και θα έφτιαχναν παραρτήματα στην Ελλάδα.
1: Έχω ήδη αναφέρει ενδεικτικά ότι υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Yale, υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο, δύο προτάσεις μάλλον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Columbia έχει καταθέσει προτάσεις.
2: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα, το Yale έρχεται στην Ελλάδα, το Columbia έρχεται στην Ελλάδα.
0: Μιλούσε σε πιο λαϊκό κοινό και το είπε Columbia. Πριν το είχε πει Columbia. Μιλούσε σε πιο έτσι, πώς να το πούμε, αγγλομαθής. Σε κάθε περίπτωση, ουρά. Ουρά κάναν τα πανεπιστήμια και βαρεθήκανε μετά να κάθονται στην ουρά και σηκωθήκαν και φύγανε. Γι' αυτό δεν έχουν. Όχι για του χρόνου, όμως όλα θα είναι όπως τα περιέγραψε ο τότε Υπουργός Παιδείας Πιερακάκης. Άμα είσαι Πασόκ, παιδιά, είσαι για πάντα Πασόκ. Τα πράγματα δεν πάνε πάντοτε όπως τα σκεφτόμαστε. Γιατί τι συμβαίνει, Άννα μου, για πες τα.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό.
0: Έτσι, ναι, στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Που μου θέλατε και Χάρβαρντ.

Πασοκόβιος Μάνου, εύχομαι καλό 15 Αύγουστο και όχι καλή αυριανή, καλή Παναγιά. Λες και υπάρχει κακή Παναγιά. Και πού ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακή Παναγιά. Τα ίδια λέγαμε και για το Spider-Man. Για το Hulk. Hulk. Το Hulk, όχι το Hulk. Που λέγαμε είναι ο πράσινος και μετά ήρθε ο κόκκινος Hulk, ήρθε ο γκρίζος ο Hulk. Spider-Man ήρθε. Είναι πολλά που δεν ξέρουμε. Δηλαδή τώρα ξέρουμε, είναι καλή Παναγιά. Και άμα σε ένα παράλληλο σύμπαν είναι κακή.

0: Για η Παναγιά και την κάνει ταινία η Marvel. Δεν είναι εύκολο. Όπως άλλωστε λέει, δεν υπάρχει καλός και ο κακός παράδεισος. Πώς δεν υπάρχει ο παράδεισος Αμαρουσίου, τι είναι? Λοιπόν, αριστερά και... αριστερά χρειάζεται για την εκπαίδευση. Μόνο η αριστερά μπορεί να σώσει. Μόνο ο προοδευτικός κόσμος με ζήτα κεφαλαίο της χώρας. Μόνο ο Αλέξης, παιδιά. Έτσι, για να μην το. Για μην μιλάμε γενικώς και αορίστως. Μόνο ο Αλέξης μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση στην παιδεία. Θυμάστε πόσο καλά λειτουργούσαν οι καταλήψεις την περίοδο 15-19. Τα σχολεία, ζητώ συγγνώμη. Την περίοδο 15-19. Πόσο καλά λειτουργούσαν τα ΕΠΑΛ. Και πόσο έγκαιρα πέραν τα βιβλία στα ΕΠΑΛ συγκεκριμένα, γιατί για εκεί ξέρουμε, δεν το λέω εγώ φυσικά. Το λέει μία μαθήτρια των ΕΠΑΛ στον Αλέξη μας, η οποία μιλάει απολύτως αντικειμενικά. Να την ακούσουμε παρακαλώ.
1: Αντικειμενικότατα τα λέω. Εγώ πηγαίνω σε ένα σχολείο, το οποίο δεν έχει τουαλέτες, δεν έχει θέρμανση, είναι έτοιμο να πέσει. Και είμαστε μέσα 500 παιδιά. Και η βιβλία μας ήρθαν μετά από 2 μήνες στο σχολείο. Στο Λύκειο. Φέτος τελείωσα στο ΕΠΑΛ.
0: Το ΕΠΑΛ είναι τελείωσε φέτος η κοπέλα 2026. Είναι σε ένα σχολείο στο οποίο δεν έχει τουαλέτες, δεν έχει, είναι έτοιμο να πέσει. 500 άνθρωποι αλυσοδεμένοι τραβάνε κουπί, τους μαστιγώνει ένας μεγάλος μαύρος έτσι, με μουσια έτσι άγριος σαν το... μαύρος. Δεν μπορώ. Πράσινος, ένας μεγάλος πράσινος με μουσια και νεύγια και όλα αυτά το 2026, παιδιά, εν έτη 2026, ενώ παλιότερα τι γινόταν αντικειμενικά, να ακούσουμε.
1: Εγώ όταν ήμουν γυμνάσιο εδώ είχα βιβλία την πρώτη μέρα. Γιατί ήσασταν εσείς?
2: Έτσι, αυτονόητες.
1: Εμείς δεν έχουμε καθηγητές.
0: Ήταν γυμνάσιο σε, υπάρχει γυμνάσιο σε επαγγελματικό λύκειο. Τέλος πάντων, ήταν γυμνάσιο, μετράω. Ήταν εκείνος, 19. 19, πρώτη γυμνασίου. 20, δευτέρα γυμνασίου. 21, τρίτη γυμνασίου. 22, τετάρτη γυμνασίου. Πρώτη λυκείου. Που έχουμε 19, 20, 21, 22. 23, δευτέρα λυκείου, 24. Μένουν άλλα δύο. Μπορεί η γυναίκα να τελείωσε το γενικό, αλλά αφού λέει εδώ πέρα ήμουν εγώ. Μπορεί να τελείωσε το γενικό και να πήγε μετά σε επαγγελματικό. Να... μπορεί. Αλλά ήταν εκεί πέρα. Άρα τι συγκρίνει το γενικό με, δεν ξέρει τι γινόταν στο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αντικειμενικά μιλώντας πάντα, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από την αριστερά και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Για την παιδεία τουλάχιστον. Για τα άλλα δεν ξέρω, αλλά για την παιδεία αντικειμενικά.

Η Σίλβια, αχ μάνο μου, να διαβάσει την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι τις κραυγές των Σιριζέων και των Πασόκων, θα έλεγα εγώ. Κάνε ένα κόπο, παλικάρι μου, επειδή έχω, κυρία Σίλβια, να σας πω ότι αυτό είπα, ότι να μην ακούτε αυτούς που μιλούν για κόκκινη κάρτα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι αυτοί κάνουν, πώς να το πούμε, εκφράζουν τους ευσεβείς τους πόθους. Που είναι ωραίο να είσαι μοναδικός. Έστω και μαζί με τη Βόρεια Κορέα, δεν έχει σημασία. Είναι ωραίο να είσαι μαζί με τους άλλους 200. Όχι, δεν ωραίαστε εσείς οι δύο. Η αριστερά πάντοτε ως είδωλα έχει τους δικτάτορες και τις μοναρχίες διαφόρουν. Τις μοναρχίες τις κανονικές. Όχι, τους άλλους της Ευρώπης που δεν έχουν εξουσία τους μισή. Τους γίνεται αυτούς τους βασιλιάδες. Αλλά κάτι άλλους βασιλιάδες που έχουν πραγματική εξουσία στην Ανατολή. Αυτούς τους αγαπάει τρομερά η αριστερά. Οπότε αγαπάει και τη Βόρεια Κορέα. Οπότε κυρία Σίλβια, κακώς μου το στείλατε το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει, κανένα μήνυμα δεν πάει χαμένο. Ο Αντώνης, παιδιά, να σας πω κάτι, ότι δεν δίνω δεκάρα. Εάν θα πείτε καλή Παναγιά, καλό Χριστό, καλό 15 Αύγουστο, καλό 14 Αύγουστο, καλή 32 Αυγούστου, καλό χειμώνα, καλό τέτοιο. Ό,τι είναι καλό, μ' αρέσει. Ό,τι μου εύχεστε εμένα και το είναι, έχει το καλό μπροστά, μια χαρά είναι. Καλό κατεβόδι. Όχι, εντάξει, όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.

Βέβαια, μια και μιλάμε για 15 Αύγουστο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο, πριν από 3-4 χρόνια, 3 νομίζω, χάθηκε ένα παιδί. Χάθηκε ένα παιδί, δεν το βρήκαμε ποτέ. Ένα κορίτσι. Ένα κορίτσι 5, 6, 7, 8, 9, 10 χρόνων, αναλόγως τον συγγραφέα του παραμυθιού, αναλόγως τον δημοσιογράφο. Μιλώ φυσικά για τη μικρή Μαρία.

0: ήχους για να γράμμω. Να. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το εγώ. Θα ακούσουμε μετά. Θα έχουμε αφιέρωμα στο δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτό το. Σε αυτή τη συγκλονιστική τραγωδία που βρήκε όλους τους συμπολίτες που θέλουν να παραστήσουν τους ευαίσθητους, είτε αν είναι αριστεροί είτε όχι, οι οποίοι απλώς ξεβράκωσαν την φιλαυτία τους και τον ναρκισισμό τους, τη διάθεσή τους να κάνουν επίδειξη ευαισθησίας. Θα μου πείτε, λες και δεν τους ξέραμε. Άλλο είναι όμως να ξεφτιλίζω, είναι άλλο να ξέρεις ότι κάποιος είναι με τα βρακιά κατεβασμένα και άλλο να τον ευλέπεις. Ο Στράτος, ο Τσίπρας επίσης είπε ότι θα καταργήσει τις πανελλήνιες εξετάσεις μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πανελλήνιες είναι το πιο αξιόπιστο σύστημα που έχουμε ως κράτος. Θέλουν να το καταργήσουν και αυτό. Στράτο, το ίδιο ακριβώς είπε και η Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω και να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτό που λες ότι. Μα όχι να προσθέσω, να συμφωνήσω και με τον Αλέξη μας και με την Υπουργό. Η αξιοπιστία δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο. Δηλαδή. Δεν μπορεί να λέμε είναι εκπαιδευτικά ορθό αυτό το σύστημα. Όχι, κατά είναι. Αλλά είναι αξιόπιστο. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο. Στην πραγματικότητα το ιδανικό είναι κανονική αυτονομία των πανεπιστημίων, τα οποία θα λέει το κάθε πανεπιστήμιο, θέλουμε τόσους μαθητές. Βέβαια με υποχρεώσεις, με αξιολογήσεις, να μην τα λέμε καλά. Όχι αυτονομία εκεί που γουστάρουν και σε όλα τα άλλα, η πολιτεία και αυτοχρηματοδότηση και. Αναλόγως με τις δυνατότητες του το κάθε πανεπιστήμιο και αναλόγως και με το πώς να το πούμε και με τις απαιτήσεις της κοινωνίας που πληρώνει, γιατί κάποια κορόιδα τα πληρώνουν όλα αυτά τα πανεπιστήμια τα δημόσια, δεν μπορούν τα κορόιδα να πληρώνουν επειδή κάποιος θέλει να γίνει, ξέρω εγώ τι να πω, να ακολουθήσει μια επιστήμη η οποία πια είναι εντελώς αδιάφορη για την κοινωνία. Αυτός μπορεί να είναι ελεύθερος να το κάνει και πρέπει να είναι ελεύθερος να το κάνει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια που μπορεί για τέτοιους συμπολίτες. Δηλαδή έχουμε και εμείς τμήματα για επιστήμες, για σπουδές άχρηστες εντελώς, που όμως κάποιοι έχουν το βίτσιο να τις κάνουν. Είμαστε εδώ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα δημόσια, αυτά που λειτουργούν με τα χρήματα όλων, δεν μπορεί να είναι το, πώς να το πούμε, το αποκούμπι του χομπίστα. Τέλος πάντων, η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική πραγματικά, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο για ένα σύστημα. Έτσι, ο Χλιμίτζουρας, κάτοικος Πειραιά, επειδή είμαι δάσκαλος 25 χρόνια, μόλις 3 χρόνια τώρα τα βιβλία του επόμενου έτους έρχονται από τον Ιούνιο. Α, και χαλάνε. Τόσο να έχουν ψυγεία στο σχολείο, δεν ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με καλά νέα. Καλά νέα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ενωμένος, εντάξει, πολύ δυνατό. Ούτε τώρα που το σκέφτομαι, ούτε ενωμένος είναι. Είναι όσα ποντίκια δεν πρόλαβαν να πηδήξουν από το πλοίο, έμειναν πάνω στο πλοίο. Τι να κάνουν τα ποντίκια, δεν είχε χώρους για όλους. Έτσι, όποια ποντίκια πρόλαβαν, πήδηξαν. Τα υπόλοιπα ποντίκια στο πλοίο που σιγά σιγά βουλιάζει, με αισιοδοξία αντιμετωπίζουν την κατάστασή τους και κάνουν και ένα σποτάκι στο οποίο. Παιδιά, μιλάμε τώρα για κόμμα με κοινό 1,5%, έτσι. Μιλάμε για το. Πώς να το πούμε. Η κοινωνία είναι εντελώς αδιάφορη γι' αυτό. Μόνο οι δημοσιογράφοι νοιάζονται. Οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό. Δηλαδή, οι υπόλοιποι, να και αν βρέξει, να και αν δεν βρέξει. Κακώς, γιατί έχουν πολύ πλάκα.
1: Είμαστε εδώ για την αριστερά. Για τους ανθρώπους της.
2: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
3: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.
0: Πάρε το μηδέν, χάνεσαι, Νίκο. Όχι, αυτός είναι ο Νίκος, δεν είναι ο Νίκος, sorry. Ο παπάς, ρε, ο παπάς ήταν Δούρου Πολάκης παπάς. Αθωωμένη, έχει ακόμα δικαστήρια διάφορα, καταδικασμένος. Επιστρέφουμε, λέει, έκανε την ποινή. Όχι, δεν εξέτησε την ποινή του, ήταν με αναστολή. Δύο χρονάκια. Είναι εδώ να αγωνιστεί για να σώσει τον εαυτό του. Τι να κάνει ο άνθρωπος, για σκεφτείτε όλους αυτούς εκτός βουλής. Και καλά, ο Πολάκης ξέρει να κάνει μια δουλειά. Οι άλλοι δύο. Έχουμε ιδρύματα, βρε, κάπου θα βρεθούμε. Έχουμε κανάλια, κάπου θα βρεθούμε. Κάπου δεν χάνεται κανείς, οι καλοί δεν χάνονται. Έτσι είναι, συντρόφισσα Άννα.
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Τώρα, πολύ σωστά μου το έγραψε κάποιος. Λέει γκαμπρό. Από ποια μέρη είναι ο γκαμπρός? Τέλος πάντων, ας μείνουμε στον πάτο. And if your people are the best, tell me why are you wearing a vest? Όχι, Μπιλάκο, δεν τα κάνει σωστά τα μαθηματικά. Τα είπαμε πριν. Η μαθήτρια μπορεί να πήγαινε γενικό, να πήγε γυμνάσιο, λύκειο, γενικό και μετά να πήγε και επαγγελματικό λύκειο. Συμβαίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι αν είχε αυτή την πορεία, δεν μπορεί να έχει ιδέα τι γινόταν στο επαγγελματικό λύκειο όταν αυτή δεν πήγαινε εκεί. Ο αναλληλέγγυος, εναλληλέγγυος και αφαιρέγγυος τη μικρή Μαρία που το νεκρό κορμάκι της κρατούσε δροσερό η τραγική μάνα μέσα στο νερά του Εύρου. Να που χάθηκε το πτωματάκι, παλιοφασίστες. Θα θυμάστε βέβαια ότι στην αρχή όποιος τόλμησε όχι να πει ότι ήταν ένα, άλλο ένα παπατζηλίκι των συντρόφων και των επιδειξιωμανώς ευαίσθητων συμπολιτών, απλώς να πει ρε παιδιά μήπως και δεν έχει, που δεν είμαστε και σίγουροι, όποπο τι άκουγε, όποπο, και ευτυχώς γρήγορα αποκαλύφθηκε το παραμύθι, γιατί θα αναλάμβαναν τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα για όποιον έλεγε ότι αυτό είναι μια παπάτζα.

Βουλαρίνος, όταν θα γίνεις κομμουνιστής ηγέτης θα λέμε κάθε μέρα καλό Βουλαρίνο και μπράβο μας. Πολύ μου αρέσει. Είμαι εγώ μυστήριο σαν την Παναγιά που δεν της αρέσει. Καλή Παναγιά, βγαίνουν οι παπάδες, λένε τι είναι καλή Παναγιά. Τι σε νοιάζει ένα τι είναι, άντρε, καλή Παναγιά. Δηλαδή κάθε χρόνο το ίδιο κακό. Ο αραχτός, μήπως τελικά η μικρή Μαρία κάει και από το ξυλόλιο. Γι' αυτό θα αραχτέ, κάπου κοντά είσαι κοντά, ζεστό. Λοιπόν, που είμαστε, σε πόση ώρα δίνω τώρα? Μικρό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Περιορίζεται το μέτωπο και στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Πηλητισκό. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη. Χαλκιδικής κλήθηκαν από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρητής, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Δείτε αναλυτικά το χάρτη κινδύνου για πυρκαγιά στο sky.gr. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται ως αύριο το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, με λίγη συννεφιά το πρωί, αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

Φίλες, φίλοι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι. Να είναι Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί μπορούμε στη δράση κάθε εξόδου, έτσι όπως κάθε, όχι κάθε χρόνο, σε κάθε έξοδο, σε κάθε μεγάλη έξοδο, το όλοι μαζί μπορούμε σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης διοδίων, υλοποιεί αυτή τη δράση που στόχο της έχει τη μείωση της ρύπανσης στο οδικό δίκτυο, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση κάποιων γαϊδουριών, έτσι, γιατί... Και συγγνώμη από τα συμπαθέστατα γαϊδούρια. Συνολικά 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων θα διανεμηθούν στους οδηγούς κατά την έξοδο του 15 Αυγούστου, ενθαρρύνοντας τη διατήρηση καθαρών δρόμων. Σήμερα είναι αυτή η δράση και θα λάβει χώρα στα δύο διελευσίνας Αφιλνών και Μαλγάρων, με τη στήριξη της Ολυμπίας Οδού, της Νέας Οδού και της Εγνατίας Οδού. Για να ντραπούν τουλάχιστον τα γαϊδούρια, περισσότεροι δεν πετάμε. Ξέρουμε ότι τα σκουπίδια μπαίνουν, ελπίζω να το ξέρουμε οι περισσότεροι, τα σκουπίδια μπαίνουν μέσα στον κάδο. Αν δεν υπάρχει κάδος, τα κρατάμε. Τα βάζουμε σε αυτό που ξυρίζουν το γαμπρό, στην κοζάνη, μέχρι να βρούμε κάποιον κάδο να τα πετάξουμε ή μέχρι να πάμε σπίτι μας. Ή τα αφήνουμε στο αυτοκίνητό μας μέσα. Το κρατάμε το σκουπίδι μέσα μέχρι να είμαστε κοντά σε κάτω. Αν δεν είμαστε γουρούνια. Ζητώ συγγνώμη και από τα γουρούνια. Ούτε τα γαϊδούρια ούτε τα γουρούνια μου έφτεξαν σε τίποτα. Να σας πω και ένα τυπάκι για να κάνετε τυπ μικρό εννοώ. Για να κάνετε λίγο καλύτερο τον κόσμο στον οποίο ζείτε λίγο και κυρίως να αυτοικανοποιηθείτε. Έτσι. Όταν βγαίνετε έξω, πάτε μια βόλτα, βγάζετε το σκύλο, πάτε για μπάνιο στην παραλία, επειδή όλο και κάποιο γαϊδούρι θα έχει πετάξει κάτι, κάποιο γουρούνι, μαζέψτε ένα σκουπίδι ο καθένας. Ένα σκουπίδι από την παραλία που πας. Θα υπάρχει ένα μπουκάλι. Κάποιος ηλίθιος θα έχει πετάξει το μπουκάλι του έξω. Μάζεψε το ένα. Αν ο καθένας από εμάς μαζέψει ένα μπουκάλι, ένα σκουπίδι από κάποιον ηλίθιο, από κάποιο γουρούνι, όλα θα είναι λίγο καλύτερα. Και κυρίως θα αισθανθούμε κι εμείς ότι κάτι καλό κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Άμα μαζέψουμε και ακόμα περισσότερα σκουπίδια, ακόμα καλύτερα. Δεν είναι κακό δηλαδή να παίρνουμε και μια σακούλα μαζί μας και να μαζεύουμε μερικά σκουπίδια και μετά νιώθουμε αυτή την ικανοποίηση ότι κάτι έκανα. Εδώ έρχομαι και κολυμπάω, το καθάρισα λίγο και είναι καλύτερο. Το λέω επειδή από τα γουρούνια και τους ηλίθιους δεν πρόκειται να απαλλαγούμε συντόμως, οπότε... Λοιπόν, συνεχίζουμε. Που είμαστε, ναι, σαν σήμερα μικρή Μαρία, σας τα έλεγα και την πρώτη ώρα, χάσαμε τη μικρή Μαρία, εντελώς τη χάσαμε όμως, δεν είναι πια, ποια είναι η μικρή Μαρία, δεν ξέρουμε, κανένας δεν ξέρει, δεν έχει σημασία, όπως τα έλεγε Βες, και αν δεν πέθανε ένα πεντάχρονο, θα μπορούσε να είχε πεθάνει, οπότε είστε ένοχοι για μια, για μια θεωρητική δολοφονία όλοι οι υπόλοιποι. Λένε οι επιδειξιωμανός ευαίσθητοι. Εμείς θυμόμαστε με ευαισθησία όσο μπορούμε. Ακούσουμε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Θυμόμαστε,

0: Μικρή Μαρία, θυμόμαστε. Θυμόμαστε το σύντροφο παπά. Το σύντροφο παπά. Ένα παραπεταμένο τον έχει τώρα ο Αλέξης μας, τον κολλητό του, φανταστείτε, αδίστακτος τύπος, ο κολλητός του, και τον πέταξε έτσι για την καριέρα του. Θα μου πεις, είναι για την Ελλάδα ρε, όχι για την καριέρα, για την Ελλάδα τον παραπέταξε τον κολλητό. Έχει και μια καταδίκη ο κολλητός, οπότε σου λέει, γιατί να είμαστε πια κολλητοί. Θυμόμαστε.
1: Ακούστηκαν πολλά fake news τον τελευταίο καιρό στο μεταναστευτικό. Υπήρξε μια ιστορία για ένα παιδί το οποίο πέθανε, αλλά τελικά αυτό το παιδί δεν αγνοείται από ό,τι προέκυψε από την έρευνα που έγινε μετά. Είναι το βίντεο που δείχνετε τώρα στη μέση. Όλα τα παιδιά που βλέπετε σε αυτό το βίντεο.
2: Ο διεθνής τύπος πάντως επιμένει, έτσι.
0: Άμα επιμένει ο διεθνής τύπος, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Ότι στο διεθνή τύπο, εντωμεταξύ επικαλούνται ότι στο διεθνή τύπο δεν υπάρχουν παπατζίδες, δεν υπάρχουν απατεώνες, δεν υπάρχουν ιδεολειπτικοί, δεν υπάρχουν επιδειξιομανώς ευαίσθητοι. Σε εισαγωγικά εννοώ.
1: Ο διεθνής τύπος επιμένει, αλλά τα παιδιά, όταν βγήκαν οι φωτογραφίες στην Ευσύν που έδειξε όλα τα παιδιά που ήταν στον Εύρο, όλα αυτά τα παιδιά υπάρχουν σήμερα και είναι εν ζωή στο φυλάκιο.
2: Υπάρχουν στοιχεία και έχουν καταδεθεί και στις αρχές για το θάνατο του κοριτσιού.
0: Αλλά εξαφανίστηκαν τα στοιχεία μαζί με τα τρία βαγόνια που, αν θυμάστε, κατήγγειλε ο Φέρελπης, ο Φέρελπης του Πασόκ, ο Χριστοδουλάκης. Ξέρω να μην κάνω λάθος το όνομα. Και αν γελάτε με όλα αυτά, είναι επειδή είστε γαϊδούρια.

0: σύντροφο Πύρητση.
1: Για τον Εύρο.
2: Δηλαδή υπήρχε τελικά η μικρή Μαρία.
1: Και βέβαια υπήρχε.
3: Και βέβαια υπήρχε
1: και έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Το καταθέτουν οι γονείς, το καταθέτουν και άλλοι μάρτυρες.
0: Σιριζέοι και διάφοροι εκεί περίεργοι τύποι. Τι πιο αξιόπιστο. Άκου λέει υπήρχε η μικρή Μαρία, αφού έχουμε βγάλει ανακοίνωση, ρε. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, υπάρχει στις καρδιές μας, υπάρχει στη φαντασία μας. Σύντροφος Γαβρόχουλου.
3: Μία συγγνώμη για τον Εύρο δεν θα ήταν καλύτερη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Χρειάζεται συγγνώμη για κάτι που έγινε. Το έχουμε μελετήσει το θέμα. Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος έτσι όπως θα διαβάζω.
3: Μα έχει...
0: Οι υπόλοιποι είμαστε, δεν πειράζει, είμαστε ότι υπήρξε η μικρή Μαρία και ήρθε το σύστημα και την εξαφάνισε μαζί με τα 3 βαγόνια του τρένου του δυστυχήματος των Τεμπών.

0: Ο Νίκος λέει ο Γιαννούλης τότε στο Όπεν, ο σύντροφος Γιαννούλης παρακαλώ, δημοσιογράφος της ΕΡΤΡΙΑ, ζήτησε να επέμβει ο στρατός για να σώσει τους πρόσφυγες, να εισβάλλουμε δηλαδή σε τουρκικό έδαφος. Μιλάμε για επικίνδυνους και... Μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για αριστερούς ρε παιδιά, συγγνώμη, μιλάμε για προοδευτικούς. Ευαίσθητους, συντρόφισαν Αγροστοπούλου.
1: Εγώ δεν θα πω ότι ήταν λάθος. Για έναν απλό λόγο. Είχαμε τους γονείς της Μαρίας, της μικρής Μαρίας. Είχαμε οργανώσεις, είχαμε κόσμο που έλεγε ότι έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Για τη μητέρα σε εισαγωγικά της μικρής Μαρίας και του, τα ξέρετε έτσι, έχουμε δει το βίο και την πολιτεία της. Περνάει καλά στο Βερολίνο και έχει σβηλιά χαιρετίσματα. Influencer. Τέλος πάντων, δεν ήταν λάθος και έχει δίκιο, δεν ήταν λάθος γιατί πολλοί τσίμπησαν. Πολλοί τσίμπησαν, οπότε καθόλου λάθος δεν ήταν. Άλλωστε η αριστερά πάνω σε μύθους βασίζεται, ένας παραπάνω, ένας παρακάτω, ζυγά.

0: Αλλάζουμε. Ο Τζίζος Κασέλ, σας καταγγέλλω γιατί λέτε καλή Παναγιά και όχι καλό Χριστό, παλιό εξιστέ. Πολύ σωστό. Ο Λιφτάρας, για μένα υπάρχει η μικρή Μαρία Ρασβάν Λουτσέσκου. Και πολύ σωστό ο Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη λέει εδώ υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, γιατί να μην υπάρχει η μικρή Μαρία, δεν κατάλαβα. Ο Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο παπάς ο παχής που έφαγε παχιά φακή, όχι είναι αυτός ο παπάς που έφαγε παχιά ποινή. Αλλά δεν την εξέτησε διότι ήταν με αναστολή. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτήν τη θλιβερή επέτειο και να πάμε στον κόλπο, στα στενά του κόλπου εκεί, στο Ορμούς, στο στενά του Ορμούς, που τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά.
1: Τα τελευταία στοιχεία πάντως καταγράφουν πως μόλις 11 διελεύσεις εμπορικών πλοίων μέσα σε ένα 24ωρο, όταν πριν από τον πόλεμο από το Ορμούς περνούσαν καθημερινά περίπου 130 με 140 πλοία. Και αυτό συνεχίζει να πιέζει έντονα την παγκόσμια αγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί, Χριστίνα, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχύς ρυθμούς. Από την έναρξη του πολέμου έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 410 εκατομμύρια βαρέλια, γεγονός βεβαίως που καθιστά την πραγματική επανειλειτουργία του Ορμούς όλο και πιο επιτακτική.
0: Οπότε παιδιά, ετοιμαστείτε για μπενζίνες, ενώ πολύ τυχεροί άνθρωποι που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έτσι, πολύ τυχεροί άνθρωποι που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ετοιμάζονται να πάρουν.
2: Εδώ φορτίζεις το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο που έχει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, γιατί όλος ο πάτος κάτω του αυτοκίνητου είναι γεμάτος, ναι, μπαταρίες. Και όλο αυτό το δέχεσαι εσύ ο οργανισμός.
0: Κλείνεις
2: και τα παράθυρα,
0: ναι,
2: να μην μπαίνει και αέρας, βάζεις και το air condition και έχεις διπλό θάνατο. Με το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο.
0: Και είναι και το 5G από πάνω, ο ηλεκτρομαγνητισμός από τον πάτο, 5G από πάνω, air condition στη μέση, πάει, τελείωσε. Αμάν! Έχετε πατέρα κλεωμένη και άλλα να μας πείτε.
2: Πώς φορτίζεις τώρα.
0: Πώς φορτίζεις το πιπέρι.
2: Σκανάρισε εδώ σατανιστικά με το κινητό σου για να δεις το έργο πώς θα φορτίσεις.
0: Έτσι.
2: Επιπληρωμή η φόρτιση.
0: Βέβαια.
2: Κατεβάσε την εφαρμογή ΔΕΗ Blue από το Google Play, το App Store,
0: ναι,
2: σάρωσε QR store. Code. Ναι. Σαρώνεις QR code,
0: μην το κάνεις πατέρα.
2: Σαρώνεις σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητο.
0: Έτσι. Και μπαίνει ο σατανάς μέσα σου. Πάεις εσύ για να φορτίσεις, αλλά τσαπ, είναι ο σατανάς κρυμμένος από αυτός ο σατανάς. Ρε παιδί μου, τον ελιπάτη η ψυχή μου. Γιατί αυτά είναι και μέσα στον ήλιο τα μηχανήματα που φορτίζεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον εκοπανάει ο ήλιος σατανάκι. Το φουκαρά. Τέλος πάντων, συνεχίστε παρακαλώ πατέρα.
2: Σαρώνεις και σκανάρεις τη σφραγίδα του σατανά για να φορτίσεις το αυτοκίνητο. Και όποτε θέλουν μέσα του δορυφόρου, στο ανεπεργοποιούν και μένει στο δρόμο.
0: Για χαμπάλε.
2: Για φαντάσου να είναι καλοκαίρι και να μείνει μέσα στο δρόμο που βαβράζει άσφαλτο.
0: Αμάν, όχι, μην το ζήσει.
2: Και να μην ανοίγει ούτε το ερκοντήσιο στα μάξι.
0: Όχι,
2: και
0: δεν
2: να
0: θέλω.
2: Μην έχει νερό και στο αυτοκίνητο.
0: Αμάν.
2: Και φαντάσου τι έχει να πάθει.
0: Πω, άνοιξω την πόρτα να βγω. Τέλος πάντων, άλλες ενδείξεις για την παρουσία του Σατανά, για τη σχέση Σατανά-ηλεκτροκίνησης έχουμε.
3: Γεια σου, Στέφανε.
0: Όχι.
3: Τι δεν μας λένε για την παιδεία.
0: Όχι,
4: δεν μας λένε.
0: Νίκο, πώς ξέρετε εσείς.
4: Οι γελικές οικογένειες πληρώνουν πάνω από 2,5 δις το χρόνο σε φροντιστήρια. Δεν μας λένε ότι οι επιδόσεις των μαθητών στην Πίζα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
0: Όχι, όλα μας το λένε.
4: Δεν μας λένε ότι το Λύκειο έχει μετατραπεί σε προθάλαμο των παραδικών εξετάσεων. Μηδέν μόρφωση, μόνο αποστήθηση.
0: Νίκο, μην τον
4: μας λένε ότι η εκπαιδευτική είναι από τους χαμηλότερα αμοιβόμενους στον ΟΣΑ.
0: Ο Νίκος δεν τα ξέρει αυτά. Όλοι οι υπόλοιποι τα ξέρουμε όλα αυτά. Μα τα λένε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ τα ακούμε. Αλλά δεν έχει έρθει η σειρά σας. Σας παρακαλώ. Πατέρα.
2: Πώς πληρώνεις τώρα.
0: Μισθωτική
2: χρέωση. Κάρτα. Η Google Play. Πάει Play για το λογαριασμό.
0: Ναι.
2: Με κάρτα. Με τσιπάκι. Με 666. Ό,τι κάνεις στο ηλεκτρονικό αυτοκίνητο και όπως δουλεύει και το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο και όπως το φορτίζει το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο, το φορτίζει με 666. Εδώ στα λέει ξεκάθαρα.
0: Άρα ακριβή μπενζίνα ή σατανάς. Σατανάς εννοείται. Αβλεπή. Πατέρα κλειωμένη.
2: Εδώ χώνει στα καλώδια. Κοίτα τώρα. Κοίτα την πρίζα έχει. 2, 5, 7. 7 τρύπες που θα βάλεις στην πρίζα.
0: Τέλος πάντων, Σατανά είπαμε. Εμείς διαλέγουμε Σατανά, έτσι δεν είναι, Άννα?
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».
0: Ο Αλέξανδρος, μην ξεχάσει αύριο να πας στην Τίνο να ανάψει κερί να μπει ο Στέφανος στη Βουλή. Μπα, να σας πω κάτι, από τότε που σταμάτησε να παριστάνει τον αριστερό, δεν έχει πλάκα. Τον είδα στο Sky. Τα μισά που έλεγε ήταν λογικά. Και, δηλαδή, μια χαρά ήταν ένας πολιτικός εκεί. Δεν είναι. Τώρα, ο Στέφανος, όλο το αστείο του ήταν ότι έκανε τον αριστερό. Και ότι τον χειροκροτούσαν από κάτω οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αυτό ήταν η πλάκα που τον έπαιζε. Τώρα που έχει γίνει και πώς το κάπως το λέει, δημοκράτης, κεντρός, κάτι ένα τέτοιο, δεν είναι, βαρτός είναι. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα βέβαια που έκανε τη νύχτα μέρα. Δεν ήταν από αυτά που τα βλέπεις και είναι ψιλοτζούφια. Μέρα έγινε. Αλλά αυτό ήταν.

Παλαιοφιλελεύθερο. Εγώ στην παραλία αναγκάζομαι να μαζεύω τα απατσίγωρα των προηγούμενων και μάλιστα χωρίς να είμαι καπνιστής εδώ και 20 χρόνια. Και καπνιστής να ήσουν πάλι. Είναι μια μανούρα να το κάνει, δεν αλλάζει κάτι. Δεν νιώθω καλύτερα όταν μαζεύω τα σκουπίδια που εσκεμμένα άφησαν κάποιοι αντικοινωνικοί. Θα ένιωθα καλύτερα μόνο αν ζούσα σε κοινωνία που να επιβάλλονται οι κανόνες. Αυτό είναι αλήθεια, παλαιοφιλελεύθερε, αλλά επειδή και αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει την αλλεργία. Ο Κυριάκος, τα έχουμε πει για την αλλεργία του στην επιβολή του νόμου. Είναι ένα πρόβλημα ιατρικής φύσεως, δεν θέλω να επισέλθω. Αναγκαστικά. Ό,τι μπορούμε, ο καθένας, ο σώζον εαυτός σωθήτω. Και καθαρίζουμε όσο μπορούμε αυτά που αφήνουν πίσω τους τα γουρούνια. Οι συμπολίτες γουρούνια, που νομίζουν ότι ο πλανήτης είναι ο κάδος απορριμμάτων τους.

0: Βίρονας Μάνο, επειδή είμαι ανώμαλος, πού μπορώ να βρω το μυρολόι της μικρής Μαρίας για να το ακούω στην παραλία? Θα πηγαίνει στην εκπομπή, θα την ακούω συνέχεια την εκπομπή, το σημερινό μάθημα. Και το αυριανό, θα το βάλουμε και αύριο. Στο Σαββατιάτικο, το δίωρο. Την ενισχυτική διδασκαλία. Αλλιώς σε podcast, έτσι. Όλες οι εκπομπές, παιδιά, υπάρχουν σε podcast. Οπότε δικαιολογίες του στυλ. Εκεί που κάνω διακοπές, δεν πιάνει Sky. Τα κομμένες. Υπάρχει και το Sky Radio εντολή μεταξύ και το site του Sky. Αλλά υπάρχουν και οι εκπομπές σε podcast και για το Spotify και για το Apple Podcast. Οπότε οι δικαιολογίες πλέον έτσι είναι. Η τεχνολογία μας κάνει να μην έχουμε. Μας κλέβει τις δικαιολογίες. Τζένι, Τζένι, ρε βουλαρή, είναι μισά τα λες. Καλή Παναγιά μας είπες. Εγώ τέτοια πράγματα δεν είπα, είπα ότι δεν με νοιάζει. Τους Πακιστανούς σήμερα στην πλατεία Κοτζιά. Η ερώτηση τι είναι. Τους Πακιστανούς σήμερα στην πλατεία Κοτζιά. Τι. Τι είναι η ερώτηση, δεν καταλαβαίνω. Για πες. Δεν έχω να πω τίποτα, δεν είδα στην πλατεία Κοτζιά. Δεν πηγαίνω από την πλατεία Κοτζιά. Έχω διαβατήριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Ευτύχη Μπλέτσα, με τον Happy Traveler. Happy Traveler. Ο Ευτύχης Μπλέτσας δεν θα είναι του χρόνου στο Happy Traveler, γιατί αναλαμβάνει ο σύντροφος Φανφαραντούρης. Ο Φανφαραντούρης είναι στο Πασόκ τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και βέβαιος με τις μεταγραφές και τα ποντικήσια πηδήματα από το ένα βαπόρι στο άλλο που βουλιάζει, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω είναι στο Πασόκ, αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη. Αν θυμάστε, πριν λίγο καιρό ήταν στην Κολομβία.
1: Βρίσκομαι στην Κολομβία, την πανέμορφη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, που έχει τόσο ταλαιπωρηθεί από την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά.
0: Και τώρα, Αυγουστιάτικα, πού είναι?
1: Τι κάνω στη Ζάμπια Αυγουστιάτικα? Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κρίσιμες εκλογές της 13ης Αυγούστου.
0: Αυτό λέγεται ζωάρα, παιδιά, να πούμε, όλα πληρωμένα, έτσι, όλα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Πες μας, Happy Traveler, σύντροφε Happy Traveler, πες μας λίγα πράγματα για τη Ζάμπια.
1: Μια πανέμορφη χώρα, με πολύ όμως φτώχεια και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.
0: Ό,τι πρέπει για
1: σας. 20 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία βρήκε την ανεξαρτησία της μετά το 1964 ως Βρετανική Αποικία.
0: Τα ελληνικά μας δεν είναι και πολύ καλά, δεν έχει καμία σημασία. Βρήκε την ανεξαρτησία, είχε πέσει κάπου κάτω από το τραπέζι. Τελικά τη βρήκανε οι άνθρωποι με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή πώς πάει το πράγμα?
1: Αυτή τη στιγμή η Ζάμπια έχει μια ισχυρή εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγό σε χαλκό.
0: Όπα! Ο δεύτερη χώρα παραγωγό σε χαλκό, αν ακούνε συμπολίτες. Ζάμπια είναι η γη της επαγγελίας, ίσως. Τι άλλο έχει?
1: Έχει σπάνιες γαίες, έχει πλούσιους ουρικτούς πόρους,
0: ναι.
1: Και είναι μια χώρα η οποία αναζητά τα βήματά της σε δημοκρατία και τη σταθερότητα. Είμαστε εδώ για να την βοηθήσουμε.
0: Όχι, καημένη.
1: Όπως και κάθε χώρα της Αφρικής.
0: Μήπως να τις λυπηθείτε τις χώρες της Αφρικής και να μην τη βοηθήσεις, λέω τώρα εγώ. Βέβαια, μου πεις άμα έχει ουρικτό πλούτο. Ουρικτός είναι πετρώματα που δημιουργούνται με την ούρηση. Είναι σημεία και πάλι. Δεν τα ξέρετε, αυτά είναι επιστημονικά. Τι άλλο έχει η Ζάμπια, τι έχει που θα το χάσει άμα τη βοηθήσεις?
1: Είμαστε, ναι, στο Livingstone.
0: Oh.
1: Ναι. Είμαστε στη Ζάμπια.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, με κεφαλονίτες.
2: Ναι,
1: και ξεκινάμε. Ναι.
0: Ωρε βοήθεια στη Ζάμπια. Έτσι, βοήθα. Τι ωραία που περνάει. Ζάμπια πήγε και παίζει πιάνο. Τα κύματα στον πάτο να την πατέ. Εντάξει, φτάνει, όχι άλλη βοήθεια.
1: Τέλος,
0: όχι άλλη βοήθεια στη Ζάμπια. Αφήστε να ζήσει και κανένας. Πασόκ. Τι είναι αυτό, Happy Traveler? Ο Happy Traveler του Πασόκ. Άννα, να τον εχαίρεσε τον σύντροφο.
3: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό».
0: Ναι, καλά, βρες τον το γαμπρό, μια Κολομβία, μια Ζάμπια, Μογγολία θα πάει μετά. Ταξιδάρε, ζωάρα. Εισάγουμε και πολιτισμού στη Ζάμπια, τους καημένους, τι τους έλαγε. Yeah. Ο Ευαγγέλιος ο Φαραντούρης με τα ταξίδια θυμίζει Τέρενς Κουίκ επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ρε Ευαγγέλιε, τα έχεις όλα μπλεγμένα στο μυαλό σου. Επί ΣΥΡΙΖΑ ο Τέρενς Κουίκ δεν έκανε τηλεοπτικές εκπομπές, ήταν βουλευτής. Δεν κάναμε. Ήμασταν, αγωνιζόμασταν με τους Ανέλ. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ποιο να ξέρει? Εγώ, Κασέλ, εγώ που είμαι στην Ισπανία και κανονίζω να ακούω ζωντανά την εκπομπή σου, τι ζόρι τραβάω, μου λες? Κανένα ζόρι δεν τραβάς, είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Γιατί ξέρεις ότι ακόμα και στην Ισπανία θα έχεις ποιοτική ενημέρωση. Που θα ήξερες δηλαδή διαφορετικά ότι ο σύντροφος Φαραντούρης είναι στη Ζάμπια? Νίκος, ποιος είναι σήμερα ο πιο αστείος πολιτικός? Ξέρω εγώ, είναι σαν να μου δίνεις ένα τεράστιο μπουκέτο τριαντάφυλλα, ποιο μυρίζει πιο ωραία? Όλα ωραία μυρίζουν. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, ρε Νίκο.

Παιδιά, το τραγούδι Μικρή Μαρία που μου το ζητάτε, κάθε χρόνο μου το ζητάτε, φαίνεται έρχεστε και καινούριο όλο και περισσότεροι, καλό είναι αυτό. Στο YouTube, γράψτε τραγούδι Μικρή Μαρία, θα το βρείτε.

γιατί δεν βάζουμε την προτομή της νεκρής μικρής Μαρίας δίπλα από το μνημείο νεκρών της ΕΡΤ. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε πότε θα κάνει ξαστεριά. Και με αυτό το αισιόδοξο, θα έλεγα, μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2 ώρο ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτήν την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με μήνυμα που εστάλει λίγο μετά την έναρξη της φωτιάς ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρη και Σούδα Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς την παραλία Κόρα Καροδάκινου. Σε ετοιμότητα δέθηκαν και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος. Περιορίζεται το μέτωπο και στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο πυλί της ΚΟ. Υπό μερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Προκατακτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στόχος της έρευνας είναι να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Στο πλαίσιο των ερευνών, κλήθηκαν σήμερα από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που θα συνεχίσουν να πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, από την πολιτική προστασία τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα και Ηλία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, όλα τα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική και οι περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου. Σε όλες αυτές τις περιοχές αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους. Χαρακτηριστικά στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. 4 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 24ωρο σε Μυτιλήνη, Πάτρα και Κάλαμο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός άνδρα 31 ετών στον Κάλαμο, ο οποίος άναψε ψυσταριά δίπλα σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο σχεδόν 4.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο. Στη Σαντορίνη, σε 3 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 35.000 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48 ώρες αναστολής λειτουργίας και των 3 επιχειρήσεων. Στη Νάξο, σε 3 περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων συνολικής αξίας σχεδόν 119.000 ευρώ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τους Χούθη, η αιτία της επίθεσης ήταν οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Αράμκο. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια, στη Σικελία, δεν θα εκτελούνται έως αύριο το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έθνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Οι περιορισμοί επηρεάζουν χιλιάδες επιβάτες, ενώ επιτείνουν την πίεση στα άλλα αεροδρόμια της Σικελίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Ιλιάνα Κουτσουπή.
2: Αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ και στα δυτικά, ανατολικά και βόρεια του νομού έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχής το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με ήπιες βροχοπτώσεις το πρωί στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τα ορεινά της Θεσσαλίας και από το μεσημέρι στα νότια της Πελοποννήσου. Στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο άνεμοι μεταβλητοί έως 5. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς στα δυτικά και νότια και τους 31 στα ανατολικά και τα νησιά. Την Κυριακή θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος θα παραμείνει στους 35 βαθμούς στις υπηρωτικές περιοχές και στους 30 με 33 στις νησιωτικές. Την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος με ήπιες βροχές στα δυτικά. Το Μελτέμι θα έχει εξασθενήσει σημαντικά με αποτέλεσμα το θερμόμετρο να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Την Τετάρτη ενδέχεται να σημειωθούν βροχές στην Πελοπόννησο και φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας. Ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες και ο υδράργυρος θα ανέβει. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος. Είναι σωστή σειρά αυτή?
4: Συνήθως ξεκινάμε από το σενάριο, μετά πηγαίνουμε στον παραγωγό και μετά ψάχνουμε σκηνοθέτη.
3: Εσείς πώς συστήνεστε? Λέτε σεναριογράφος, παραγωγός,
4: σκηνοθέτης. Κινηματογραφιστής, μ' αρέσει να λέω.
3: Που σημαίνει ότι τα κάνετε όλα?
4: Δεν τα κάνω εγώ όλα, αλλά τα κάνω όλα επειδή ασχολούμαι με όλους τους τομείς, όχι επαγγελματικά, επειδή μου αρέσουν τα κοινά του κινηματογραφικού χώρου. Θέλω να είμαι κινηματογραφιστής.

0: γεννηθήκατε?
1: Στην Αθήνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει κάπως σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο νου είναι ότι στην παιδική μου ηλικία αυτό που με χαρακτήριζε πάντα ήταν μια έλλειψη. Ένα κενό που με συνόδευε όταν ήμουν παιδί, μικρό, σε ό,τι έκανα. Γιατί αυτό συνέβη βέβαια μετά τα 5 μου που πέθανε ο πατέρας μου. Και σε όλες μου τις δραστηριότητες έξω από το σπίτι, στο σχολείο κτλ. Ήμουν υπερδραστήριος μέσα σε όλα. Δεν φαινόταν καθόλου, αλλά εγώ όταν έμενα μόνος μου στο δωμάτιό μου είχα ένα κενό. Και όταν έφτασα στις αρχές της εφηβείας, μέχρι τότε λίγο τρελαινόμουν. Δηλαδή έπιανα βιβλία, τα άφηνα αυτά κτλ. Και έπεσα λίγο στο γράψιμο και μετά στο σκιτσάρισμα. Και ευτυχώς έγινα.

0: νομικά, γράμματα νομική και ό,τι βγει. Και βγήκε νοητά την πορική, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά της δικτατορίας, όταν τέλειωσα το σχολείο εγώ, τρεις μήνες αφού ήρθε η δικτατορία, λύκειο που λένε σήμερα. Τότε ήταν η έκτη γυμνασίου. Και πήγα περήφανος που είχα γίνει φοιτητής στην Αντάτη Μπορική, αλλά από τα 13 μαθήματα κάναμε μόνο 5, γιατί οι υπόλοιποι είχαν ή διωχθεί ή συλληφθεί. Και μπήκε μια κατάσταση, άρα αυτοί που μείνανε είναι αυτοί που δεν έπρεπε να εκτιμούμε, και έπεσε μια χαλαρότητα, δεν πατάγαμε ποτέ, και όταν έφτασαν οι εξετάσεις, λέμε σκονάκια, και πήρα πτυχίο οικονομολόγου με σκονάκια. Και δεν ντρέπομαι να το πω, γιατί δεν έχω εξασκήσει ποτέ το επάγγελμα, δεν έχω πάρει κανέναν στο λαιμό μου. Αλλά αυτή ήταν η κατάσταση της παιδείας τότε.
1: Πότε και πώς καταλάβατε ίσως ότι είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό, πριν τα 15 ή μετά?
0: Εγώ από διαφορετικό υλικό? Όλοι εσείς είστε από διαφορετικό υλικό. Εγώ πάντα ήμουν το σωστό υλικό. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι εγώ είμαι από διαφορετικό υλικό.
1: Οι άλλοι είχαν τη διαφορετικότητα. Οι άλλοι δεν κούμποναν.
0: Δεν ξέρω. Κάθε φορά μου κάνει εντύπωση. Επειδή παρόλα αυτά που λέω, τα κενά και τα λοιπά, που ισχύει, αλλά ισχύει μόνο μέσα μου. Στην τάξη τότε που δεν υπήρχε μαθητικός συνδικαλισμός και τα λοιπά, στο δικό μας σχολείο είχαμε βγάλει πρόεδρο και είχαν βγάλει εμένα. Και ως πρόεδρος και της τάξης μου έκανε εντύπωση που υπήρχαν και άλλες γνώμες. Νόμιζα πάντα ότι οι αρχές μου, οι αξίες μου, οι προτεραιότητές μου κυρίως είναι οι σωστές, και μα πώς γίνεται να έχουν και άλλη γνώμη οι άλλοι. Όταν υπάρχει άλλη γνώμη, την ακούω, την σέβομαι, δεν την καταλαβαίνω. Μπορεί να την ακούσω. Μεγαλώνοντας βέβαια πέρασαν αυτά. Να διευκρινίσω ότι τις περισσότερες απαντήσεις τώρα στην ηλικία που είμαι, όταν με ρωτάτε εσείς τι άνθρωπος είμαι. Τι άνθρωπος είμαι τώρα δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ή νομίζω ότι ξέρω τι άνθρωπος ήμουν όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή πιο πολύ σε εκείνες τις ηλικίες, εκεί μέχρι τα 20-22, οι απαντήσεις μου προέρχονται από συμπεράσματα που βγάζω τώρα για εκείνες τις ηλικίες.
1: Τότε δηλαδή ήσασταν ένας άλλος άνθρωπος και σήμερα είστε κάποιος άλλος?
0: Όχι, σήμερα έχω πολύ περισσότερες αμφιβολίες.
1: Α, ναι, ενώ ναι. Τότε είχατε βεβαιότητες.
0: Ναι, ναι.
1: Και από πού τις αντλούσατε?
0: Δεν ξέρω.
1: Από την άγνοια της νεότητας?
0: Δεν ξέρω. Από τις σκέψεις, από τα διαβάσματα, από τις παρέες.
1: Και πώς μαλάκωσαν αυτές οι βεβαιότητες, πώς έγιναν αμφιβολίες?
0: Πολύ πρόχειρα τώρα, κυρίως όταν έγινα γονιός. Εκεί πέρα άρχισα να σκέφτομαι τρεις φορές τις βεβαιότητές μου. Σε τελείως άλλο τομέα θεμάτων έφυγαν όλες μου οι βεβαιότητες στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Κατάλαβα ότι τι είναι αυτά που πίστευες όλα αυτά τα χρόνια, αφού όλα μπορεί να έρθουν τούμπα, όλα τα πάντα. Συνδυάστηκε η κρίση και με την πρώτη φορά αριστερά. Όλες οι βεβαιότητες μιας ζωής πήγανε περίπατο. Μετά ήρθε και η πανδημία μαζί με την έλευση των πλατφορμών και το τέλος της κινηματογραφικής αίθουσας, όχι και τέλος δηλαδή. Οπότε άλλαξαν τα πάντα και στο, δεν μπορώ να το πω επάγγελμα, τον κινηματογράφο, γιατί δεν είναι επάγγελμα. Αυτό το χούι, το χόμπι, το όνειρο του κινηματογράφου έχει πάει περίπατο. Όσο δηλαδή οι ταινίες έχουν μετατραπεί σε μέγεθος γραμματοσύμου, από τη μεγάλη οθόνη έχουμε πάει στην οθόνη του κινητού. Δεν μπορείς να το ονομάσεις σινεμά αυτό. Οπότε φύγαν και αυτές οι βεβαιότητες. Και πίσω-πίσω, πάνω σε όλες αυτές τις αμφιβολίες, έρχεται μία πρόταση από το παρελθόν να κάνω Καζαντζίδη. Και με τα φτερά του Καζαντζίδη, εγώ έκανα πάλι τη δουλειά μου εξίσου καλά, όπως ήξερα πάντοτε να την κάνω. Αλλά γίνεται αυτή η εξωφρενική επιτυχία της ταινίας, η οποία πιστεύω ότι είναι με τα φτερά του Καζαντζίδη. Δηλαδή της λαϊκής μουσικής, των συνθετών και των στιχουργών εκείνης της μαϊκής εποχής.
1: Τώρα είστε στο περιβάλλον της αμφιβολίας ή της βεβαιότητας?
0: Τώρα λέω ότι άντε πάλι, σταμάτα να σκέφτεσαι, προχώρα και ό,τι γίνει.
2: Θα τα καταφέρουμε. Είμαστε πόντιοι εμείς. Ποιος είσαι?
3: Ο Στέλιος.
2: Ο Καζαντζίδης είσαι.
4: Υπάρχω.
5: Σε σένα θα πιάσει τόπο. Εσύ είσαι γεννημένος γι' αυτό.
6: Θα βγάλουμε 100 τραγούδια.
7: Υπογράψει μόνο τώρα.
8: Και κάνουμε με τον Άκη 6 τραγουδάρες.
9: Μόνο εσύ. Μόνο η φωνή σου μπορεί να τα πει.
8: Άρε, Άκη.
4: Υπάρχω.
9: Μ' αγαπάει ο κόσμος το Γιούγκας.
10: Εσύ ο πρίγκιπας
9: μου. Ο Στέλιος, η κυρία Αγκρή.
11: Στέλιο, είσαι όλη μου ζωή.
12: Ο Τζαμ Καζαντζίδης τρέχεις πίσω από τα φουστάνια.
13: Σταμάτα!
12: Έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου. Εδώ να μείνεις. Να κοιμάσαι με τη μανούλα σου.
4: Η ζωή μου όλη.
14: Είμαι η Κίτσα.
15: Γεια σου, Κίτσα.
14: Μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας.
15: Δύο πράγματα κοιτούσα στη γυναίκα. Να της αρέσει το ψάρεμα και να τα πηγαίνει καλά με τη μάνα μου.
16: Πόσο χρονών είσαι, πιτσιρίκο?
17: 17.
16: Και πώς σε λένε? Χρήστο Νικολόπουλο.
18: Είστε αχτύπητοι. Μαζί. Όλες λέμε την τύχη σου μικρή.
14: Να είναι δεύτερες.

0: οικογένεια.
1: Κανείς δεν θέλει να μ' ακούσει να λέω κάτι δικό μου. Θέλω να δοκιμάσω κι εγώ τη δύναμή μου. Τόσο κακό είναι. Ξέρεις πως είναι να σε πάντα στη σκιά.
2: Είσαι γυναίκα μου τώρα και είσαι δίπλα μου. Κι άμα σου ξυνίζει και το σπίτι μου και η μάνα μου, τραβήξου.
3: Μη χαίρεσαι. Σε παρατήρησε και εσένα στα κρύα του λουτρού. Μόλις του το πει η μαμά του.
2: Σκάσε! Σκάσε!
4: Θέλει γερό στο μάχη αυτή τη δουλειά. Και εγώ δεν το χάνω.
5: Όλη η Ελλάδα αγάπησε τον Καζαντζίδη μαζί και εγώ. Μετά όμως που σε γνώρισα, αγάπησα το Στέλιο.
2: Λίγη δικαιοσύνη και για τους καλλιτέχνες όμως δεν γαμώ το. Βγάζουμε ψίχουλα και εσείς εκατομμύρια. Πρέπει να τελειώσει αυτή η εκμετάλλευση.
4: Ήθελα να μην ξανατραγουδήσω ποτέ.
2: Δεν μπορώ έτσι ρε παιδιά. Θέλω ποσοστά σε ό,τι πουλάω.
6: Μη μας κοντράρεις Στέλιο γιατί θα χάσεις. Τα έχεις υπογράψει.
2: Τα ξεϋπογράφω τότε.

0: Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος. Πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας? Πώς είπατε, θα κάνω σινεμά, θα ασχοληθώ με το σινεμά, θα γίνω σκηνοθέτης?
1: Όχι, ήταν πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Ήμουν φωτογράφος λοιπόν, σπούδαζα σε μετά την εμπορική, δεν με απασχολούσε το ζήτημα και ανακάλυψα ότι έβγαζα χαρτζηλίκι από τη φωτογραφία. Δηλαδή φωτογραφία στους δρόμους τράβαγα, στις παρέες, στα καφενεία, που ούτε καφετέρις δεν τα λέγαμε τότε, και μετά τύπωνα. Τώρα οι μισοί θεατές ακούνε τύπωνα, δηλαδή τι έκανε, εννοούνε που έμπαινες μέσα στο σκοτεινό θάλαμο, άναβες ένα κόκκινο φως και εμφάνιζες φωτογραφίες. Και το έκανα αυτό και ανακάλυψα ότι έβγαζα και χαρτζηλίκι. Και μήπως αυτό θα είναι καλύτερο από το να πάω πια δουλειά σε καμία τράπεζα κτλ. Και ναι, βέβαια θα είναι καλύτερο. Αλλά για να δω τι γίνεται στο σινεμά. Να πάω μήπως φωτογραφίζω στο σινεμά. Γιατί μια φωτογράφηση που είχα κάνει δεν μου είχε πετύχει. Και είχα ανακαλύψει ότι αυτό που έλειπα από αυτή τη φωτογράφηση, από αυτό που συνέβαινε που εγώ το είχα φωτογραφίσει, δεν θα μπορούσα ποτέ να το πιάσω μόνο με τη φωτογραφία. Γιατί έλειπε ο ήχος, η μουσική. Και τρεις κουβέντες, τρεις λέξεις που θα μπορούσες να τις βάλεις με λεζάντες, αλλά με τις άλλες φωτογραφίες. Και εκεί λέω, πήρε τηλέφωνο ένας φοιτητή μου λοιπόν, ο οποίος κοκορευότανε πάντα. Σέρκος Παλαντζιάν λεγόταν. Συμφοιτητής από τον Αντώτη
0: Βαρική. Είναι ρυθινό όνομα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος κοκορευόταν ότι, α, τι κάνετε εσείς εκεί με τη φωτογραφία? Εγώ έχω ένα φίλο που κάνει ταινίες. Και κόλλαγε το στόμα του, ταινίες. Και του λέω, για φέρ το φίλο τώρα που κάνει ταινίες, ας πούμε, να τον γνωρίσω. Και με σύστησε στο Σάκη το Μανιάτη. Και προσφέρθηκα να δουλέψω σε μια ταινία που ξεκινούσαν τότε. Ο Σάκης ο Μανιάτης ήταν διευθυντής φωτογραφίας. Και λέω, να έρθω να γίνω φωτογράφος πλατό δωρεάν. Το δωρεάν έπαιξε μεγάλο ρόλο.
0: Διαβατήριο.
1: Με πήραν και έφτασα πρώτη φορά στη ζωή μου σε χώρο γυρίσματος. Και από τότε δεν ξανάφυγα από το σινεμά. Αυτό που συνέβη εκεί μέσα στο πρώτο γύρισμα ήταν ένα πράγμα που όλη μου τη ζωή συνεχίζει να με γοητεύει. Αυτό το πράγμα, 20-30 άνθρωποι να δουλεύουν όλοι μαζί σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, να κοιτάνε όλοι μαζί, και ιδίως Έλληνες, είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό, να καλοκουρδιστεί η μηχανή έτσι ώστε μία στιγμή να λειτουργήσει ιδανικά. Και μετά άντε πάλι όλοι μαζί, όλα από την αρχή, για να κάνουμε την επόμενη στιγμή. Αυτό μου πήγε εμένα τόσο πολύ. Το οποίο είναι περιλάμβανε από το να μαζεύει τα καλώδια. Ο φωτογράφος πλατό δεν έχει τι να κάνει. Βγάζει μια φωτογραφία και κάθεται και περιμένει. Εγώ δεν μπορούσα να περιμένω. Ήμουν 21, δεν μπορούσα να περιμένω. Καθόμουν και κάλυπτα όλες τις ελλείψεις όλων των συνεργείων. Κουβάλαγα τα παπούτσια της πρωταγωνίστριας, τις κάλτσες του πρωταγωνιστή, τα καλώδια του ηλεκτρολόγου, τα πάντα. Όταν τέλειωσε η ταινία, όλοι μου ζητούσαν, έλα να δουλέψει μαζί μας. Έλα στο art department, έλα στο camera department, έλα στο σκηνοθετικό.
0: Με μισθό πια ή πάντα δωρεάν?
1: Στις μικρού μήκους δωρεάν. Στις μεγάλου μήκους με πληρωμή. Αλλά μόνο μικρού ερχόταν. Και όχι, η ενέργεια που άλλοι δεν την αντέχουν. Εμένα μου πήγε πάρα πολύ. Και όταν θέλω να το πω με λίγα λόγια, που σπανίως συμβαίνει αυτό, είναι, λέω, μπήκα μέσα μία μέρα και δεν ξαναβγήκα ποτέ από εκεί.

0: είναι το σινεμά για σας? Γιατί μαγεύει τόσο πολύ τους ανθρώπους? Είναι αυτή η συνέχεια ενός παραμυθιού που λέει κάποιος σε κάποιον?
1: Εγώ αν έχω ένα ταλέντο στο σινεμά είναι σε άλλες εποχές τι θα ήσουν, παραμυθάς θα ήμουν. Με τα λόγια δηλαδή. Θα μου άρεσε να κάνω και τους ήχους, κυρίως ας πούμε ο ρυθμός να επιβάλλει, να είναι η ιστορία καλή. Δεν είναι εύκολο, λες, α, παραμύθια θα έλεγε. Μα είναι εξίσου δύσκολο. Δηλαδή είναι πάλι, πρέπει να το έχεις καταρχήν και μετά να το οργανώσεις κιόλας πώς το βγάζεις. Δεν ξέρω και κάτι άλλο να κάνω. Όταν ήμουν μικρός που ήθελα να καλύψω το κενό και έγραφα ιστορίες, που είπα πριν και άρχισε το ρίξα στο γράψιμο, διάφορες ιδέες έγραφα, οι οποίες δεν ολοκληρωνόντουσαν, δεν είχα την υπομονή, δεν αυτό. Μετά με τα σκίτσα ήταν πάλι. Και εκεί είδα ότι υπήρχε μια κεντρική ιδέα που ήθελα να υπηρετήσω, αλλά ότι δεν το είχαμε τα λόγια, δεν το είχαμε αυτό. Η φωτογραφία ήταν πιο, έβγαζα θλιμμένα πρόσωπα, ευχαριστημένα πρόσωπα, τα έβαζα σε αντίθεση. Όταν μπήκα στο σινεμά λέω τώρα εδώ, ό,τι γίνει. Την έχω κοπανίσει, δεν ξέρω να το πω με λόγια. Δεν ξέρω, πάντως για μένα όταν λέει σινεμά λέει ο χαμάν, τώρα κλείσιμο, μέσα. Γράψιμο, κόβεις τις σχέσεις, κόβεις τις επαφές. Αφήστε με τώρα γράφω και κρατάει μήνες. Σταυροδρόμια, αναποφασιστικότητα, να πάνε οι ήρωες προς τα δω, να πάνε οι ήρωες προς τα εκεί, να πάνε αυτό. Δεν μου πηγαίνει καθόλου το κλείσιμο. Εμένα μου αρέσει το σινεμά, αλλά μου αρέσει το σινεμά αφού έχει γραφτεί το σενάριο. Μετά, οι διορθώσεις του σενάριου τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πάρα
0: πολύ. Και γιατί σε κάποιες ταινίες εμπλέκεστε και στο σενάριο, δεν πηγαίνει διαφορετικά?
1: Πιο παλιά. Τα Μέγαρα, η πρώτη μου ταινία Τα Μέγαρα είναι ντοκιμαντέρ που το κάναμε με το Σάκη το Μανιάτη τελικά στην σκηνοθεσία. Ήμουνα 23 και όταν ήμουν 24 χρονών παίχτηκε η ταινία, είχε πέσει χούντα εντωμεταξύ. Πριν πέσει χούντα, τη βγάλαμε στη Γερμανία ταινία και πήγε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και πήρε και βραβείο από μια επιτροπή. Έσκησε ταινία εκεί πέρα. Και σε ένα μήνα έπεσε χούντα. Οπότε γύρισε στην Αθήνα και έσκησε και εδώ. Μετά ήταν τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις στη ζωή σου. Έχει ξεκινήσει με μια επιτυχία, πήγε η ταινία σε 9 φεστιβάλ, έβγαλε 5 φορές τα λεφτά της, έκανε αυτό. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Εγώ ήθελα να κάνω ένα short story, ένα διήγηματάκι από τα γραπτά του Ανδρέα Εμπειρίκου. Το Ρόδο του Ισπαχάν. Η μέρα με τη νύχτα από τα Μέγαρα. Το πηγαίνω σε κάτι φίλους που είχα γνωρίσει, που ξέραν και στα μπάτζετ και τα λοιπά. Το κοστολογούν, έκανε όσο μια μεγάλου μήκου αυτή. Με τίποτα πιο φθηνό, Γιωργάκι, δεν θα βρει. Οπότε γράψα την ευκαιρία. Όταν πουλήθηκαν τα Μέγαρα και ήρθαν τα πρώτα χρήματα που έβγαλε από τον κινηματογράφο, που τον είχαμε πληρώσει με αίμα ο Μανιάτης και εγώ δηλαδή, τα μάζεψα και πήγα στην Αμερική.
2: Καταδικάζω την κυβέρνηση που του δώσε τα δικαιώματα να σκοτώσει 22.000, 25.000 μεγαρικό λαό και να ωφελήσει έναν. Τι έχει παραπάνω από το λαό, από τις 25.000 που μείνουν τα Μέγαρα, από τον Αντριάδη? Τρίτο, λυπούμε διότι είναι άγωνα μέρα να πάει, αλλά πώς θα πάει που έχει όλα τα καλά το γάμο? Έχουμε τη θάλασσα, τρώγαμε το φρέσκο ψάρι, κάναμε τα μπάνια μας, τώρα μας θα μας βρωμίσει κυριολεκτικός. Κυριολεκτικός, η μόνη καταστροφή είναι ο Ανδριάδης στα εργοστάσια.
3: Τι είναι τούτο εδώ το κακό, τι είναι τούτο το κακό? Δηλαδή να σου γκρεμάει τη φωλιά σου, να σου παίρνει το ίνε σου, να σου δίνει μια δραχμή και να σου λέει τράβα. Και πού να πάω? Με τα λεφτά αυτά που θα μου δώσει, πού να πάω? Πού να πάω?
2: Θεός να βάλει το χέρι.
1: Και σπούδασε σινεμά και λέω άσε να μπω εκεί. Εκεί στην Αμερική και στην Αγγλία ίσχυε αυτό και ισχύει, υποθέτω. Το γράψιμο είναι λιμένο. Δηλαδή οι άνθρωποι γράφουν για τον κινηματογράφο. Όταν λέω εγώ γράψιμο, ενώ γράφω για το σινεμά. Άλλο είναι γράφω για την τηλεόραση. Τελείως άλλο πράγμα. Άλλο είναι δηλαδή το να πεις μια ιστορία σε μια μισή ώρα. Δύο έχει γίνει σήμερα. Και άλλο είναι να γράφεις ιστορίες που θα εξελιχθούν σε 20, 30, 40, 50 ώρες. Είναι άλλο επάγγελμα. Έχει άλλου είδους συμπίκνωση αυτό το πράγμα. Αυτό το μάθαμε καλά στη σχολή, στο American Film Institute.
0: Οπότε αφού το μάθατε, χρειάστηκε μετά να το αξιοποιήσετε ή όταν χρειάστηκε το αξιοποιήσατε?
1: Στη σχολή απαγορευόταν να γράφεις εσύ τα δικά σου τα σενάρια. Έπρεπε να χρησιμοποιείς σενάριο άλλου συμφοιτητή σου, ο οποίος σπούδαζε στο τμήμα των σεναρίων. Εγώ ασπάζομαι απολύτως τη θεωρία την Αμερικάνικη, ότι takes three to tango στο σινεμά. χρειάζεται και ο παραγωγός και ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης. Και με αυτή τη σειρά, όπως ήταν πάντα και ήταν αυτό. Βεβαίως μπορεί να ξεκινήσει από ένα σενάριο, αλλά πρέπει να περάσει από έναν παραγωγό να πάει σε ένα σκηνοθέτη. Αυτές οι τρεις δυναμικές, όσο και αν έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε, και πολλοί προσπαθούν, είναι total filmmakers και τα κάνουν όλα, σε όλα υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν πολλοί άξιοι κινηματογραφιστές που τα κάνουν όλα. Εγώ πιστεύω στους τρεις. Όταν γύρισα όμως στην Ελλάδα, γιατί στην Αμερική όλα πήγαιναν καλά, εκτός από τη Μεγάλου Μήκους, απομακρυνόταν το όποιο σχέδιο είχα, ένα σχέδιο μπροστά μου που ήθελα να κάνω μια Μεγάλου Μήκους εκεί. Απομακρυνόταν για την πρώτη μου δουλειά. Και γύρισα πίσω, είχαμε και υπουργό πολιτισμού από το σινεμά τότε, τη Μελίνα Μερκούρη. Σε 2 χρόνια έκανα τον Ξαφνικό Έρωτα. Αλλά πώς τον έκανα? Διάβασα ένα βιβλίο το οποίο ήταν όλο γραμμένο εκεί. Δηλαδή τη Λακούβα στην Πολυθρόνα την είχε κάνει ο συγγραφέας του βιβλίου. 3 χρόνια το έγραφε ο Αλεξάκης το βιβλίο. Ή 2. Όταν το πήρα εγώ αυτή η δουλειά, εγώ την πήρα και έκανα από εκεί και πέρα τη σεναριοποίηση.
0: Γιατί σας συγκλώνησε το Τάλιγκο του Αλεξάκη ή όχι, δεν σας συγκλώνησε?
1: Ναι, ναι, με συγκλώνησε πολύ. Νόμιζα ότι είμαι αυτή η γυναίκα. Δηλαδή είχα και εγώ εγκαταλειφθεί. Και παλαιότερα και γενικά από τότε που ήμουν πιτσιρίκι που πέθανε ο πατέρας μου, μάλλον ήμουν εντοπισμένος στα πρώτα χρόνια της ζωής μου στην εγκατάλειψη. Και αυτή η γυναίκα, η Ελένη, στο βιβλίο του Αλεξάκη που είχε εγκαταληφθεί, την πήρα πολύ προσωπικά σαν να ήμουν εγώ. Και είπανε μετά πώς ένας άντρας έχει μπει τόσο στη γυναικεία ψυχολογία.
0: Και πώς μπήκατε?
1: Ως εγκαταλελειμμένος και εγώ.
0: Το αίσθημα...
1: που το ομολογεί.
0: Το αίσθημα δεν έχει φίλο δηλαδή.
1: Έχει. Μην ακούτε, οι άντρες δεν κλαίνουν και τέτοια.
0: Σε 50 χρόνια 6 ταινίες, είναι πολλές ή λίγες?
1: Λίγες.
0: Στο ενδιάμεσο των ταινιών τι κάνετε?
1: Σενάρια που δεν έγιναν ταινίες.
0: Και χάνετε χρόνο έτσι ή κερδίζετε?
1: Χάνω χρόνο. Δυστυχώς αυτό είναι. Από μια μεριά στην ηλικία μου να έχω κάνει τόσο λίγες ταινίες, και από την άλλη μεριά, επειδή είναι όλες καλές, με ποια έννοια καλές, τι είναι το καλές τώρα, ότι ακόμα βλέπονται.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, η πολιτική προστασία λόγω των ισχυρών ανέμων που ανεβάζουν ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σημαντικό μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όλων των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, της Εύβοιας και μεγάλου μέρους της Πελοποννήσου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα παραμένουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Περιορίζεται το μέτωπο και στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Πυλί της Κο. Υπομερικό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βάρδα Ηλίας. Σε 53 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 46 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Κλήθηκαν από την πυροσβεστική και τον εισαγγελέα για κατάθεση ο διευθυντής του ΔΔΕ Πολυγύρου και ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκαν με τη δικηγόρο τους και στη συνέχεια αποχώρησαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι θα επιβάλλει σκληρά οικονομικά μέτρα στο Ιράν και ότι πολύ σύντομα θα κηρύξει τα στενά του Ορμούς, περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο στην Κατάνια της Σικελίας δεν θα εκτελούνται έως αύριο το απόγευμα εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Έτνας, ανακοίνωσαν οι αρχές του αεροδρομίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγη συννεφιά το πρωί, αύριο στην Αττική. Μέχρι το απόγευμα θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος. Τώρα πια είστε ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Ήσασταν πάντα, αλλά νομίζω ότι είστε το πιο καυτό όνομα του ελληνικού σινεμά τους τελευταίους μήνες, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ξεχνιόμαστε γρήγορα όμως. Οι ταινίες έχουν σημασία. Και το λέω ειλικρινά και καθόλου ταπεινά, ότι όλοι θα φύγουμε, το έργο μας μένει. Και το ζήτημα είναι, θα μείνουν οι ταινίες? Άμα μείνουν, έμειναν. Τώρα του Καζαντζίδη θα μείνει επειδή είναι ο Καζαντζίδης. Και η ταινία βλέπετε. Το λιγότερο μπορούμε να πούμε ότι βλέπετε. Αλλά και τα καημένα τα μέγαρα που στήχησαν σαν ένα νυχάκι του Καζαντζίδη, μια παρονυχίδα του Καζαντζίδη, το ότι είναι 50 ετών ταινία και συνεχίζει να βλέπετε, αυτό είναι μεγάλο παράσημο.
2: Σας παρηγορεί ότι εσείς θα φύγετε, το έργο θα μείνει?
3: Ναι, είμαι πολύ συνειδητός από την αρχή σε αυτό το πράγμα.
2: Χαίρεστε γι' αυτό?
3: Όταν μένει το έργο, ναι. Νομίζω ότι δεν θα είχα συνεχίσει αν έβλεπα ότι δεν προχωράνε τα πράγματα. Είμαι αρκετά ανάρκησος. Δηλαδή και στο σχολείο θα ήθελα να διαβάζονται οι εκθέσεις μου, ήθελα να... που δεν γινόταν πάντα.
2: Α, είστε από τους λίγους ανθρώπους που το παραδέχονται. Ναι. Άρα, σας αρέσει να σας αναγνωρίζουν στο δρόμο ή να αναγνωρίζουν το έργο σας?
3: Όχι, εμένα να με αναγνωρίζουν δεν μου αρέσει καθόλου. Μου στερεί την ελευθερία. Καθόλου δεν μου αρέσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τόσα χρόνια ξέρουν όσο ξέρουν τις ταινίες μου, αλλά δεν γνωρίζουν εμένα. Ζώντας, έχοντας πολλούς φίλους ηθοποιούς, αυτό που ζουν οι ηθοποιοί είναι τρομερό. Από τη μία μεριά έχουν όλη αυτή τη λατρεία και από την άλλη μεριά δεν έχουν πλήρη στέρηση και ελευθερία. Ζουν σαν κυνηγημένοι δηλαδή.

0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά του κινηματογραφιστή?
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι το έχω απαντήσει μέσα μου εκείνη την ημέρα που η μάνα μου, 10 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα μου, έδωσε τη φωτογραφική του μηχανή. Με πήγε στο σινεμά, επομένως, ναι.
0: Ούτε υπήρξε κάποιος που σας ενθάρρυνε κάποια στιγμή, είπε ότι μπορείτε να κάνετε αυτή τη δουλειά? Ή ήταν η φάση που δεν είχατε αμφιβολίες, ήσασταν σίγουρος?
1: Το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, πήγα εκεί, δούλεψα το πρώτο δωρεάν μεροκάματο. Μετά μου ζήτησαν να δουλέψω βοηθός οπερατέρ. Πήγα και δούλεψα. Μου ξαναπρότειναν να ξαναδουλέψω. Εγώ πήγα βοηθός σκηνοθέτη. Μου ξαναπρότειναν. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο. Είμαι τυχερός άνθρωπος. Μου ήρθαν τα πράγματα, δηλαδή οι επιλογές από μία σύμπτωση, από μία τύχη. Για να μην πούμε την άλλη τη λέξη.
0: Ποια είναι η άλλη?
1: Δεν λέγεται. Αυτή η μεγάλη τύχη. Η φαρδιά τύχη. Αυτός που με σύστησε ο συμφοιτητής μου ήταν ο Σάκης Μαγιάτης, ο οποίος ήταν σούπερ οπερατέρ. Και ταιριάξαμε και πολύ. Θα μπορούσε να μην είχε κολλήσει έτσι. Μετά γνώρισα τον Πανσόπουλο, που αυτός είδε τα μέγαρα, δεν τον γνώριζα τον Πανσόπουλο, επίσης διευθυντής φωτογραφίας εκείνη την εποχή. Και εγώ ήμουν φωτογράφος. Αργότερα στη ζωή μου γνώρισα τον Αλεξάκη. Πριν γνώρισα τον Περάκη. Δηλαδή γνώριζα ανθρώπους, γνώριζα δουλεύοντας μαζί τους. Γιατί άλλο να τους γνωρίζεις στο λόμπι ενός σινεμά και άλλο να δουλέψεις μαζί τους. Αυτό είναι μια τύχη, ας πούμε. Το ένα πράγμα έφεραν τ' άλλο κάθε φορά.
0: Μήπως είναι και η καλοσύνη σας να το αντιμετωπίζετε έτσι?
1: Όχι, ήταν επιλογές, ναι, αλλά τύχαιναν να έρχονται μπροστά μου και εντάξει, είμαι ταπεινός σε ορισμένα πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ ότι ήμουν ανέκαθεν πάρα πολύ χρήσιμος στους άλλους. Δηλαδή αναγνώριζαν ότι εγώ θα είμαι πολύ χρήσιμος φίλος. Είμαι πάντα εκεί. Είμαι και σαν κινηματογραφιστής επίσης πολύ χρήσιμος. Έχω βγάζω 10 χέρια. Και οι φίλοι μου αυτοί όλοι είναι τέτοιου είδους.
0: Η χρησιμότητα ενός ανθρώπου δεν συνδέεται με την καλοσύνη?
1: Δεν ξέρω. Την καλοσύνη δεν ξέρω πώς να τη βάλω. Εγώ βαφκαλίζομαι ότι είμαι καλός άνθρωπος, αλλά για άλλους λόγους.
0: Για ποιους?
1: Ξέρω, κάποτε στα νιάτα μου ήθελα να αλλάξω την κοινωνία. Μετά ήθελα να αλλάξω την εταιρεία σκηνοθετών. Μετά ήθελα να αλλάξω την γειτονιά μου, γιατί είμαι και σταθερός, δεν αλλάζω και δεν μετακομίζω. Και μετά κατέληξα να αλλάξω την μικρή πολυκατοικία μου. Εκεί κάτι κατάφερα. Να μπορούμε να κάνουμε μια μικρή συνέλευση, 7 συνιδιοκτήτες, και να μην τζακωθούμε. Αυτό ήταν ένας στόχος που μου πήρε περίπου 3 χρόνια, να καταφέρω να γίνει μια συνέλευση που να σέβονται ο ένας τον άλλον. Μέσα σε αυτή την πολυκατοικία. Η καλή προαίρεση, όταν προσπαθείς μία φορά, δύο φορές, λες, οι περισσότεροι άνθρωποι λένε, ας συχτήρι, καλύτερα μόνος. Εγώ όχι εκεί, να επιμείνω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και κάτι θα γίνει. Και ας μην βρεθούμε στο optimum, κάπου λίγο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα.
0: Βγαίνει αυτό το σενάριο στη ζωή σας?
1: Στην πολυκατοικία, ναι, βγήκε για κάνα 2 χρόνια, μέχρι που όταν αποφάσισα ότι θα μετακομίσω, τέλειωσε κι αυτό.

0: παρών.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος. Υπάρχουν κινηματογραφιστές που σας καθόρισαν και άλλοι με τους οποίους νιώθετε κάποια συγγένεια?
2: Τώρα εδώ πέρα εξειδικεύουμε και πώς να πω, τα χίλια πράγματα που μου έρχονται. Μία στο ερώτημα αν ο κινηματογράφος μπορεί να επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων. Εγώ απαντάω από πολύ νωρίς, από 20 ετών, πριν τα 21 μου, εκεί τον τελευταίο χρόνο, που μπήκα πρώτη φορά στο γύρισμα το κινηματογραφικό εκεί. Ναι, πήγα και είδα μία ταινία που άλλαξε τη ζωή μου. Yeah. Λέγεται 5 εύκολα κομμάτια, 5 easy pieces, του Bob Ράφελσον, η πρώτη δεύτερη ταινία, κάτι τέτοιο, με τον Jack Nicholson και την Karen Black.
3: The triple award winner is back. 5 easy pieces. Best picture of the year. Best director, Bob Ράφελσον. Best supporting actress, Karen Black. 5 easy pieces.
2: Αυτή η ταινία άλλαξε τη ζωή μου. Μια ταινία σχέσεων είναι δηλαδή. Και εκεί κατάλαβα ότι σταμάτα πια να παλεύεις σαν ο μοναδικός σου εχθρός να είναι το περιβάλλον σου. Ο κόσμος της μάνας σου και του πατριού σου και τα λοιπά. Σταμάτα να παλεύεις. Από αυτό δεν θα γλιτώσεις. Ποτέ. Ποτέ. Συμφιλιό σου λοιπόν. Γιατί εγώ ήμουν 20 και αυτός ήταν 40, 35 όταν γύρναγε πίσω να πάει στην οικογένειά του και τα λοιπά, που εγώ είχα διαχωρίσει τη θέση μου και είχα σηκωθεί να φύγω και τα λοιπά.
1: Θυμωμένος.
2: Ναι, θυμωμένος. Και εκεί κατάλαβα ότι ναι, αυτό γίνεται. Στη δική μου την περίπτωση, δηλαδή, μου έκανε πάρα πολύ καλό αυτό. Αλλάζω λίγο τέχνη και λέω, κάποιος είπε προχτές που μιλάγαμε πάλι με αφορμή το υπάρχω, την ταινία του Χατζηδάκη, και λέει, μα ο κόσμος δεν πήγαινε σε ψυχαναλυτές, δεν πήγαιναμε σε ψυχολόγους κτλ. Αυτά τα τραγούδια τα ίδια ήταν η ψυχανάλυση του κάθε ανθρώπου. Άκουγε ο άντρας, οι άντρες δεν κλαίνε και τοποθετεί το. Λοιπόν, και τι εικόνες είχαμε? Δεν είχαμε τηλεόραση, υπήρχε σε πολύ λίγα σπίτια. Και πήγαμε στο σινεμά και βλέπαμε όλων των ειδών τις ιστορίες. Και ο καθένας έβγαζε τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, εγώ έχω έναν θαυμασμό, δεν ξέρω αν ήρθε στην ώρα του, αλλά εκείνες εποχές ήταν ο γαλλικός κινηματογράφος που ήρθε και έσπασε όλες τις νόρμες που ξέραμε. Δηλαδή, ήρθε ο Γκοντάρ και είπε: δεν χρειάζεται να μοντάρετε έτσι, μπορείτε να μοντάρετε όπως θέλετε. Έσπασε όλους τους κανόνες. Ήρθε ο Τριφό και είπε ότι εντάξει, τέρμα με αυτό τις παρατηρήσεις που κάνουμε, ας πούμε, στην κοινωνία, να μπούμε μέσα. Μπήκε μέσα στους ανθρώπους. Εγώ έχω και έναν πολύ αγαπημένο, τον Λελούς, δεν τον βάζουν στους σπουδαίους, εγώ τον θεωρώ σπουδαίο, ο οποίος ήταν ο φοβερός κινηματογραφιστής, σκηνοθετάρα, ηθοποιών, με story, με δικά του σενάρια και την κάμερα στον ώμο. Αυτοί οι τρεις μέσα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, πιο μετρημένο από ότι οι Αμερικάνοι, αυτούς τους δρόμους που ανοίξαν αυτοί οι τρεις, κατά τη γνώμη μου, τους πήραν οι Αμερικάνοι μετά και εντάξει, τέντωσαν τα σκοινιά, πετάξανε πια τον περιγραφικό κινηματογράφο τον Αμερικάνικο, όχι το Hollywood, East Side, στη Νέα Υόρκη δηλαδή, ξεκίνησαν οι Ιταλοί και ξεκίνησαν και έγινε η πραγματική έκρηξη του κινηματογράφου. Εκείνη την εποχή του νέου Αμερικάνικου κινηματογράφου, δηλαδή οι αρχές του Σκορσέζε, Άλαν Πάκουλα, Χαλ Άσπι, Μπομπ Ράφελσον που έπρεπε να τον πω πρώτο, επηρέασαν μέχρι και τον ήδη μεγάλης ηλικίας Τζον Χιούστον και έκανε ταινίες τέτοιες, βρώμικες ταινίες δηλαδή. Ταινίες που βουτήξαν τις κάμερες, τις βάλανε στην πλάτη και βγήκαν στους δρόμους και κάνανε σινεμά κοιτώντας την κοινωνία τους. Εκεί το σινεμά άγγιξε την κοινωνία και εκεί εγώ έγινα ορκισμένος κινηματογραφιστής. Εκεί μέσα δηλαδή είναι το κουκούλι μου.
1: Και τι λέτε, έχει αντίκρισμα ο κινηματογράφος στην πραγματική ζωή? Στην περίπτωσή σας, ναι. Στην περίπτωση των άλλων, έχετε μια τέτοια φιλοδοξία να τους αναιρέσετε κάτι από εκείνα που πιστεύουν?
2: Καταρχήν να ορίσουμε τον όρο, έτσι. Κινηματογράφος, όταν λέω εγώ και απαντάω στην ερώτηση, εννοούμε σε μία αφήγηση 2 ώρες που τη βλέπεις στην κινηματογραφική αίθουσα, τη σκοτεινή, με άλλους ανθρώπους μέσα, χωρίς ανοιχτές τηλεοράσεις, κινητά και παρεμβολές. Όταν έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να έχεις αυτή την εμπειρία και διασχίζεις αυτήν την πόλη, βάζεις το χέρι στην τσέπη και μπαίνεις μέσα σε μια αίθουσα, κλείνεσαι είτε μόνος σου είτε με την παρέα σου, το βουλώνεις και βλέπεις επί 2 ώρες αυτή την ταινία. Αυτός ο κινηματογράφος βεβαίως και μπορεί να επηρεάσει. Όχι κάθε ταινία, κάθε φορά που παίρνεις απόφαση, μπορεί να φας και φόλα, να σκυλοβαρεθείς. Αλλά με αυτές τις συνθήκες μπορεί να σε επηρεάσει, βεβαίως. Αλλά στο σπίτι, ανάμεσα στο καζανάκι και βάλει τις πατάτες γιατί έρχομαι κτλ.
1: Η συνθήκη δηλαδή λέτε ότι φτιάχνει το σινεμά.
2: Το σινεμά είναι σινεμά. Το σινεμά είναι να το βλέπεις στη μεγάλη αίθουσα. Τα άλλα είναι οπτικοακουστικό προϊόν. Έχουν τσουβαλιαστεί τώρα οι ταινίες μέσα στους ατελείωτους καταλόγους των πλατφορμών, οι οποίοι να είναι καλά, χρηματοδοτούν και το λεγόμενο ακόμα σινεμά. Το σινεμά δεν μπορεί να το βρίσκεις σε έναν κατάλογο που 750 ταινίες να ψάχνεις να δεις τι είναι σινεμά και τι είναι ένα προϊόντάκι τσουβαλιασμένο εκεί μέσα.

0: επιλέγετε το θέμα μιας ταινίας? Έχετε ανάγκη να μιλήσετε για κάτι συγκεκριμένο κάθε φορά που κάνετε μια ταινία?
1: Εγώ ξεκινάω συνήθως εγκεφαλικά, δηλαδή πρέπει να με νοιάζει το θέμα, πρέπει να με νοιάζει αυτό, πρέπει να με νοιάζει τις λεπτομέρειες, πρέπει να με νοιάζει. Αλλά όταν ασχοληθώ επειδή το θέμα με ενδιαφέρει, με παρατηρώ αν παίρνω φωτιά ή δεν παίρνω φωτιά. Τα περισσότερα θέματα, όπως απάντησα πριν, ότι είναι πολύ περισσότερες ταινίες που δεν έκανα, ασχολήθηκα με τα σενάρια τους αλλά δεν έγιναν ταινίες, από αυτές που έγιναν τελικά. Το να πάρεις φωτιά είναι όταν πάρεις φωτιά, έχεις πάρει φωτιά, δεν ξέρεις από πού.
0: Α, δεν σε κινητοποιεί εκ των προτέρων κάτι, τώρα θέλω να μιλήσω γι' αυτό.
1: Ναι,
0: θα
1: αλλά
0: έλεγα,
1: είναι εγκεφαλικό αυτό. Είναι εγκεφαλικό. Αν αυτό δεν το κάνεις, ότι ακούς μια ιστορία πραγματική, αν αυτό δεν μπορεί να φεύγει από σένα, να απογειώνεται, να ανακαλύψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ενδιαφέρουσα, αλλά είναι λογική. Άμα δεν συνδεθεί με τούτο εδώ, με την καρδιά δηλαδή, ώστε να βγαίνει το πράγμα και να ρέει.
0: Είπατε προηγουμένως ότι ο ξαφνικός έρωτας, που ήταν το τάλγο του Αλεξάκη, σας κινητοποίησε γιατί ήταν μια δική σας ιστορία με έναν τρόπο. Ο εχθρός τι ήτανε?
1: Η ιστορία του εχθρού, του οποίου εχθρού το σενάριο είχε γράψει ο Γιάννης ο Τσίρος. Δεν υπήρχε το σενάριο, θέλησα να τον γνωρίσω και του είπα ότι με πλημμυρίζει μια οργή. Αυτά γίνονται το 2005-2006. Ότι ανεβοκατεβαίνουμε την Κηφισίας, πηγαίνουμε στις δουλειές μας και στους γιατρούς μας και στα νοτέ και τα λοιπά, και πάνω κάτω ανεβοκατεβαίνουν άλλοι άνθρωποι οργισμένοι και θυμωμένοι και υπάρχει μια οργή γύρω μου και γι' αυτό θέλω να κάνω αυτό το βιβλίο, και του έδωσα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει. Και μου λέει, εγώ δεν γράφω αλλωνών βιβλία, εγώ άμα θέλεις να μιλήσουμε για την οργή που σε πλημμυρίζει και σου πω και εγώ για τη δική μου. Και αρχίσαμε ένα κύκλο συζητήσεων. Κάθε Τετάρτη βρισκόμασταν και μιλάγαμε με τον Τζίρο και έτσι κατέληξε να γράψει μια περίληψη του εχθρού και να βλέπω τι κάνει την οργή αυτός ο συγκεκριμένος, ο Κώστας Στασινός. Από εκεί δηλαδή που εγώ ήθελα να μιλήσω για τη συλλογική οργή όλης της πόλης, τελικά γράφτηκε για την επαγγελματία σεναριογράφος Γιάννης ο Τσίρος και πολύ άξιος, έγραψε για τον συγκεκριμένο. Κώστας Στασινός, γεωπόνος. Μένει εκεί, αυτή είναι η οικογένεια, του δώσε ταυτότητα. Και η μεγάλη ιστορία έγινε πολύ μικρή. Σε αυτήν την μικρή, τώρα πρέπει να την ξανακάνεις μεγάλη.
2: Τι δεν γίνεσαι μικρή?
3: Μου λέει εμένα που πάει και τι κάνει.
4: Είναι η τελευταία σου χρονιά στο σχολείο. Κανόνισε την πορεία σου.
2: Θα μου δώσεις το δίσκο για λίγες μέρες.

0: γυναίκα μου. Πού είναι? Πού είναι τα παιδιά? Του είδα αυτού που μπήκαν σπίτι σου. Κανένα δεν ξέρει για τον άλλον.
1: Δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν μπορώ να σα δώσω ελπίδε όταν του βρω. Πρέπει να ξέρει ένα πράγμα. Αυτή δεν πρέπει να είναι λουλούδια.
2: Τι δουλειά έχει με αυτό το φασίστα, ρε. Άσε του μπάτσου να κάνουν τη δουλειά του και κρατήσουν μακριά.
0: Πού πάει το μυαλό σου?

0: φόβος.
1: Αλλά δεν είναι. Είναι η τρέλα.
2: Τι άνθρωπος είσαι?
0: Εγώ μένω σπίτι μου. Εσύ μπορείς να πας στο δικό σου.
3: Τώρα αυτή η ταινία δεν πήγε καλά εισπρακτικά, γιατί υπάρχει αυτό το άλλο πράγμα που είναι η ανάποδη όψη του υπάρχου. Ότι κάτι ελληνικό που είναι καλό, τρέχουν σαν τρελή γιατί είναι πολύ καλό και τρέχουν σαν τρελή. Είναι κάτι ελληνικό και μπήκανε μέσα στο σπίτι του ανθρώπου και βίασαν την κόρη του. Παναγία μου, Παναγία μου, να μην τυχόν και το δω. Μου τηλεφωνούσαν φίλοι, φίλες δηλαδή, μία φίλη, μη γενικεύω, και μου λέει: Γιώργο μου, θα περιμένω να έρθει καλοκαίρι για να μπω στο σινεμά να δω τον εχθρό μου. Και πήγαινε και έβλεπε αμερικάνικες ταινίες που του σκότωναν πέντε ανά σκηνή και δεν την πείραζε.
4: Τα βραβεία ή η αναγνώριση του κοινού τελικά έχουν μεγαλύτερη σημασία για εσάς?
3: Και τα δύο.
4: Και πώς τα πετυχαίνει κανείς και τα δύο?
3: Κούτσα κούτσα, κάτι πετυχαίνει από εδώ, κάτι από εκεί.
4: Τώρα είστε και στο απόγειο της καριέρας σας.
3: Ελπίζω όχι, αλλά έτσι φαίνεται. Εγώ έχω κάνει ταινίες και γνωστές και βραβευμένες και εμπορικά εκτός από τον εχθρό μου, που για τους λόγους που είπαμε μέσα στην οικονομική κρίση, τα νούμερά της ήταν αστεία, ντρέπομαι να το πω. Έκανε 17.000 εισιτήρια. Η προηγούμενη έκανε 150 και η προηγούμενη έκανε 200. Και πριν τις πλατφόρμες αυτή. Και τώρα το υπάρχω και κάνει σχεδόν 800. Οπότε τι συμπέρασμα θα βγάλουμε? Ότι αυτοί που έκανε τα πολλά εισιτήρια είναι οι καλύτεροι, ή εκείνοι που έκανε τα λιγότερα είναι οι χειρότεροι? Και με ποιο κριτήριο είναι καλύτερη και χειρότερη? Καθοδόν είμαι. Σημασία πάντα έχει η κάθε ταινία. Μόλις τελειώσει, είναι ήδη ένα βήμα για την επόμενη.
4: Η κριτική σας ενδιαφέρει?
3: Ναι, βέβαια. Εμένα ενδιαφέρουν και η κριτική και τα βραβεία και τα καλά σχόλια και τα κακά σχόλια. Τα κακοπροαίρετα δεν μπορώ. Πώς διαχωρίζεις τι είναι κακοπροαίρετο και τι είναι καλοπροαίρετο? Είναι πολύ απλός ο τρόπος. Δεν μπαίνεις στο Facebook. Δηλαδή, ό,τι είναι σοβαρό και δεν είναι τη στιγμή εκείνη. Εύκολο υμνολόγιο ή το ανάποδο, από αυτά που γράφονται σε επίσημα έντυπα, έστω και σε site, αλλά με όνομα, με ονοματεπώνυμο, αυτά και τα παρακολουθώ και πάντα τα παρακολουθούσα και των άλλων και τα δικά μου. Πιστεύω πολύ ότι είναι επικοινωνιακό το θέμα. Το έχει επικοινωνιακό με την έννοια της διαφήμισης. Επικοινωνείς με τις ταινίες και βλέπεις, και κυρίως σε ταινίες που μου αρέσουν άλλων, διαβάζω τι γράφουν.
4: Ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
3: Πολύ συχνά όχι.
4: Α, όχι λέτε.
3: Στην πραγματικότητά μου, δηλαδή, μπορεί εμένα να μου αρέσουν πράγματα που δεν συμφωνούν άλλοι και ανάποδα.
4: Υπήρξε μια κριτική που σας κόστησε? Την βρήκατε άδικη ίσως?
3: Πλάκα έχει. Ό,τι και να κάνουμε, κουβαλάμε νερό στο μήλο του Δανίκα. Λοιπόν, γιατί και τα δύο παραδείγματα είναι από το Δανίκα. Ναι. Ο Δανίκας, όταν είχα κάνει τον Ξαφνικό Έρωτα, είχε γράψει και μια ταινιούλα. Μπορείτε να πάτε να τη δείτε. Τίποτα άλλο. Στους άλλους είχε γράψει δύο κολόνες, αυτό τίποτα. Την είχε αγνοήσει. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην επιτυχία της ταινίας αυτό, αλλά το είχα σημειώσει. Κακά λόγια δεν είχαν γράψει πάντως. Και μετά από πολλά χρόνια, πάλι ο Δανίκας, είχα κάνει την Πίσω Πόρτα. Έγραψε πολλά εκεί πέρα. Και λέει: μία μέτρια ταινία. Λέει: Πού, εντάξει, πηγαίνει. Άμα θέλετε, πηγαίνετε να τη δείτε. Άμα δεν θέλετε, μην τη δείτε. Αν όμως είσαστε από αυτούς που σας άρεσε του Κιούμπρικ το μάτια ερμητικά κλειστά, να πάτε τρέχοντας. Η ταινία Πίσω Πόρτα του Τσεμπερόπουλου είναι κλάσης καλύτερη.
4: Αυτό ήταν κολακευτικό λοιπόν.
3: Οπότε πήραμε αυτό και το κάναμε την κυρίως καμπάνια και διαφημίσαμε την ταινία ότι αν σας άρεσε ο Κιούμπρικ, δείτε το, αυτός είναι καλύτερος.
4: Εσείς νιώθετε συγγένεια με τον Κιούμπρικ?
3: Όχι, αλλά απέραντο θαυμασμό. Θαυμάζω πάρα πολύ τον Κιούμπρικ και τον Κουροσάβα. Αυτούς τους δύο κινηματογραφιστές θαυμάζω πάρα πολύ.
4: Για ποιο λόγο, τι έχουν αλλάξει στο σινεμά τόσο πολύ?
3: Ότι υπηρετεί την κάθε του ταινία, που είναι διαφορετικές οι ταινίες του, την υπηρετεί με πάθος και πηγαίνει στα άκρα τα πράγματα. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που πηγαίνουν τα πράγματα στα άκρα, αλλά με έναν έλεγχο. Αλλά αν μου ερωτήσετε ποιες είναι οι καλύτερες ταινίες μου, δεν θα πω του Κιούμπρικ, θα πω του Κοπόλα. Θα πω την αποκάλυψη τώρα. Γιατί άλλο είναι ο κινηματογραφιστής και άλλο είναι ένα τα έργα. Δηλαδή το «Μάτια ερμητικά κλειστά» δεν είναι από τις καλύτερες μου ταινίες. Όταν λέω καλύτερες, δεν είναι στις 10 καλύτερες.
4: Όταν πηγαίνετε σινεμά, βλέπετε μία ταινία και χάνεστε, όπως χάνομαι εγώ που είμαι απλό κοινό, ή παρατηρείτε όλες τις λεπτομέρειες?
3: Όχι, εγώ δεν παρατηρώ καμία λεπτομέρεια. Ή χάνομαι ή παρατηρώ. Αυτές που μου αρέσουν, ξεχνιέμαι και μετά λέω και πώς το έκανε και πρέπει σαν μαθητούδη να την ξαναδώ για να ανακαλύψω. Τότε αναζητώ το μικρό μέγεθος. Τότε αναζητώ να έχω το κουμπί, το τηλεκοντρόλ για να κάνω pause.
4: Το κάνετε στο σπίτι?
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχω
3: μεγάλη συλλογή DVD.
4: Γιατί προτιμήσατε το σινεμά από το θέατρο?
3: Δεν τέθηκε ποτέ κατευθείαν στο σινεμά. Από τη φωτογραφία στο σινεμά πήγα. Όταν ασχολήθηκα με το θέατρο 29 χρονών, ανακάλυψα τη δύναμή μου σαν σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ότι είναι στην διδασκαλία των ηθοποιών, όλο τον ταραβέρι με τους ηθοποιούς, δηλαδή πως δύο άνθρωποι κοινή θνητή μπαίνουν μέσα και πάνε να υπηρετήσουν να γίνουν ένας τρίτος. Οι δύο άνθρωποι είμαι εγώ και ο ηθοποιός, που θέλουμε να γεννήσουμε έναν άνθρωπο που είναι γραμμένο στο χαρτί. Αυτό το πράγμα το έμαθα στο θέατρο στην Αμερική.

0: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Καρδιάς μας
2: πιες. Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με λαμπρότητα και επισημότητα γιορτάζεται σήμερα η μεγάλη γιορτή της Παναγίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Τίνο, στο μεγαλύτερο ορθόδοξο προσκύνημα της Ελλάδας, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της Μεγαλόχαρης, με χιλιάδες πιστούς να έχουν συρρεύσει στο νησί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Αγγελίστριας. Το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης.